του Θεού, αυτόν που θέλει να είναι επίσης ο ηγαπημένος του Θεού. Στα Ευαγγέλια πολύ συχνά υπογραμμίζεται η εγρήγορση ως θεμελιώδης ενέργεια στον δρόμο της σωτηρίας. Είτε πρόκειται για εγρήγορση ενώπιον της ελεύσεως του Κυρίου, όπως προβάλλεται στην παραβολή των 10 παρθένων, είτε πρόκειται για εγρήγορση άμυνας απέναντι στις προβολές των εχθρικών δυνάμεων, στις προσβολές των εχθρικών δυνάμεων, ορατών και νοητών, απέναντι στους πειρασμούς που κατακλείζουν τη ζωή μας.

Πάμε στο στίχο 20. Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετέ με ότι θέλησέ με. Θα με γλιτώσει από τους εχθρούς μου, από αυτούς που με μισούν και λογαριάζονται ως ισχυρότεροι μου, εκμεταλλεύονται την αδυναμία μου, αλλά δεν λογαριάζουν τη βοήθεια που μου παρέχει ο Κύριος. Από τη στενοπό με έβγαλε στην απλωσιά, με γλίτωσε γιατί με αγάπησε. Ασφαλώς ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορική κατάσταση. Πίσω όμως από αυτή την επίκαιρη αναφορά λανθάνει η διαχρονική κατάθεση του ποιητή και προφήτη για τη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Η Θεία Πρόνοια ως παρουσία των θείων δυνάμεων, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες, είναι παρούσα διαρκώς μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι παρούσα ως Θεία Χάρη και στην υλική δημιουργία, αλλά και στο λογικό πλήρωμα της γης, δηλαδή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι μόνο με νοητό τρόπο, αλλά και με ορατό. Όχι μόνο εκτός του ανθρώπου, αλλά και εντός του ανθρώπου. Η Θεία Χάρη υπάρχει είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γεννιέται ξαφνικά από το μηδέν μόνο και μόνο για να συνδράμει τους ευσεβείς και μετά να πάυσει να υπάρχει. Δεν είναι κτιστή για να γίνεται και να απογίνεται. Είναι δύναμη που προέρχεται από την ίδια τη θεότητα και είναι παρούσα διαρκώς. Ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος την αποδέχεται, είτε μεμονωμένα είτε ως λαός του Θεού. Ο ποιητής τονίζει τον λόγο αυτής της ενεργούς παρουσίας της Θείας Βοήθειας, ότι η θέλησέ με. Πίσω από αυτή την υπογράμμιση, αυτή την αρχαία υπόσχεση, βλέπουμε όσοι μπορούμε και θέλουμε να δούμε τον Θεό της αγάπης, τον Θεό που μας θέλει στους κόλπους Του, τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Κατά την έξοχη διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αλλά επίσης ο πλατισμός στον οποίο με εξάγει ο Κύριος είναι ασφαλώς ένας τόπος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία ως τόπος σημαίνεται στη σύναξη του λαού της και αναδεικνύεται ως οικουμένη, και ως τρόπος σημαίνεται

στα μυστήριά της, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μας ανοίγει στο άπειρο πλάτεμα της Βασιλείας του Θεού. Συνεχώς μάλιστα υπογραμμίζουμε αυτήν την καθολικότητα και οικουμενικότητα, επαναλαμβάνοντας τη συγκλονιστική έκφραση «νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι επόμενοι 11 στίχοι καταθέτουν ένα σημαντικό διάλογο του ποιητή με τον Θεό της δικαιοσύνης, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Μας λέει στον 21ο στίχο «Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη». Η ζωή του πιστού αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού και όπως κατατίθεται σε αγιογραφικές πηγές, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Στη θεοφανική αποκάλυψη του Σινά θα αποκαλύψει το όνομά του ως Κύριος πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και αληθινός. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει «καθαριότητα των χειρών μου», μια έκφραση που θα την αναπτύξει στους παρακάτω στίχους. «Καθαριότητα των χειρών» σημαίνει πράξεις. Αυτό που αποδίδει ο πιστός στον Θεό είναι η πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από τον Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπεμψη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρις». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όπως Κύριος ο Θεός, ο προσδεξάμενος τα δώρα ταύτα, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και στο στίχο 22 συνεχίζει ο ποιητής ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούχι σέβησα από του Θεού μου. Τελικά, η μεγάλη απόφαση του ανθρώπου, το μεγάλο του ναι ή το μεγάλο του όχι, βρίσκεται στην επιλογή ή στην άρνηση να βαδίσει επί της οδού Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται στην περιγραφή και την ανάπτυξη των οδών Κυρίου. Από την αυγή της ιστορίας θα υποδειχθεί αυτή η οδός ως διαρκή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και περιγράφεται με δραματικούς τρόπους η ιστορία ενός λαού που βαδίζει επί των οδών Κυρίου ή απομακρύνεται από αυτές. Ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών προβάλλει τις συνέπειες της πορείας επί των οδών Κυρίου ή εκτός των οδών Κυρίου. Οι Ευαγγελιστές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από αυτή την εξαγγελία περί της οδού Κυρίου, ο οποίος αντλεί από τον προφήτη Ισαΐα και καταθέτει την υπόδειξή του. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και βέβαια, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μόνον αυτός μπόρεσε να υποδείξει αυτόν που είναι τελικά η οδός Κυρίου, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. «Φύλαξα», μας λέει ο ποιητής, «της οδούς Κυρίου», δηλαδή ακολούθησα τις υποδείξεις του, «και δεν παρεξέκλεινα, δεν ασέβησα».

ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου, μας λέει στον 23ο στίχο, και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ' εμού. Το θέλημα του Θεού είναι διαρκώς παρόν στη ζωή μου. Δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Τα κρίματα και τα δικαιώματα του Θεού αναφέρονται στο θέλημα του Θεού. Και όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημά του και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στις Θείες Γραφές και απλώνεται μέσα στην ιστορία μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως με την ενανθρώπιση του Διού και Λόγου του Θεού. Έχει σημασία κατά τον ποιητή αυτό το θέλημα να κατακλείζει τη μνήμη μας, να είναι διαρκώς παρόν, να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Και έσομαι άμωμος μετ' αυτού και φυλάξομαι από τις ανομίες μου. Θα είμαι άψογος στη σχέση μου με το Θεό και θα προφυλαχτώ από την αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή η μνήμη του θελήματος του Θεού, αλλά χρειάζεται η μνήμη αυτή να επηρεάζει τον τρόπο του βίου μας, να εκφράζεται δηλαδή αυτή η μνήμη με τη βιωτή μας. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα του χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού θα με ανταμείψει και ενώπιον του θα δικαιωθεί η ευσέβειά μου. Δεν πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση ανθρώπου και Θεού. Εγώ σου προσφέρω την καθαρότητα της ζωής μου και εσύ μου αντιπροσφέρεις τη δικαίωσή μου. Αλλά για μια ουσιώδη συνέπεια αυτής της σχέσης. Ο Θεός με καλεί να αναφέρομαι στην παρουσία Του και δικαιώνομαι από την παρουσία Του. Η δικαιοσύνη Του είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαρκώς παρούσα ως χάρις και ως Θεία Πρόνοια. Εγώ επομένως μετέχω αυτής της δικαιοσύνης εάν είμαι παραδομένος στην παρουσία της και ενεργώ κατά το περιεχόμενό της. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Στον όσιο φανερώνεται ο Θεός ως όσιος, στον αθώο ως αθώος, στον εκλεκτό ως εκλεκτός, αλλά στον διεστραμμένο λογίζεται ως εκδικητικός. Οι δύο στίχοι εκφράζουν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για έναν Θεό που ανταποδίδει κατά τα έργα των ανθρώπων. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για τις συνέπειες της στάσης και των πράξεων του ανθρώπου, οι οποίες διαμορφώνουν και την αντίληψή τους για τον Θεό. Ο αγαθός άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Θεό ως αγαθό, ενώ ο ασεβής ή αμαρτωλός τον αντιλαμβάνεται ως τιμωρό ή εκδικητικό. Ούτε το ένα είναι ο Θεός, ούτε το άλλο, αλλά μόνον αληθής. Η αλήθεια του Θεού αναπαύεται στην αγάπη Του, η οποία ως Θεία Χάρη διαχέεται στη δημιουργία Του. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει δοχείον αυτής της Θείας Χάρης ή να την απαρνηθεί. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ευλογία του Θεού, στη δεύτερη για τιμωρία. Και οι δύο συνέπειες πηγάζουν από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός θα διευκρινίσει ότι ήλθε για να μας σώσει, όχι για να μας κρίνει. Και εάν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Αποκαλυπτικό είναι το χωρίο από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού Του, που Τον απέστειλε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον.
και υπογραμμίζει ότι τον απέστειλε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού του. Ούγαρ απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Όποιος πιστεύει στο Χριστό δεν κρίνεται, ενώ όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί ως απιστόν. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μην πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Η κρίση δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Η πίστη στον Θεό εγγενιάζει ζωή μέσα στο φως του Θεού, ενώ η άρνηση του Θεού εγγενιάζει ζωή μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γάρ ο φαύλα πράσον μισή το φως, και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Όποιος πολιτεύεται την αλήθεια του Θεού βρίσκεται μέσα στο φως της παρουσίας του, όπου τα έργα του φανερώνουν το θεοπρεπές περιεχόμενό τους. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα.

0: ότι σύ λαόν ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Θα σώσεις τον ταπεινό λαό και θα ταπεινώσεις τους υπερήφανους. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της ματαιοδοξίας που την ονομάζουμε υπερηφάνεια. Ταπεινός είναι ο λαός ή ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το έχει του και το είναι του ως δώρο του Θεού. Η ανταρσία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εδράζεται στην έπαρση, στην ψευδή αντίληψη ότι ο ίδιος ορίζει και κατέχει το είναι του ως τάχατες Θεός. Κατά τη βιβλική αντίληψη, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό και αντιτάσσεται στον υπερήφανο, όπως διατυπώνεται στο βιβλίο των Παροιμιών. «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν», μια διατύπωση που την ξαναβρίσκουμε στην επιστολή του Ιακώβου και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο ίδιος ο ψαλμωδός θα μας πει στον 33ο ψαλμό: «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει». Και η παράδοση των προφητών θα υπενθυμίζει συνεχώς στο λαό ότι ο δρόμος ταπεινώσεως οδηγεί στη σχέση με το Θεό, αφού με αυτή τη στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής ο ταπεινός προετοιμάζεται να δέχεται τη χάρη του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας καλεί τη δημιουργία να εμφρανθεί, γιατί ανατέλει το έλεος του Θεού στους ταπεινούς. «Εφραίνες θε ουρανή και αγαλιάστο η γη, ρηξάτο σαν τα όρη εφροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν». Αλλά και ο προφήτης Ιεζεκίηλ με μια έξοχη εικονολογική διατύπωση θα καταθέσει το έργο του, του Κυρίου ως ισορροπία και αρμονία εντός της δημιουργίας. Θα μάθουν τα δέντρα ότι ο Θεός μικραίνει τα υψηλά και ορθώνει τα ταπεινά, ότι κατά μία αντίστροφη προοπτική ξεραίνει τα χλωρά και ανθίζει τα ξερά. «Και γνώσονται πάντα τα ξύλα του πεδίου, διότι εγώ Κύριος, ο ταπεινών ξύλων υψηλών και υψών ξύλων ταπεινών και ξηραίνων ξύλων χλωρών και αναθάλων ξύλων ξηρών». Μια εικόνα που μας θυμίζει το περιστατικό της ξηρανθής ησικής του Ευαγγελίου. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβραναν αυτή η μη φύλα μόνον και λέγει αυτή μικέτη εκ σου καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα ησική». Το τι σημαίνει όμως ταπεινός άνθρωπος θα το μάθουμε εντελώς από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προβάλλει ως πρότυπο ταπεινότητα στον εαυτό του. «Μάθετε», μας λέει, «ότι είμαι πράος και ταπεινός. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός τη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Και όλη η διδασκαλία του, όλο το έργο του, όλες οι πράξεις του είναι μια διαρκής έκφραση της δικής του ταπεινότητας που αντιπαρατίθεται στην έπαρση του ανθρώπου, του συσχηματισμένου στους όρους και στα όρια του κόσμου τούτου. Άπειρα, θα έλεγα, είναι τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μας καλούν σε αυτό το δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Μας καλούν να είμαστε ταπεινοί, ταυτίζοντας αυτή την κατάσταση με την αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου: «Παρακαλώ ουν ημάς αξίως περιπατήσε της κλίσεως της οποίας εκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθεμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη».
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. «Ότι σύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου». Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. «Φώτισόν μου το σκότος». Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μία άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού», υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μία προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτον αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνον έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αντινατότερον». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. «Ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα», λέει ο Χριστός. Δηλαδή, μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά ποιανού Υιού? Του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση. Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. «Συ φωτιείς λίχνον μου», όπως λέει ο ποιητής, θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου, η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου. Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπτεται η γέννηση του Υιού του. Μια οδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. «Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Αυτόν θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι «ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλον το σώμα σου φωτεινώνεστι. Επάν δε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινών». Σκόπι λοιπόν, μη το φως το ενσύ σκότος εστίν. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου, είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θαρώ πως είναι φως είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας, καλώντας μας να ευχαριστούμε το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. ο οποίος ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή θα υπογραμμίσει ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ου ποιούμεν την αλήθεια. Εδώ υπησέρχεται πλέον μία συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα, μήπως το φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι. Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Απ' αρχής της ανθρωπότητας όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζονται ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί εύκολα να την κάνει ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 30ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λύτρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη, παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδίδεται.

Σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, «Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών». Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής, κανένα ψεγάδι δεν την χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα, γι' αυτό και νοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σε αυτόν. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της ίδιας αυτής οδής, εκτενέστερης κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατεού, του ισχυρού, του δυνατού. Άμωμος η οδός αυτού, το ρήμα Κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστής εστί πάση της πεπιθώσιν επ' αυτών. Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων. Μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα περιλούσει ως χάρη και ως φωτισμός εξωτερικός και εσωτερικός τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε το λαό κατά την έξοδό του από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγείτο αυτόν, ημέρας μεν εν στήλη νεφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύκτα εν στήλη πυρός. Ή ως σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά. Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβικένε επ' αυτό των Θεών εμπειρή, και ανέβαινεν ο καπνός ως η καπνός καμίνου, και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία. «Και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλιού εν συσσισμό ως εις των ουρανών». Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο πυρ, θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους ηγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου σωτήρα. «Εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, του οποίου ούκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρί». Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. «Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας και επλήρωσεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός εκάθισε τε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου».

Στους επόμενους 14 στίχους από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 46 ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχυση εναντίον των εχθρών του και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχίσει τον εχθρό του. Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό μου. Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσοντες οι Θεοί έτεροι πλήνε μου». Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας «πιστεύω», «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων», και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμιν, ή να γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέν μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξ εμού ο σώζον». Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. «Άνδρες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός, ο ποιής σας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποίητης ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα». 33 στίχος. «Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθε το άμωμον την οδόν μου. Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψεγάδια». Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεγάδιαστος στον δρόμο του Κυρίου. «Και έσομαι άμωμος μεταυτού». Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. «Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχιονάς μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία. Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. Και εδώ κάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμο και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει.
Ο Θεός μας, λέει ο ποιητής, έγινε υπερασπιστής του. Η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει, και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν, η παιδεία στην οποία αναφέρεται ο στίχος είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση, βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του, και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νηπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μία παιδεία, παιδεία κατά Θεών ή παιδεία κατά Χριστών, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του Λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγο, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν εικόση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεόν. Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του αλλά και με το παράδειγμά του, γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται αλλά παθαίνεται, υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα είπων ημίν.

Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινε στα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής τον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλωμα γης, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του, και εξήγαγε με εις πλατισμόν. Ένα τέτοιο πλάτεμα, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυγχάνεται χωρίς την εξύψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν. Θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχθούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα? Μα γιατί ανάγει αυτόν τον πόλεμο, σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε μια διαρκή απειλή των εχθρών που απειλούν να τους στερήσουν τη σχέση του με τον Θεό? Έναν τέτοιο πόλεμο μας περιγράφει η Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος που πολεμάει την Εκκλησία, την ύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δεν είναι ένας μελλοντικός εχθρός σε έσχατους χρόνους, αλλά είναι ένας διαρκώς παρόν εχθρός. Σε αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε, προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του, ή ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αλλά το συμπέρασμα, το σημαντικό συμπέρασμα, ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Στο παράθυρο ακούστηκε ξάφνου ένας σταθερός και επίμονος χτύπος. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πετάχτηκε από το τιβάνι. «Ακούς? Καλύτερα να ανοίξεις», φώναξε ο επισκέπτης. «Είναι ο αδερφός σου, ο Αλιώσα, που σου φέρνει την πιο αναπάντεχη και περίεργη είδηση. Κόβω το κεφάλι μου γι' αυτό». «Σώπα, σώπα, απατεώνα. Το ήξερα πριν από σένα πως είναι ο Αλιώσα. Τον προαισθανόμουνα και φυσικά δεν ήρθε έτσι. Και βέβαια, κάποια είδηση θα φέρνει», αναφώνησε παράφορα ο Ιβάν. «Άνοιξε, καλέ μου». «Άνοιξε, λοιπόν. Έχει χιονωθεί, έλα. Και ο αδερφός σου θα παγώσει. Ξέρει ο Κύριος τι καιρό κάνει έξω. Ούτε το σκύλο σου να βγάλει σήμερα. Ούτε το σκύλο σου». Ο χτύπος συνεχίζονταν. Ο Ιβάν ήθελε να ορμήσει στο παράθυρο, μα κάτι σαν να του έδεσε ξαφνικά τα πόδια και τα χέρια. Έβαζε όλες του τις δυνάμεις να σπάσει τα δεσμά του. Μάταια όμως. Ο χτύπος στο παράθυρο δυνάμωνε όλο και περισσότερο. Τέλος σπάσανε κάπου τα δεσμά και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πήδηξε πάνω. Κοίταξε άγρια γύρω του και τα δυο κεριά είχαν σχεδόν καεί. Το ποτήρι που μόλις είχε πετάξει στον επισκέπτη του ήταν μπροστά του. Στο τραπέζι και στο απέναντι τιβάνι δεν ήταν κανένας. Ο χτύπος στο παράθυρο, αν και συνεχίζονταν επίμονος, δεν ήταν καθόλου τόσο δυνατός όπως του φαίνονταν μόλις πριν από λίγο στον ύπνο του. Απέναντίας ήταν πολύ συγκρατημένος. «Αυτό δεν είναι όνειρο. Όχι, το ορκίζομαι. Δεν είναι όνειρο. Όλα αυτά γίνανε όμως. Είμαι σίγουρος πως γίνανε. Το ξέρω καλά. Το νιώθω», αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όρμησε στο παράθυρο και άνοιξε το φεγγίτι. «Αλιώσα, Αλιώσα, σου είπα να μην έρθεις», φώναξε άγρια στον αδερφό του. «Με δυο λόγια, τι θέλεις? Με δυο λόγια μόνο. Μ' ακούς? Εδώ και μία ώρα κρεμάστηκε ο Σμερνιακόφ», απάντησε απ' έξω ο Αλιώσα. «Πήγαινε στο Χαγιάτι τώρα». «Θα σ' ανοίξω εκεί», είπε ο Ιβάν και πήγε να ανοίξει στον Αλιώσα. Ο Αλιώσα, μπαίνοντας μέσα, είπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς πως εδώ και μία ώρα ήρθε τρέχοντας στο σπίτι του η Μαρία Κοντράτιεβνα και του ανακοίνωσε πως ο Σμερνιακόφ αυτοκτόνησε. «Μπαίνω μέσα στο δωμάτιό του να πάρω το σαμοβάρι και αυτός κρέμεται κοντά στον τοίχο, σε ένα καρφί». Όταν ο Αλιώσα ρώτησε «Το είπε στην αστυνομία?», εκείνη απάντησε πως πουθενά δεν το ανακοίνωσε, μα πως όρμησα ίσα ίσα σε εσάς και σ' όλο το δρόμο έτρεχα. «Ήταν σαν παλαβή», έλεγε ο Αλιώσα και έτρεμε σαν το φύλλο. Όταν ο Αλιώσα έτρεξε μαζί της στην ίσπα της, βρήκε το Σμερνιακόφ να κρέμεται ακόμα. Στο τραπέζι βρίσκονταν ένα σημείωμα. «Καταστρέφω τη ζωή μου, θεληματικά και χωρίς καμία πίεση, για να μην κατηγορήσετε κανέναν». Ο Αλιώσα άφησε αυτό το σημείωμα στη θέση του και πήγε κατευθείαν στο διοικητή. Εκεί τα είπε όλα και ύστερα ήρθα κατευθείαν εδώ, αδερφέ μου, τελείωσε ο Αλιώσα, κοιτάζοντας επίμονα τον Ιβάν. Και όσο διηγιόταν, δεν σήκωσε τα μάτια από πάνω του, σαν να του έκανε μεγάλη εντύπωση η έκφραση του προσώπου του. «Αδερφέ μου,
αναφώνησε ξαφνικά. Φαίνεται πως είναι αλήθεια αυτό που λες. Στα αλήθεια, φαίνεσαι τρομερά άρρωστος. Με κοιτάς σαν να μην καταλαβαίνεις τι σου λέω. Καλά έκανες και ήρθες, πρόφερε σκεφτικά ο Ιβάν, και σαν να μην είχε ακούσει καθόλου την αναφώνηση του Ηλιώσα. Το ξέρα εγώ πως κρεμάστηκε. Από ποιον το ήξερες? Δεν ξέρω από ποιον, μα το ήξερα. Το ήξερα τάχα. Ναι, μου το είπε εκείνος. Μόλις τώρα μου το έλεγε. Τώρα, πριν από λίγο. Ο Ιβάν στέκονταν στη μέση του δωματίου και μιλούσε με το ίδιο απορροφημένο ύφος, κοιτάζοντας χάμω. «Ποιος εκείνος?» ρώτησε ο Αλιώσα και κοίταξε άθελά του γύρω του. «Το σκάσε, το σκάσε, εδώ ήταν!» Ο Ιβάν σήκωσε το κεφάλι του και χαμογέλασε αχνά. «Εσένα φοβήθηκε, ναι, εσένα, το αθώο περιστέρι, είσαι αγνώστη.

Για όνομα του Θεού, κάτσε στο ντιβάνι. Παραμιλάς. Έλα, ξάπλωσε στο μαξιλάρι. Να έτσι. Θέλεις να σου βάλω ένα βρεγμένο προσώψι στο κεφάλι? Ίσως να σου κάνει καλό. Δώσε μου το προσώψι. Να, εκεί στην καρέκλα είναι. Το πέταξα εκεί πέρα πριν από λίγο. Δεν είναι εδώ. Μην ανησυχείς. Ξέρω που βρίσκεται. Ανάτο, είπε ο Αλιώσα βρίσκοντάς το στην άλλη γωνία του δωματίου, κοντά στο τραπεζάκι της τουαλέτας του Ιβάν. Ένα καθαρό, διπλωμένο και ακόμα αχρησιμοποίητο προσώψι. Ο Ιβάν κοίταξε παράξενα το προσώψι και αμέσως η μνήμη του σαν να ξανάρθε ξαφνικά. Μα τι έγινε? Στάσου, ανασηκώθηκε από τον τιβάνι. Εγώ πριν από λίγο, μία ώρα πριν, αυτό το ίδιο προσώψι το πήρα από εκεί και το έβρεξα. Αλήθεια σου λέω. Το έβαζα στο κεφάλι και το πέταξα εδώ. Πώς είναι έτσι στεγνό? Άλλο δεν είχα. Έβαζες αυτό το προσώψι στο κεφάλι? Ρώτησε ο Αλιώσα. Ναι. Και έκανα βόλτες στο δωμάτιο. Μία ώρα πριν σου λέω. Μία ώρα πριν. Γιατί κάηκαν έτσι τα κεριά? Τι ώρα είναι? Κοντεύει 12. Όχι. Όχι. Όχι. Έβαλε ξάφνου τις φωνές ο Ιβάν. Δεν ήταν όνειρο. Καθότανε εδώ. Εδώ πέρα, να. Κοίταξε. Εδώ, σε εκείνο το ντιβάνι. Όταν εσύ χτυπούσες το παράθυρο, εγώ του πέταξα το ποτήρι. Να, αυτό. Στάσου. Κι άλλοτε μου τύχε να δω όνειρα. Μα αυτό το όνειρο δεν ήταν όνειρο. Όχι, όχι. Έχει έρθει κι άλλες φορές αυτός. Τώρα Αλιώσα, βλέπω όνειρα. Μα δεν είναι όνειρα. Το καταλαβαίνεις? Τα βλέπω πραγματικά. Περπατάω, μιλάω και βλέπω. Μα κοιμάμαι. Όμως αυτός καθόταν. Καθόταν εδώ σου λέω. Αυτός υπήρχε σου λέω. Να, σε τούτο το ντιβάνι. Ω, είναι τρομερά ανόητος. Αλιώσα, είναι τρομερά ανόητος σου λέω. Έβαλε ξάφνου τα γέλια ο Ιβάν και βάλθηκε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο. Συγγνώμη, ποιος είναι ο ανόητος? Για ποιον μιλάς αδερφέ μου? Ρώτησε πάλι θλιμμένα ο Αλιώσα. Ο διάβολος. Άρχισε να με επισκέφτεται ο διάβολος. Τώρα τελευταία γίνεται αυτό. Δύο φορές ήρθε, ίσως και τρεις. Με κορόιδευε πως τάχα θυμώνω που είναι απλός διάβολος και όχι σατανάς με φλογισμένα φτερά, με κεραυνούς και αστραπόβροντα. Μα δεν είναι σατανάς. Λέει ψέματα. Είναι απατεώνας, ένας απλός διάβολος μονάχα. Ένας τυποτένιος διαβολάκος. Α, πηγαίνει και στο χαμάμ. Αν τον γδύσεις, θα βρει σίγουρα μια ουρά. Μια γυαλιστερή ουρά, σαν σκυλιού δανικής ράτσας. Μια πύχη μακριά, καστανή. Αλιώσα, πάγωσες. Ήσουνα στο χιόνι. Θέλεις τσάι? Τι, κρύο? Θέλεις να σου πω να ετοιμάσουν ζεστό τσάι? Ούτε το σκυλί σου να βγάλεις έξω. Ο Αλιώσα έτρεξε στο λαβωμάνο. Έβρεξε το προσώψι. Έπεισε τον Ιβάν να ξανακάτσει και του τύλιξε με το βρεγμένο προσώψι το κεφάλι. Ο ίδιος έκατσε δίπλα του. «Τι μου έλεγε σήμερα για τη Λίζα?» άρχισε πάλι ο Ιβάν. Γίνονταν όλο και πιο φλίαρος. «Μου αρέσει η Λίζα. Σου είπα κάτι εσχρό για αυτήν. Είναι ψέματα. Μ' αρέσει.

ξυπνήσει. Φοβάμαι αύριο για την Κάτια. Φοβάμαι πιο πολύ από όλα για αυτήν. Για αυτήν μόνο φοβάμαι. Για το μέλλον. Αύριο θα με παρατήσει και θα με ποδοπατήσει. Νομίζει πως από ζήλια για αυτήν καταστρέφω τον Μύτια. Ναι, ναι, αυτό νομίζει. Το νομίζει. Ε, όχι λοιπόν. Αύριο είναι σταυρός, μα όχι κρεμάλα. Όχι, όχι. Δεν θα κρεμαστώ. Το ξέρεις τάχα πως ποτέ δεν μπορώ να αυτοκτονήσω αλλιώσα. Από την παλιά θροπιά μου τάχα. Δεν είμαι δειλός. Όχι. Από τη δίψα μου να ζήσω το κάνω. Από πού το ξέρα πως ο Σμερνιακόφ κρεμάστηκε? Ναι, αυτό μου το είπε εκείνος. Το θυμάμαι καλά. Και είσαι βέβαιος πως κάποιος κάθονταν εδώ πέρα? Ρώτησε ο Αλιώσα.

0: σε εκείνο το ντιβάνι. Εκεί κάθονταν, στη γωνιά. Εσύ τον έδιωξες. Μα εσύ τον έδιωξες άλλωστε. Εξαφανίστηκε μόλις φάνηκες. Ω, αγαπώ το πρόσωπό σου, Αλιώσα. Το ήξερες τάχα πως αγαπώ το πρόσωπό σου. Όσο για εκείνον, Αλιώσα, είμαι εγώ. Εγώ είμαι. Εγώ ο ίδιος. Όλα μου τα ταπεινά, όλα μου τα παλιανθρωπίστικα και αξιοκαταφρόνητα. Ναι, είμαι ρομαντικός. Το πρόσεξε κι αυτός. Αν κι αυτό σίγουρα είναι συκοφαντία. Είναι τρομερά ανόητος. Μα σ' αυτό ακριβώς στηρίζεται. Είναι πονηρός σαν ζώο. Ήξερε τι να μου πει για να με κάνει εξωφρενών. Όλο με ερέθιζε, λέγοντάς μου πως πιστεύω σε αυτόν. Κι έτσι με ανάγκαζε να τον ακούω. Άκου τώρα τι μου έκανε. Μου την έσκασε σαν να ήμουν κανένα πεδαρέλι. Εδώ που τα λέμε, μου είπε και πολλές αλήθειες για τον εαυτό μου. Εγώ ποτέ δεν θα τα έλεγα αυτά στον εαυτό μου. Ξέρεις, Αλιώσα, ξέρεις. Πρόσθεσε με τρομερή σοβαρότητα και σαν εμπιστευτικά ο Ιβάν. Θα το θέλε πολύ να ήταν πραγματικά αυτός και όχι εγώ. Το καταλαβαίνεις αυτό? Το μυαλό μου, Αλιώσα. Το μυαλό μου. Ω, σε καταβασάνισε, αδερφέ μου, είπε ο Αλιώσα κοιτάζοντας με συμπόνια τον αδερφό του. Με εξαιρέθησε. Με εξαιρέθησε. Και ξέρεις, επιδέξια, πολύ επιδέξια το έκανε. Συνείδηση, συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση? Όχι, εγώ ο ίδιος. Εγώ ο ίδιος τη φτιάχνω τη συνείδηση. Γιατί λοιπόν βασανίζομαι? Γιατί? Από συνήθεια. Αυτό είναι. Από συνήθεια. Από πανανθρώπινη συνήθεια. Πανανθρώπινη συνήθεια 7.000 ετών. Ας την ξεσυνηθίσουμε και θα γίνουμε θεοί. Θεοί, Αλιώσα. Αυτά τα έλεγε αυτός. Αυτός τα έλεγε. Όχι εγώ. Και όχι εσύ, ε. Όχι εσύ. Ξεφώνησε μη μπορώντας να συγκρατηθεί ο Αλιώσα, κοιτάζοντας φωτεινά τον αδερφό του. «Ε, ας τον αναλέει. Παράτα τον. Ξέχασέ τον. Ας πάρει μαζί του το κάθε τι που εσύ καταργέσαι τώρα και ας μην ξανάρθει ποτέ, αδερφέ μου». «Ναι, ναι, μα είναι κακός. Με κορόιδευε, Αλιώσα. Ήταν θρασής», πρόφερε ο Ιβάν τρέμοντας την ανάμνηση της προσβολής. «Μα με συκοφάντησε κιόλα. Για πολλά πράγματα με συκοφάντησε. Με συκοφαντούσε μπροστά στα ίδια μου τα μάτια». «Ω, εσύ πας να επιτελέσεις άθλον αρετής. Θα διακηρύξεις πως σκότωσες τον πατέρα, πως ο Λακές καθ' υποβολήν σου σκότωσε τον πατέρα». «Αδερφέ μου, συγκρατήσου», τον διέκοψε ο Αλιώσα. «Δεν σκότωσες εσύ. Αυτό δεν είναι αλήθεια».
1: «Α, αυτό, αυτό το έλεγε και εκείνος. Και εκείνος το έλεγε. Και αυτός το ξέρει».
0: «Εσύ πας να επιτελέσεις άθλον αρετής, ενώ δεν πιστεύεις την αρετή. Να, τι σε εξοργίζει και τι σε βασανίζει? Να, γιατί είσαι τόσο εκδικητικός?
1: Αυτό, αυτό μου το έλεγε αυτός. Για τον εαυτό μου, Αλιώσα.
0: Και αυτός, πίστεψέ με, ξέρει τι λέει. Εσύ το λες και όχι εκείνος», αναφώνησε λυπημένος ο Αλιώσα. «Και τα λες από την αρρώστια σου, σαν παραμιλητό, βασανίζοντας τον εαυτό σου. Σταμάτα, σταμάτα να το κάνεις αυτό, αδερφέ μου».
2: «Όχι,
1: Όχι. Αυτός ξέρει τι λέει, Αλιώσα. Πας, λέει, από περηφάνεια. Θα σταθείς και θα πεις: εγώ σκότωσα. Και τι κάνετε? Πώς σας πιάνει φρίκι? Υποκρίνεστε. Τη γνώμη σας την περιφρονώ. Τη φρίκη σας την περιφρονώ επίσης. Και ξαφνικά μου λέει: και ξέρεις, θέλεις να σε πενέψουν. Είναι εγκληματίας, να πούν. Δολοφόνος. Μα τι μεγαλόψυχα συναισθήματα. Θέλησε να σώσει τον αδερφό του και ομολόγησε. Ε, αυτό πια είναι ψέματα.
2: Χα, ψέματα. Είναι ψέματα, Αλιώσα.
1: Ξεφώνησε ξάφνου ο Ιβάν και τα μάτια του λάμψανε. Δεν θέλω. Δεν θέλω να με πενέψουν οι βρωμιάριδες.
2: Αυτό το είπε ψέματα. Ψέματα το είπε, Αλιώσα. Ψέματα. Στορκίζομαι.
1: Γι' αυτό του πέταξα το ποτήρι και το σπάσα στα μούτρα του.
2: Αδερφέ μου, ησύχασε.
1: Ησύχασε.
2: Πάψε,
1: παρακαλούσε ο Αλιώσα. Όχι. Αυτός ξέρει να βασανίζει. Ξέρει πολύ καλά να βασανίζει. Είναι άσπλαχνος, συνέχισε, μην ακούγοντας τον Ιβάν. Πάντα προαισθανόμουν για κάποιο λόγο έρχεται. Κι αν πήγαινες, λέει, από περηφάνεια, ωστόσο όλο και είχες την ελπίδα πως θα ενοχοποιήσουν τον Σμερνιακόφ και θα τον στείλουν στο κάτεργο, πως τον Μίτια θα τον αθωώσουν και πως θα σε καταδικάσουν μονάχα ηθικά. Ακούς? Γελούσε. Γελούσε σε αυτό το σημείο όταν το έλεγε. Μα θα είναι και άλλοι που θα σε πενέψουν. Μα να που πέθανε ο Σμερνιακόφ. Κρεμάστηκε. Τώρα πια που είσαι μόνος, ποιος θα σε πιστέψει? Μα εσύ θα πας. Θα πας. Εσύ παρόλα αυτά θα πας. Εσύ το αποφάσισες να πας και θα πας. Γιατί πας λοιπόν ύστερα από αυτά? Μα αυτό είναι τρομερό. Αλιώσα, δεν μπορώ να υποφέρω τέτοιες ερωτήσεις. Ποιος τολμάει να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις? Ποιος τολμάει να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις? Ποιος τολμάει? Αδερφέ μου! Αδερφέ μου! Τον διέκοψε ο Αλιώσα παγώνοντας από τον τρόμο του και όλο ελπίζοντας να τον φέρει στα λογικά του. Πώς μπορούσε να σου μιλάει για το θάνατο του Σμερνιακόφ πριν από τον ερχομό μου, όταν κανένας δεν το ξέρε ακόμα? Μα και ούτε μπορούσε να προφτάσει κανείς να το μάθει.
2: Αυτός το έλεγε. Μα μου το είπε,
1: πρόφερε σταθερά ο Ιβάν, μην επιτρέποντας καμιά αμφιβολία.
2: Όλο αυτό μου κοπανούσε, αν θέλεις να ξέρεις.
1: Να πίστευες τουλάχιστον στην αρετή? Ας μη με πιστέψουν, θα έλεγες. Εγώ πηγαίνω για λόγους αρχών. Μα εσύ είσαι γουρούνι, σαν τον Φίοντορ Παύλοβιτς. Τι σημασία έχει για σένα η αρετή? Γιατί λοιπόν θα κουβαληθείς εκεί πέρα, αφού η θυσία σου δεν θα χρησιμέψει σε τίποτα? Μα γιατί και εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις γιατί πας? Θα δίνες πολλά για να μάθεις γιατί πηγαίνεις. Και το αποφάσισες τάχα? Όχι, δεν το αποφάσισες ακόμα. Όλη τη νύχτα θα κάθεσαι και να πάω ή να μην πάω. Να πάω ή να μην πάω. Μα εσύ παρόλα αυτά θα πας. Και ξέρεις πως θα πας. Το ξέρεις. Το ξέρεις και εσύ ο ίδιος πως θα πας. Όσο και να το αποφασίζεις, η απόφαση δεν εξαρτάται πια από σένα. Θα πας, γιατί δεν τολμάς να μην πας. Γιατί δεν τολμάς? Αυτό
0: κατάλαβε το μοναχό σου. Να ένα ένιγμα. Σηκώθηκε και έφυγε. Εσύ ήρθες και εκείνος έφυγε. Με είπε δειλό. Αλλιώσα. Με είπε δειλό. Είπε πως είμαι δειλός. Κάτι τέτοια αιτή δεν είναι για να πετούν ψηλά. Αυτός το πρόσθεσε. Αυτός το πρόσθεσε. Και ο Σμερνιακόφ το ίδιο έλεγε. Πρέπει να τον σκοτώσω. Η Κάτια με περιφρονεί. Το βλέπω. Το βλέπω εδώ και ένα μήνα. Μα και η Κάτια θα αρχίσει να με περιφρονεί. Πας για να σε πενέψουν. Όχι. Αυτό είναι τρομερό ψέμα. Και εσύ το ίδιο, ε. Με περιφρονείς αλλιώσα, ε. Τώρα και πάλι θα σε μισήσω. Και το τέρας το μισό. Και το τέρας το μισό. Και το τέρας το μισό. Δεν θέλω να το σώσω το τέρας. Όχι. Δεν θέλω να το σώσω το τέρας. Ας σας θα σαπίσει. Ναι. Ας τα αφήσουμε να σαπίσει. Στο κάτεργο. Τραγούδισε ύμνο. Ω, αύριο θα πάω. Θα σταθώ μπροστά τους και θα τους φτύσω όλους κατάμουτρα. Πήδηξε επάνω παράφορος. Πέταξε το προσώψι του και ξανάρχισε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο. Ο αλλιώς αθυμήθηκε τα πρόσφατα λόγια του. Σαν να κοιμάμαι με τα μάτια ανοιχτά. Περπατάω, κουβεντιάζω και βλέπω. Μα κοιμάμαι. Αυτό ίσα ίσα σαν να πραγματοποιήθηκε τώρα. Ο αλλιώσα δεν έφευγε από κοντά του. Του πέρασε για μια στιγμή η σκέψη να τρέξει να φέρει γιατρό. Μα φοβήθηκε να αφήσει μοναχό του τον αδερφό του. Δεν υπήρχε κανένας στο σπίτι που θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί. Τελικά ο Ιβάν, λίγο-λίγο, άρχισε να χάνει εντελώς τα λογικά του. Εξακολουθούσε να μιλάει. Μίλαγε. Συνεχώς, μα εντελώς ασυνάρτητα πια. Πρόφερε μάλιστα δυσδιάκριτα τις λέξεις και ξάφνου κλονίστηκε. Μα ο αλλιώς απρόφτασε να τον κρατήσει. Ο Ιβάν άφησε να τον πάει στο κρεβάτι. Ο αλλιώσα τον έκδισε, όπως δηλαδή, και τον ξάπλωσε. Ο ίδιος έμεινε καθισμένος δίπλα του, κάπου 2 ώρες ακόμα. Ο άρρωστος κοιμόταν βαριά, χωρίς να κινείται, αναπνέοντας ήσυχα και κανονικά. Ο αλλιώσα πήρε ένα μαξιλάρι και ξάπλωσε στον τιβάνι, χωρίς να ξεντηθεί. Πριν κοιμηθεί, προσευχήθηκε για το Μύτια και τον Ιβάν. Άρχισε να καταλαβαίνει την αρρώστια του Ιβάν. Βασανίζεται από την περήφανη απόφαση, από τη βαθιά του συνείδηση. Ο Θεός που δεν τον πίστευε και η αλήθεια του κυρίευσαν την καρδιά του. Δεν ήθελε ακόμα να υποταχθεί. Ναι, έτσι σκέφτονταν ο αλλιώς απλαγιασμένος. Ναι, μια και πέθανε ο Σμερνιακόφ, την κατάθεση του Ιβάν κανένας πια δεν θα την πιστέψει. Μα αυτός θα πάει και θα καταθέσει. Ο αλλιώσα χαμογελούσε ήρεμα. Ο Θεός θα νικήσει, σκέφτηκε. Ή θα αναστηθεί μέσα στο φως της αλήθειας. Ή θα χαθεί στο μίσος, εκδικούμενος τον εαυτό του και τους πάντες, γιατί υπηρέτησε σε κάτι που δεν πίστευε. Πρόσθεσε πικρά ο αλλιώσα και ξαναπροσευχήθηκε για τον Ιβάν.

Την άλλη μέρα, στις 10 το πρωί, άρχισε η δίκη του Δημήτρη Καραμαζόφ στο κακουργιοδικείο της περιφέρειάς μας. Το λέω από τώρα και επιμένω σε αυτό. Δεν θεωρώ καθόλου ικανό τον εαυτό μου να μεταδώσω όλα εκείνα που έγιναν στη δίκη, και όχι μονάχα στο ζήτημα της πληρότητας, μα και στο ζήτημα της αλληλουχίας. Όλο μου φαίνεται πως αν μπορούσε κανείς να τα θυμηθεί όλα και να τα εξηγήσει όλα όπως πρέπει, θα χρειάζονταν ολόκληρο βιβλίο, και μάλιστα ογκωδέστατο. Γι' αυτό ας μη με κατηγορήσουν που περιγράφω μονάχα εκείνα που μείνανε στη μνήμη μου. Μπορεί να πήρα τα δευτερεύοντα σαν τα πιο ουσιώδη, ίσως να παράληψα τα πιο χαρακτηριστικά. Μα εδώ που τα λέμε, βλέπω πως καλύτερα να μη ζητάω συγγνώμη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για σας. Θα καταλάβουν και μόνοι τους όλοι πως έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ό,τι μου ήταν δυνατόν. Και πρώτα-πρώτα, προτού να μπούμε στην αίθουσα του δικαστηρίου, θα αναφέρω κάτι που εκείνη την ημέρα με εξέπληξε ιδιαίτερα. Άλλωστε, δεν εξέπληξε μονάχα εμένα, μα όπως αποδείχτηκε αργότερα, η έκπληξη ήταν γενική. Όλοι ξέρανε πως η υπόθεση αυτή είχε κινήσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών, πως όλοι φλέγονταν από ανυπομονησία πότε θα αρχίσει η δίκη. Στους κοσμικούς μας κύκλους λέγανε πολλά, κάνανε υποθέσεις, αναφωνούσαν, ονειροπολούσαν. 2 ολάκερους μήνες τώρα το κάνανε αυτό. Όλοι ξέρανε επίσης πως αυτή η υπόθεση είχε γίνει ξακουστή σε όλη τη Ρωσία. Μα και πάλι κανένας δεν φαντάζονταν πως θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο βαθιά αναστάτωση, όχι μονάχα στην πολιτεία μας, μα και παντού, όπως αποδείχθηκε στη δίκη εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα έφτασαν επισκέπτες, όχι μονάχα από την πρωτεύουσα του νομού, μα και από μερικές άλλες πόλεις της Ρωσίας, και τέλος από τη Μόσχα και από την Πετρούπολη ακόμα. Ήρθανε νομικοί, ήρθανε μάλιστα μερικά σπουδαία πρόσωπα και πολλές κυρίες. Όλες οι άδειες εισόδου γίνανε ανάρπαστες. Για τα εξέχοντα πρόσωπα και τους γνωστούς επισκέπτες, τους άντρες δηλαδή, είχαν τοποθετήσει καρέκλες πίσω από την έδρα των δικαστών. Εκεί εμφανίστηκε μία ολόκληρη σειρά από καρέκλες, όπου κάθονταν διάφορες προσωπικότητες, πράγμα που ποτέ ως τα τώρα δεν είχε επιτραπεί. Πάρα πολλές όμως ήταν οι κυρίες, δικές μας και ξένες. Νομίζω μάλιστα πως δεν ήταν λιγότερες από το μισό κοινό. Μονάχα οι νομικοί που ήρθαν από παντού ήταν τόσοι πολλοί που δεν ξέρανε πού να τους βολέψουν, επειδή όλες οι άδειες εισόδου είχαν προπολού εξαντληθεί, ύστερα από αιτήσεις, παρακλήσεις, ακόμα και ηκεσίες. Είδα και ο ίδιος με τα μάτια μου πως στο βάθος της αίθουσας είχαν φτιάξει ένα πρόχειρο χώρισμα, όπου βάλανε όλους τους ξένους νομικούς, και αυτοί θεωρήσανε ευτυχισμένο τον εαυτό τους που μπόρεσαν να μείνουν έστω και όρθιοι εκεί, γιατί τις καρέκλες τις είχαν αφαιρέσει για να κερδίσουν χώρο, και όλο το πλήθος έμενε όρθιο σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώμο με ώμο, σε μια πυκνή μάζα. Μερικές από τις κυρίες, ιδιαίτερα από τις ξένες, εμφανίστηκαν στην απάνω γαλαρία. Ήταν εξαιρετικά τουαλετερισμένες, μα οι περισσότερες είχαν ξεχάσει και τα λούσα ακόμα. Στα πρόσωπά τους διάβαζε κανείς μια ιστερική,
άπλιστη, νοσηρή σχεδόν περιέργεια. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όλης αυτής της κοινωνίας που μάζευε και που είναι απαραίτητο να τη σημειώσουμε ήταν το ότι, όπως και επιβεβαιώθηκε αργότερα από πολλές παρατηρήσεις, σχεδόν όλες οι κυρίες, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειοψηφία τους, ήταν με το μέρος του Μύτια και ήθελαν την αθώωσή του, ίσως γιατί είχε αποκτήσει τη φήμη καρδιοκατακτητή. Ξέρανε πως θα εμφανιστούν δύο γυναίκες αντίζηλες. Η μία από αυτές δηλαδή, η Κατερίνα Ιβάνοβνα, προκαλούσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλων. Γι' αυτή λέγανε πολλά και διάφορα. Λέγανε για το πάθος της για το Μύτια. Μιλούσαν ιδιαίτερα και για την υπεροψία της. Σχεδόν σε κανέναν δεν έκανε επίσκεψη στην πολιτεία μας για τις αριστοκρατικές της σχέσεις. Λέγανε πως είχε σκοπό να παρακαλέσει την κυβέρνηση να της επιτρέψουν να ακολουθήσει το δολοφόνο στο κάτεργο και να τον στεφανωθεί κάπου μέσα σε ένα ορυχείο, κάτω από τη γη. Με την ίδια ανυπομονησία περίμενε και την εμφάνιση της Γκρούσεκνας, της αντίζηλης της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Με οδυνηρή περιέργεια περιμένανε τη συνάντηση μπροστά στο δικαστήριο των δύο αντιζήλων, της περήφανης αριστοκρατικής κοπέλας και της ετέρας. Η Γκρούσεκνα, εδώ που τα λέμε, ήταν πιο γνωστή στις κυρίες μας παρά η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτήν που κατέστρεψε το Φίοντορ Παύλοβιτς και τον δύστυχο το γιο του. Την είχαν δει οι κυρίες μας και πρώτα απ' όλες, σχεδόν ως την τελευταία, απορούσανε πως μπορούσε πατέρας και γιος να ερωτευτούν αυτήν την εντελώς συνηθισμένη και καθόλου όμορφα μάλιστα Ρωσίδα αστή. Με δυο λόγια, τα κουτσομπολιά έδιναν και έπαιρναν. Μου είναι προσωπικά γνωστό πως στην πολιτεία μας γίνανε μερικοί σοβαροί οικογενειακοί καυγάδες εξαιτίας του Μύτια. Πολλές κυρίες μαλώσανε για τα καλά με τους άντρες τους, λόγω διαφοράς αντιλήψεων πάνω σε όλη αυτή την τρομερή υπόθεση. Και ήταν φυσικό, ύστερα από αυτό, πως όλοι αυτοί οι σύζυγοι ήρθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, όχι μονάχα με εχθρικά για τον κατηγορούμενο αισθήματα, μα ολότελα μανιασμένοι εναντίον του. Και γενικά μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα πως σε αντίθεση με τις κυρίες όλοι οι άντρες ήταν ενάντια στον κατηγορούμενο. Διακρίνονταν αυστηρά, συνοφριωμένα πρόσωπα, αλλά μάλιστα εντελώς άγρια και άλλα μάλιστα πιο ήρεμα. Η αλήθεια είναι πως ο Μύτια είχε προφτάσει να προσβάλλει προσωπικά πολλούς από αυτούς κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πολιτεία μας. Φυσικά, μερικοί από το ακροατήριο ήταν σχεδόν εύθυμοι και εντελώς αδιάφοροι για την τύχη του Μύτια, μα όχι και για την υπόθεση που δικάζονταν. Όλους τους απασχολούσε η απόφαση και η πλειονότητα των αντρών επιθυμούσε την τιμωρία του εγκληματία. Εκτός ίσως από τους νομικούς, που τους ενδιέφερε όχι η ηθική πλευρά της υπόθεσης, μα η, ας πούμε, σύγχρονη νομική.

όλους τους τάραξε ο ερχομός του περίφημου Φεντιουκόβιτς. Το ταλέντο του ήταν γνωστό παντού και δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε στις επαρχίες για να αναλάβει την υπεράσπιση πολύκροτων ποινικών υποθέσεων. Και μετά την υπεράσπισή του, τέτοιες υποθέσεις γίνονταν πάντα περίφημες σε όλη τη Ρωσία και τις θυμούνταν για καιρό. Λέγονταν αρκετά ανέκδοτα και για τον εισαγγελέα μας και για τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Διηγούνταν πως ο εισαγγελέας μας έτρεμε να συναντηθεί με τον Φετιουκόβιτς, πως αυτοί οι δύο ήταν πάρα πολύ εχθροί από παλιά, από την Πετρούπολη ακόμα, όταν δηλαδή πρωτοαρχίζανε την καριέρα τους, πως ο εύθυκτος υπόλυτος Κυρίλοβιτς, ο δικός μας, που θεωρούσε τον εαυτό του πάντα αδικημένο από κάποιον, ακόμα και στην Πετρούπολη, επειδή δεν του είχαν αναγνωρίσει το ταλέντο του, αναστήθηκε με την υπόθεση Καραμαζόφ και ονειροπολούσε μάλιστα να αποκαταστήσει με αυτή τη δίκη τη φήμη του. Μα τον τρόμαζε πολύ ο Φετιουκόβιτς. Όμως για τον τρόμο μπροστά στον Φετιουκόβιτς οι κρίσεις δεν ήταν εντελώς δίκαιες. Ο εισαγγελέας μας δεν ήταν από εκείνους τους χαρακτήρες που χάνουν το ηθικό τους μπροστά στον κίνδυνο, μα απέναντίας από εκείνους που το φιλότιμό τους μεγαλώνει και αναπτερώνεται ακριβώς ανάλογα με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Γενικά πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο εισαγγελέας μας ήταν υπερβολικά φλογερός και νοσηρά ευαίσθητος. Ήταν υποθέσεις όπου έβαζε όλη την ψυχή του και τις διεξήγαγε με τέτοιον τρόπο από την έκβασή τους που να εξαρτιόταν όλη η μοίρα του και η περιουσία του από αυτό. Στους νομικούς κύκλους τον κοροϊδεύανε λιγάκι γι' αυτό, γιατί ο εισαγγελέας με αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του απόκτησε μια κάποια φήμη. Όχι τόσο μεγάλη βέβαια, πάντως πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς από την ταπεινή του θέση στο δικαστήριό μας. Ιδιαίτερα τον κοροϊδεύανε για το πάθος του για την ψυχολογία. Κατά τη γνώμη μου, όλοι κάνανε λάθος. Ο εισαγγελέας μας, σαν άνθρωπος και χαρακτήρας, μου φαίνεται πως ήταν πολύ σοβαρότερος από ό,τι νομίζανε πολλοί. Μα δεν το κατάφερε να αναδείξει τον εαυτό του αυτός ο αρρωστιάρης άνθρωπος από μιας αρχής, και έτσι δεν κατάφερε από εκεί και πέρα να κάνει τίποτα περισσότερο. Όσο για τον πρόεδρο του δικαστηρίου μας, γι' αυτόν μπορεί να πει κανείς μονάχα πως ήταν άνθρωπος μορφωμένος, ανθρωπιστής, που ήξερε πρακτικά τη δουλειά του και με τις πιο σύγχρονες ιδέες. Ήταν αρκετά φιλότιμος, μα δεν φρόντιζε και πολύ για την καριέρα του. Ο κύριος σκοπός της ζωής του ήταν να είναι άνθρωπος πρωτοπόρος. Κοντά σε αυτό είχε γνωριμίες και περιουσία. Την υπόθεση Καραμαζόφ, όπως αποδείχτηκε αργότερα, την πήρε αρκετά ζεστά και μονάχα στη γενική της σημασία. Τον ενδιέφερε η περίπτωση, η ταξινόμησή της, την έβλεπε σαν προϊόν των κοινωνικών μας συνθήκων, σαν χαρακτηριστικό του ρούσικου στοιχείου και τα λοιπά και τα λοιπά. Όσο για τον προσωπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, την τραγωδία της, καθώς και για τα πρόσωπα της τραγωδίας, αρχίζοντας από τον κατηγορούμενο, αυτά τα αντιμετώπιζε αρκετά αδιάφορα και απόμακρα. Όπως εδώ που τα λέμε, ίσως και έπρεπε να κάνει. Πολύ πριν έρθουν οι δικαστές, η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο. Η αίθουσα αυτή είναι η καλύτερη της πολιτείας. Απλόχωρη, ψηλή, ηχερή.
δεξιά από τα μέλη του δικαστηρίου που βρίσκονταν σε κάποιο ανάβαθρο, ήταν ετοιμασμένο ένα τραπέζι και δύο σειρές πολυθρόνες για τους ενόρκους. Στα αριστερά ήταν το μέρος για τον κατηγορούμενο και το συνηγορό του. Στη μέση της αίθουσας, κοντά στους δικαστές, ήταν ένα τραπέζι με τα πιστήρια, η ματωμένη άσπρη μεταξωτή Ρομπ ντε Σάρπ του Φιόντορ Παύλοβιτς, το μοιραίο μπακυρένιο κουδοχέρι, που με αυτό υποτίθεται ότι είχε γίνει το έγκλημα, το πουκάμισο του Μίτια με το ματωμένο μανίκι, η ρεντικότα με τους λεκέδες, το αίμα στη θέση της πίσω τσέπης όπου είχε βάλει τότε το καταματωμένο του μαντίλι. Αυτό το ίδιο μαντίλι, κοκαλωμένο από το αίμα, που τώρα είχε εντελώς πια κυτρινήσει. Το πιστόλι που ο Μίτια το γέμισε στου Περχότην για να αυτοκτονήσει και που του το πήρε κρυφά ο Τρίφωνας. Ο φάκελος με την επιγραφή όπου ήταν ετοιμασμένες οι 3.000 για την Κρούσεκνα και η ροζ λεπτή κορδέλα που με αυτήν ήταν δεμένος ο φάκελος και πολλά άλλα, πολλά άλλα αντικείμενα που ούτε μπορώ να τα θυμηθώ. Λίγο μακρύτερα, προς το βάθος της αίθουσας, αρχίζανε οι θέσεις για το κοινό. Μα μπροστά στο κυκλίδωμα είχανε βάλει μερικές πολυθρόνες για τους μάρτυρες. Εκείνους που είχαν κάνει κιόλας την κατάθεσή τους και θα μένανε στην αίθουσα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς, αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Στο απέραντο διάστημα 19 αιώνων, η φλόγα της λατρείας της Παναγίας ανυψώνεται κυματιστή, χαρούμενη ή λυπημένη, μπροστά στη γλυκύτατη μορφή της. Η γοτθική τέχνη, η χαρακτηριστικότερη έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος των λαών της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης, διαπνέεται ολόκληρη όχι πια από μία αγάπη, μα από ένα πραγματικό πάθος προς την Παναγία. Οι μεγάλες γαλλικές μητροπόλεις του 13ου αιώνα, αυτά τα δάση των αγαλμάτων και των αναγλύφων και των μητερών καμπαναριών που σχίζουν κατακόρυφα τους βαριούς ουρανούς, ώρες-ώρες φαίνονται σαν απερίγραπτα πετρωμένα δοξολογήματα προς την εξαίσια προσωπικότητα της Παρθένου. Το σύμπλεγμα της Παναγίας και της Αγίας Άννας στη Μητρόπολη της Ρένς, η Παναγία της Αμιένης, η κοίμηση της Θεοτόκου της Παναγίας του Παρισιού είναι μερικά από τα αξιολογότερα σχετικά έργα. Σε άρθρο μου, δημοσιευμένο στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, μνημόνευα την παρατήρηση του Μάιλαρτ που, θέλοντας να εξηγήσει την ευρύτητα και το βάθος της λατρείας της Παναγίας, σημειώνει πως η Παρθένος του Χριστιανισμού συνεχίζει την παράδοση της πολυπρόσωπης εκείνης Παρθένου που αποκορυφώνει στην ύπαρξή της την κυριαρχική ομορφιά και την αγαθότητα, τη χάρη και την άσπηλη αγνότητα, αρετές που ανταποκρίνονται ολόησια στο υψηλότερο ιδανικό των εκλεκτών λαών της Αρίας Φυλής. Θα πηγαίναμε χωρίς αμφιβολία πολύ μακριά αν επιχειρούσαμε να περάσουμε έστω και σε γοργή επισκόπηση τους μετασχηματισμούς του τύπου της Παναγίας στην τέχνη της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Οι περιπέτειες του εγκληματισμού του τύπου αυτού σε κάθε τόπο ανάμεσα στο πέρασμα του καιρού είναι και πολύ άριθμες και πολύ σήμαντες. Μα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί διαφέρουν τόσο ριζικά μεταξύ τους οι Ισπανικές από τις Γερμανικές Παναγίες, οι Παναγίες του Βορρά από τις Παναγίες του Νότου, οι Γαλλικές από τις Ιταλικές Παναγίες και μέσα στη διαδρομή της Ιταλικής Αναγεννήσεως οι Παναγίες της πρώιμης από τις Παναγίες της μεταγενέστερης Αναγεννήσεως. Στην Ιταλία περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ίσως και στις χαρακτηριστικότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της μεσημβρινής Γερμανίας, η Παναγία αποκτά φανερότερο υλικό βάρος. Οι μαντώνες της Ιταλικής Αναγέννησης χάνουν πολλές φορές ολότελα την πνευματικότητα και την ιερότητά τους. Μονάχα καλλιτέχνες μεγαλοδύναμοι, καθώς ο Ραφαήλ, κατορθώνουν και όχι πάντα και τούτη να συντεριάσουν την απόδοση της υλικής υπάρξεως με μια εθέρια άλλου κόσμου και άλλου τόνου ομορφιά. Ανεξάντλητες είναι οι εικονογραφικές ποικιλίες του τύπου της Παναγίας που συναντούμε στην Ιταλική Αναγέννηση. Οι παλιές Παναγίες της Φλάνδρας ανταποκρίνονται αμεσότερα στο νόημα που κυβερνά και την τέχνη του Βυζαντίου, μόλο που οι καλλιτεχνικές προϋποθέσεις είναι ολότελα διαφορετικές. Η έκφρασή τους είναι συλλογισμένη και σκυθροπή σαν τα νερά των καναλιών της Φλάνδρας και σαν τους συννεφιασμένους βορεινούς ουρανούς. Το Βυζάντιο συντεριάζει τη σοβαρότητα της εκφράσεως με τη γλυκύτητα της διαθέσεως, κρατεί πάντα σε εγκάρδια ανταπόκριση την πονεμένη καρδιά της Παρθένου με την πονεμένη καρδιά του πιστού, χωρίς να αφαιρεί από την μητέρα του Θεού την υπερκόσμια δόξα της, το αθάνατο μεγαλείο της. Οι τύποι της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας, της Γαλακτοτροφούσας, της Οδηγήτριας ή της Δεωμένης είναι τύποι γεμάτοι από υψηλονόητο συμβολισμό, ανθρώπινοι και θείοι μαζί. Αντίκριση στις ανθρώπινες Παναγιές της ακμής της Ιταλικής Αναγεννήσεως, οι Παναγίες της Βυζαντινής τέχνης με την πνευματικότητα που δεν εξαφανίζει την ανθρώπινή τους υπόσταση,
φαίνονται πρικισμένες με ένα παράδοξο και ακαταμάχητο θέλγητρο. Στέκονται μετέωρες ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ανάμεσα στην κόλαση των ανθρώπων και στον παράδεισο των Αγίων, έτοιμες να αναλυθούν σε δάκρυα για τα πάθη μας και να μεσητεύσουν για τη σωτηρία μας. Η συχνή παρουσία του Θείου Βρέφους στους εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας προσθέτει το θαυμάσιο στοιχείο της ανθρώπινης στοργής στο στοιχείο του πνευματικού και του ψυχικού μεγαλείου των. Η Βυζαντινή Παναγία ανταποκρίνεται στον τύπο της ανατολίτικης ομορφιάς, περασμένων από το χωνευτήρι της εξαϊλώσεως. Είναι βαθυμελάχρινη, πλατιμέτωπη, με κατάμαυρα, μεγάλα και ισκιωμένα μάτια, γεμάτα βαθιούς συλλογισμούς, θερμή στη μητρική της αγάπη και ικανή να υπομείνει με γενναία καρδιά την πιο απεριόριστη θλίψη. Η παρουσία της στα εικονογραφικά επεισόδια του βίου του Χριστού, στον Ευαγγελισμό, στη Γέννηση, στην προσκύνηση των μάγων και των ποιμένων, στην Υπαπαντή, στην Σταύρωση και στον Ενταφιασμό, είναι ολότελα παθητική. Διατηρεί την αδυναμία της γυναίκας, το θάμβος και την έκσταση της παιδούλας, την απλοϊκότητα της ανυποψίας της Ναζαρινής και στα δραματικότερα περιστατικά της Ευαγγελικής τραγωδίας.

Το θαύμα. Ρεμβασμός της Λαμπρής. Ευχαριστώ το Θεό που με επιτρέπει κάθε τόσο να μιλώ για το θαύμα, που αφήνει μία πόρτα ανοιχτή στην ψυχή μου, για να μπορεί, σαν έρχεται η Πασχαλιά, να αλαφροζυγώνει το θαύμα και να μεταμορφώνει την καθημερινή λογική σε λυρική φαντασία. Το θαύμα είναι ένα παιδί. Έχει καθάριο πρόσωπο, ολόφωτα μάτια, πλούσια κόμη και αστραφτερή, την ευκινησία του ζαρκαδιού, τη φωνή του κορυδαλού στο δάσος του όρθρου, την ευγένεια και τη χάρη μερικών πλασμάτων που έχουν πάυσει πια να υπάρχουν. Το θαύμα είναι μια αντιφενγιά από μακρινούς παραδείσους, μια πολύ εύθραυστη παρουσία, και πρέπει πολύ να προσέχεις καθώς την αγγίζεις. Η μάνα του είναι η πίστη. Το είπε ο Γκέτε. Ο σύγχρονος κόσμος κατασκευάζει τα δικά του θαύματα. Μα εκείνο το θαύμα που δεν το χρειάζεται ο νους, που δεν το επικυρώνει η πείρα, που αένα το νοσταλγεί η ψυχή, ολοένα και χάνεται, ενώ το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Ο άνθρωπος γίνεται ένας κόσμος κλειστός, ένας κόσμος περίτρομος, οικοδομεί καταφύγια, αμπαρώνει τις πόρτες και τα παράθυρα, έχει πάψει πια να ανοίγει φεγγίτες. Η κάθε του μέρα είναι γεμάτη από πολλή έγνοια και από πολύ στοχασμό, από δεινή αγωνία. Έχει πολλούς εχθρούς, είναι και ο ίδιος εχθρός σε πολλούς. Έτσι, την ώρα που έρχεται το θαύμα, οι πόρτες είναι κλειστές. Μεγάλα και ψηλά τείχη περιζώνουν την έρημη ψυχή. Όσο είναι βέβαιη για τον εαυτό της, μέσα στην απάνθρωπη μοναξιά της, όσο είναι βέβαιη για τη σοφία της και την πείρα της, μέσα στην άδεια της ήγηση, το θαύμα δεν της χρειάζεται, ή και σωστότερα, εκείνη δεν το χρειάζεται. Μα σαν έρθει η ώρα του έσχατου απελπισμού, σαν οι ψυχίες θα ανθεί το τρομερό κενό που έπλασε μόνη της για τον εαυτό της, τότε, αν δεν είναι από τις πολύ αλήγιστες, από τις αμετανόητα απελπισμένες, προσπαθεί να γκρεμίσει τα ολόγυρα της τύχη και να προσδοκίσει το θαύμα. Μα το θαύμα πρέπει να είναι η αδιάκοπη παρουσία. Ο καθένας ξεκινάει από την πρώτη στιγμή του σε τούτη την πλάση, φέρνοντας μέσα του ένα παιδί, και άλλο δεν επιχειρεί προχωρώντας παρά να το σκοτώσει αυτό το παιδί. Οι ανέκλητα καταδικασμένοι είναι όσοι το έχουν σκοτώσει, και οι περισσότεροι το έχουν σκοτώσει, και το παιδί φυσικά εκδικείται χωρίς να το θέλει. Ο Φάουστ έχει φτάσει στο έσχατο σύνορο του απελπισμού. Δεν πιστεύει πια στη δύναμη της ανθρώπινης σοφίας. Δεν πιστεύει στην ικανότητα του ανθρώπου να λυτρωθεί με τα ίδια τα μέσα του, και ετοιμάζεται να πιει το φαρμάκι. Είναι η μόνη παρηγοριά που το απομένει, η παρηγοριά του θανάτου. Είναι μεσάνυχτα. Εκείνη την ώρα χαρμόσυνες χτυπούν οι καμπάνες της Λαμπρής. Ακούγονται οι ύμνοι των μαθητών, των αγγέλων, των μυροφόρων γυναικών. Ο Φάουστ αισθάνεται να τον συνεπέρνει ένας ορμητικός άνεμος, ο άνεμος μιας καινούργιας ζωής. Αποθέτει το ποτήρι με το φαρμάκι και αποφασίζει να επιχειρήσει μια νέα προσπάθεια. Οι καμπάνες της Λαμπρής είναι γεμάτες εφρόσινα μηνύματα. Δεν τις χτυπούν ανθρώπινα χέρια. Κατεβαίνουν οι άγγελοι και τις χτυπούν. Η πλάση γεμίζει χιονάτα φτερά. Στους κάμπους ανθίζουν τα χαμολούλουδα, στις πλατείες οι έτοιμες καρδιές. Ένα παιδί ξαναγεννιέται

μέσα στον Φάουστο. Θυμάται τα πρώτα του χρόνια, τα νιάτα του, την αφροντισιά μιας πρόσχαρης εποχής. Ο κόσμος εκείνης της εποχής δεν ήταν καθόλου ο κόσμος που αναδύθηκε ύστερότερα μέσα από τα αλχημιστικά συνεργά του, από τις σολομονικές του και από τα μεγάλα βιβλία με τους στοχασμούς των αιώνων. Ο κόσμος του σπουδαστηρίου ήταν γεμάτος μούχλα και καπνό. Εγκατέλειψε τα συνεργά του, έκλεισε τα βιβλία του και βγήκε στους κάμπους και στα λιβάδια να κερδίσει τη συνείδηση που είχε χαμένη. Έφτασε ίσα με το κατόφλι του θανάτου. Ήρθε το θαύμα και του πρόσφερε την ευκαιρία να επιστρέψει. Αυτή είναι η μεγάλη υπηρεσία του θαύματος. Η επιστροφή στις ρίζες, στους πρώτους καιρούς, στην πρώτη αίσθηση και του εαυτού μας και του άλλου κόσμου. Το μέγιστο θαύμα είναι το υπάρχειν. Να μπορείς να παίρνεις μια μεγάλη ανάσα, να ανοίγεις τα μάτια σου και να χορταίνεις φως, να απλώνεις τα χέρια και να νιώθεις, να νιώθεις πως είσαι μια παρουσία μέσα στην πλάση. Να έχεις τα πόδια γερά, για να είσαι ικανός να περπατήσεις στους δρόμους της γης. Να μπορείς να γεύεσαι όσα σου είναι προορισμένα να γευθείς. Να εξουσιάζεις όσα είναι σωστό να βρεθούν στην εξουσία σου. Να διατηρείς ίσα με τη στερνή δυνατότητα πρόθυμο το κορμί για τη ζωή. Έτοιμη την ψυχή για τα μεγάλα ταξίδια της εσωτερικής περιπέτειας. Να μπορείς επίσης να ονειρεύεσαι χωρίς να γίνεσαι άπραγος και ακαμάτης. Να μπορείς τέλος να στοχάζεσαι χωρίς ο στοχασμός διαβρωτικός μετέωρος ανάμεσα σε ένα δάσος αμφιβολίες να αφανίζει ολότελα τις βεβαιότητες και να σ' αρρωσταίνει και να σε κάνει ευκολοκυβέρνητον από τους εναντίους ανέμους. Να υπάρχεις και να υπάρχεις ολόκληρος όσο περισσότερο μπορεί ένας άνθρωπος να υπάρχει. Αυτό είναι το θαύμα. Και τότε, μονάχα τότε, γίνεσαι ικανός να αισθανθείς. Όχι απλά να εννοήσεις, να αισθανθείς και το θαύμα που σε περιβάλλει. Να σκύψεις με ταπεινοσύνη και ειλικρίνεια στο μητρικό χώμα και να συνομιλήσεις με όλα τα πλάσματα του Θεού. Να πάρεις μαθήματα από τον ανθισμένο θάμνο της βουνοπλαγιάς και από το μερμήγκι που πορεύεται καρτερικό στο φιλόπονο πεπρωμένο του. Να δέσεις την ύπαρξή σου με τη συνολική, με την οικουμενική ύπαρξη, με την αρμονία των κόσμων και εκεί που σε άλλη περίπτωση θα ήσουν ένας αυτοτιμωρούμενος και ένας αυτοαφανισμένος, το απελπισμένο άτομο που κατατρώγει τα σπλάχνα του, το μοχθηρό και το επιζήμιο, θα γίνεις μια μεγάλη καρδιά, ένας γεμάτος νους, μια αγαθή προσδοκία και μια ευεργετική δύναμη.

ανάμεσα σε όλες τις τάσεις που μπορεί να υιοθετήσει ο άνθρωπος αντίκρισε στο φαινόμενο της ζωής και στο δικό του το πρόβλημα, το αιώνια άλυτο, η στάση του θαύματος είναι η αξιοπρεπέστερη και η πιο ικανή σε προεκτάσεις. Το να αισθάνεσαι πως είσαι ένα θαύμα ο ίδιος και πως βρίσκεσαι μέσα σε ένα θαύμα δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και στην καθολική ζωή και στην κατά μέρος ενέργεια. Αρχίζεις από το κορμί σου, από το πνεύμα σου, που είναι ήδη ένα θαύμα, για να καταλήξεις στη συνείδηση των όλων. Οι άνθρωποι που έχουν τις πόρτες της ψυχής τους κλειστές είναι ανίκανοι να υψωθούν ίσα με την υπέρτερη συνείδηση της ακέραιας ανθρώπινης παρουσίας και της παρουσίας του κόσμου. Κατασκευάζουν μικρές επίπονες μέρες και ζουν μια ημερολογιακή ζωή στεγανή, χωρίς χάσματα, μια ζωή προσχεδιασμένη όσο μπορεί να προσχεδιαστεί, προϋπολογισμένη, μετρημένη, με όση ακρίβεια επιτρέπουν τα ανθρώπινα μέτρα. Και η ψυχή τους μεταμορφώνεται σε άνυδρη και άγονη ερημιά. Για αυτούς δεν υπάρχουν παρά οι αριθμοί. Και οι αριθμοί όχι στην αιωνιότητά τους, στην τυπική σημασία τους. Οι αριθμοί που περιτυχίζουν, που εμποδίζουν, που εφαρμόζονται μόνο στις απτές πραγματικότητες, στις άμεσες ανάγκες. Έπειτα παραπονιούνται γιατί το θαύμα δεν επενεργεί απάνω τους, γιατί το θαύμα δεν το βρίσκουν στο δρόμο τους. Οι ψυχές τους είναι φέρετρα γεμάτα σκοτωμένα παιδιά. Εκεί, σε εκείνα τα φέρετρα, κοιμούνται τα όνειρα, οι μεγάλες προσδοκίες, οι μεγάλες ελπίδες. Εκεί κοιμάται η ομορφιά του παρθενικού χαμόγελου. Χρειάζεται μια καμπάνα, καθώς του Φάουστ, για να ξυπνήσει αυτές τις ψυχές. Μα την καμπάνα, όσο και αν είναι βροντόλαλη, δεν μπορεί ο καθένας να την ακούσει. Ο Φάουστ δεν είχε σκοτώσει μέσα του το παιδί και έτσι κατόρθωσε και την άκουσε και το ένιωσε το ζεστό μήνυμά της. Μα οι άλλοι με ποιο τρόπο να την ακούσουν? Ακόμη δεν νιώθουν και τούτο το πολύ απλό, πως ίσια ίσια στην εποχή μας που καμαρώνει για την προκοπή της, που πραγματοποιεί με τόσο γενναία βήματα την προοδευτική αποκρυπτογράφηση του σήματος, ο χώρος του θαύματος αντί να στενεύει απλώνεται. Είναι αληθινά κατανόητο που υπάρχουν τόσες κλειστές ψυχές σε μια τόσο ανοιχτή εποχή. Σε μια εποχή όπου ολοένα και παραπέρα μετακινούνται οι ορίζοντες, όπου ο ανθρώπινος νους έχει γίνει αεροναύτης και διατρέχει με την εύθραυστη μα και τόσο πολύτιμη σχεδία του τα διαστήματα και ολοένα πιο πολύ σημώνει τον πυρήνα του θαύματος. Ζούμε σε φοβερά κατακτητικούς καιρούς, άπλιστους σε αρπαγή και οικείωση. Άλλοτε οι θαλασσοπόροι αρμάτωναν καραβέλες για να κερδίσουν καινούργιες υπήρους, για να γνωρίσουν τους δρόμους της θάλασσας. Οργάνωναν εξερευνήσεις για να περάσουν ατέλειωτες ερημιές και δάση παρθένα, για να ανακαλύψουν τους χαμένους πολιτισμούς και τις πολιτείες του μύθου. Στους καιρούς μας όλα αυτά δεν αρκούν. Μας ενδιαφέρουν πολύ ουσιαστικότερες και πολύ λεπτολογότερες μορφές της δημιουργίας. Έχουμε γίνει οι σταυροφόροι του θαύματος. Ξεκινούμε, ολοένα ξεκινούμε για να αποσπάσουμε από τα σπλάχνα των όντων τα πιο πολύτιμα μυστικά τους, για να εξουσιάσουμε δυνάμεις που μας εφαίνονταν ακατανόητες και ανερεύνητες άλλοτε. Πολλά δαμάζονται, πολλά εχμαλωτίζονται, πολλά ερμηνεύονται, αλλά το θαύμα μένει ασάλευτο. Στο βάθος κάθε μορφής του επιστητού υπάρχει το πρώτο και το μέγιστο μυστικό, το αιώνια ακατάκτητο. Η ύπαρξή του μας επιτρέπει τα πάντα, τη ρέμβη και το όνειρο και το μεθύσι,
και το ξεγέλασμα. Μας επιτρέπει, πέρα από κάθε δεδομένο, να πλάθουμε εμείς ένα κόσμο δικό μας. Μας επιτρέπει την ποίηση, που είναι στο βάθος της, καθώς είπε ο Ζαν Βάλ, μεταφυσική. Και τη μεταφυσική, που είναι στο βάθος της, ποίηση. Έτσι, σχηματίζεται μία θαυμαστή ενδοχώρα σε τούτη την άμεση πραγματικότητα. Και στην ενδοχώρα του πραγματικού αναπτύσσεται υπέρα από το επιστητό εχμαλωσία του αστάθμητου. Θα έπρεπε όσο προχωρούμε, όσο οι κύκλοι ολόγυρα από το ήδη κατακτημένο στενεύουν, τόσο η συνείδηση του θαύματος να γίνεται εντονότερη. Αν ο κόσμος είναι αληθινά ένα θαύμα, αν η ύπαρξη είναι ένα θαύμα επίσης όσο μαθαίνουμε τον κόσμο, όσο θερμότερα νιώθουμε το υπάρχειν, τόσο οικειότερο πρέπει και το θαύμα να μας γίνεται. Λοιπόν, αν περπατούσαμε στα περιθώρια του θαύματος, τώρα προχωρούμε και ολοένα με γοργότερα βήματα προς το κέντρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο της εποχής, που δεν το έχουμε ακόμα νιώσει. Και δεν το έχουμε νιώσει γιατί δεν έχουμε μάθει να το αντικρίζουμε από τη σωστή οπτική γωνία. Όσο ο άνθρωπος προχωρεί προς το κέντρο του σύμπαντος, τόσο μεγαλύτερο πιστεύει τον εαυτό του. Αυτό υποστηρίζεται σήμερα. Ενώ το αντίθετο μπορεί να αληθεύει. Όσο ο άνθρωπος κερδίζει το άγνωστο έδαφος, τόσο μικρότερο πρέπει να νιώθει τον εαυτό του. Η μέγιστη σοφία είναι γεμάτη κατάνοιξη, ταπεινοσύνη και κατάνοιξη, απλότητα και κατάνοιξη. Η επιστήμη είναι γεμάτη ποίηση σήμερα. Μια ποίηση πραγματοποιημένη. Μέσα στο εργαστήριό της αισθάνεσαι τους ανέμους του άλλου κόσμου, του μεγάλου κόσμου, να φυσούν και να εξαγνίζουν τα πάντα. Απεριόριστες δυνάμεις έρχονται να υποβληθούν στον έλεγχο του ανθρώπου. Το θαύμα που είναι ο άνθρωπος ολοένα και σημώνει το άλλο θαύμα που είναι ο κόσμος. Οι φυσικοί νόμοι γίνονται ελαστικοί, ευκίνητοι, επιδέχονται μετασχηματισμούς που επιτρέπουν και το απροσδόκητο. Η καθιερωμένη από τη σοφία των αιώνων νομοτέλεια έχει καταληθεί. Οι κατακτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου είναι μεθυστικές. Έχουν μέσα τους πολλή φαντασία. Αυτό που ήδη εσημείωσα. Πολλή ποίηση. Είναι να απορεί κανείς πως πληθύνονται παράλληλα σ' όλη τούτη τη θαυμάσια ανατοποθέτηση των πάντων οι έρημες ψυχές και οι κλειστές. Πως υπάρχουν οι απερίγραπτες ανθρώπινες μοναξιές. Νύχτα της λαμπρής, νύχτα του θαύματος, ας μην τις θυμηθούμε άλλο αυτές τις ψυχές. Ας επιστρέψουμε στην παιδική μνήμη. Ας ανοίξουμε έναν κύκλο γαλήνης μέσα στον πάταγο και το άγχος του σύγχρονου βίου. Και ας αφήσουμε εκεί μέσα να ξαναζήσει το παιδί που δεν επροφτάσαμε να το σκοτώσουμε, όσοι δεν επροφτάσαμε. Ας νιώσουμε πως ξαναγεννιόμαστε, καθώς η ανοιξιάτικη μέρα από το μάκρος της θάλασσας. Πως αντικρίζουμε και πάλι ένα κόσμο παρθένο με την καθάρια, την αγύμναστη στο κακό, την αγύμναστη ματιά του πρώτου καιρού. Και τότε μακρινή μελωδία θα αγγίξει τα αυτιά μας. Μια στροφή προς τους ένους των αγγέλων.

Άγκυρα ελπίδος. Η περιπέτεια του πνεύματος. Ο άνθρωπος που δεν έχει στερηθεί την υπέρτατη μοίρα του εσωτερικού βίου αισθάνεται πάντα την ποίηση και τον πολύμορφο συμβολισμό της λαμπρής σαν άνοιγμα παραθύρου προς κόσμους φωτός. Έπειτα από το πένθος της προδοσίας και του θανάτου, έπειτα από τους σκοτεινούς χώρους όπου η λάσπη της γης γεμάτη σκουλίκια αναδεύεται αποκαμωμένη και μουδιασμένη, έρχεται ο όρθρος, ο μυστικός, να φέρει το μήνυμα της αφθαρσίας στους πεπεδημένους. Ο υμνοδός παρακολουθεί με λαμπρές εικόνες και εύγλωτες αλληγορίες αναβαθμό τον αναβαθμό την κατανυκτική διαδικασία. Ο λόγος του, θρεμένος με αράγιστη και ασκίαστη πίστη, ενισχυμένος από βέβαιο μορφοπλαστικό πάθος, ανεβαίνει ευκίνητος στις ακρόριες της πνευματικής περιοπής ή κατηφορίζει στα βάθη των ωκεανών της ψυχής, αναμοχλεύοντας και ξυπνώντας τις ναρκωμένες δυνάμεις. Είναι ένας λόγος εξαγγελτικός που σαλπίζει την έγερση και την εγρήγορση. Το πόμα κενών, οι αφθαρσίες πηγή, η θεία φυλακή, η κλητή και αγία ημέρα, η άγκυρα ελπίδος, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικότερα ευρήματά του. Ο άνθρωπος, ακόμη και ο πιο ολιγαρκής και ο πιο ικανοποιημένος από τον εαυτό του και από τα ολόγυρά του περιστατικά, έχει πάντα πολλά σκοτάδια μέσα του. Προσπαθεί να τα παραμερίσει, είτε τα αγνοεί είτε τα δικαιολογεί. Αλλά έρχεται και η μεγάλη στιγμή που τα σκοτάδια αποκτούν φωνή και τότε αναζητεί απελπισμένος ένα παράθυρο, μια προσδοκία, μια ελπίδα, μια βεβαιότητα. Αναζητεί ολίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος και έρημο. Αισθάνεται τη μοναξιά, την παγωνιά. Του λείπει η φιλία, η συγκατάθεση, το χέρι που θα αγγίξει το χέρι του. Τα φτερά του θανάτου ανοίγονται να περισκεπάσουν την άθλια σωματική του υπόσταση. Ο θάνατος. Αυτό το ζωφερό μονοπάτι όπου ο καθένας πορεύεται μόνος του. Η συνείδηση του τέλους. Η χωρίς όφελος μάχη με τον αόρατο εχθρό που φωλεύει σε μια κόχη και συντελεί χωρίς θόρυβο το έργο του, που ροκανίζει και ακροτηριάζει και εξαρθρώνει και καταλύει και καταβροχθίζει και μεταμορφώνει το κάλος σε στάχτη και τη δύναμη σε ανυμπόρια και την κίνηση, τη μεγάλη χαρά σε ασαλεψία. Τότε καταφθάνει με το ανοιξιάτικο αγεράκι, με το ανθισμένο κλαδί της Πασχαλιάς, το εφρόσινο άγγελμα. Δεύτε πόμα ποιομεν κενών. Το μήνυμα της αφθαρσίας και της διάρκειας, η παρηγοριά η υπέρτατη. Αλλά ο θάνατος δεν έχει μία και μόνο μορφή. Ο θάνατος δεν είναι ένα αποκλειστικά βιολογικό περιστατικό. Οι θάνατοι είναι πολλοί, της κάθε μέρας και της κάθε στιγμής. Αυτοκτονούμε απειράριθμες φορές. Και απειράριθμες φορές επίσης μας σκοτώνουν οι άλλοι, με το λόγο ή με την πράξη, με τη σιωπή ή τον πάταγο. Αυτοκτονούμε γιατί ενδίδουμε και μας σκοτώνουν γιατί θεωρούν την παρουσία μας εμπόδιο στις δικές τους προθέσεις. Είναι φοβερό το να νιώθει κανείς πως έχει γίνει εμπόδιο. Και ωστόσο, όλο ένα αυτό συμβαίνει. Τίποτε δεν αισθάνομαι βαθύτερα τούτες τις μέρες όσο τον επιφωνηματικό αλλαλαγμό του υμνοδού. «Ω θείας, ω φίλης, ο γλυκητά της σου φωνής». Αυτό το κάλεσμα, το γεμάτο αγάπη και συμπόνια, το γεμάτο φιλία,
αυτή τη βεβαίωση της παρουσίας. Γιατί παρόλη την προκοπή και τη δόξα του αιώνα, το ανθρώπινο πνεύμα ταλαιπωρείται δεινά και έχει άμεση ανάγκη επικουρίας. Δεν είναι μόνο το ψωμί που λείπει από πλήθος ανθρώπους. Από πολύ περισσότερους ανθρώπους και μάλιστα από εκείνους που έχουν πολλά ψωμιά, όχι ένα, λείπει η ευδοκία του πνεύματος. Οι παράγοντες του φαινομένου είναι πολλοί. Ο αγώνας για τη ζωή γίνεται ολοένα τραχύτερος. Οι άμεσες ανάγκες εντείνονται. Οι δυσχέρειες μεγαλώνουν. Οι μισοί άνθρωποι, επάνω στη σαρκωμένη φλούδα της γης, ζουν με το τίποτε ή πεθαίνουν εξ αφορμής του τίποτε. Τα περιστατικά είναι πυκνά και χμαλωτίζουν χωρίς διέξοδο την κοινή προσοχή. Ο ρυθμός της ιστορικής φοράς επιτυγχάνεται. Τα εξωπνευματικά ενδιαφέροντα πολλαπλασιάζονται. Η επιδίωξη της ευζοίας ακυρώνει πολλές αγαθές προθέσεις. Και ο καταναγκασμός σε πνευματική αδράνεια μαραίνει τον ένθεο ζήλο των ικανών. Γιατί το πνεύμα είναι ο μυστικός χώρος της ελευθερίας. Δέσμιο πνεύμα είναι δύσκολο να υπάρξει. Αλλά το αδέσμευτο πνεύμα γίνεται σε όλους δυσάρεστο. Είναι μια φωνή που είτε εξοργίζει, είτε προκαλεί τη βίαιη αντίδραση, είτε πέφτει στο άδειο. Τέλος, η στροφή προς τις τεχνικές αναζητήσεις και επιδιώξεις ελαττώνει κάθε μέρα και περισσότερο το έδαφος, όπου κατορθώνει να ριζοβολήσει ο ελεύθερος στοχασμός. Για τούτο και θα μπορούσε κανείς να φοβηθεί πως ο αληθινός πνευματικός άνθρωπος θα καταντήσει σε όχι μακροδιάστημα χρόνου μια σπάνια περίπτωση, ένα κατάλοιπο άξιο να διαφυλαχθεί στην προθήκη ενός μουσείου. Και ωστόσο, τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει. Η περιπέτεια του πνεύματος ανάμεσα στους αιώνες μας έχει διδάξει πως καμιά κάμψη του δεν είναι οριστική και πως την ύφεση διαδέχεται πάντα η έξαρση. Η πείνα και η δίψα του πνευματικού βίου είναι πολύ αναγκαιότερη από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο άνθρωπος δεν έφυγε από τη σπηλιά για να ξαναγυρίσει στη σπηλιά. Μπορεί σε στιγμές βαρυθυμίας και τούτο να το φρονούμε, να βλέπουμε στο πρόσωπο του άλλου το αρχαίγωνο κτίνος. Και το αρχαίγωνο κτίνος είναι βέβαιο πως δεν έχει πεθάνει, αλλά σημά του έχει αναπτυχθεί και ένα άλλο ανθρώπινο είδος που αποτελεί τη μεγάλη ελπίδα για μια καλύτερη μέρα.

Η ιδιοσυστασία του σύγχρονου βίου επιβάλλει την ανάγκη να προωθούμε τους ικανούς να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες ενός πολιτισμού στηριγμένου στην παντοδυναμία της μηχανής. Ο καθαρός πνευματικός άνθρωπος θεωρείται άνθος του θερμοκηπίου, που έχουμε το δικαίωμα να το περιεργαστούμε και συχνά με συμπονετική συγκατάβαση, αλλά όχι και να το χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε ό,τι μας χρειάζεται και ο καθαρός πνευματικός άνθρωπος δεν μας χρειάζεται. Αλλά πέφτουμε σε μέγιστο λάθος, γιατί ο καθαρός πνευματικός άνθρωπος είναι η μία ολοκληρωμένη συνείδηση του κάθε καιρού και του καιρού μας. Χωρίς την παρουσία του, χωρίς τη δική του δραστηριότητα, χωρίς τέλος την έκφρασή του, όλα τα άλλα επιτεύγματα χάνουν όχι τη χρησιμότητά τους, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Χάνουν το νόημά τους. Αυτός ο ενοχλητικός, ο παρήσακτος, ο συχνότατα κατατρεγμένος, ο άνθρωπος με το μαστίγιο. Ο άνθρωπος που δεν ανήκει πουθενά, γιατί θέλει σε όλους να ανήκει, που δεν βλέπει στις κορυφαίες του στιγμές τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά το ένα, το άχρονο πρόσωπο, και που πονεί όλους τους πόνους και που συμμερίζεται όλα τα πάθη και που αν χρειαστεί σταυρώνεται με εγκαρτέρηση, γιατί κατέχει αμύωτη και τη δύναμη να αναστηθεί, είναι ο αναντικατάστατος. Αυτός μπορεί να αισθάνεται και το μήνυμα της λαμπρής σε όλη την κατανυκτική του μεγαλοπρέπεια, γιατί έχει συνηθίσει να κοιτάζει πέρα, να κοιτάζει ολοένα μακρύτερα και να ανεβαίνει ολοένα ψηλότερα, για να ξαναπούμε τον έξοχο λόγο του Γκέτε. Η ζωή χωρίς τον πόθο και την ικανότητα, ή και χωρίς τον πόθο μόνο της πνευματικής αναγωγής και της ψυχικής εφορίας, γίνεται κοπιαστική οδηπορία σε άνυδρο τόπο. Και σε άνυδρο τόπο οδηπορούν μονάχα όσοι έχουν πολλές ερημιές, πολλούς άνυδρους τόπους μέσα τους. Αν η υλική ολιγάρκεια είναι αρετή, η πνευματική και η ψυχική ολιγάρκεια δεν είναι. Η απληστία του πνεύματος είναι μια συχνά αγωνιώδης αλλά πάντοτε έξοχη κατάσταση. Διατηρεί τον εσωτερικό άνθρωπο σε θαυμαστή αγρύπνια και μεταμορφώνει την κάθε στιγμή σε βαρισίμαντο συνειδησιακό περιστατικό. Έτσι, τα πάντα περιβάλλονται, τα πάντα ντύνονται την ευπρέπεια της αυθαρσίας. Αποκτούν προεκτάσεις. Προσβλέπονται μέσα από το πρίσμα που εξευγενίζει και διονύζει την υπόστασή τους. Τα μεταφέρει έξω από την καθημερινότητα, έξω από την περιοχή του τυχαίου και τα πλουτίζει με ισχυρούς αρμούς, ώστε να αντέχουν την εναντίωση της φθοράς. Και είναι αυτή η θέα η ανάμεσα σε όλες η πολυτιμότερη. Από τότε που ο άνθρωπος στάθηκε στα πόδια του και μπόρεσε να σηκώσει το κεφάλι του και να αντικρίσει τους ουρανούς γεμάτους μαρμαριγή, η αναγωγή του έγινε πάθος και όρος ζωής. Αισθάνεται και απομένει ασυμπλήρωτος, πως απομένει μισός αν περιορίσει την εποπτεία του στο στενό τόπο που κατέχει το σώμα του ή και των άλλων ανθρώπων το σώμα. Το πνεύμα ζει σε έναν ιδιαίτερο χώρο και σε ένα ιδιαίτερο χρόνο. Γεύεται τη στιγμή σαν ένα κομμάτι της διάρκειας και διαθέτει πολλούς τρόπους για να αξιοποιεί τα περιστατικά, προσφέροντάς τους το μέτρο της δικής του απλοχεριάς και του δικού του ύψους. Οι ναυαγοί και οι έτοιμοι να ναυαγήσουν, και το σπουδαιότερο, οι πρόθυμοι να ναυαγήσουν είναι πολλοί. Αλλά η άγκυρα ελπίδος δεν έχει χαθεί.

Μακάριο φως. Παρενθέσεις εαρινής εθρίας. Αυτές οι χαρούμενες παρενθέσεις, τα ανοιξιάτικα πρωινά της Κυριακής, λαμπρή και απόλαμπρα, τα γεμάτα λουλούδια που ευωδιάζουν, ανατέλουν καθώς τα χαμόγελα σε ασυνέφιαστα χείλη. Μέσα στις κυθροπούς καιρούς και δύσκολους, φορτωμένους έγνοιες, καιρούς πικρόχολους, προσιλωμένους σε στεγανούς διαλογισμούς, το μακρινό σήμαντρο της δασωμένης πλαγιάς και της ερημικής ακρογιαλιάς ακούγεται σαν κάλεσμα προς τόπους γαλήνης. Είναι μια φωνή από μακριά, από τα βάθη των χρόνων, από κόσμους άλλους, που η φαντασία τους έχει πλάσει από μακάριο φως. Φως που τρεμίζει, που τρεμολάμπει ολόγυρα στους προγονικούς τάφους, μέσα στα μάτια των υπείων, ανάμεσα στους ανυπόταχτους βοστρίχους μιας λέμαργης εφηβείας, που έγινε πια παραμύθι. Όλα όσα έχουν προσιλωθεί στο σταυρό της ανάμνησης αναταράζονται, ξυπνούν, μεταμορφώνονται σε ζεστή παρουσία και μας επιτρέπουν για ένα σύντομο διάστημα να ονειρευόμαστε, να νοσταλγούμε, να πονούμε τις αρχαίες θλίψεις, να ξαναζούμε τις μικρές ευτυχίες. Ένας εφάνταστος συγγραφέας, ο James Hilton, έχει γράψει την περιπέτεια του χαμένου ορίζοντα. Πρόκειται για τον Σάγκρι, ένα μοναστήρι, ένα κλειστό κόσμο, ασφαλισμένο από πανύψηλα ρόδινα βουνά, στα υψίπεδα του Θιβέτ, σε μια άγνωστη γη, απροσπέλαστη από όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Το μοναστήρι είναι πολυδαίδαλο, απλωμένο σε μεγάλη έκταση, στολισμένο με αριστουργήματα της συνικής τέχνης, βυθισμένο σε απόλυτη σιωπή. Όσοι ζουν εκεί μέσα μπορούν να χαρούν όλες τις ανέσεις του σύγχρονου βίου, χωρίς να μοχθήσουν, να εγκαταληφθούν στην προσευχή και στη μελέτη, να συνομιλήσουν με σιγανή φωνή και ακόμη στα πρώτα στάδια του μοναχικού βίου, τότε που νιώθουν πιεστικές τις εγκόσμιες ανάγκες και απαιτήσεις, να κατεβούν, αν το επιθυμούν, στη γειτονική, εξίσου απομονωμένη από τον άλλο κόσμο κοιλάδα, και να γευθούν ανάμεσα σε ένα λαό απονήρευτο και ασυλλόγιστο τις χαρές που είναι φυσικό, έτσι φθαρτές καθώς είναι, να μην μπορεί να τις χωρέσει μέσα στα αυστηρά του σχήματα ο αναχωρητισμός. Ιδρυμένος στο Βέλγιο, που έφτασε κάποτε, χωρίς να υποψιάζεται τίποτα, σε αυτή την περιοχή το μοναστήρι δεν ανήκει σε δόγμα. Είναι ανοιχτό σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις θρησκείες της γης. Και έχει οργανωμένη υπηρεσία που κάθε τόσο του προσπορίζει με αραιές αποστολές από τα μεγάλα κέντρα της Κίνας, όσα βρίσκονται σε επαφή με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, τα αναγκαία εφόδια. Ανάμεσά τους και τα βιβλία για την συμπλήρωση της πλουσιότατης ήδη βιβλιοθήκης του και τα περιοδικά και τις εφημερίδες που έρχονται με τρομερή καθυστέρηση ύστερα από χρόνια και χρόνια σε εκείνα τα απρόσιτα ψηλώματα. Αυτό το θεωρούν πολύ σωστό οι ησυχαστές. Να αφήνουν τα γεγονότα να παλιώνουν, να χάνουν την οξύτητά τους, να εντάσσονται στην ιστορία. Αυτό το θρηλυκό μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην απόσταση και στη διάρκεια. Οι άνθρωποι εκεί μέσα χάνουν τη συνείδηση του χρόνου. Η φθορά του κορμιού αναστέλλεται. Πορεύονται ανάμεσα στους αιώνες ανέγγιχτοι, με ακίνητη την ψυχή και καθάριο το νου. Διασκελίζουν με γοργό πόδι τα 100 και τα 200 χρόνια, μολώνουν ότι την κάθε στιγμή είναι έτοιμοι να πεθάνουν. Ένα κορίτσι που ζει ανάμεσά τους διατηρεί την πρώτη ομορφιά, χωρίς σημάδι παρακμής. Αλλά μόλις από τυχαίο περιστατικό απομακρύνεται από το μοναστήρι,
ξαναβρίσκει το χρόνο του και πεθαίνει άσχημη, καταρακωμένη γριά. Η κρυστάλλινη ατμόσφαιρα, ο καθάριος αέρας, ο ήρεμος βίος, η απουσία της επιθυμίας της συντηρούσε αλόβητη. Ο ξένος κόσμος και ο ξένος χρόνος εισέβαλαν μέσα της μονομιάς και προκάλεσαν την καταστροφή. Το βιβλίο έχει το νόημά του. Είναι μία έκφραση της αναχωρητικής δίψας που συνεπέρνει κατά διαστήματα άλλοτε πυκνότερα, άλλοτε αραιότερα τους αποκαμωμένους. Και είναι όλοι οι άνθρωποι σε τούτο τον δραστήριο αιώνα αποκαμωμένοι. Εχμάλωτοι της ασταμάτητα ανανεωμένης επιθυμίας, γυμνοί από κάθε ολιγάρκεια, καταδικασμένοι να καλπάζουν από μέρημνα σε μέρημνα. Έρχεται η ώρα και η στιγμή που κάθε προσπάθεια φαίνεται μάταιη και αναζητούν απελπισμένα λίγη ανάπαυση, λίγη γαλήνη.

ένα σαγκριλά ανάμεσα στα αιώνια, υπερίψηλα βουνά που λάμπουν στον ήλιο και στο φεγγάρι, που περιβάλλουν την πλάση με ένα αράγιστο περίζωμα κατανυκτικής σιωπής. Εκεί δεν υπάρχει ο αγώνας της καθημερινής ζωής. Δεν υπάρχει το πάθος, η έφεση της προβολής. Δεν έχει σημασία η ευδοκίμηση, η ανθρωπαρέσκεια, ο πλούτος, η ευγένεια της καταγωγής. Δεν υπάρχει παρά μονάχα το πνεύμα του ανθρώπου, αφιερωμένο σε αδιάκοπη άσκηση. Άσκηση χωρίς μόχθο, χωρίς υδρότα και αίμα, χωρίς διάθεση ανταγωνισμού προς το συνασκητή, χωρίς οργή, χωρίς φθόνο, χωρίς μίσος. Χωρίς με ένα λόγο αυτό που ονομάζεται δράση. Η δράση απολύφεται μόλις εισχωρήσει κανείς στο μαγικό χώρο. Αλλά και δεν παίρνει τη θέση της η αδράνεια. Η εσωτερική εγρήγορση είναι μια άλλη και πολυτιμότερη μορφή ενέργειας, μια μορφή εντατικής παρουσίας. Εδώ θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, είναι απαραίτητη η μεταφυσική? Στο Σάγκρι-Λα δεν είναι απαραίτητη. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να στοχαστεί κατά τον τρόπο του, χωρίς να δεσμεύεται από καθορισμένες ροπές και επιδιώξεις. Η διαβίωση εκεί μέσα αναπτύσσεται με τη δύναμη της ατομικής ελευθερίας. Κανόνες περίπου δεν υπάρχουν. Ο αναχωρητής, σκάβοντας μέσα του, καθορίζει σιγά σιγά το δικό του δέον. Ο ακραίος σκοπός είναι η αυτοτελείωση μέσα σε ένα κόσμο γαλήνης, η απαγκίστρωση από τη δεσποτεία των σφοδρών θυελών του εγκόσμου βίου. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η καθολική μοίρα των ανθρώπων αν η πλάση εγέμιζε από τέτοια κοινόβια. Το Σάγκρι-Λα δεν είναι ένα κοινόχρηστο ιδανικό. Είναι ένα σύμβολο που εκφράζει μία στάση, μία διάθεση, μία κατάσταση. Είναι η διατύπωση της αποδημητικής ορμής που μας εξουσιάζει όταν πληθαίνουν οι μέρημνες και γίνεται δύσκολη η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όχι για τίποτε άλλο. Μόνο και μόνο γιατί ο σκληρός αγώνας μεταμορφώνει τις ψυχές σε οχυρωμένα φρούρια, όπου η πρόσβαση και η διείσδυση προϋποθέτουν μάχη, προϋποθέτουν μια άλωση, όχι μια ειρηνική συμφωνία, μια συμφιλίωση. Το χειρότερο σε τούτη τη ζωή είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πάντα νικητές και νικημένοι, δυνάστες και δυναστευόμενοι. Πίσω από κάθε εκπλήρωση επιθυμίες υπάρχει ένα θύμα. Όσοι ανεβαίνουν δεν πατούν σε σκαλοπάτια, πατούν σε κάποια πτώματα για να ανέβουν. Όσοι βρίσκουν το δίκιο τους έχουν ήδη συντρίψει το δίκιο κάποιου άλλου. Και τούτο συμβαίνει γιατί όλες οι απόλυτες έννοιες είναι ανεφάρμοστες στα πράγματα και τα πράγματα κατέχουν μια δική τους διαδικασία. Έτσι όλα προχωρούν κατά προσέγγιση. Δεν υπάρχει το σωστό και το μη σωστό. Υπάρχει το περισσότερο σωστό και το περισσότερο μη σωστό. Οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους οργανώνονται κατά τον νόμο των αναλογιών. Αλλά έρχεται και η στιγμή που η έφεση του απόλυτου κατακαίει τις ψυχές και τα πνεύματα. Τότε δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την αποδημία, από την αναχώρηση. Και όταν η αναχώρηση δεν είναι εφικτή, αρκεί φτωχό αντίδωρο η αναδρομή. Η αναδρομή σε κάποιους καιρούς και κάποιους τόπους που η μνήμη τους έχει διαφυλάξει στα σπλάχνα της σαν πολύτιμους θησαυρούς, που η νοσταλγία τους έχει εξοραίσει. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ως και ημείς αφία με τσοφλέτσιμον και εμείς ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εσύνει η βασιλεία και η δύναμη σε η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησα εν θλίβοντές μου. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ού και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύδε, Κύριε, τη λύτρω μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσε μου από μυριάδο λαού τον κύκλο σε επιθυμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσο μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας ο εχθρέοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου επάγησά με και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ού και στην ίαση έτσι αρκήμα προσώπου της οργής σου, ού και στην ειρήνη έτσι σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου επερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύσαν επ' εμέ. Προσώησαν και σάπησαν ημολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθη νέους τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευό μου. Ό,τι εψώε με πλήσαν επευμάτων και ού και στην ίαση έτσι αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμός μου αποσούκα πεκρίδι. Η καρδία μου ταράχθη και τέλειπέ μου η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται εισδούνται στην ψυχή μου και εισδούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου κήκον και ως ιάλαλος σου κανοίγω το στόμα αυτού και η γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τε αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον, μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και εντός αλεθήν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμενο ποιόν με στη διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και εκρατέονται υπέρ εμέ και ευληθήθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες με κακά αντί αγαθών εν διαβαλώμενε επίκατε δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός προσεορθρίζω, εδίψε εσύ η ψυχή μου πως απλώς ή εισάξουμε εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθησιν του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέει στο στόμα μου. Η έμνημον εγώ σου επ' της τρομής με της όρτης σε μελέτων εισέ. Ό,τι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι νεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εσύ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας.

0: στον αιώνα μη. Κύριε Θεός, σωτηρίας μέρας εκεί έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου, η προσευχή μου κλείνον το ούσι στην δέηση μου. Ό,τι κλείστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί δραματίε καθεύοντες εν τάφων ού και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με εν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα με τερισμού επίγει επεμέ. Εμάκρυν ρωθού με πεμού, έθετο με δέλυγμα η αυτή. Παρεδόθω του και ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου ισθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα, διεπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ή ιατρία να αστήσου και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε τι είναι το τάφο, το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προ σε κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ινατί κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόπη εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθον εωριέ σου, φοβερισμή σου ξετάραξά με. Εκύκλωσάν με ως σίδερο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέ τον όποιον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστα σαν ομοίως τον ιόμενο πάστα νόσου. Τον τρούμενο εκθωρά τη ζωή του στεφανούντα ένε λέει και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου ανακαινιστή σε τόσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστής σε τεουδέης τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς σου να απέκουσαν να το λέει από δυσμόν εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρησε Κύριος φοβμένους αυτών ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήσει να τυχούσες μεν. Άνθρωπο, ω η χόρτο σε ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αυρού, το εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχη υπάρξει που είχε επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα επί του φωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση ιών τη φυλάου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιή αυτά. Κύριο εν το ουρανό η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντη οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπιούνται στο λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώ τσε δέσει με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί σε τενόπιό σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή με ταπείνωσε εν εισγύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν πείμας των χειρών σε μελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξω μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εισλάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη Κύριο δόνι πορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς έκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία έννοι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει του εχθρού μου, και απολύ πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Ρέξο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Ρέξο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήμανος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, της των πάνων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Ρέξο.
1: υπέρ του Αγίου Οίκουτος και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου και Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ιωσεούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού.

Πέρτουρη στην ημά, πα λήψη οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αλληλαβού σου όσων αρέσουν και διαφύλαξουν ημά, ο Θεό τη συγχαρητή. Παναγία σε χράν, προευλογημένη στην δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιν σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Ιστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο πατρί και το ιό και το αγίο.

0: Αλλά Κύριο γίνεται ο αυτηγές των αστήρων φθαρμίσιμων. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο επόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Χριστό οικολούθησας, κατά λοιπόν τα της γης και βίων εις άγγελων επολιτεύς ο σαφός, ο σας αρκός όσιε, σίγαρεν τεσσερίμις προσχωρών θείο πόθο, σκύλι πικρά την μπάλε, πικραν γεύση να πόσο, δύο Κυρία και Θεοφόρε, αξίως δε δόξασε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Απαλών εξονίχων το Χριστό οικολούθησας, την αγγελική πολιτεία, ολοτρόπος ελόμενος, διό εν τεσσερίμις προσχωρών, των θείων ηξιώθης δωρεών, θεραπεύων βασανώσων, Κυρία και, τον πίστη προσιώντασι, δόξα τους εδοξάς αντί Χριστό, δόξα τους εστεφανός αντί, δόξα του ενεργούν τη δία σου πασινιάματα.
1: Και νυν και αείτε στους αιώνας.

0: φυσιονομία σου. Νίκε τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και δώσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία Λαϊσού.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησουν, Κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
0: Κυρία Λαϊσού.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
0: Συ Κυρία.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ω Ματίας πλαχνο Κύριε, είδε την αμήν ταπείνωσιν, ότι κατά μικρόν η ζωή μου δαπανάται, και εξέργων αμή ουχ υπάρχει σωτηρία.

0: σώσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαίου φεδρίνουσα, ο γαρίδας πότε προσεπελεύσετε. Η φωνή λέγουσα ειδών η θείο σου, βλέπε ο ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις. Έξω δε κρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρήπως καρτέρισον. Ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίου ποιόνι και δόηση, τον υφώναν των θείων της δόξης αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νίκαια η και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Χαριστήριον ένων χρεώστικος, ως η χείρα εκείνη δύο λεπτά προσφέρωση δεσποινά, υπερπασών των χαρίτων σου, σιγαρόφθη σκέπη ομού και βοήθεια, πειρασμού και θλίψεω να είμαι εξέρουσα. Όθενος εκ μέσου φλογιζούσης καμίνου, Χριστής των θλιβόντων με, εκ καρδίας κραυγάζωση, Θεωτό και βοήθημη, πρεσβεύουσα τόσο Υιό και Θεό, των πλεσμάτων να φεσιν το θύναμι, σε γαρέχω ελπίδα ο δούλος σου.
0: Ως το Κυρίου παρόντος με ρήμνης ο ψυχή και της φρικτής ημέρας την ώραν εννοώ. Η γαρκρίσης ανήλιος αισθήτης μη πράξας είναι έλεος. Διό προτέλους βοήσων, φύσω εμού σωτήρ, μόνος γαρυπάρτης φιλάνθρωπος.
1: Ως υπόρνηση προσπίπτω, ή να λάβω την άφεση, και αν δημήρου τα δάκρυα εκ καρδίας προσφέρωση Χριστέ ο Θεός. Ή να ως εκείνην πικτηρήσεις με σωτήρ, και παράσχεση λασμών αμαρτιών, ως αυτή γαρκραυγάζω, ως ηλίτρωσε με του βορβόρου των έργων μου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σπέραγος δινείς εν πεσών αθυμίας, εκ πλήθους πονηρών και αθέσμων μου έργων. Ήρθον εις απορίαν και απογνώσιν εινή συνέχομαι, Δέσποινα Θεωτό και αυτή με σώσον τη εσπλαχνία σου, αμαρτωλόν γάση γαρή βοηθός και κάθαρση σωτήριος.
1: Ψυχή μου αμελώς την ζωή μου ταπανώσα, ανάστηθη ποτέ προς μετάνοιαν βλέψον, κλάψον πικρός εκ βάθους μήκος τρινήσεις εκεί ανώνυτα. Φρίξον κατανοούσα την τον δεσπότου δευτέραν έλευση και πρώτης δίκης δίκασον σε αυτήν και φεύξει δίκην ένδικον.
0: Μουστήρες νοερίαν εδείχθητε άγιοι μάρτυρες, την γαραχλή της πλάνης κατηργήσατε διά της πίστεως. Τα ψυχικά σημό λαμπάδες εφεδρύνατε, τον υφείο με τα δόξη συνεισήλθετε, εις τον ουράνιον η φώνα και νυν οικεδεύσατε, σωθήνεδε όμεθα τα ψυχά σημό.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Το ασάλευτο στήριγμα το της πίστεως και σεβάσμιον δόρημα των ψυχών ημών, την Θεοτόκον ανήνης μεγαλύνομεν πιστήν. Χαίρε ή την πέτραν τη ζωή, σαν γαστρή σου χωρίσασα. Χαίρε των περάτων η ελπή, των θλιβωμένων η αντίληψη. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Ελέησον με Θεό κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθο των εκτριμών σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Ό,τι ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους και νικήσεν το κρίνες θέση. Ιδού γάρι να νομίες την ελήφθη και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γάρι αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συν και ευρωσύν αγαλιάσοντος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε τους προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίους και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα δετριμένο καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκίου στην Σιών και οικοδομηθείτε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες τη Σιάν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσου.
3: Που συντρίψαν την πολέμου σε βραχίων οι αυτού και διαβάσαν τον Ισραήλ ελευθερά θαλάσσι, άσουμε αυτό λυτρωτή μόνο ότι δεν δόξαστε. Δόξασε ο Θεός μου, δόξασε. Πλήρωσον μου την καρδία κατανήξει ως Χριστέ, όπως της ελεύσομαι με τανία σκηνώματά σου και εξομολόγηση προς άξωση χρεών με λίουσα. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε λύσον λόγια το δεσμό με τον αμέτρο μου κακόν ή να βηματίσον σε εν μετανία τας δικαίας τρίβους θείαν οδηγούσας εις κατάπαυσιν τερπνών των αιωνίων. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσετε περί μόν, ήρθη μέγιστον προς ύψος το μαρτύρος ο Χριστέ με μεγαλοπρέπεια πανευπρεπώς και γάρ διήλθικότες της υπερφιέσης σου χαρίσμαση μεγαλύνθησα. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσατε επί ρημών, ραντισμό θείων αιμάτων των Αγίων Αθλητών, αίμα επιβόμιον το δυσμενή φερόμενον επάφθη και καθηγιάστη τα επίγεια πνεύματος χάρητη. Περαγία Θεοτόκιος όσων ημάς. Μετανοίας μη παρθένε καθ' υπόδειξον οδούς και τις απαγούσεις με προς αμαρτία να απόστρεψον τρίβου ή να σε υμνώ την πολύμητον και απομακάριστον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσπυρη ημών. Πρόδρομε κήρυξης μετανοίας μετανοή με ψυχής πάντοτε δυσόπιτο δεσπότην και κύριον των νόμων φωταγωγών και την καρδία του πίστης ετοιμόντος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσπυρη ημών. Ως εις ερήμου κάλεσε ο δρέμα πρόδρομε κήρυξ του Χριστού νυν εν ερημία με καλόν αυγιζόμενον οδήγησον εις οδόν της σωτηρίας θεία σου εντεύξη. Βαπτιστά του Χριστού πρέσπυρη ημών. Τη τυραννούση με αμαρτία στη μεσητεία σου, σοφέ πρόδρομε, εντάχει τη σοφό ελευθέρωσον και θράψον την κατεμού εγυρωμένη δαιμόνο καταιγίδα. Περαγία Θεοτόκιο σώσον μας, σώσον με αγνή μήτερ της αληθείας, κλειδονιζόμενο δεινός υπό των παθών και συνεχώς βυθιζόμενο και ήθινο με σεμνή προς σωτηρίας το ανεύδιο λιμένα. Όσια του Θεού πρέσβε περιμόν. Κλαίος Θείας Γνώσεως Χριστέ παράσχομαι και χάριτος των όσιων αξίως Κυριακών υμνήσε, τες τούτου εντεύξεσαι εις ήγαρ των υπερλόγων ταμίας σοφών διδαγμάτων. Άγι, όσια του Θεού πρέσπερ ημών, ύμνο προσκομίζοντας η νύν Κυριακέ μακάρια, ευμενός διδεγμένος της Θείας μεταξύ με Χριστέ, Χριστόν καθηγέτευε έγκλειες και φωταυγίας και δυσόντος τυχήν σωτηρίας. Άγι του Θεού πρέσπερ ημών, Ρώμη του Δεσπότου Κρατιάρων ύμενος, τους άρχοντας Κυριακέ βαμάκαρ τους κότους ετρόποσο, της τούτου δε ίχνεση Πάτερ ακολουθήσας προς την άνω κατήν της σας λήξη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ίσιν εν εδείξω επιγείς προς ασωμάτους άμυλα όλων καθηποτάξας αρκώς του ζωηφόρο, το φρόνημα πνεύματι όθεν εν ουρανής νήσι χορεύεις αυτής Θεοφόρε και νίκια ήγε στους αιώνας των αιωμήν. Κλίμαξαν εδείχθης νοητή, είναι η ακόφτε θέατε ο εκλεκτός του Θεού, διείς αρήτω λόγο κατήλθε ο άσταρχος σάρξ ατρέπτος γυρέστε υπερλόγων εξού Θεοτόκη. Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη κέρας με Θεό μου, επλατήρθη απ' εχθρούς μου το στόμα μου, επράνθη εν σωτηρίως. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σοι, περίπου κακίας από πλήνας μου την καρδία, οφθήνε άμεπτον εναντίον σου, εν ημέρα φοβερά καταξίως ο Χριστέ μου ως υπεράγαθος. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σοι, ίσχυσε δόλο θανατώσε με οβελία το κέντρο λόγια της αμαρτίας, αλλά αυτός με ζωηφόρηση άτρεψε ο φαρμάκης της μετανοίας Χριστέ. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Στόμεν Ανδρείος επεφώνει αθλοφόροι αλλήλεις μύτης αποστατήσει. Ο δεσπότης βοηθός ημών πάρεστε αθλούς η γενναιωτά το νοή. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Τους υπερτίμους λίθους πάντης εκκλησίας, τους θείους πύργους ευσεβίας, τους της πλάνης καθαιρέτας ενάσμαση τιμόμεν πιστή τους μάρτυρας. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Καταραγμένων επανόρθωση Θεοτόκε, πτωθέντα έγειρον εκπόθρου των κακόμων και εδραίωσον δέσποινα εν πέτρα των του Θεού εντολών. Βαπτιστά του Χριστού πρέσπερ ημών. Όφρισον καμίστα αγώνα μετανοίας, ο εν ποταμό την άβυσσο βαπτίσας, της εσπλαχνίας των Κύριων των απάντων, πρόδρομε Κύριξ αξιάγαστε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσπερ ημών. Περιστατικές ηχήσεση του βίου πάντοτε τον νου, κλονούμενος προσφεύγω υπό τη σκέπη σου πρόδρομε του σωτήρος, σπεύσον βοήθησον τον δούλο σου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ενυχτερινές ευχές επικαλούμε των ημερινών λαπτήρασε του κόσμου, ότι ο μακάριστε πρόδρομε, φώτισε όμοτα της καρδίας αισθητήρια. Περαγία θα το γεσώσον ημάς, φώτισον εμού παρθένε την ψυχή μου, φως το εκφωτός, τεγούσα διωτόκε και της μερίδος με δείξω το σωζωμένο ή να υμνώσει την πανήμητο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Άοπνος δίνησα στην τρίβο της ζωής, εγκάρ βρέφους επόδησα στο χτίς της όση, όν διψών εξεζήτης, ελάφου μιμούμενος των δρόμων υφυδάτων πηγάς. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, καρδίας της πίναξη, εγγραφήσας της θείς, δεδεγμένος στη σπέσιε, δαχτύλα του Πνεύματος ως περέμψυχος βίβλος, εμπράκτος ετήρησας, Χριστούτα ζωτικά συντολάς. Άγιε του Θεού Πρέσβερ ημών, εκράτησας όσοι ενιστίες, γαστρός της λιγνώδους ωρέξεως και την υπόγαστρον ειδονήν, συνεκρόσας, αγνία συνέσισας, Πάτερ, διαβίου παντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ηθόμενος έφρονα του Τριάδη Ναών, σε αυτόν κατασκεύασε στο νου καθυράμενος και το σώμα και πνεύμα πρισμάκαρ και γέγονας δοχείο της ηλίου φωτός. Και νύχια είχε στους αιώνας τον ομή. Παρθένος έντεξε απειρόγαμε, Παρθένος έμεινας μύτη, ρανίφευτε, Θεοτό και Μαρία, Χριστόν τον Θεόν ηχέτευε, σωθήνε ημάς.
1: Και στην Άγιος ως ο Κύριος, και ου και στη Δίκαιος ως ο Θεός ημών, ον ύμνη πάσα κτήσης

0: Ευλογημένη εν λόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίες, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, πιστώ το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σοι εἰ ο Θεός ημών και σοι τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ἡν και αλλήν, εἰς τους αιώνας των αιώνων.
1: Της άνω εφιέμενος υπερκοσμίου ζωής, του κόσμου την τερπνότητα, ως διαπίπτουσαν κατέλειπες όσια Κυρίακε. Όθεν εν τεσσερίμις και σπηλέ εις οικίσας, πόλεως ουρανίου ανεδείχθης μες πολίτης,

0: Ειναι αφθαρσίας, όθεσε κατά χρέος, μακαρίζομαι πάντες, Παρθένε δεδοξασμένη, ως προεφύτευσας. Ακήχω, Ακύριε, την ακοή σου και φοβήθην ότι αρήτω βουλήθη όσα ίδιος εκ της Παρθένου προήρθες αρκωθείς, δόξα τη δόξη σου Χριστέ, δόξα τη δύναμη σου, δόξα σε Θεός μου δόξες, και επλάνεσαι γεύση με της αμαρτίας εχθρός ο πλάνος, και από σου αγαθέ πόρο απεμάκρυνε και τις οδούς οι κατάβρωμαν αυτού εργάσαντο μόνε σωτήρ σπεύσον εξελέσθη μου. Δόξα σε ο Θεός μου δόξες, τα άδειλα Κύριε και κρίφια μου, αυτός γινώσκη συμμαρτικότα πολλά, της πολύ σου ήχτηρον ως συμπαθής εκτιρμής μόνε σωτήρ και μετανοίας μη καιρόν δίδου καταρτήριο. Άγιοι μάρτυρες πεζεύστε περιμόν, ως κύμας οι μάρτυρες περί εκκληζόμενοι, τες βασάνης την κυβερνήση Χριστού προσλημένα ήχθητε, της ουρανό βασιλείας παρ' αυτού νίκη στεφάνης αληθώς κατακλαιζόμενη. Άγιοι μάρτυρες πεζεύστε περιμόν. Νεώσαν τις μάρτυρες τη ευσεβία γίν της καρδίας ομολογίας αυτής πόρο κατεβάλλεται και μαρτυρίου, εδρέψαστε σαφώς εκατοστεύοντα τερπνών, άσταχην πανέφημη. Περαγία Θεοτόκη σου όσον ημάς, ανήμνητε δέσποινα μεγαλοφόρος εν αγώσει, πλήρωσον πάσης χαράς την ευνή διάνοια, παρεχομένη μη υπέρθους αγαθών και μετανοίας αφορμάς και γνώσης σωτήριων. Βαπτιστά του Χριστού πρέσπερημών, εμ' αυτόν αποκλαίωμε βίων αδιόρθωτων έχων πάντοτε, ήχτηρο με πρόδρομε των εν αμαρτίες απολύμενων. Βαπτιστά του Χριστού πρέσπερημών, εν ευχές και δεήσεση και έβριμη συλλήπτωρα σε μάκα μακάριε, τη ψυχή μου ενισχύοντα και τον λογισμό μου καταβγάζουν. Βαπτιστά του Χριστού πρέσπερημών, βαπτιζόμενο γλίτωνη των αμαρτημάτων και κινδυνεύοντα βαπτιστά Θεού κυβέρνησο προς γαλήνην θείας επιγνώσεως, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ταπεινώσα σα όσο με τον υψηλοφρόνο πολιτευόμενο, ή τεκούσα τον υψώσαντα την ταπεινωθήσα αμφίση πάναγνε. Άγια του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών. Έφρυξε σου ήλιος το εγκρατές και στερών διετών σε πλήστον οργιζόμενον, μη δυνηθείς όλος κατηδί μήτε εν ημέρα τροφής μετέχοντα όσοι ευτόνως μελωδούντα αγρυπνίες απαύσεις τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Άγια του Θεού πρέσβευε ημών. Νόμις καινής και παλαιάς διαθήκης σοφέ εσυνέσει μάκαρ των Αγίων Ανδρών εν μελετών άπα αρετής είδος απεμάξω σοφής μελήσης τον τρόπο ζηλών και σκεύος χρηματίσας εκλογής ανεβώας τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Άγιο του Θεού πρέσβευε ημών, όλγος τρυφής, καύχημα και γαλίαμα των οσίων πέφυγας Χριστέ ο Θεός, όθεν ποθών σε Κυριακός, πάντα τα εν αυτό τερπνά λιλόγιστε σκύβαλα, διό και νερήμης ερωτικός αβάτης κατε τρύφα της εις ωραιότητος. Άγιο του Θεού πρέσβευε ημών, ίσμερ ποτέ με ράς γλυκάνα τα νάματα των προφήτην, σκύλης δε πικράνε δοδί με τα βαλών σύ Κυριακέ, εις γλυκίαν γεύση την παρησίαν δεικνύει σαφώς προς Κύριον τον όντος, τους αυτού υπηρέτας θεϊκή δυναστεία δοξάζονται. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο φοιτητής και μιμητής του Δεσπότου Χριστού, του οικέτου σε ελληνιαζομένου, σύ των ιών δια προσευχής ήχτου θεραπεύεις, προς τούτου χάρη δεξάμενος, τας νόσους φυγαδεύειν και δαιμόνοντας τύφη, απελάβρει το τύπο του Θείου Σταυρού. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σύ το πιστό κάφημα μπέλης ανήφευτε εσύ προστάτηση για τα φύγια χριστιανών τείχος και λιμήν προς τον Υιό σου εντεύξεις φέρεις πανάμαμε και σώσε κινδύνο τους εμπίστηκε πόθο Θεοτόκο να ζει σε γινώσποντας.
1: Μιλάστε τι μεσότερ πολέγαρε ανομία μου και

0: Δόξου δεσποινής ημών Θεού τόκου και η Παρθένου Μαρίες, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιμων σε αυτούς και αλλήλους και πάσιν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σε Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήν των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπερμάχο, κρατιό και αντιλήπτορη, εις έτοιμος αγιερά λαύρα εκάστοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως, αλλούς έχουν παριστία προς τον Κύριον, εξεθρών επεβαινόντων, ημάς φρούρισον, ή να κράζουμε. Χαίρις, Πάτερ, Κυρία Κέτρις, όλβιε.
2: Χαίρις, Πάτερ, Κυρία Κέτρις, όλβιε.
1: Τίκος τη ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Ωσίου Πατρός ημών Κυριακού του αναχωρητού. Σκύλης αμήνη, Κυριακέ πικρία, γεύση γλυκία, ιθανή κατεκρίθης. Σκυλοβόρος δενάτη μίσεν η κάδη Κυριακός. Και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων των Επαλαιστίνη και των Αγίων Μαρτύρων Τρίφωνος, Στροφίμου, Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρωνίας. Ξύφη κλίνασα την κάρα Πετρωνία, ψυχής Ερίδης, όμα τη Θεία Πέτρα. Και αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας. Ξύ την κεφαλή των όλων Χριστέ προσήξεν εξήφους Γουδελία. Η αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Καζδόου και Καζδόας. Αθλούς συνάμφω Καζδόος και Καζδόα, ο μες παθιστής, ιδέ θλαστής αξίλο. Η αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δάδα και Γοβδελαά, Ιού, Σαβορίου, Βασιλέως Περσών. Ξύφη μελιδών σώμα πάντε τμημένος, το πνεύμα σώζης μάρτης υψής του Δάδα. Ο Γοβδελαάς πήρεται της καλάμης, τον καλάμωτ, την φθέντα Χριστών μου σέβων. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων ενδόξων νέων ως μαρτύρων πατέρων, των εντεσνήσει στροφάση ανερεθέντων εν έτη χιλιοστό πεντακοσιοστό τριακοστό. Μνήμη του Αγίου ενδόξων νέων ως μάρτυρος Μαλαχίου του Ροδίου, του εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ αθλήσαντος εν έτη χιλιοστό πεντακοσιοστό. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου, των Αγίου Παντρός Σιμών Διονυσίου του Πρώτου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Τες αυτών Αγίες

0: μεθόσε, ανεφημούμε παρθένε.
1: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτούς, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και Παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων, ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ισ Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτό εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και η Ισ Ιών αγαλιάσον επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, υψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτών και ροφέ δίστο με τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησε τις έθνες, ελεγμούσε τις λαείς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε το Θεόν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώμα της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυβάλισε βήγηση, ενείτε αυτόν εν κυβάλισε λαγμού. Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριον.
0: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συ τη δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα ενεψίστης Θεό και η πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσα, ευλογούμεσα, προσκυνούμεσα, δοξολογούμεσα, ευχαριστούμεσα δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, κατά πηγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεήσον με, ίασε την ψυχή μου ό,τι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ο ψώμεθα φως, παράτινον το ελεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τάχτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεγό σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεγό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: δόξον με.
1: Εν επλήρεση με το πρωί του ελέου σου, Κύριε Γαλλίας Άμετα, και φράσου με την πάστε σήμερα σήμερα, εφρανθεί με έναν θόλη μερών, τα πίνω σας ημάστε τον είδο με κακά και δίπτου ζούλου σου, και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών. Δάκρυα μη δώσω Θεός, ως ποτέ τη γυναική τη αμαρτωλώ, και αξίωσο με βρέχειν τους πόδα σου, τους εμέχτης πλάνης της οδού ελευθερώσαντας, και μύρον ευωδίαση προσφέρει, βίων καθαρών εν μετανία μη χτισθέντα. Χτιθέντα, ή να ακούσω καγό της επτέας σου φωνής, η πίστη σου σε σοκέ σε πορεύου εις ειρήνη.
2: Και στο η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς.

0: Τη σκέπη σου προστρέχω, είδα ότι θεύξω με τη σωτηρία. Δύνασε γαραγνή, βοηθήσε μη.
1: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστη. Το αναγγέλνει το πρωί το ελαιός και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινή και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινή και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε της πρεσβείας της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Τον Αγγέλιο το πρωί του ελαιώσου.

0: Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπει ενεδίσατο Κύριος δύναμη και περιεσώσατο πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Και γαριστερέωσε την οικουμένην η τη Σου αλευθίσετε πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Θαυμαστή με το ορίσμι της θαλάσσης θαυμαστώσεν υψηλής ο Κύριος πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Τα μαρτύρια Σου επιστώθησαν σφόδρα το οίκο Σου πρέπει αγίασμα Κύριε.

Θεός εν άνθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί.

0: Νίχων το Χριστό οικολούθησας την αγγελικήν πολιτείαν όλο τρόπος ολόμενος διό εν τεσσερίμις προσχωρεί προσχωρών των θείων ηξιώθης δωρεών θεραπεύων πασαν νόσων Κυρία και τον πίστη προσιόντων σοι δόξα το σε δόξας αντιχρίστο δόξα το σε στεφανός αντι δόξα το ενεργούν τη δία σου πασινιάματα.
1: Βασίλειον αξίαν ως ταρτήν καταλέλειπας και το βασίλει των αιώνων κολούθησας ένδοξε και ήθισας θερός υπέρ αυτού βασάνους ανηπίστους εν εγκών δια τούτους ετοιμόμενας ματιβώς γοβδέλα κραφτάζοντες δόξα το δεδοκό της ίσχυ δόξα το σε στεφανός αντί δόξα το ενεργούν τη δία σου πασινιάματα.
0: Διάδα την Αγίαν των μαρτύρων τιμήσομεν, συγκοβδελά την Καζδόαν, τους γενναίους ομέμονας. Φωτίγαρε λαμφέντες θεϊκό, ενήθλησαν στερός υπερ Χριστού, και πρεσβεύους συναπαύστος υπερ ημών, των εκβόντων πάντοτε. Δόξα του ενισχύσαν τη ημάς, δόξα του στεφανός αντί, δόξα του ενεργούν τη διήμων πασινιάματα.
1: Τον ουρανίο στρατιών αρχιστράτηγη, εις οπούμενη μας ημίς η ανάξη, είναι αντεσίμων δε είσαι συντυχήσετε ημάς, σκέπτη το πτερίγον της αήλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, τον κινδύνο λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άλλων δυνάμεων.
0: Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου Πατέρος Υιέ τες προσευχές αδιαλείπτος εγκαρτερίσας τους φτωχούς αγαπήσας και

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίας. Πάλιν και πολλάκιση προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσει ημών τες ψυχάς και του σώματα, από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τους επουρανίων σου βασιλείας αξιωθεί.

υπάρχει κάποιο που σώμα σιγά πως έχουμε την αισθήμα που αφιένα και δεδομένως μια επιστρέψη των προσωπών σε παιδί μου μηδέ από δοκιμάσει με εκπαίδευση αλλά ξύλωσαν πως είναι ευθύνη εσύ παιδί μου του αμαρτωλού και ένα ξυλιγούλου στο δωρατά σου σιγαριο προσφέρουν και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διδόμενος πιστεύω Θεός ημών εσύ διδόξου να πέμπω σε το ανάρθρο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου.

γένετο των δημάσου ανθρώπου διε την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρβωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τα υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώβιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν

ώρα του εκατάλληπτο ο Αγίων σου αυτόσον. Σύ και ο μονογενή σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντο το είναι ημά παρήγαγε και παραπεσόντα ανέσει ασφάλι. Και ούκα πέστη πάντα ποιόν. Έω ημά ει των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και εφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξας την κατηξίωσας σας. Και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα αμετάρσια απτερωτά.

0: ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

πάντα παραγωγών. Αυτό δε σπουδαρανόφαινε επειδή από τη επικυκλικότητα τη εαυτών κεφαλά, που γαρέκλυναν σε αρκή και αίμα τη αλασί του φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα προκείμενα πάση, η μηνύση αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρία. Τη πλέωση ύμπλευσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντε ιέσαι ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Μας Κύριος Χριστέ, ο Θεός μας, Κύριος Κύριος και Αποθρόν Δόξου Βασιλείος, και έλθε εις το Αγιάσιμα σου άνω το Πατρί συγκαθήμενος, και ο δεμήνα ουράτου συνόν και καταξίωσαν την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν εμήν του αχράνου σώματος και του τιμήματος και δίημων παντή.

αναπτύξω να άνθρωπο, βλέπω να άνθρωπο, να σγαριστήξω να φύγω. Εγώ το σώμα θέλω. Έτσι, τις πρόκειες.

Ούνε σε Κυρίε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώνας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτον ειδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επισέ, ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσος δώσεις αγαθή και πάνθωρη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του πατρός των φώτων και

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη. Είναι 29 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Από χθες εισήλθαμε στην περίοδο με τίτλο «Νεωτερικό κράτος, διαφωτισμός, επαναστάσεις, 17ος-18ος αιώνας». Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται και το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σωτηρίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας», εκδόσεις «Δόμος». Στις 10. Διαχωρισμός εκκλησίας κράτους, αρχείου δετερότητας ή νέα μορφή εξουσίας, με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11, ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας, λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού, με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης, με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, η πολιτική ως ηθικό σχέδιο, Καντ και η αυτονομία του υποκειμένου, με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις «Πεδίο». Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Μητροπολίτης Κηδωνιών Γρηγόριος και Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος», με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4, η μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5, Ζαν-Ζακ Ρουσό και η πολιτική θεωρία, γενική βούληση και κοσμικό ιερό, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6, η Αμερικανική Επανάσταση, θρησκευτική ελευθερία και πολιτικός πλουραλισμός, με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Οι πρώτες ύλες» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κυρού Στυλιανού, εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι υπόσκαφες πόλης της Καπαδοκίας», με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, της ζωής Κανάβα», εκδόσεις «Αρμός». Στις 10, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως, με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ», του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις «Γκοβόστη».
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα, 29 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Τη μνήμη των 150 μαρτύρων από την Παλαιστίνη. Της Αγίας Μάρτυρος Πετρωνίας, της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας, του Αγίου Μάρτυρος Γοβδελαά, ο οποίος ήταν γιος του Σαββωρίου, βασιλέως των Περσών, και των Αγίων Δάδα, Κασδόου και Κασδόας, που μαρτύρησαν μαζί του. Την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων που έχασαν τη ζωή τους στο Στροφάσι το 1530 και τη μνήμη του Οσίου Κυπριανού του Ουστιούγκ. Ο Οσίος Κυριακός, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, γεννήθηκε στην Κόρινθο της Πελοποννήσου το 448 προς το τέλος της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μικρού. Ήταν γιος ιερέα και ανιψιός του επισκόπου Κορίνθου Πέτρου, ο οποίος τον χειροτώνησε αναγνώστη από παιδική ηλικία. Όταν έγινε 18 ετών, κυριευμένος από θείο ζήλο, αποφάσισε να παρνηθεί τον κόσμο και να αναχωρήσει κρυφά για τα Ιεροσόλυμα. Φθάνοντας στην Αγία Πόλη το 466, παραχύμασε στη Μονή του Οσίου Ευστοργίου. Από εκεί μετέβη στη Λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου με τον πόθο να γίνει μαθητής του. Ο Όσιος τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα, δεν του επέτρεψε όμως να παραμείνει, διότι ήταν ακόμη αγένιος. Επειδή ο Όσιος Θεόκτιστος, στον οποίον συνήθως παρέδιδε τους αρχαρίους, είχε απέλθει προς Κύριον, τον έστειλε στον Όσιο Γεράσιμο που ασκήτευε κοντά στον Ιορδάνη. Αυτός τον κράτησε στο κοινό βιό του και του έδωσε ως διακόνημα να κόβει ξύλα, να μεταφέρει νερό και να μαγειρεύει. Ο Κυριακός εκτελούσε πρόθυμα κάθε υπηρεσία, περνώντας την ημέρα με κόπο και μόχθο τη δε νύχτα με προσευχές. Μολονότι πυρετούσε στο κοινόβιο, κρατούσε την τάξη των αναχωρητών, τρεφόταν μόνο με ψωμί και νερό κάθε δύο ημέρες και πάντα μετά την ενάτη ώρα. Θαυμάζοντας την άσκηση και τη διαγωγή του νεαρού μαθητού του, ο Όσιος Γεράσιμος τον αγαπούσε ιδιαίτερα και τον καιρό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τον έπαιρνε μαζί του στην έρημο του Ρουβά, όπου ησύχαζαν έως την Κυριακή των Βαΐων, κοινωνώντας κάθε Κυριακή από τα χέρια του Μεγάλου Ευθυμίου. Όταν το 473 εκοιμήθη ο Μέγας Ευθύμιος, Όσιος Γεράσιμος είδε την ψυχή του να ανέρχεται στους ουρανούς, προπεμπονμένη από Αγίους Αγγέλους, και παίρνοντας μαζί του τον Κυριακό πήγε στη Λαύρα για να παρευρεθεί στον ενταφιασμό του Μεγάλου Γέροντος. Τον ένατο χρόνο της παραμονής του Κυριακού στην Παλαιστίνη εκοιμήθηκε Όσιος Γεράσιμος. Τότε ο Κυριακός, ηλικίας 27 ετών, μετέβη στη Λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Για 10 χρόνια ησύχαζε σε ένα κελί. Παράλληλα, κοπίαζε πολύ και στις οικοδομές, διότι τον καιρό εκείνο η Λαύρα μετατράπηκε σε κοινόβιο. Εκεί χειροτονήθηκε και διάκονος. Ψυχράθηκε όμως η αγάπη ανάμεσα στα αδελφά μοναστήρια, αυτό του Μεγάλου Ευθυμίου και αυτό του Οσίου Θεοκτίστου, και είχαν διαρκείς φιλονικίες. Φεύγοντας τα σκάνδαλα και τις ταραχές, ο Κυριακός μετέβη στη Λαύρα του Σουκά. Τα 39 χρόνια της εκεί παραμονής του πέρασε από τα διακονήματα του αρτοποιείου, του νοσοκομείου, του ξενοδοχείου και του οικονομείου, στα οποία υπηρετούσε τους αδελφούς με υποδειγματική πραότητα και υπομονή. Στο διάστημα αυτό, σε ηλικία 40 ετών, έγινε επιπλέον κοιμηλιάρχης και κανονάρχης και αφού συμπλήρωσε 13 χρόνια ως διάκονος, χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο ίδιος ο Αββάς Κυριακός έλεγε ότι για 31 χρόνια που διακονούσε ως κανονάρχης, ο ήλιος δεν τον είδε να τρώγει ούτε να οργίζεται, ούτε χτυπούσε τον ξύλινο σημαντήρα της Λαύρας για την ορθρινή ακολουθία, προτού τελειώσει όλον τον άμωμο. Ο φιλήσυχος αυτός ερωδιός της ερήμου, στα 77 του χρόνια, άφησε τη Λαύρα και αναχώρησε μαζί με ένα μαθητή του στην πανέρημο του Νατουφά. Μη ευρίσκοντας εκεί ούτε άγρια χόρτα, ετρέφοντο με βολβούς αγρίων κρεμμυδιών, των οποίων τη φυσική πικρότητα ο Θεός με την προσευχή του δούλου του μετέτρεπε σε γλυκύτητα. Ενώ συμπλήρωσαν τον 5ο χρόνο της διαμονής τους στο Νατουφά, ο Όσιος θεράπευσε από σεληνιασμό τον ιό κάποιου χωρικού από την Θεκοέ.
Το θαύμα διακηρύχθηκε στα περίχωρα και ο Κυριακός, για να αποφύγει την ενόχληση από τη συρροή των ανθρώπων, αναχώρησε στην έρημο του Ρουβά, όπου έμεινε 5 χρόνια, αρκούμενος στις ρίζες των Μελαγρίων και σε ψύχα Καλαμιών. Αλλά η χάρη στο θαυμάτων του και εδώ τον έκανε γνωστό, και ο Όσιος, φέροντας με δυσκολία την πολλή ενόχληση του κόσμου, αναχώρησε μυστικά στην απόκριφη έρημο του Σουσακίμ. Στον απαράκλητο αυτόν τόπο έζησε μόνος με μόνον το Θεό 7 χρόνια. Τότε ενέσκυψε θανατικό στην περιοχή και οι πατέρες της Λαύρας του Σουκά, φοβούμενοι τον κίνδυνο, κατέβηκαν στο Σουσακίμ και ύστερα από πολλές παρακλήσεις τον ανέβασαν στη Λαύρα τους για να τους προστατεύει με τις προσευχές τους. Κατά τη δεύτερη αυτή παραμονή του στο Σουκά, ο Κυριακός έμεινε 5 χρόνια στο σπήλαιο του Οσίου Χαρίτονος, αγωνιζόμενος με την οξία ρομφαία του λόγου και της πνευματικής του σοφίας κατά της αιρέσεως των Οριγενιστών που είχαν παρασύρει στην πλάνη τους πολλούς μοναχούς της Παλαιστίνης. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα, απερίσπαστος ο γέροντας κατέβηκε πάλι στο Σουσακίμ σε ηλικία 99 ετών. Εκεί ησύχασε 8 χρόνια, έχοντας συντροφιά ένα λιοντάρι που του φύλαγε τα μικρά του λάχανα από τα αγριοκάτσικα και τους ληστές. Επειδή ο τόπος ήταν άνυδρος, εξυπηρετούσε τον εαυτό του και πότιζε τα λάχανά του με το νερό που συγκεντρωνόταν το χειμώνα στα κυλώματα των πετρών. 2 χρόνια πριν από την κοίμησή του κατέβηκαν οι πατέρες της Λαύρας του Σουκά και με πολλές παρακλήσεις πήραν τον υπέργυρο Όσιο κοντά τους στο σπήλαιο του Οσίου Χαρίτονος. Πάρα το βαθύ του γύρας, ολοπρόθυμο στεκόταν στις ακολουθίες και συνέχιζε την άσκησή του. Πράος και ευπρόσιτος, προφητικός και διδασκαλικός στην τελευταία του αυτή παρικία, δεχόταν με χαρά όσους τον επισκέπτοντο, τους ωφελούσε με το λόγο του και τους περιποιόταν με τα χέρια του. Όταν ασθένησε και κατάλαβε το τέλος του, προσκάλεσε τους πατέρες της Λαύρας, τους ασπάστηκε και κοιμήθηκε ειρηνικά στις 29 Σεπτεμβρίου του 557 σε ηλικία 109 ετών, πλήρης χάριτος και πνεύματος Αγίου.

Αγαπητοί ακροατές, από το συναξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Όσιο Κυριακό τον Αναχωρητή. Τώρα θα περάσουμε στην κίνηση στους δρόμους σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη. Στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στη Λεωφόρου Βουλιαγμένη, στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό.

από 16 ως 25 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, από 16 ως 26 στη δυτική Ελλάδα, από 20 ως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη, από 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από 21 έως 25 στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρου και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ισχυρή 6, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή 5 με 6. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις θα έχουμε σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμανικό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ.

γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Του 61 π.Χ. ο Πομπίος εορτάζει τον τρίτο του θρίαμβο για τις νίκες εναντίον των πειρατών και το τέλος των Μηθριδατικών πολέμων. Για τους Μηθριδατικούς πολέμους θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1227 ο αυτοκράτορας Φρυδερίκος ο Δεύτερος αφορίζεται από τον Πάπα Γρηγόριο επειδή δεν τήρησε την υπόσχεσή του να συμμετάσχει στις σταυροφορίες. 1364 οι αγγλικές δυνάμεις νικούν τις γαλλικές στη μάχη του Ορέ στη Βρετάνη. 1547 γεννιέται ο Ισπανός συγγραφέας Μιγκέλ Ντε Θερβάντες. Ο Δον Κιχώτης είναι βέβαια το πιο γνωστό του έργο. 1571 γεννιέται ο Ιταλός ζωγράφος Καραβάτζιο. Το 1684 ο Φραντσέσκο Μοροζίνη καταλαμβάνει την Πρέβεζα από τους Οθωμανούς και το 1687 οι Οθωμανοί παραδίδουν την βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Φραντσέσκο Μοροζίνη. 1758 γεννιέται ο Άγγλος ναύαρχος Οράτιος Νέλσον. 1789 το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργεί για πρώτη φορά τακτικό στρατό με δύναμη μερικών εκατοντάδων ανδρών. 1902 πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Εμίλ Ζολά. 1908 στη Λουκέρνη της Ελβετίας διεθνής διάσκεψη απαγορεύει την απασχόληση παιδιών κάτω των 14 ετών σε νυχτερινή εργασία σε εργοστάσια. 1911 η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1918 η Βουλγαρία υπογράφει ανακοχή κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ επεκτείνει τη δραστηριότητά του μέχρι τη Σμύρνη με στόχο την εκδίωξη των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. 1923 η Μεγάλη Βρετανία αναλαμβάνει επίσημα τον έλεγχο της Παλαιστίνης. 1929 πεθαίνει

ο συγγραφέας και γλωσσολόγος Γιάννης Ψυχάρης. 1941 αρχίζει η σφαγή του Μπάμπι Γιάρ. Περίπου 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη ανεπιθύμητη για τους Γερμανούς, εκτελούνται στο ομώνυμο φαράγγι του Κιέβου με διαταγή του Χάινριχ Χίμλερ. Ο Δμήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1944. Οι Γερμανοί πυρπολούν τη συνοικία του Αγίου Γεωργίου του Πυρητιδοποιείου Γάλεο, ενώ παράλληλα εκτελούν ή καίνε ζωντανούς περισσότερους από 100 κατοίκους της περιοχής. 1952 πεθαίνει ο ποιητής Σωτήρης Σκήπης. 1954 με την υπογραφή σχετικής συνθήκης δημιουργείται το ΣΕΡΝ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πυρηνική Έρευνα. Ιδρύεται από 12 ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα αριθμεί 20 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος. 1988 η NASA εκτοξεύει την αποστολή STS-26, την πρώτη μετά την τραγωδία του Challenger. 1992 η Ρωσία δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει άλλο κράτος από την Κυπριακή Δημοκρατία. 1993 η Κίνα ζητά από τον ΟΗΕ την πλήρη καταστροφή των πυρηνικών οπλοστασίων. 1995 αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης, σε ηλικία 38 ετών. 1997 πεθαίνει ο Αμερικανός ζωγράφος Ρόι Λιχνεστάιν. 2002 παγκόσμιος πρωταθλητής της κατηγορίας των 100 κιλών στο σαμπό, ένα είδος πάλης, κάτι ανάμεσα σε πάλι και αμυντική τέχνη, αναδεικνύεται στη Ιουκοσλαβία ο Διονύσης Ηλιάδης. Πέτυχε 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. 2004, ο αστεροειδής 479 του Τάτης περνά εντός 1.000.000 μιλίων από τη Γη. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός αστεροειδής που περνάει κοντά από τον πλανήτη μας. 2020 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοινώνουν την αποστολή ενός οχήματος διαστημικής εξερεύνησης στη Σελήνη το 2024.

Για τους Μηθριδατικούς πολέμους θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Η Μηθριδατική πόλεμη ήταν τρεις πολεμικές συγκρούσεις που διεξήγαγε η Ρωμαϊκή Δημοκρατία εναντίον του βασιλείου του Πόντου και των συμμάχων του μεταξύ 88 π.Χ. και 63 π.Χ. Πήραν το όνομά τους από τον Μηθριδάτη τον Έκτο, το βασιλιά του Πόντου, κατά τη διάρκεια των πολέμων, ο οποίος ξεκίνησε τις εχθροπραξίες μετά την προσάρτηση της Ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας στην Ποντιακή Αυτοκρατορία και την διάπραξη σφαγών εναντίον των Ρωμαίων κατοίκων εκεί. Ο Μηθριδάτης ήταν σε θέση να οργανώσει εξεγέρσεις εναντίον των προελάβνοντων ρωμαϊκών στρατευμάτων και να στρέψει τις πολιτικές φατρίες των βέλτιστων και λαϊκών η μία εναντίον της άλλης στους ρωμαϊκούς εμφυλίους πολέμους. Ωστόσο, ο πρώτος πόλεμος έριξε με ρωμαϊκή νίκη, η οποία επιβεβαιώθηκε με τη συνθήκη της Δαρδάνου που υπέγραψαν ο Σύλλας και ο Μηθριδάτης. Η Ελλάδα αποκαταστάθηκε στη ρωμαϊκή κυριαρχία και το βασίλειο του Πόντου αναμενόταν να αποκαταστήσει το status quo ante bellum στη Μικρά Ασία. Καθώς η συνθήκη της Δαρδάνου μόλις εφαρμοζόταν στη Μικρά Ασία, ο Ρωμαίος στρατηγός Μουρίνα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ανάκτηση του ελέγχου των ρωμαϊκών εδαφών στην Ασία, αποφάσισε να διεξάγει δεύτερο πόλεμο εναντίον του βασιλείου του Πόντου. Το αποτέλεσμα του δεύτερου πολέμου ήταν ατελέσφορο και έδωσε όθηση στο Μηθριδάτη, ο οποίος στη συνέχεια σφυριλάτησε μια συμμαχία με τον Τιγράνη το Μέγα, τον Αρμένιο βασιλιά των βασιλέων, όπως ονομαζόταν. Ο Τιγράνης ήταν γαμπρός του Μηθριδάτη και είχε τον έλεγχο του βασιλείου της Μεγάλης Αρμενίας, που περιελάμβανε εδάφη έως την περιοχή του Λεβάντε. Το βασίλειο του Πόντου κέρδισε τη μάχη της Χαλκιδόνας το 74 π.Χ., υποστήριξε τους πειρατές της Κιλικίας κατά του ρωμαϊκού εμπορίου και σύντομα άρχισε ο Τρίτος Πόλεμος. Για τον Τρίτο Πόλεμο οι Ρωμαίοι έστειλαν τον ύπατο Λούκουλο να πολεμήσει εναντίον της Αρμενίας και του Πόντου. Ο Λούκουλος κέρδισε τη μάχη των Καβύρων και τη μάχη της Τιγρανόκερτας, αλλά η πρόοδος αυτή σταμάτησε μετά τη μάχη των Αρταξάτων και τη μάχη της Ζήλας. Εν τω μεταξύ, η εκστρατεία του Πομπίου εναντίον των πειρατών της Κιλικίας στη Μεσόγειο ήταν επιτυχής και ο Πομπίος διορίστηκε από τη Σύγκλιτο για να αντικαταστήσει το Λούκουλο. Οι επόμενες εκστρατείες του Πομπίου προκάλεσαν την κατάρρευση του βασιλείου της Μεγάλης Αρμενίας στο Λεβάντε και την επιβεβαίωση της ρωμαϊκής εξουσίας στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και σχεδόν όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τιγράνης παραδόθηκε και έγινε υποτελής βασιλιάς της Ρώμης. Κυνηγημένος, απογυμνωμένος από τα υπάρχοντά του και σε μια ξένη χώρα, ο Μηθριδάτης έβαλε έναν υπηρέτη να τον σκοτώσει. Το πρώτο βασίλειό του συνδυάστηκε με έναν από τους κληρονομικούς εχθρούς του, τη Βυθινία, για να σχηματίσουν την επαρχία της Βυθινίας και του Πόντου, η οποία θα απέτρεπε κάθε μελλοντικό διεκδικητή του θρόνου του Πόντου. Οι Μηθριδατικοί πόλεμοι μπορούν να διακριθούν σε τρεις περιόδους, ανάμεσα στις οποίες επικράτησε μία εύθραυστη ειρήνη. Ο πρώτος Μηθριδατικός πόλεμος κράτησε από το 88 έως το 84 π.Χ. και χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες του Μηθριδάτη να επιβάλλει την κυριαρχία του στα γειτονικά του βασίλεια, αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Στις βλέψεις του έδωσε τέλος ο στρατηγός και πολιτικός Σύλλας, ο οποίος υπέγραψε με τον βασιλιά του Πόντου τη συνθήκη του Δαρδάνου. Ο δεύτερος Μηθριδατικός πόλεμος, 83 με 81 π.Χ., είναι στην πραγματικότητα μια σύντομη διακοπή της ειρήνης και διαδραματίστηκε εξαιτίας μιας παρεξήγησης. Οι στρατιωτικές προετοιμασίες του Μηθριδάτη για να αντιμετωπίσει επαναστάσεις στο κράτος του εκλήφθηκαν από τη Ρώμη ως προσπάθεια αναζωπήρωσης του πολέμου. Ο τρίτος Μηθριδατικός πόλεμος που κράτησε από το 75 ως το 63 π.Χ. χαρακτηρίστηκε από την οριστική επικράτηση των ρωμαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων του Λούκουλου και του Πομπίου στην Ανατολή και από την καθοριστική ήττα του Μηθριδάτη και των συμμάχων του. Τον επίλογο έγραψε η αυτοκρατορία του βασιλιά του Πόντου ώστε να μην πέσει στα χέρια των εχθρών του. Η αποτυχία των προσπαθειών του Μηθριδάτη για την ίδρυση ενός μεγάλου ελληνιστικού βασιλείου στην Ανατολή, το οποίο και θα αντιστάθμιζε την ισχύ του ρωμαϊκού κόσμου, είχε βαθύτατες συνέπειες στην ιστορία του αρχαίου κόσμου. Μόλις έγινε προφανές πως ένα τέτοιο κράτος δεν ήταν παρά ένα ουτοπικό όνειρο. Ένα προς ένα τα βασίλεια της Ανατολής υποτάχθηκαν στη ρωμαϊκή υπερδύναμη που μισό αιώνα αργότερα θα μετατραπεί στην πανίσχυρη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για μία έκθεση θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, η οποία φιλοξενείται στο παλαιό λιμεναρχείο του Δήμου Μυτιλίνης και περιλαμβάνει νέα ευρήματα πολυθωμάτων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολυθωμένου Δάσους Λέσβου. Να καλωσορίσουμε τον καθηγητή φυσικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολυθωμένου Δάσους Λέσβου, τον κύριο Νίκο Ζούρο, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι είναι αυτή η έκθεση? Όταν λέμε νέα ευρήματα, είναι ευρήματα της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων ετών, τι ακριβώς είναι?
3: Είναι πράγματι μια έκθεση, όπως είπατε, φιλοξενείται στο μόλις ανακαινισμένο παλιό λιμεναρχείο της Μυτιλίνης, ένα εμβληματικό κτίριο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στο πιο πολυσύχναστο θα έλεγα σημείο της πόλης, και το οποίο για πολλά χρόνια είχε μείνει σιωπηλό και δεν συμμετείχε στα δρόμενα της πόλης, παρά το γεγονός ότι είναι ένα ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Αυτό το κτίριο λοιπόν ανακαινίστηκε και λειτουργεί πλέον ως σημείο πληροφόρησης για τους επισκέπτες που έρχονται στην πόλη. Υπάρχει ένας εκθεσιακός χώρος και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εγγενίασε αυτό το χώρο με την πρώτη έκθεση. Είναι πράγματι καινούργια αυτά τα ευρήματα, γιατί είναι για πρώτη φορά που παρουσιάζονται στο κοινό τα αποτελέσματα του προσδιορισμού φυτών που έγιναν τα τελευταία χρόνια και μας δίνουν μια ολότελα διαφορετική εικόνα του απολυθωμένου δάσους από αυτήν που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Ξέρετε, η έρευνα προχωρά, καινούργια πράγματα έρχονται στην επιφάνεια. Αυτά χρειάζονται χρόνο μέχρι να προσδιορίσουμε. Να βρούμε δηλαδή ποια είναι τα φυτά από τα οποία προέρχονται, και πράγματι η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο φως πολλά καινούργια είδη φυτών. Ουσιαστικά γνωρίζαμε μια ομάδα φυτών που υπήρχαν πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια στη Λέσβο και μας έδιναν την εικόνα των οικοσυστημάτων εκείνης της εποχής. Πρέπει να σας πω ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός αυτών των ειδών τα τελευταία χρόνια από την έρευνα, η οποία συνεχίζεται πάνω στα ευρήματα που έρχονται στο φως, και πλέον μπορούμε να παρουσιάσουμε στο κοινό την εικόνα καινούριου δάσους ή αν θέλετε πολλών καινούριων δασών που βρίσκονται στη Λέσβο. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά παρουσιάζουμε φτέρες από το απολυθωμένο δάσος, μπανανόδεντρα, παρουσιάζουμε πολλά είδη φοινίκων που έρχονται στην επιφάνεια, για πρώτη φορά έλατα, καινούρια είδη πεύκων που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στη Λέσβο, και όλα αυτά συγκροτούν μια εικόνα ενός υποτροπικού δάσους πολύ διαφορετικού από αυτού που ξέραμε. Όσο λοιπόν προχωράει η έρευνα, τόσο καινούρια στοιχεία έρχονται στο φως που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ήταν η φύση στο παρελθόν, να μιλήσουμε για τις κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος. Και βέβαια, πέρα από την επιστημονική τους αξία, έχουν και μια ιδιαίτερη αισθητική αξία τα συγκεκριμένα ευρήματα. Γιατί πρόκειται για ουσιαστικά τα ευρήματα αυτά δίνουν μια άλλη διάσταση, θα έλεγα, στην εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα για το απολυθωμένο δάσος.
0: Αναφερθήκατε σε κάποιες κατηγορίες, κύριε καθηγητά, αυτών των δέντρων και φυτών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτά σήμερα, αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχουν. Αυτά δεν τα συγκεκριμένα είδη που... Ναι.
3: Δεν υπάρχουν σήμερα, έζησαν στο παρελθόν και μάλιστα κάποια από αυτά προσδιορίζονται για πρώτη φορά. Δηλαδή είναι άγνωστα είδη για την επιστήμη. Τα έλατα και τα πεύκα τα οποία προσδιορίστηκαν δεν έχουν προσδιοριστεί ποτέ άλλοτε στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι εντελώς καινούργια είδη και μάλιστα γι' αυτό το λόγο τους έχει δοθεί και η ονομασία πευκίδα της Λέσβου, γιατί πρόκειται για ένα είδος που πρώτη φορά εντοπίζεται. Είναι εντελώς άγνωστο στην επιστήμη, είναι ένα καινούριο είδος πεύκου.
0: Είναι ήδη δηλαδή που με την εξέλιξη των ετών δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν σε νέες καιρικές συνθήκες.
3: Ακριβώς, δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν μέσα στις κλιματικές αλλαγές και οι απόγονοί τους δεν ζουν σήμερα στη Λέσβο. Είναι λογικό, γιατί οι κλιματικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια και έτσι από τα υποτροπικά δάση που είχαμε, φανταστείτε δάση που σήμερα βρίσκονται στις περιοχές της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, έχουμε περάσει σε οικοσυστήματα μεσογειακά, τα οποία ευδοκιμούν σε εύκρατες περιοχές, πολύ διαφορετικά από αυτά που βρίσκονται όπως οι δάσους τροπικούς.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πως έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε από το απολυθωμένο δάσος, κύριε καθηγητά.
3: Είναι σίγουρο αυτό, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι ανασκαφές των τελευταίων ετών έχουν δώσει πάνω από 40.000 διαφορετικά ευρήματα στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι η μελέτη όλου αυτού του υλικού είναι μακροχρόνια. Έχει ξεκινήσει βέβαια αμέσως μετά την έναρξη των ανασκαφών, συνεχίζεται, και όσο η μελέτη αυτή προχωράει και περισσότεροι επιστήμονες ασχολούνται με αυτό το μοναδικό μνημείο, τόσα περισσότερα πράγματα έχουμε να μάθουμε. Είναι σίγουρα καινούργια πράγματα μας περιμένουν, καθώς έχει μέχρι στιγμής μελετηθεί ένα τμήμα μόνο των ευρημάτων που ήρθαν στο φως από τις οστικές ανασκαφές στη Δυτική Λέσβο. Η μελέτη συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και αναμένουμε πολλά καινούργια ευρήματα που συνδέονται με φύλλα, με καρπούς, με καινούργια είδη ειδών, τα οποία αναμένουμε να έχουμε από την περιοχή του απολυθωμένου δάσους.
0: Αυτή η έκθεση θα μεταφερθεί μετά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας?
3: Αναμφισβήτητα κάποια από τα εκθέματα αυτά θα εμπλουτίσουν τις μόνιμες συλλογές του μουσείου. Όμως τα σχέδιά μας είναι να μεταφερθούν στην Αττική.
0: Μετά το ταξίδι,
3: μετά την περίοδο της παρουσίας στην Λέσβο. Η περίοδος λειτουργίας έχει προσδιοριστεί να είναι μέχρι τον Νοέμβριο και αμέσως μετά στοχεύουμε η έκθεση αυτή, τα ευρήματα μάλλον αυτά, σαν τμήμα μιας πολύ μεγαλύτερης έκθεσης, να παρουσιαστεί στην Αττική, να μιλήσουμε για τη σημασία των απολυθωμάτων, για τη μελέτη των κλιματικών αλλαγών του παρελθόντος και πώς αυτά τα ευρήματα μπορούν να μας βοηθήσουν να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους αλλά και γενικότερα την κοινωνία για τη σύγχρονη κλιματική αλλαγή, για τον κίνδυνο που αποτελεί αφορία πάνω στην αλλαγή του κλίματος και πόσο θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε κοιτώντας την ιστορία της γης, να δημιουργήσουμε ένα μέλλον που να είναι καλύτερο για τις γενιές που έρχονται.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Ζούρος, ο καθηγητής φυσικής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

0: 250 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, αγαπητοί ακροατές, από την γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια και έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται στην Κέρκυρα. Είναι οι εκδηλώσεις αυτές, υποστηρίζονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Ήδη χτες είχαμε μια εκδήλωση με θέμα «Ο Καποδίστριας και ο Ευρωπαϊκός Ριζοσπαστισμός», με ομιλητή, έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και ομιλητής ήταν ο ιστορικός ερευνητής, ο κύριος Γιώργος Σκλαβούνος, τον οποίο φιλοξενούμε και εμείς σήμερα στην εκπομπή τηλεφωνικά. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε Σκλαβούνε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την τιμή και τη χαρά που μου δίνετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στον Ιωάννη Καποδίστρια, θα θέλατε όμως να μας δώσετε έτσι εισαγωγικά ένα στίγμα της χθεσινής εκδήλωσης. Πώς συνδέεται ο Καποδίστριας με τον ευρωπαϊκό ριζοσπαστισμό?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι κάπως δύσκολο να εξηγηθεί ότι ο Καποδίστριας έχει στηρίξει την έκδοση των οδών του Κάλβου και στη Γενέβη και στο Παρίσι και αυτή η σχέση παραμένει άγνωστη. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί ότι ο καταδικασμένος για επαναστατική καρμποναρική δραστηριότητα, μάλιστα σε ηγετικότατο επίπεδο Κάλβος, ζητάει συστατική επιστολή από τον Ιωάννη Καποδίστρια να τον συστήσει στον Φρυδερίκο Κέσσαρα Ντελαχάρ, ηγετική μορφή της εθνικής ανεξαρτησίας, της εθνικής ελβετικής ενοποίησης και της ελβετικής ουδετερότητας, ο οποίος όμως αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα είναι ο ηγέτης του κινήματος, όπως έχει χαρακτηριστεί με διάφορα ονόματα, για παράδειγμα γαλάτες αναμορφωτές, τους οποίους τόσο η γαλλική αστυνομία όσο και η αυστριακή αστυνομία του Μέτερνιχ σε πάρα πολλά κείμενα τους χαρακτηρίζουν επαναστάτες και τον Κέσσαρα Ντελαχάρ ως ηγετική μορφή. Έτσι λοιπόν έχουμε αφενός με συγκεκριμένα κείμενα που συνδέουν τον Καποδίστρια με τον Λαχάρ, έχουμε τα ίδια τα απομνημονεύματα του Μέτερνιχ που δυστυχώς αγνοούνται για την σχέση Λαχάρ-Καποδίστρια ως των υποκινητών στην απελευθέρωση των εθνών της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Παρατηρούμε, κύριε Σκλαβούνε, τις εκδηλώσεις που έχετε οργανώσει και θα έλεγε κανείς ότι τα περιλαμβάνουν όλα. Υπάρχουν ομιλίες όπως αυτή που έγινε χτες με ομιλητή εσάς, που αφορούν ιστορικά θέματα, τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια, το τι προσέφερε ο Ιωάννης Καποδίστριας στην πατρίδα, αναλύοντας διάφορες πτυχές της ζωής και του έργου του, αλλά βλέπουμε ότι έχετε δώσει χώρο και σε θεατρικά και σε μουσική και σε εκθέσεις για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Πολύ σωστά, αλλά για να μας ενδιαφέρει εδώ και χρόνια, από το 2004 συνεχίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις, ναι, μέχρι και τώρα με την συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία υπήρξε ο βασικός πόλος για την καθιέρωση αυτών των εκδηλώσεων, τις οποίες τις ονομάζουμε εκδηλώσεις διαλόγου με την ιστορία και εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στον Ιωάννη Καποδιστρία. Είχαμε καταρχήν στόχο να ανατρέψουμε τα κατά συνείδηση και κατά συνθήκη ψεύδι για τον Ιωάννη Καποδίστρια περί συντηρητικότητος, αυταρχισμού, δεσποντισμού κτλ. Κατά συνέπεια η εκδήλωση συγκεκριμένη στόχευε, αφού με τεκμηρίωση ευρωπαϊκή αποδεικνύεται η στενή σχέση του Καποδίστρια με τον Ανδρέα Κάλβο και το Λαχάρπ, καταραίει σαν χάρτινος πύργος το περί αυταρχισμού του Καποδίστρια ψεύδος. Επίσης δεν είναι απλώς η προσπάθειά μας να επεκταθούμε και σε διάφορες άλλες θεματικές ενότητες. Μας ενδιαφέρει σε αυτή την προσπάθεια να συνδεθεί ολόκληρη η κοινωνία, γιατί κυρίαρχος στόχος μας είναι η πρόσληψη και η καθιέρωση του Καποδίστρια ως τρόπου και ως δρόμου. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν θα είχε αποτέλεσμα και σημασία να τοποθετήσουμε την ύψιστη αυτή μορφή δίπλα στις εικόνες μας, στο εικονοστάσι μας. Τον θέλουμε να προσληφθεί και να καθιερωθεί οδηγός στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο δράσης, στην ιεράρχηση των αξιών μας, στην διαμόρφωση του ήθους της νέας γενιάς. Γι' αυτό ναι, έχουμε χοροδία παιδική να συμμετέχει στις εκδηλώσεις, γι' αυτό επιχειρούμε και έρχονται και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις οι σημεοφόροι των τοπικών σχολείων. Για παράδειγμα, θα συνεχίσουμε η αμέσως επόμενη εκδήλωση, είναι η μέρα αφιερωμένη σε αυτό που λέμε η μέρα εθνικού αναστοχασμού, όπου εκεί θα παρουσιάσουμε τρεις περιπτώσεις δολερής διχόνοιας, τρεις περιπτώσεις άγους της εθνικής μας ιστορίας. Είναι για παράδειγμα αυτά τα τρία, είναι το αυτό που αποκαλούμε άγος των ψαρών, που είναι η δεύτερη ελληνική αυτή τη φορά λαιλασία των ψαρών από το στόλο του Μιαούλη, μία εβδομάδα μετά την Οθωμανική λαιλασία, και η οποία περιγράφεται τραγικά στο ημερολόγιο του ίδιου του Μιαούλη. Θα αναφερθούμε στο γεγονός ότι το έρημο το μεγάλο Μεσολόγγι δεν έπεσε, προδόθηκε σαν δεύτερη ενότητα, και μία τρίτη ενότητα για τον αποσχηματισμό, την καθαίρεση, τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του Δημητρίου Υψηλάντη και την απάντηση που έδωσε ο μεγάλος γόνος αυτής της μεγάλης οικογένειας όταν τους είπε ότι η καρδιά του κάθε Έλληνα μπορεί να είναι και μπορεί να γίνει Μεσολόγγι. Επίσης έχουμε μια ενδιαφέρουσα ιστορική ακόμα παρουσίαση, όπου έχει τίτλο αλλά και περιεχόμενο, γιατί η Μεγάλη Βρετανία αρνήθηκε ελληνική λύση του ανατολικού ζητήματος. Εάν δηλαδή ισχύει αυτό καθ' αυτό και ο πραγματική αιτία ήταν ο λεγόμενος ρώσικος κίνδυνος ή η δήθεν ρωσοφιλία του Ιωάννη Καποδίστρια. Ναι, μπορεί να υπάρχει και είναι λίγο καθιερωμένη αυτή η άποψη, όμως το κυρίαρχο δόγμα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν η διατήρηση της θαλασσοκρατορίας της. Μία θαλασσοκρατορία όμως η οποία έχει απειληθεί ουσιαστικά από τον ελληνικό εμπορικό στόλο, το ελληνικό εμπορικό ναυτικό και το ελληνικό εμπορικό κεφάλαιο. Έχουμε λοιπόν μια απόλυτα τεκμηριωμένη παρουσίαση αυτής της απειλής, με πηγές αρχίζοντας από τον Αυστριακό Τιρς μέχρι σημερινούς Βρετανούς μελετητές και μελετητές των εξελίξεων στον διεθνή εμπορικό στόλο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε θεατρική παράσταση αφιερωμένη στον Καποδίστρια, και αυτές οι εκδηλώσεις πάντα συνοδεύονται με απαγγελία ποίησης και χοροδιακό τραγούδι, γιατί ειλικρινά πιστεύουμε ότι η ζωή μας, η κοινωνία μας, οι καλές προσπάθειες δεν μπορούν να έρχονται, να οδηγούνται σε πέρες από σολίστες. Χρειαζόμαστε το ήθος του χοροδού και της χοροδίας.
0: Μάλιστα. Άλλωστε υπάρχει αυτή η τεράστια παράδοση στην Κέρκυρα. Βλέπουμε πως με αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες διαρκούν μέχρι τον Νοέμβριο, φέρνεται πάλι στην επιφάνεια την προσωπικότητα και την προσφορά του Ιωάννη Καποδίστρια, και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία ίσως και για εμάς, με αφορμή αυτή την επέτειο της συμπλήρωσης 250 ετών από την γέννησή του, να διαβάσουμε περισσότερο για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε, αλλά και για το μεγάλο έργο το οποίο προσφέρετε. Σας ευχαριστώ και
0: καλή
1: εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Σκλαβούν. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί ακροατές. Ήταν ο ιστορικός ερευνητής, ο κύριος Γιώργος Σκλαβούνος. Για τις επετειακές εκδηλώσεις να συμπληρώσουμε, καθώς αναφερθήκαμε πριν, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των Ιωνίων Ήθσων, δεν είπαμε ότι είναι υπό την αιγίδα της Σειράς Μητροπόλεως Κερκύρας, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Να πούμε για τις εκδηλώσεις, η επόμενη είναι στην Ιόνιο Βουλή, βραδιά εθνικού αναστοχασμού, 5 Οκτωβρίου στις 7.30, στις 9 Οκτωβρίου Καποδίστριας και Παιδεία στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, στις 17 Οκτωβρίου πάλι στο Μουσείο της Ασιατικής Τέχνης, μια ομιλία με θέμα η άνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί ελληνική λύση του ανατολικού ζητήματος. Στις 22 Οκτωβρίου υπάρχει μια εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Κερκύρας με θέμα Ιωάννης Καποδίστριας και Επτανησιακός Συνταγματισμός. Στις 22 Οκτωβρίου θα γίνουν τα εγγένεια έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη, αίθουσα Θάνος Χρήστου, με θέμα «Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια». Στις 31 Οκτωβρίου στην Ιόνιο Βουλή «Η Κέρκυρα των Λογίων και ο Ιωάννης Καποδίστριας». Και την ίδια ημέρα η Κερκυραϊκή Σκηνή στην Ιόνιο Βουλή παρουσιάζει το έργο του Θεόφιλου Φραγκόπουλου, Καποδίστριας. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρου Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα τελέσει σήμερα στις 10 το πρωί μνημόσυνο στη μνήμη των ευεργετών του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Σταμάτη και Ελένης Βαφιαδάκη. Στο κλείσιμο ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον έλεγχο, η κλινική λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και συνεργαζόταν με έναν μόνο πνευμονολόγο με ειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, χωρίς μάλιστα να υπάρχει έγγραφη σύμβαση συνεργασίας. Εντός του διόροφου κτίσματος της Οδούλης Ικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής, εντοπίζεται η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής στην πλάκα. Μηχανισμοί αντιστήριξης εντωμεταξύ θα τοποθετηθούν στα δύο κτίρια που βρίσκονται κατέρωθεν του διόροφου κτίσματος που κατέρευσε, ενώ έλεγχοι στατικότητας γίνονται και σε άλλα παρακείμενα κτίρια. Ποσότητα έφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε πως αναμένει σήμερα επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Ιατρικό είναι το θέμα που ακολουθεί. Τι είναι η κολπική μαρμαριγή? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Καλιακμάνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Βουλούρη.
0: Είναι ένα θέμα αυτό για το οποίο θα μας μιλήσετε σήμερα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τι ακριβώς είναι η κολπική μαρμαριγή?
1: Στην προηγούμενη κομπή είχαμε μιλήσει για τις αριθμίες.
0: Μάλιστα.
1: Για τις διαταραχές του φυσιολογικού ρυθμού της καρδιάς.
0: Ναι.
1: Είχαμε αναφέρει επίσης ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι τετράχωρη. Εμφανίζει δύο κόλπους και δύο κοιλίες, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, ο αριστερός κόλπος με την αριστερά κοιλία με τη μητροειδή βαλβίδα, ενώ ο δεξιός κόλπος με τη δεξιά κοιλία με την τριγλόχυρα βαλβίδα. Κάθε βλάβη, λειτουργική ή δομική των βαλβίδων, μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία όπως και έκτακτες στολές. Οι έκτακτες στολές που προέρχονται από τους κόλπους ή από τις κοιλίες της καρδιάς εμφανίζονται σε ένα ποσοστό 1% των φυσιολογικών ατόμων. Η σχετική καταγραφή και εμφάνιση αυξάνει αυτό το ποσοστό στο 40 έως 75% όταν η παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού γίνεται με την κατάλληλη εργαστηριακή καταγραφή 24ωρου βάσεως που λέγεται το Holter ρυθμό. Συγγενειασιακοί παράγοντες αλλά και κόπωση, κατανάλωση καφέ, κάπνισμα, νοσήματα όπως αρτηριακή υπέρταση, στεφανία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπερθυρεοειδισμός προκαλούν έκτακτες στολές. Συνήθως η ταχυκαρδία, αυτές οι έκτακτες στολές που έχουν αναφερθεί, που δεν οφείλονται σε υποκείμενη καρδιακή νόσο, δεν προκαλούν καμία αυξημένη θνητότητα στους σωστά φυσιολογικά άτομα του ίδιου φύλου και της ίδιας ηλικίας. Τώρα, η κολπική μαρμαριγή αποτελεί, κυρία Χουζούρη, τη συχνότερη μορφή ταχυκαρδίας αριθμίας, με τους κόλπους και τις κοιλίες να λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα, με γρήγορο ρυθμό, παραδείγματος χάρη εμφανίζει μεγάλη συχνότητα, 400 έως 600 χτύπους κατά λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο επιπολασμός της κολπικής μαρμαριγής αυξάνεται κατακόρυφα με την ηλικία. Έτσι, ποσοστό 0,1% σε ηλικία κάτω των 55 ετών, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει στο 3,8 σε ηλικίες 60-79 ετών. Και η αύξηση εμφανίζεται και επίσης μετά από τα 80 χρόνια με σημαντική πρόοδο. Η κολπική μαρμαριγή είναι συχνότερη στους άντρες. Στην Ελλάδα επηρεάζει η κολπική μαρμαριγή περίπου 200.000 άτομα. Γενικά η κολπική μαρμαριγή προσβάλλει πάνω από 3% του συνολικού πληθυσμού. Η κολπική μαρμαριγή ταξινομείται πρώτον σε παροξενητικού ρυθμού που υποχωρούν αυτομάτως μετά από 24 ώρες ή ακόμα και σε 7 μέρες. Είναι επίσης η επίμονη κολπική μαρμαριγή που διαρκεί άνω των 7 ημερών. Και επίσης είναι η μόνιμη κολπική μαρμαριγή που διαρκεί άνω του έτους, με ή χωρίς θεραπεία. Η μεγάλη συχνότητα της κολπικής μαρμαριγής οφείλεται σε πολλαπλά μέτωπα ηλεκτρικών διαγέρσεων, της καρδίας εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Η μεγάλη αυτή συχνότητα έχει σαν αποτέλεσμα ατελής, ταχύς, ακανόνιστες συστολές των κόλπων που επιτρέπουν, σαρώνουν τους κόλπους της καρδιάς και εισβάλλουν κατά ακανόνιστα χρονικά διαστήματα σε περιοχές που βρίσκονται υπό διέγερση. Η παροξενική μορφή της κολπικής μαρμαριγής οφείλεται σε υπερθυρεοειδισμό, σε κατανάλωση και χρήση τοξικών ουσιών, επίσης τον αλκοολισμό, τραυματικές κακώσεις προκαλούν αυτή την παροξενική κολπική μαρμαριγή, χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ σε ένα ποσοστό επίσης σε αυτή την παροξενική κολπική μαρμαριγή δεν βρίσκομαι κανένα υπόστρωμα. Η μόνιμη τώρα μορφή της καρδιακής, της κολπικής μαρμαριγής συνοδεύεται σε ποσοστό 85 με 90% σε ισχυμία, καρδιοπάθεια και οφείλεται σε αυτές δευματικό πυρετό, σε βαλβιοπάθειες και κυρίως σε στένωση της μητροειδούς. Μπορώ να συνεχίσω?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το βασικό πρόβλημα της κολπικής μαρμαριγής δεν είναι το αίσθημα αριθμίας του αρρώστου που αισθάνεται, αυτό είναι σαν πτερούγισμα στο στήθος της σύστολης, αλλά οι σοβαρές επιπλοκές που προκαλεί αυτή η κολπική μαρμαριγή, δηλαδή όπως εμφάνιση αγκιακού κεφαλικού επεισοδίου, το οποίο οφείλεται σε κακή ανεπαρχή συστολή των κόλπων λόγω της ταχυκαρδίας, όπου συμβαίνει εκεί τοπικά λίμναση του αίματος και επομένως γίνεται ένας σχηματισμός θρόμβος ο οποίος μπορεί να ταξιδεύει και να φτάσει στον εγκέφαλο. Ο κίνδυνος είναι 5 έως 7 μεγαλύτερος στα άτομα που εμφανίζουν αυτή τη μορφή της κολπικής μαρμαριγής. Καρδιακή ανεπάρχεια. Η χρήση και μη ενεχόμενη λοιπόν ταχυκαρδία που προκαλεί η κολπική μαρμαριγή εξαντλεί τον καρδιακό μυ και μειώνει την λειτουργικότητά του. Τα συμπτώματα που μπορούν να χαρακτηρίσουν την κολπική μαρμαριγή μπορεί να είναι ακόμα και η μόνιμη μορφή χωρίς κανένα σύμπτωμα και να είναι ένα τυχαίο έβριμα η εμφάνιση και η διάγνωση της κολπικής μαρμαριγής κατά ένα κατά έλεγχο που έγινε γενικό έλεγχο που έγινε σε κάποιο check-up ή για άλλο νόσημα. Όταν η συχνότητα συνήθως είναι πάνω από 100 έως 190 κατά λεπτόν, ο σφιγμός, ο περιφερικός σφιγμός που πιάνουμε και ο γιατρός και εμείς είναι τελείως ακανόνιστο. Η ακρόαση της καρδιάς εμφανίζει αριθμίες και άνησης έκτασης καρδιακούς τόνους. Η ένταση της καρδιακής συστολής είναι ανάλογη της διάρκειας της διαστολής που έχει προηγηθεί. Το έχει χαρακτηριστικό καρδιογράφημα η κολπική μαρμαριγή, όπου εμφανίζονται, μάλλον δεν υπάρχουν, εξαφανίζονται τα κύματα ΠΕ και επίσης υπάρχει μία ανισότητα

0: Άρα πρέπει να επιλύσουμε κατά κάποιον τρόπο, γιατρέ, όλους αυτούς τους παράγοντες στους οποίους αναφερθήκατε για να προλάβουμε μια κολπική μαρμαριγή.
1: Κοιτάξτε, όταν εγκατασταθεί η κολπική μαρμαριγή, είπαμε ότι είναι είτε παροξυσμική είτε μόνιμη. Ναι. Κυρίως απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή και εκείνο που φοβόμαστε είναι η μόνιμη. Ναι. Κολπική μαρμαριγή, η οποία, όπως είπαμε, λόγω των συνθήκων που επικρατούν της μεγάλης ταχυκαρδίας, συγκρατίζονται θρόμβοι, κυρία Χουζούρη, στις κοιλώτες της καρδιάς. Αυτοί οι θρόμβοι μπορεί να είναι θανατηφόροι, διότι προκαλούν αγκιακά, κυρίως αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, θρομβώσεις κλπ. Υπάρχει τρόπος, εφόσον γίνει η διάγνωση της κολπικής μαρμαριγής, η οποία είναι πολύ εύκολη, όταν πάμε στον ειδικό γιατρό και από το καρδιογράφημα που θα βγάλει και από τα Holter, δηλαδή την καταγραφή του ρυθμού που υπάρχουν σήμερα μηχανήματα, θα αντιμετωπιστεί είτε φαρμακευτικά, η θεραπεία δηλαδή θα περιλαμβάνει φαρμακευτικά αυτά, εφόσον βέβαια αποκλειστούν η υποκείμενη νόσος η οποία προκαλεί την κολπική μαρμαριγή. Επίσης, εκείνο το οποίο πρέπει να συζητηθεί, και εδώ τελειώνουμε, είναι η κατάλυση η οποία γίνεται και η οποία σήμερα είναι το πιο μοντέρνο στοιχείο για την θεραπεία της κολπικής μαρμαριγής, όπου γίνεται μία, κατά κάποιο τρόπο δεν περιλαμβάνει το μη, γίνεται σε ειδικούς θαλάμους, πραγματοποιείται υπονάρκωση και ο γιατρός με ένα ειδικό καθετήρα φτάνει στην περιοχή της καρδίας, όπου εκεί με τη θερμότητα, είτε με κρυοπυξία είτε με παλμικό κύμα, προκαλεί μικροσκοπικές ουλές, σαν να δημιουργεί, κυρία Χουζούρη, μια αντιπυρηνική ζώνη πέριξ της καρδιάς, αναχαιτίζοντας με τον τρόπο αυτό τα ακανόνιστα ηλεκτρικά σήματα που προκαλούν την κολπική μαρμαριγή. Η διάρκεια της επεμβατικής χειρουργικής μεθόδου είναι πολύ βραχία, είναι περίπου 90 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, και ακόμα υπάρχει και μια βελτίωση αυτής της μεθόδου, όπου λέγεται υβριδική μέθοδος.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη.

0: Έτσι επιγράφεται η νέα έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων. Ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 Οκτωβρίου. Θέμα της είναι το patchwork. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την Διευθύντρια του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων, την λαογράφο, την κυρία Σταυρούλα Πισημίση. Κυρία Πισημίση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές σας όπως πάντα.
0: Κάποιος που δεν έχει ακούσει τη λέξη, πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό για το patchwork?
1: Το patchwork, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι ρίζες του patchwork, ναι, ανάγονται, είναι τόσο παλιές όσο και η τέχνη της γραφτικής, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αφού οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας ρούχων για να καλύψουν οι άνθρωποι τα σώματά τους ανάγονται στην εποχή των πρωτόγονων κοινοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όμως το patchwork ως τεχνική προέρχεται από την Αγγλία του 18ου αιώνα. Αναδύθηκε ως πρακτική της οικιακής οικονομίας. Και τι σημαίνει τώρα patchwork? Είναι δύο λέξεις. Είναι η λέξη patch, που είναι το μικρό μπάλωμα, και work, που είναι η δουλειά. Οπότε, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι μικρά κομμάτια μπαλώματα τα οποία συνθέτουμε για να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα μεγαλύτερο κομμάτι έργου που εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε όπως μας είναι βεβαίως χρήσιμο.
0: Νομίζω ότι παλαιότερα η χρήση, ναι, του που ξέραμε, όπως είπατε και εσείς, πολύ οικολογική πρακτική, γιατί φυσικά χρησιμοποιούμε απομεινάρια υφασμάτων, και αν σκεφτούμε ότι και παλιότερα στα σπίτια μπορεί να έραβαν πιο πολύ, περίσευαν πολλά κομμάτια, δεν πεταγόνταν τίποτε, και με αυτά μπορούσε να φτιάξει κανείς χαλάκι, κουβέρτα κλπ. Αλλά με τα χρόνια έχει γίνει και μια μορφή τέχνης, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, όπως είπατε, είναι πολύπλοκα σχέδια, χρώματα, δημιουργία πολύχρωμων καλυμάτων, χαλιών, παιχνιδιών, άλλων χρηστικών ειδών οικιακής χρήσης. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της οικιακής οικονομίας, αλλά και της οικολογίας.
0: Ναι.
1: Γιατί αν σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, από το περίσευμα του φαγητού έως την τελευταία κλωστή που έφευγε από τον αργαλιό, από τα χέρια της γυναίκας, από το κουμπί που έφευγε από ένα πουκάμισο, έως το ρούχο που πάλιωνε, δεν πετιόταν. Η ιστορία της κοινωνίας του λαϊκού πολιτισμού στο παρελθόν δεν σημαίνει τέλος, αλλά πολλές φορές αρχή. Και το παλιό γινόταν νέο μέσα από τη φροντίδα, την επινοητικότητα, τη φαντασία, αλλά σίγουρα μέσα από την οικονομία της ζωής και την πολλή αγάπη.
0: Σήμερα βέβαια μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, να έχει στη διάθεσή του υπέροχα υλικά και να δημιουργήσει, βέβαια, πραγματικά έργα τέχνης.
1: Βέβαια, να μην περιμένει να παλιώσει κάτι, ναι, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει. Πολύ σωστά το λέτε, πλέον σήμερα το patchwork είναι μία τέχνη. Δεν είναι μία χρηστική απλά τεχνική. Είναι μία τέχνη η οποία έχει εξαπλωθεί βεβαίως σε όλη την Ευρώπη, αλλά οι κοινωνίες στο παρελθόν, σε όλα τα μέρη της γης, με τον ίδιο τρόπο κάπως εξελίσσονται. Οπότε παντού θα βρούμε, νομίζω, αυτή την τέχνη της σειραφής. Πάντως σίγουρα έχει αναδειχθεί σήμερα μια σύγχρονη εικαστική έκφραση με ρίζες, όπως είμαστε, στην παράδοση και στην ευρωπαϊκή λαϊκή τέχνη.
0: Και αυτά τα κοινά στοιχεία που ενώνουν τους ευρωπαϊκούς λαούς, νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε και μέσα από αυτή την έκθεση, καθώς έχετε έργα και από άλλες χώρες της Ευρώπης εκτός από την Ελλάδα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μα η έκθεση, εμείς κάθε χρόνο υποδεχόμαστε στην Αθήνα, στο μουσείο μας, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης, αυτή την έκθεση, η οποία έκθεση κάνει στάσεις σε πάρα πολλές, σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δηλαδή, είναι ο Ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Patchwork, στην οποία ανήκουν καλλιτέχνες από όλα από πολλές χώρες, όπου ανήκει βέβαια και ο δικός μας ο Ελληνικός Σύλλογος Patchwork. Κάθε δύο χρόνια λοιπόν, πέρα από τις άλλες εκδηλώσεις, δίνουν ένα θέμα στους ανθρώπους που ασχολούνται με το patchwork, να δημιουργήσουν με προδιαγραφές βέβαια στο σχήμα, δίνουν ένα θέμα. Στο παρελθόν, αν θυμάστε, είχαμε το θέμα Imagine a bird, flowers. Φέτος λοιπόν είναι οι αντιθέσεις. Αυτό το θέμα λοιπόν η κάθε χώρα, οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες της κάθε χώρας το παίρνουν και με τη δική τους φαντασία αναπτύσσουν και διαμορφώνουν όλα αυτά τα σχέδια μέσα από τη διαμόρφωση, μέσα από τη συνύπαρξη εν προκειμένου, που είναι και αντιθέσεις διαφορετικών ιστοριών, γλωσσών, τόπων, παραδόσεων και βιωμάτων. Και όπως χαρακτηριστικά λέει και η πρόεδρος του οργανισμού, η κυρία Ροξάνη Μπέι, όπως τα διαφορετικά κομμάτια ενός σκύλου δεν χρειάζεται να έχουν ίδιο σχήμα και όμοιο χρώμα για να συνθέσουν ένα ενιαίο έργο, έτσι και οι διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς να χάνουν την ιδιαιτερότητά τους. Έτσι λοιπόν η έκθεση αντιθέσεις αυτή τη στιγμή που φιλοξενείται στο μουσείο μας αποτελείται από 230 έργα δημιουργών από την Ελλάδα, από την Ιταλία, Ελβετία, Φιλανδία, Σουηδία, Αγγλία, Γερμανία, Πολωνία και Λετωνία. Αυτές είναι οι χώρες,
0: μάλιστα,
1: τα έργα των καλλιτεχνών που έχουν έρθει στη χώρα μας. Πραγματικά αξίζει κάποιος να έρθει να τη δει την έκθεση, για τη λεπτομέρεια, για τη φαντασία, για την διαφορετική πηγή σκέψης που έχει εκφράσει ο κάθε καλλιτέχνης πάνω στο έργο του. Είναι ένα πανηγύρι χρωμάτων, μια πανδεσία χρωμάτων και σχεδίων πραγματικά εντυπωσιακή, μέσα από το φως και το σκοτάδι, την εναλλαγή των χρωμάτων στις κλωστές, τις τριδιάστατες σε δεστήσεις και βέβαια από τα διαφορετικά υφάσματα, δηλαδή από ένα άγριο λινό, από ένα τζιν ως το βελούδο, μία μουσελίνα, όλα συνυπάρχουν. Αυτή η συνύπαρξη βέβαια μας προσφέρει και την δυνατότητα να διακρίνουμε τις αντιθέσεις, οι οποίες όμως μας δίνουν αυτή τη χαρά να διερευνήσουμε την αντίθεση ως συνθήκη συνύπαρξης, διαλόγου και δημιουργίας.
0: Μάλιστα. Πολύ πρωτότυπη έκθεση, πολύ διαφορετική, για έναν μήνα περίπου ακόμη
1: φιλοξενείται. 25 Οκτωβρίου, έτσι. Και μάλιστα να πούμε ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα θα έχουμε και ένα εργαστήρι patchwork. Οι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, κυρίες ως επιτοπλίστων, θα βρίσκονται στο μουσείο και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να γνωρίσει από κοντά την τέχνη του patchwork, να δημιουργήσει κάτι και βέβαια να το πάρει μαζί του ως αναμνηστικό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ ωραία ιδέα, κυρία Πισημίση, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Σταυρούλα Πισημίση.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η πρωινή εκπομπή του 89,5. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το αφιέρωμα, το μεγάλο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο από την 31η Αυγούστου και έχει ως γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Βόμος.

Αμοικοδομήσεις. Πρώτο μέρος. 20 χρόνια λειτουργήσε η Αγία Σοφιά μετά τον εγγενιασμό της, άφθαρτη και ανέγγιχτη από κάθε θεομηνία. Στα 20 αυτά χρόνια συνέβησαν πάνω από 10 σεισμοί, με πιο σοβαρό εκείνον της 14ης Δεκεμβρίου του 557, που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην πόλη, γκρεμίζοντας πολλά κτίρια της, αφήνοντας όμως σχετικά αλόβητη την Αγία Σοφιά, που δεν είχε παρά μικρές ζημιές, ιδίως τον Τρούλο που παρουσίασε ρηγματώσεις. Η γενικότερη όμως καταστροφή ήταν μεγάλη και οι κάτοικοι της πόλης σε απόγνωση. Ο Ιουστινιανός, συμμεριζόμενος την ταλαιπωρία και την θλίψη των πολιτών, πήγε τα Χριστούγεννα στην εκκλησία χωρίς το στέμα, ασκεπής. Τιούτον γαρ μέγα και φοβερόν σεισμό, ου μέμνητε άνθρωπος επί της γης, εν τη γενεά εκείνη, αναφέρει ο Θεοφάνης και συμπληρώνει. Ο βασιλεύς ουκ εφόρεσε το στέμα επί ημέρας τεσσαράκοντα, αλλά και τη Αγία του Χριστού γεννήσει, χωρίς αυτού προσήλθεν τη Εκκλησία.

Παράλληλα, ξεκίνησε την ανοικοδόμηση και τις ενέργειες για την επισκευή των πληγέντων κτηρίων, όπως και των ελασσόνων ζημιών της Αγίας Σοφιάς. Ενώ συνεχιζόταν τα έργα, την 7η Μαΐου του 558, 5 δηλαδή μήνες μετά το μεγάλο σεισμό, μέρα μεσημέρι κατέρευσε το μεγάλο ανατολικό τόξο, συμπαρασύροντας και μεγάλο μέρος του Τρούλου. Η μεγάλη ζημιά αφορούσε το Ιερό Βήμα, όπου καταστράφηκε η Αγία Τράπεζα και ο Άμβωνας. Επειδή προς οικονομίαν των εξόδων ουκ έστησαν τα προς ανάβασιν ικριώματα από του εδάφους, αλλά ετρύπησαν τους πινσούς, τους βαστάζοντες των Τρούλων, δια τούτο ου κατεβάσταξεν και ούτω κατέπεσεν το ανατολικόν μέρος του Θόλου. Ήτα δε κατηνέχθη και το λοιπόν μέρος και αυτά τα ηλίματα κατά τον Θεοφάνη. Αληθής ή όχι, παραμένει λεπτομέρεια η παραπάνω ερμηνεία του κακού ότι είχε προηγηθεί σεισμός σε βαθμό θεομηνίας. Ο Ιουστινιανός κάλεσε αμέσως τον Ισίδωρο τον νεότερο, ανιψιό του πρώτου, φημισμένο ήδη μηχανοποιό, για να αναλάβει τα έργα αποκατάστασης. Ο Ισίδωρος, στα πλαίσια των επισκευών, ξανάστησε νέο Τρούλο 6,5 μέτρων ψηλότερο από τον αρχικό και ενίσχυσε τα τόξα και τα ημιτρούλια. Του Ανατολικού μάλιστα μείωσε τον αριθμό των παραθύρων σε 5. 5,5 χρόνια διήρκεσαν τα έργα και στις 24 Δεκεμβρίου του 563 έγιναν τα νέα εγγένεια επί Πατριάρχου Ευτυχίου. Ο Ιουστινιανός στα 85 του χρόνια, χωρίς τη Θεοδώρα, την οποία είχε χάσει στη διάρκεια του λοιμού του 548, περιχαρής πανηγύριζε την αποκατάσταση της προτέρας λαμπρότητος και την υλοποίηση του ονείρου του. Για να τιμήσει τα δεύτερα εγγένεια της Αγίας Σοφιάς, ο Παύλος ο Συλλεντιάριος, υιός του υπάτου κύρου του Φλόρου, συνέταξε σε ηρωικό μέτρο το έργο του έκφρασης, το Γλαφυρότατον, από το οποίο πολλές πληροφορίες θα συλλέξουμε παρακάτω.

η Αγία Σοφιά σημερίστηκε τη μοίρα της πόλης που, ιδρυμένη σε ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, υπέφερε συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Η ιστορία μας παραδίδει τα σχετικά χρονικά και θα αναφέρουμε όσα αφορούν την Αγία Σοφιά. Ο επόμενος μεγάλος σεισμός έγινε το 740, αλλά παρότι ήταν καταστροφικός για την πόλη και μάλιστα μισοκατέστρεψε την Αγία Ειρήνη, δεν έθιξε την Αγία Σοφιά. Δεν συνέβη όμως το ίδιο το 869, όταν λόγω του σεισμού ρηγματώθηκε εκτεταμένα το δυτικό τόξο και τα ημιτρούλια. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Πρώτος ο Μακεδόν την προσδύσιν αψίδα, την μεγάλη τέ και μετέωρον ικανός διαραγήσαν και πτώσιν ουκ εις μακράν απειλούσαν. Αυτός εμπειρία τεχνητών περισφύγξας και ανανεωσάμενος τα λοιπά ρήγματα ταύτης εν κτίσμασίτε και διαπονήμασι φιλοτιμότατα διορθώσατο, αναφέρει ο Πορφυρογέννητος. Πιθανότατα στη διάρκεια των έργων αυτής της επισκευής κτίστηκε το κοδωνοστάσιο μπροστά στην είσοδο του ναού και στην ανατολική πλευρά του εθρίου. Η ίδια ακριβώς ζημιά έγινε και στο σεισμό του 975 επί βασιλείου του Δευτέρου. Ο αυτόπτης διάκονος Λέων μαρτυρεί: «Άπερ, άφθης ο αυτοκράτορ Βασίλειος εν εξ ενι αυτής εδομήσατο δαπανίσας εις μόνας τας μηχανάς της ανόδου, διόν η τεχνίτε ιστάμενη και τας ύλας αναγωμένας δεχόμενη, ο κοδόμουν το πεπτοκός χρυσίου κεντινάρια 10». Τότε ο υπεύθυνος των έργων Αρμένιος Τυριδάτης ενίσχυσε το δυτικό μεγάλο τόξο και το ημιτρούλιο, όπως είχε κάνει με το ανατολικό ο Ισίδωρος ο νεότερος το 558.

η Φραγκοκρατία 1204-1261 άφησε την Αγία Σοφιά τραυματισμένη και απογυμνωμένη. Οι πλιατσικολόγοι έκαναν πιο μεγάλη ζημιά από τους σεισμούς, διότι πέρα από τις καταστροφές που προκάλεσαν στο σώμα της, εδίωσαν τον πλούτο της. Ως αμοιβή για τη συμφεροντολογική μονόπλευρη εμπλοκή τους στον ενδοοικογενειακό αυτοκρατορικό εμφύλιο της δυναστείας των Αγγέλων, διεκδίκησαν ό,τι πολύτιμο κινητό και ποθητό και το μετέφεραν στη Δύση και μάλιστα στην απείλωτης ορέξεως Βενετία. Τα τραύματα της Εκκλησίας και τις ελλείψεις που προέκυψαν προσπάθησε να θεραπεύσει με τα πενιχρά και διαθέσιμα ο Μιχαήλ, ο 8ος Παλαιολόγος, μετά την ανάκτηση της πόλης το 261. Η Αγία Τράπεζα, ο Άμβωνας, ο Σολέας και όλος ο στολισμός αποκαταστάθηκαν, ταπεινότερα μεν των απαχθέντων και συλληθέντων, με φιλοτιμία όμως αντάξια του σεβασμού προς το κεντρικό ιερό του γένους.

το 1317 επί Ανδρονίκου Δευτέρου Παλαιολόγου διαπιστώθηκε ότι οι δύο πλάγιες πλευρές του ναού εμφάνισαν επικίνδυνα ρήγματα αφού είχε καθίσει το βορειοανατολικό τμήμα. Ο Αυτοκράτορας έσπευσε με χρήματα της κληρονομιάς του από τη μητέρα του βασιλομήτωρα Ειρήνη που είχε πεθάνει στη Δράμα το 1316 να επισκευάσει τις βλάβες. Τότε χτίστηκαν τα εξωτερικά αντιχίσματα που βλέπουμε σήμερα. Δύο για την υποστήριξη των προσβορά μεγάλων πεσών και ένα για του νοτιοανατολικού. Η εκκλησία δεν παρουσίασε εμφανείς ζημιές κατά το σφοδρό σεισμό του 1344. Προφανώς, τα προαναφερθέντα υποστηλωτικά και ενισχυτικά της στατικότητας του ναού έργα φάνηκε πως τον προφύλαξαν αποτελεσματικά. Όμως, οι μικρής έκτασης επισκευές που απαιτήθηκαν δεν στάθηκαν ικανές να αναχαιτήσουν την υποβόσκουσα απειλή και να αποτρέψουν τελικά την εκτεταμένη καταστροφή που έγινε απροειδοποίητα τον Μάιο του 1346. Κατέρευσε τότε όλο το ανατολικό τόξο συμπαρασύροντας μεγάλο μέρος του Τρούλου και του ανατολικού μεγάλου ημιτρουλίου συντρίβοντας το Σολέα. Εν ώρα μεσονικτίου, εθρίας ούσης, η προσανατολάς αψής Πρεποπονθυΐα ήδη και αρξαμένη από του φθινοπόρου παριρίχνησθε ησυχή και παραρρύπτην όχι μόνο ψηφίδας αλλά και πλήνθους ενίοτε, κατέπεσε τελικά συνεφελκίσασα και το επεριδόμενον αυτή ημισφαιρίου μέρος.

κινητοποιήθηκε ο λαός και με δάκρυα συνέβαλαν όλοι στον καθαρισμό από τα ερείπια. Φιλότιμα όμως ανέλαβαν το κόστος των επισκευών τα μέλη της αυτοκρατορικής δυναστείας. Πρώτη η Άννα, χείρα του Ανδρονίκου του Δευτέρου, που όρισε υπεύθυνο των επισκευών τον Ιταλό τεχνικό Φακιολάτη και ακολούθησε απλόχερα ο Ιωάννης Κατακουζινός. Αναστήλωσαν αυτοί τα γκρεμισμένα, στήριξαν τα απειλούμενα αρχιτεκτονικά μέλη και αποκατέστησαν το στολισμό του τραυματισμένου χτίσματος με μαρμαροθετήματα και νέα ψηφιδωτά. Το έργο συμπλήρωσε η χορηγία και το ενδιαφέρον του Ανδρονίκου του Τέταρτου Παλαιολόγου. Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν από τις σημαντικότερες στην ιστορία της Αγίας Σοφιάς. Γι' αυτό αξίζει να αναφερθούν και τα ονόματα των υπεύθυνων αρχιτεκτώνων. Ήταν ο Αστράς και ο Ιταλός Γιοβάνι Περάλτα.

Εδώ τελειώνει η ανοικοδομητική, θα λέγαμε, ιστορία της μεγάλης εκκλησίας στη χιλιετή σχεδόν διάρκειά της, κατά την περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στα επόμενα θα μνημονευθούν τα πάθη της και οι τραυματισμοί της, ανθρωπογενής και φυσικοί, ενώ θα βρίσκεται εν αιχμαλωσία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τελεί αυτήν την ώρα μνημόσυνο στη μνήμη των ευεργετών του φιλανθρωπικού οργανισμού Σταμάτη και Ελένης Βαφιαδάκη. Στο κλείσιμο ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον έλεγχο, η κλινική λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και συνεργαζόταν με έναν μόνο πνευμονολόγο με ειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, χωρίς μάλιστα να υπάρχει έγγραφη σύμβαση συνεργασίας. Εντός του διόροφου κτίσματος της οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής στην πλάκα. Μηχανισμοί αντιστήριξης εντωμεταξύ θα τοποθετηθούν στα δύο κτίρια που βρίσκονται εκατέρωθεν του διόροφου κτίσματος που κατέρευσε, ενώ έλεγχοι στατικότητας γίνονται και σε άλλα παρακείμενα κτίρια. Ποσότητα έφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά στα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι αναμένει σήμερα επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα αναμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους. Αρχή ουδετερότητας ή νέα μορφή εξουσίας». Με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, τον διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Παπαθανασίου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαθανασίου, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περίοδος για την οποία θα μιλήσουμε έχει έτσι τον γενικό τίτλο «Νεωτερικό κράτος, διαφωτισμός, επαναστάσεις, 17ος-18ος αιώνας». Διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Παπαθανασίου. Τι είναι Εκκλησία?
1: Ναι, όντως νομίζω πρέπει να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί το χρονικό σημείο το οποίο αναφέρατε προηγουμένως είναι όντως η αφετηρία της σημερινής συζήτησης για τις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας. Είναι δηλαδή ένα ερώτημα που διατυπώνεται στην λεγόμενη νεωτερική περίοδο. Είμαστε νεωτεροί άνθρωποι στους νεώτερους χρόνους και τίθεται με τους όρους τους συγκεκριμένους. Πολύ σωστά δηλαδή το αναφέρατε. Ωστόσο, έχει πολύ μακρά διαδρομή αυτό. Πρέπει δηλαδή όντως, όπως πριν από ένα λεπτάκι είπατε, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Μερικές διευκρινήσεις και μια ιστορική διαδρομή όσο μπορούμε.
0: Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι είναι Εκκλησία και τι είναι κράτος.
1: Κοιτάξτε, να το πούμε όσο γίνεται απλά και με όσο μπορούμε μεγαλύτερη διάβγεια. Ένα λάθος το οποίο γίνεται στον καθημερινό λόγο ή στο μυαλό πολλών εξημών είναι ότι την λέξη κράτος συχνά την χρησιμοποιούμε με την έννοια της χώρας. Λέμε πόσα κράτη υπάρχουν πάνω στη γη. Έτσι εννοούμε πόσες χώρες. Πολύ γενικά, ή μερικές φορές λέμε το κράτος και εννοούμε την κοινωνία. Δεν ταυτίζονται αυτά τα πράγματα, κράτος και κοινωνία. Το κράτος, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι μια δομή, ένας μηχανισμός. Δηλαδή είναι ο τρόπος οργάνωσης μιας κοινωνίας ώστε να διευθετώνται, να γίνεται διαχείριση και τα λοιπά, να διευθετώνται τα ζητήματα του κοινού βίου, να κουμαντάρεται, να το πούμε χοντρικά, η κοινωνία. Το κράτος όμως έτσι είναι μηχανισμός, είναι μια δομή εξουσίας και μπορεί να είναι μια δομή, δηλαδή όχι μπορεί, είναι μια δομή η οποία φτιάχνεται. Δεν πέφτει από τον ουρανό. Εννοώ με αυτό ότι μπορεί να είναι μια δομή που να λειτουργεί όσο γίνεται καλύτερα για αυτό που πρέπει να διευθετεί, δηλαδή τον κοινό βίο όλης της κοινωνίας, ή μπορεί να λειτουργεί κακά, διότι αφού μιλάμε για δομή η οποία συμπίπτει με την άσκηση εξουσίας για να γίνει το κουμάντο, τον κυρίαρχο λόγο τον έχουν κάθε φορά οι ισχυροί. Κακά τα ψέματα. Έτσι, οι διάφορες ελίτ. Λοιπόν, προσπαθούν να διαμορφώσουν αντίστοιχα την κρατική μορφή. Εδώ γίνεται μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας μία πάλι ώστε να υπάρχουν μηχανισμοί επίσης ελέγχου, περιορισμού της εξουσίας κτλ. Αλλά πάντως πρόκειται περί αυτού. Είναι δομή εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Από τη φύση του δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και η καλύτερη εκδοχή είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, όταν περιγράφει την κρατική εξουσία, λέει το μαχαίρι δεν το έχει απάνω της η πολιτική κρατική εξουσία τυχαία, άσκοπα, ουχ εκεί την μάχαιρα φορεί. Δηλαδή εννοεί εκεί ότι έχει όντως η κρατική δομή, το κράτος, αυτός ο μηχανισμός έχει την δυνατότητα άσκησης και βίας προκειμένου να κάνει τι. Θα πάω πάλι στην καλύτερη εκδοχή.
0: Ναι.
1: Διότι η χειρότερη εκδοχή είναι να είναι ένα τυραννικό κράτος.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια τυραννική κρατική εξουσία. Στην ιστορία συναντάμε τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα. Η καλύτερη λοιπόν εκδοχή είναι αυτό που με αφορμή αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει ότι ο ρόλος του κράτους, θα λέγαμε με σημερινή γλώσσα, είναι να εμποδίζει τα μεγάλα ψάρια να τρώνε τα μικρά. Δηλαδή ορίζει τον τρόπο της εξουσίας, τον ρόλο της εξουσίας, την αποστολή της εξουσίας, η οποία εμπεριέχει δηλαδή και άσκηση εξουσίας, άσκηση βίας, τον ορίζει ως εμπόδιση του άδικου. Αυτό είναι καταπληκτική σύλληψη και γι' αυτό είπα είναι η καλή εκδοχή, διότι συχνά τα πράγματα αντιστρέφονται και γίνεται η κρατική εξουσία όργανο των ελίτ που καταπιέζουν, που αδικούν, που εκμεταλλεύονται κτλ. Έτσι. Εδώ όμως, με αυτά που προσπάθησα να σκιαγραφίσω, πρέπει να δούμε το εξής. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο όλων αυτών των καλών και των κακών εκδοχών? Η μόνιμη ραχοκοκαλιά. Η μόνιμη ραχοκοκαλιά είναι, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Παύλου, η μάχαιρα.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος έχει μάχαιρα. Τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Εδώ, το ότι έχει μάχαιρα σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα και υπό μία έννοια και το καθήκον άσκησης βίας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάλι το λέω για καλό για κακό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, όπως το επίτηδες ανέφερα τον Απόστολο Παύλο ήδη στον πρώτο χριστιανικό αιώνα και κατόπιν τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο στον τέταρτο, για να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό το ξεκαθάρισμα, ως τι ορίζουν δηλαδή την καλή κρατική εξουσία.
0: Ναι.
1: Κάνω μια παρένθεση εδώ. Βλέπετε, δεν κάνουν αυτό που κάνουν πολλοί χριστιανοί σήμερα ή βρίσκουμε και σε κείμενα, ότι ας πούμε καλός ηγεμόνας, το λέω με γενική έννοια, είναι αυτός ο οποίος είναι πιστός ορθόδοξος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί μπορεί να δηλώνει πιστός ορθόδοξος και να είναι κάθαρμα πράγμα το οποίο έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Στην εκκλησία, στην ιστορία. Λοιπόν, αλλά λέει αν τυχόν εμποδίζει τους ισχυρούς να αδικούν τους αδυνάμους. Έτσι κλείνει η παρένθεση. Αυτό λοιπόν, το ότι όπως λέμε σήμερα το κράτος έχει το μονοπόλιο της νόμιμης, της άσκησης νόμιμης βίας. Δηλαδή στην κοινωνία μας επιτρέπεται να οπλοφορεί μόνο η αστυνομία. Το λέω πολύ χοντρικά. Αυτό το πράγμα λοιπόν συζητήθηκε και αναδείχθηκε στην Ευρώπη από

0: τον 17ο αιώνα, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, και αυτός που το έκανε εμβληματική φράση ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα ένας εκ των πατέρων της κοινωνιολογίας, ο Μαξ Βέμπερ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Κράτος, ακόμα και στην καλή εκδοχή του, το κράτος έχει μάχαιρα. Είναι άσκηση εξουσίας και επιβολή. Επιβολή πάνω στους καλούς ή επιβολή πάνω στους κακούς, πάντως επιβολή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι εκκλησία.
1: Μάλιστα.
0: Τελεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, για την εκκλησία, εγώ ως πιστός, θα πω η εκκλησία είναι σώμα Χριστού που εμψυχώνεται από το Άγιο Πνεύμα κτλ. Κτλ. Έτσι. Αυτό, ενώ για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός, είναι η ουσία, ας το πούμε, της ύπαρξης της εκκλησίας, είναι η ουσία της πίστης κτλ. Κτλ. Δεν αρκεί σε μια συζήτηση που μπορεί να γίνει, ας το πούμε, σήμερα στην κοινωνία μας για τις σχέσεις εκκλησίας-κράτους. Δηλαδή θα γυρίσει ο άλλος και θα πει, εμένα δεν λέει τίποτα. Εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Έτσι, δεν λέει τίποτα δηλαδή να κραδένουμε αυτή την πίστη για να συζητήσουμε το θέμα του κράτους και εκκλησίας. Θα πρέπει δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, να δούμε ότι το κράτος έχει η κρατική εξουσία, όπως και αν το πούμε, έχει αποστολή ή ρόλο να ρυθμίζει τα του κοινού βίου, δηλαδή όλης της κοινωνίας, έτσι, όλης της κοινωνίας, ενώ η εκκλησία είναι κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η εκκλησία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με την θέλησή τους θέλουν να είναι μαθήτες του Χριστού και γίνονται μέλη της εκκλησίας. Έτσι, και έχουν έναν τρόπο, οφείλουν να έχουν έναν τρόπο ζωής που τους το ζητάει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο κτλ. Κτλ. Κτλ. Αλλά οι αξιώσεις της χριστιανικής πίστης δεσμεύουν τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας, δεν μπορούν να δεσμεύουν αυτομάτως όλη την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην συζήτηση που θα κάνουμε θα είναι καλό, νομίζω, να κρατήσουμε όλοι κατά νου ότι το ένα είναι ότι εκκλησία και κράτος είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν πρέπει να ταυτίζονται και τα λοιπά. Και το δεύτερο είναι ότι και η ίδια η εκκλησία, ακόμα δηλαδή και αν την σκεφτούμε χωρίς να είναι μπλεγμένη, χωρίς να είναι διαπλεκόμενη, χωρίς να είναι υποταγμένη οτιδήποτε στο κράτος, πείτε ότι είναι μια ελεύθερη και ανεξάρτητη εκκλησία,
1: ναι,
0: να μην γίνεται κράτος η ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Να μην δηλαδή φτιάχνει τον εαυτό της με τέτοια δομή ώστε να το βλέπει κανείς και λέει αυτό είναι μια κρατική ιεραρχία, είναι μια κρατική, ας πούμε, ένας κρατικός, κρατικού τύπου μηχανισμός με επιβολή και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να υπάρχει επιβολή.
1: Ναι.
0: Πρόσκληση ναι.
1: Ναι,
0: επιβολή όχι.
1: Ίσως να είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της νεωτερικής εποχής. Υποθέτω ότι θα το έχετε ακούσει κι εσείς, κύριε Παπαθανασίου, ότι όταν μιλάμε για σχέση εκκλησίας κράτους, και θα έχετε δει, φαντάζομαι κι εσείς, πόσες συζητήσεις γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι σαν να μιλάμε, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι μιλάμε για δύο θεσμούς. Όμως εσείς μας ξεκαθαρίσατε κάτι, ότι έχουμε από τη μια το σώμα του Χριστού, την κοινότητα των χριστιανών, και απ' την άλλη το κράτος που είναι τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας. Είπατε είναι μια δομή, ένας μηχανισμός, ένας τρόπος,
0: ναι,
1: οργάνωσης της κοινωνίας. Άρα μήπως είναι ένα χαρακτηριστικό της νεωτερικής εποχής ότι τα θεωρούμε και τα δύο θεσμούς, οπότε κάνουμε μια κουβέντα που λέει ποια είναι η σχέση κράτους-εκκλησίας. Δηλαδή το ερώτημα, ναι, αυτό δεν είναι προβληματικό στη,
0: ναι,
1: βάση του?
0: Ναι. Φαντάζομαι εννοείται ότι εκλαμβάνονται ως θεσμοί.
1: Ναι, και τα δύο.
0: Μέσα μιας κοινωνίας. Κοιτάξτε, υπό την έννοια ότι κάτι, ότι μια εντός εισαγωγικών, μια παρέα, ένα σύνολο, έχει δομή,
1: ναι,
0: υπό την έννοια αυτή έχει και θεσμούς.

0: Μάλιστα.
1: Υπ' αυτήν την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αλλά το να θεωρείται στον κρατικό μηχανισμό, ας το πούμε, ένας βραχίωνας ή ένα κομμάτι του, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, να θεωρείται έτσι ένα τέτοιο κομμάτι, ναι, η Εκκλησία, θεσμός με τέτοια έννοια, ναι, αυτό είναι καταστροφή. Αλλά ξέρετε, γιατί το ερώτημα μπαίνει πάρα πολύ θολά στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Είναι λίγοι και από τη μεριά πολλών εκκλησιαστικών ανθρώπων και από τη μεριά μη εκκλησιαστικών ανθρώπων ή μαχητικά αντιεκκλησιαστικών, υπάρχουν όλα τέλος πάντων. Το ερώτημα δεν μπαίνει συνήθως με διάβγεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δηλώνει χριστιανός και να πει, να υποστηρίζει, να νιώθει διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέω. Αλλά εγώ τα υποστηρίζω αυτά και είμαι έτοιμος να επιχειρηματολογήσω. Δηλαδή, δεν μπορεί να ταυτιστεί κράτος και εκκλησία, δεν μπορεί η εκκλησία,
0: μάλιστα,
1: η κοινότητα της εκκλησίας να απαιτεί με μια κρατική λογική να επιβάλλεται πάνω σε ολόκληρη την κοινωνία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα πράγματα μέσα στην ιστορία όμως έχουν συμβεί πολλές φορές, διάφορες στρεβλώσεις ήδη από εδώ και πολλούς αιώνες, και χρειάστηκε πολύ κόπος ώστε να τίθενται και να επιχειρούμε το ξεκαθάρισμα ήδη από την νεωτερική εποχή και μετά. Αν και το ερώτημα με διαφορετικούς τρόπους έμπαινε πάντα. Δηλαδή, ο πειρασμός της ισχύος,
0: ναι,
1: είναι πολύ μεγάλος. Και οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι πολύ συχνά υποκύπτουν σε αυτόν τον πειρασμό. Αυτό υπάρχει στην ιστορία όλου του χριστιανισμού,
0: ναι,
1: και του Ορθόδοξου και του Βυζαντινού, να το πω έτσι χοντρικά, χριστιανισμού περιλαμβανομένων. Αυτό το οποίο στις μέρες μας δυσκολεύει είναι διάφορες συγχύσεις. Δηλαδή, άλλο πράγμα η σχέση της εκκλησίας, της εκκλησιαστικής οργάνωσης, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: της θεσμικής εκκλησίας, με την κρατική δομή,
0: ναι,
1: και άλλο πράγμα η σχέση της εκκλησίας με την κοινωνία ή η σχέση της εκκλησίας με τον λαό. Δεν είναι,
0: ναι,
1: ένα πράγμα. Έτσι, ναι, δηλαδή όντως η εκκλησία δεν μπορεί να έχει κρατική ισχύ άμεση ή έμεση, έτσι, αλλά ο δεσμός της με την κοινωνία είναι κάτι αυτονόητο για την ίδια. Αλλά πώς θα τον καλλιεργήσει? Θα τον καλλιεργήσει και θα τον επιδιώξει με τον τρόπο της εκκλησίας, ο οποίος οφείλει να είναι η πρόσκληση και η πειθός. Άρα όχι κρατική νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Πάντως,
1: δηλαδή, να πω μια φράση, να πω μια φράση, χίλια συγγνώμη, μακρηγόρησα. Δηλαδή να κρατάμε πάντα κατά νου,
0: ναι,
1: ότι δεν είναι το θέμα μόνο σε διάφορα ζητήματα που σκεφτόμαστε,
0: ναι,
1: πολλά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, δεν είναι μόνο αν κάτι το θεωρώ σωστό, άρα η εκκλησία πρέπει να το κάνει, είναι λάθος η εκκλησία μην το κάνει κτλ. Αλλά ό,τι κάνει η εκκλησία πρέπει να είναι με τον τρόπο του Χριστού, όχι απλώς να πει κανείς αυτό είναι σωστό. Με ποιον τρόπο θα το κάνεις? Ο τρόπος είναι κομβικό θέμα, και ο τρόπος του Χριστού είναι τρόπος μη κρατικός.
0: Μάλιστα. Σκεφτόμουν, κύριε Παπαθανασίου, ότι αυτά τα ερωτήματα έχουν μια διαχρονικότητα από τα χρόνια του Χριστού ήδη. Αν θυμηθούμε το απόδοτε, ναι, τα του Κέσαρου στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ξέρετε, στο σημείο αυτό νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πολύ να μας λέγατε έτσι δύο λόγια, αν θα μπορούσαμε κατά κάποιον τρόπο να διατρέξουμε λίγο την ιστορία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, από τα αποστολικά χρόνια, και να φτάσουμε λίγο, δηλαδή να δούμε τι γίνεται στην αρχαιότητα, τι γίνεται στο Βυζάντιο, στο Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, και πώς φτάνουμε στον 17ο με 18ο αιώνα, όταν μιλάμε πια για διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Είναι,
1: ναι,
0: πολύ μεγάλο το ερώτημα, αλλά θα θέλαμε έτσι λίγο να ζητήσουμε τη βοήθειά σας να προσεγγίσουμε αυτές τις χρονικές περιόδους για να καταλάβουμε πώς φτάνουμε στην εποχή αυτή, στο 17ο,
1: ναι,
0: και 18ο,
1: ναι,
0: αιώνα.
1: Ναι, όσο μπορούμε αυτό το πελώριο.
0: Μάλιστα.
1: Όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, να κρατήσουμε κατά νου ότι δεν μπορεί η Εκκλησία ούτε να ταυτίζεται ούτε να διαπλέκεται με αρνητική έννοια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λέξη, διαπλέκεται ούτε να χρησιμοποιεί ούτε να χρησιμοποιείται από το κράτος. Έτσι, αυτό το, να το κρατήσουμε κατά νου, γιατί μέσα στην ιστορία έχουν υπάρξει πολλές μορφές όσμωσης αυτών των δύο πραγματικότητων, που άλλοτε, πώς να το πούμε, άλλοτε είναι μια συνύπαρξη normal και άλλοτε δημιουργούνται στρεβλώσεις. Δεν τίθεται θέμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος συνύπαρξης, γιατί είναι πραγματικότητες ετούτης εδώ της ζωής, ετούτης εδώ της κοινωνίας.
0: Έτσι,
1: δεν μπορεί να αποφευθεί η συζήτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Για τα αρχαία χρόνια, πολύ πολύ βέβαια χοντρικά, γιατί βάζουμε πάρα πολλούς αιώνες στο τσουβάλι, αλλά πολύ πολύ χοντρικά, στον προχριστιανικό κόσμο δηλαδή, ποιο είναι αυτό το οποίο κυριαρχούσε? Η θρησκεία της πόλεως.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ένας λαός, ένας πολιτισμός, μια πόλη, πολυκράτος ας πούμε, εθεωρούν το ένα πράγμα, μια ταυτότητα. Η θρησκεία της πόλεως λοιπόν ήταν κάτι το οποίο αυτονοήτως τότε προσδιορίζει την ταυτότητα του να είσαι, για παράδειγμα, Αθηναίος πολίτης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, όπως ήταν αυτονόητο το ότι γεννήθηκες στην Αθήνα, είσαι Αθηναίος πολίτης, αυτονόητο είναι ότι περπατάς στους δρόμους της Αθήνας αφού ζεις στους δρόμους της Αθήνας, αναπνέεις τον αέρα της Αθήνας αφού ζεις στην Αθήνα, έχεις την θρησκεία της Αθήνας. Αυτό όλο ήταν ένα πράγμα, ίσως δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε σήμερα, αλλά τότε ήταν αληθινός ο βίος, έτσι, όταν υπήρχε όλο αυτό το σύνολο. Λοιπόν, υπήρχε αυτό που θα λέγαμε σήμερα, περνώ στις σχέσεις δηλαδή με τη θρησκεία. Υπήρχε αυτό που λέμε σήμερα ανεξιθρησκεία, δηλαδή να μην διώκονται άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις. Θα έλεγα πάλι πάρα πολύ βιαστικά και χοντρικά, υπήρχε ανεξιθρησκεία, τηρουμένων των αναλογιών, γιατί και η συζήτηση για την ανεξιθρησκεία είναι νεωτερική. Με ποια έννοια? Εάν, για παράδειγμα, κάποιοι Αιγύπτιοι βρίσκοντας στην Αθήνα είχαν το δικαίωμα να έχουν έναν χώρο παραχωρημένο για αυτούς και να λατρεύουν την Ίσιδα, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Την Αιγυπτιακή θεά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι όποιες διαφορετικές θρησκείες εντάσσονταν, παύλα υποτάσσονταν, στην θρησκεία της πόλεως. Έμπαιναν κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα. Η θρησκεία της πόλεως δηλαδή παρέμενε αδιατάρακτη.
0: Ναι.
1: Δεν υφίστανται ο διωγμό, αλλά έπρεπε να μπουν, σαν να ήταν η ομπρέλα αυτή μια ομπρέλα από ένα πάνθεο, και ο καινούριος θεός ή θεούλης που ερχόταν, τσουπ, έμπαινε κάτω από αυτή την ομπρέλα και αυτός. Έτσι. Λοιπόν, θα ακουστεί ίσως περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία. Ανεξιθρησκεία είναι χοντρικά ένα κράτος να θρησκεύει, αλλά να μην διώκει τις άλλες θρησκείες. Προσέξτε, να θρησκεύει, να έχει θρησκευτική ταυτότητα, αλλά να μην διώκει τις άλλες θρησκείες. Ανεξιθρησκεία. Έχει χυθεί πολύ αίμα για να κατακτηθεί αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως και η θρησκευτική ελευθερία. Ως έννοια δεν είναι το ίδιο. Θρησκευτική ελευθερία δεν είναι κάποιος που ανήκει σε έναν λαό να έχει την ελευθερία να έχει τη θρησκεία του λαού του, τη θρησκεία του πολιτισμού του, αλλά ο ίδιος ως πρόσωπο να έχει δυνατότητα να επιλέξει ό,τι θέλει. Στο προηγούμενο μοντέλο που είπα, δηλαδή στο περίεργο, ας το πούμε, αρχαιοελληνικό μοντέλο της ανεξιθρησκείας, ποια ήταν η βάση? Ότι ο καθένας, όντας μέλος ενός συγκεκριμένου λαού και πολιτισμού, κατά αυτονόητο τρόπο, όπως είπα, ανέπνεε αυτό τον αέρα, ναι, και είχε αυτή τη θρησκεία. Η βάση δηλαδή ήταν αυτή η κολεκτιβιστική, συλλογική έννοια, ναι, ότι ανήκω σε ένα λαό. Ο χριστιανισμός όταν εμφανίστηκε έφερε μια επανάσταση, διότι έσπασε αυτό το πράγμα και ανέδειξε την δυνατότητα και την πολυτιμότητα κάθε προσώπου να επιλέξει την αλήθεια που τον πείθει. Αυτό είναι η επανάσταση που φέρει ο χριστιανισμός. Ναι. Έφερε τη θρησκευτική ελευθερία, που είναι κάτι ριζοσπαστικότερο ακόμα και από την άνεξη θρησκεία. Φυσικά και στη θρησκευτική ελευθερία κανείς δεν διώκει κανέναν, αλλά το άλμα που κάνει ο χριστιανισμός είναι, θα επαναλάβω κάτι που μου έχει δοθεί ευκαιρία και το έχω πει πολλές φορές και σε εκπομπές του σταθμού. Ας πούμε, αν φέρουμε στο νου μας κάποια μαρτύρια των πρώτων χριστιανών, ναι, και ειδικά γυναικών, ναι, θα παραξενευτούμε βλέποντας ότι πολλές από αυτές τις νεαρές γυναίκες, όπως η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρκέλα κτλ, ναι, σκοτώνονται από τους ίδιους πατεράδες τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ δεν είναι απλώς ότι ήταν κακός μπαμπάς, αλλά είναι τι από πίσω. Ο χριστιανισμός όταν λέει, για παράδειγμα, είσαι Έλληνας, ωραία, να είσαι Έλληνας, αλλά μπορείς να δεχτείς μια άλλη θρησκευτική αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, και όχι να παραμείνεις στη θρησκεία της πόλεως όπου γεννήθηκες. Είσαι Ινδός, καλά κάνεις. Μπορείς όμως να μην είναι για πάντα Ινδουιστής, για παράδειγμα, ναι, αλλά να επιλέξεις προσωπικά ως αλήθεια, ναι, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι η επανάσταση του χριστιανισμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαθανασίου, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Διαχωρισμός Εκκλησίας Κράτους, αρχή ουδετερότητας ή νέα μορφή εξουσίας είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, τον διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. Θα σας αφήσουμε χωρίς διάλειμμα, δεν θα σας ξεκουράσουμε καθόλου, κύριε Παπαθανασίου, σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και θέλουμε όσο το δυνατόν να προλάβουμε. Μιλάτε τώρα για την περίοδο της αρχαιότητας. Ξέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στο Βυζάντιο έχουμε ανοιξιθρησκεία?
1: Λοιπόν, εδώ αρχίζει πάλι, γίνεται πάλι μία καμπή, μία στροφή, ναι, δηλαδή, ναι, για να φανταστούμε τον χριστιανισμό πρώτα απ' όλα όταν βγαίνει από την Παλαιστίνη και απλώνεται στον τότε παγκοσμιοποιημένο χώρο, δηλαδή σε όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη, στην ρωμαϊκή πραγματικότητα. Έτσι, εκεί, αν δούμε για παράδειγμα τα κείμενα, τα έργα των λεγόμενων απολογητών, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα δεν ήταν απλώς εκκλησιαστικοί συγγραφείς, αλλά είναι και άγιοι, όπως ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, για παράδειγμα, οι απολογητές διατυπώνουν την καινούργια αυτή την χριστιανική οπτική έναντι του κράτους και λένε, εμείς οι χριστιανοί είμαστε περίεργο πράγμα, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι όλοι ενός λαού που ακολουθούμε αυτομάτως και αυτονόητα απλώς την θρησκεία των προγόνων μας, αλλά οι χριστιανοί συντιθέμεθα από ανθρώπους από πολύ διαφορετικούς λαούς μεταξύ τους, Έλληνες, Αιγύπτιους, Σύρους, Κινέζους, Βαλιονούς μας, έτσι. Λοιπόν, και ζητούν ακριβώς το κράτος να σεβαστεί αυτό το καινούριο δεδομένο της θρησκευτικής ελευθερίας και να κρίνει τους ανθρώπους βάσει των αδικοπραξιών τους. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε μια κακή πράξη, έναν φόνο για παράδειγμα, να διωχθεί από το κράτος για το φόνο, όχι όμως για την πίστη του. Εδώ λοιπόν είναι και το σημείο της σύγκρουσης η οποία οδήγησε στους διωγμούς των χριστιανών, διότι οι χριστιανοί, βάζοντας αυτή την καινούρια οπτική, την οποία δυστυχώς την ξεχνάμε, σε μεγάλο βαθμό την λησμονούμε, οι χριστιανοί δεν δέχονταν την μεγάλη ομπρέλα, θυμίζω αυτά που έλεγα προηγουμένως, που λεγότανε πλέον αυτοκρατορική λατρεία. Δεν δέχονταν να αποδεχτούν την αυτοκρατορική λατρεία, η οποία κάλυπτε όλους τους λαούς της αυτοκρατορίας και όλες τις επιμέρους θρησκείες. Όλοι μπαίνανε κάτω από την ομπρέλα της μείζωνος αυτοκρατορικής λατρείας. Οι χριστιανοί είπαν όχι, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλον Θεό εκτός, άλλον Κύριο εκτός από τον Θεό, και έγιναν οι διωγμοί. Ήταν το σημείο της σύγκρουσης εκεί, της κρατικής εξουσίας, η οποία διεκδικεί να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα ουσιαστικά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο Βυζάντιο λοιπόν, στο Βυζάντιο, έχουμε όντως αλλαγή κατάστασης. Πρώτα απ' όλα, το καταλαβαίνω ότι μιλάω σε γενικές γραμμές, προσπαθώ να δω στους βασικούς άξονες,
0: ναι,
1: και για το καθένα θα μπορούσε να πιάσουμε συζητήσεις, συμφωνίες και διαφωνίες πολλές. Κοιτάξτε, μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο και ειδικά μετά τον Θεοδόσιο, δηλαδή στις αρχές εν πάση περιπτώσει αυτού που ονομάζουμε Βυζάντιο, συνέβη το αδιανόητο. Δηλαδή ο Κέσαρας να είναι χριστιανός.
0: Ναι.
1: Αυτό οι πρώτοι χριστιανοί ούτε για πλάκα δεν το βάζαν στο νου τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, πολύ μεγάλη μετάβαση. Εκεί λοιπόν, επειδή η έννοια της Ρώμης, της αυτοκρατορίας, της αιώνιας αυτοκρατορίας και τα λοιπά, προβληματικές έννοιες, πολύ προβληματικές για τους χριστιανούς, όταν αυτή η έννοια της Ρώμης, της αυτοκρατορίας, έγινε δεκτή σιγά σιγά στη χριστιανική συνείδηση, θεωρήθηκε ότι η αυτοκρατορία, φέρτε στο νου σας περίπου αυτό που έλεγα για την αρχαία ελληνική πόλη.
0: Ναι.
1: Σαν να είναι μια πελώρια πόλη που έχει την θρησκεία της πόλεως.
0: Ναι.
1: Έτσι, και έτσι αρχίζει όλη η αυτοκρατορία να θεωρείται ένα πράγμα ενιαίο, όπου από τη μια η κρατική αξιωματούχη, ο αυτοκράτορας για παράδειγμα, και από την άλλη οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, οι ιεράρχες και ο πατριάρχης, ήταν μέλη του ίδιου σώματος.
0: Ναι.
1: Ήταν μέλη, θεωρούνται μέλη του ίδιου σώματος. Σαν να έχουμε, πώς είναι σε μια ενορία, κληρική και λαϊκή, μέλη εξίσου, ναι, του ίδιου σώματος, θεωρείται ένα τέτοιο πράγμα. Και γινόταν αυτό το μοντέλο το οποίο ονομάζεται συναλληλία, δηλαδή η αρμονική συνύπαρξη της κρατικής αυτοκρατορικής εξουσίας και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και τα λοιπά, βασιζόταν στην ιδέα αυτή, ότι αυτό το κράτος είναι λαϊκό μέλος, ο πατριάρχης είναι χειροτονημένο μέλος, ας το πούμε, ο αυτοκράτορας θα φροντίζει τα τραπέζια, όπως κάνανε οι επτά διάκονοι στην πρώτη εκκλησία, θα φροντίζει την μυστηριακή ζωή ο πατριάρχης, χοντρικά αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θέλει πολύ προσοχή. Δηλαδή όταν λέμε να είναι αρμονία και τα λοιπά, όλα, ναι, μας φαίνει μια χαρά και τα λοιπά, αλλά εδώ ο κίνδυνος επιβολής, ο κίνδυνος να πάρει κρατική εξουσία ή να χρησιμοποιήσει κρατική εξουσία η εκκλησία ή ο αυτοκράτορας να χρησιμοποιήσει την εξουσία είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τα παραδείγματα είναι πάμπολα,
0: ναι,
1: στη βυζαντινή ιστορία. Δηλαδή δεν χρειάζεται εγώ να πω ότι το Βυζάντιο έχει μεγαλουργήσει και έχουμε φοβερές σελίδες, καταπληκτική πνευματικότητα κτλ. Έτσι, είναι δεδομένο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε άπειρες ταλαιπωρίες και παραχαράξεις που υπήρξαν. Δεν μας πιάνει ο χώρος, αλλά για παράδειγμα έχουμε περιπτώσεις που οι αυτοκράτορες επέμειναν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι να αφορίζονται στο Βυζάντιο αυτά,
0: ναι,
1: όχι στο Μεσαίωνα ούτε σε καμιά ιεράρχη.
0: Ναι.
1: Έτσι. και υπήρχαν εκκλησιαστικοί άνθρωποι, οι πατριάρχες για παράδειγμα, οι οποίοι το δέχονταν αυτό, και υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι δεν το δέχονταν. Δηλαδή ήταν μια ζωντανή πραγματικότητα με συγκρούσεις. Δεν ήταν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για παράδειγμα έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι προέκυπταν συγκρούσεις και διαφωνίες σχετικά με την στάση της κρατικής εξουσίας απέναντι στους αιρετικούς ή σε ετεροδόξους και κυρίως στους αιρετικούς. Έχουμε νομοθεσία, έχουμε μέτρα διώξεων εναντίον τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει μοντέλο σήμερα, ούτε κάτι για το οποίο μπορούμε να χαιρόμαστε. Και
0: μάλιστα,
1: για να πέσουμε στα μαλακά, να μην νομίζει κανείς ότι λέμε έτσι πρωτόφαντα πράγματα,
0: ναι,
1: ας πούμε υπάρχουν συγκεκριμένες, έχουμε γραμματεία, έχουμε μαρτυρίες έτσι, για το ότι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης για παράδειγμα, ο Μέγας, είχε διαφωνήσει και με τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, οι οποίοι ήταν υπέρ της εκτέλεσης των αιρετικών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε περιπτώσεις όπου σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη είχε επιτρέψει να ριχτούν στην πυρά οι αιρετικοί βογόμιλοι, και έρχονται εδώ πέρα πάλι εκκλησιαστικοί άνθρωποι έτσι, στους οποίους πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, και είπανε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται η αντιμετώπιση της αίρεσης ή της, της άλλης θρησκείας, ετεροθρησκείας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται με κρατικά μέσα, προσέξτε, είτε από την ίδια την εκκλησία είτε και από τον κρατικό βραχίωνα καθυπαγόρευση της εκκλησίας. Δηλαδή μια ακούτο πονηριά είναι να πει κανείς, α, ξέρετε, η εκκλησία δεν είχε δικό της δήμιο, δεν εκτέλεσε κανέναν. Ναι, αλλά όταν ήταν απολύτως ταυτισμένοι με την κρατική εξουσία και θέλανε να τους ανεβάσουν στην πυρά, έβαζε άλλον να κάνει ας πούμε την παλιοδουλειά, αλλά την κρατική λογική την είχε στερνιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο συνέβη και στη Ρωσία, ας πούμε. Τέλη 15ου-16ου αιώνα, η μεγάλη σύγκρουση στο εσωτερικό της εκκλησίας με μεγάλες προσωπικότητες ήταν δύο πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ εμβληματικά μέχρι και σήμερα. Το ένα είναι οι τεράστιες εκκλησιαστικές περιουσίες, δηλαδή μια εκκλησία μπορεί να είναι πλούσια εκκλησία και προς τι. Και δεύτερη, η αντιμετώπιση των αιρετικών. Αν οι αιρετικοί, για παράδειγμα, μπορούν κρατικά να διώκονται, να φυλακίζονται, να μην έχουν δικαίωμα κληρονομιάς της περιουσίας στα παιδιά τους κτλ. Κτλ. Οπότε αυτά ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής πορείας εξαιτίας αυτού του πράγματος.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται αυτοκρατορική θρησκεία. Mm-hmm. Αυτό που είπατε περίπου θεσμός. Γίνεται αυτοκρατορική θρησκεία. Έχουμε περιπτώσεις πατέρων και αγίων που αντιστάθηκαν σε αυτό. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για σύγκρουση. Αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε όλες τις παραστορές για να ούτε να λέμε σήμερα, ας το πούμε, να νοσταλγούμε διάφορα μοντέλα που ήταν σε άλλη εποχή, σε εποχή που δεν υπήρχε καν η έννοια του πολίτη. Έτσι,
0: μάλιστα. Ναι, βέβαια.
1: Εκλογές και τέτοια. Αλλά να δούμε με ποια κριτήρια γίνεται το μεν ή το δε, τι αλλοιώνεται από το Ευαγγέλιο, ας το πούμε έτσι. Τι διεκδικεί το κράτος. Τι διεκδικεί το κράτος. Το κράτος, θυμηθείτε στην αρχή, τόνισα την μάχαιρα του κράτους. Το κράτος τίνει πάντα να ορίσει ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή. Το σώμα, την ψυχή, την σκέψη, την μόρφωση, έτσι, τίνει πάντα. Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει δηλαδή η Εκκλησία να το βλέπει καθαρά, να αποστασιοποιείται από τέτοιες λογικές και να μην τις εγκολπώνεται όποτε νιώθει ότι την συμφέρουν.
0: Είναι δυνατόν με 2-3 προτάσεις να μιλήσει κανείς για την περίοδο του Μεσαία και της, του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης για να έρθουμε στο 17ο και 18ο αιώνα? Σχέση αυτοκράτορα Πάπα, Λούθυρος, ναι. Μεταρρύθμιση, αρχή ναι. της Αυγούστας, η θρησκεία του ηγεμόνα είναι αυτή που επικρατεί. Α, πρέπει ακριβώς. Όλοι οι υπήκοοι να έχουμε την ίδια θρησκεία, αλλιώς λέει ας φύγουμε, ας πάμε σε άλλη χώρα. Λοιπόν, συγγνώμη που τα λέω έτσι όλα μαζεμένα αυτά, αλλά...
1: Συγγνώμη που έτσι σας διέκοψα, αλλά ήταν από ενθουσιασμό, γιατί όντως η συνθήκη της Αυγούστας και τα λοιπά έχει πάρα πάρα πολύ νόημα. Δηλαδή, κοιτάξτε, ήδη στον Μεσαίωνα, πιάνοντας τώρα δηλαδή τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, ήδη τον 11ο και 12ο αιώνα προέκυψε σύγκρουση μεταξύ του Πάπα και ηγεμόνων στην Γερμανία συγκεκριμένα, για το ποιος έχει την εξουσία να ορίζει επισκόπους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση κράτησε αρκετά και στο τέλος γεφυρώθηκε, τέλος πάντων διευθετήθηκε με μια συμφωνία το 1122, μιλάμε δηλαδή για 12ο αιώνα, και αποφασίστηκε, ας το πούμε, να ηρεμήσουν οι συγκρούσεις, η Εκκλησία να εκλέγει τον καινούριο επίσκοπο και να τον εγκαθιστά στην κοσμική του εξουσία ο ηγεμόνας, ο κρατικός, ο πολιτικός ηγεμόνας. Αυτό τι προϋποθέτει από πίσω? Δηλαδή αυτή είναι η δυσκολία, δεν μπορούμε να τα μιλάμε φυρημένα. Οι επίσκοποι ήταν φεουδάρχες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι επίσκοποι ασκούσαν εξουσία. Οπότε δηλαδή βλέπετε όσο το κράτος προσπαθεί να ελέγξει την ψυχή των ανθρώπων και όσο η Εκκλησία προσπαθεί ή γουστάρει να γίνει κράτος, τόσο το μπέρδεμα θα αυξάνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εδώ λοιπόν έγινε μια, ας το πούμε έτσι, διευθέτηση για να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί η σύγκρουση είχε φτάσει στο αποκορύφωμα, και με τις συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν από την εμφάνιση, από τον σχηματισμό της διαμαρτύρησης του προτεσταντισμού, ναι. του Λούθυρου και ναι. μετά, έτσι, φανταστείτε την περιοχή, ας το πούμε χοντρικά, της σημερινής Γερμανίας, πολύ χοντρικά, ναι. γύρω γύρω όλη αυτή, να σπαράσετε, και όχι μόνο η περιοχή αυτή, αλλά εκεί, ας το πούμε, πρωτογίνανε, ας πούμε, να σπαράσετε από συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και πιστών στη Ρώμη δηλαδή, και διαμαρτυρωμένων. Λοιπόν, όταν μιλάμε για συγκρούσεις, μιλάμε για ανελαίτες συγκρούσεις, οι οποίες ήταν φυσικά και ένοπλες συγκρούσεις. Λοιπόν, διευθετήθηκε αυτό το πράγμα με δύο συνθήκες, με δύο ειρήνες. Λοιπόν, με το 1555 και μετά... περίπου έναν αιώνα μετά, το 1648, 1555-1648, δείτε σε ποια εποχή βρισκόμαστε, με τη συνθήκη, την ειρήνη της Αυγούστας στη Νότια Γερμανία, έτσι, στη Βαυαρία, ναι. και η δεύτερη ήταν με τη συνθήκη της Βεσταλίας.
0: Μάλιστα.
1: Τι είπανε αυτές? Είναι ακριβώς αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρατε προηγουμένως, στα λατινικά «Cuius regio, eius religio». Δηλαδή, αυτουνού του ηγεμόνα εννοεί, αυτουνού που είναι η χώρα, το λέω γενικά, αυτουνού θα είναι και η θρησκεία. Δηλαδή, την θρησκεία μιας περιοχής της Ελλάδας σε σχέση με την Ιταλία, φανταστείτε να είμαστε κολλητές περιοχές, τι θρησκεία θα έχει η κάθε μία, το κάθε κρατήδιο, κάθε χώρα, τη θρησκεία του ηγεμόνα.
0: Ναι.
1: Αν ο ηγεμόνας τώρα είναι προτεστάντης, η επίσημη θρησκεία του κράτους γίνεται προτεσταντισμός. Αν είναι καθολικός, θα είναι όλη του κράτους καθολική, ας πούμε, η κυρίαρχη θρησκεία. Λοιπόν, πού πηγαίνουμε? Αυτές οι δύο συνθήκες ηρέμησαν τα πράγματα και κατάπαυσαν κατά κάποιο τρόπο τις σφαγές. Και μάλιστα προέβλεπαν ότι αν σε ένα κράτος ή κρατήδιο ή κράτος το οποίο κατά αυτόν τον τρόπο θα ήταν στο εξής με επίσημη θρησκεία, ας το πούμε προτεσταντική, είχαν την δυνατότητα οι κάτοικοι του που παρόλα αυτά θέλαν να παραμείνουν καθολικοί έχουν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν. Αυτό, σας λέω, χαιρετίζεται ως κατάπαυση των θρησκευτικών πολέμων, και πράγμα που είναι φυσικά πολύ καλό, η κατάπαυση τους, των σφαγών, αλλά σημαίνει επιστροφή πάλι ή κόλλημα πάλι στην θρησκεία της πόλεως, σε αυτή την κολλεκτιβιστική έννοια. Δηλαδή είσαι σε αυτό το κράτος, θα υπάρχει μία θρησκεία. Δεν συνάδει με το νέο τρόπο που έφερε ο χριστιανισμός της θρησκευτικής ελευθερίας. Εδώ δηλαδή το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι το κράτος θεωρείται ότι το ίδιο το κράτος θρησκεύει, ότι έχει θρησκεία. Κάνω ένα άλμα με σήμερα. Θεωρώ την πιο σημερινή, την πιο επίκαιρη μορφή, προσέξτε, όχι ένα κράτος το οποίο διατείνεται ότι είναι ουδέτερο, θρησκευτικά ουδέτερο, όχι ακριβώς αυτό, γιατί το μοντέλο του κράτους που είναι ουδέτερο θρησκευτικά, δηλαδή δεν βλέπει, δεν ακούει τίποτα θρησκευτικό, δεν χαμπαριάζει τίποτα θρησκευτικό, σαν να μην υπάρχει το θρησκευτικό, το φαινόμενο θρησκείας, μια τέτοια ουδετερότητα, δεν αγγίζω, δεν μυρίζω, τίποτα. Αυτό καθιερώθηκε κυρίως στη Γαλλία.
0: Ναι,
1: από
0: ναι,
1: το 20ο
0: ναι.
1: αιώνα, 1905.
0: Ναι.
1: Δεν συνέβη το ίδιο σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο διαφωτισμός νωρίτερα δεν ήταν ο ίδιος. Στην Γαλλία ήταν κυρίως αντιθρησκευτικός. Στην Βρετανία, για παράδειγμα, ήταν εκπρόσωποι του διαφωτισμού πολύ από την Εκκλησία. Για παράδειγμα, δεν είναι ένα πράγμα. Και κάνει κακό όταν όλα τα σουβεντιάζουν. Λοιπόν, το μοντέλο αυτό της λεγόμενης ουδετερότητας του κράτους με την έννοια που είπα, δηλαδή δεν ασχολούμαστε, δεν υπάρχει, σαν να μην υπάρχει θρησκευτικό φαινόμενο. Όσοι θρησκεύουν είναι ιδιωτική τους υπόθεση. Δηλαδή ιδιωτική υπόθεση είναι όταν κλείνω την πόρτα του σπιτιού μου ή όταν βρίσκομαι στο πιο απόκριφο μέρος του σπιτιού μου, τι κάνω εκεί, δική μου υπόθεση. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει ως κοινωνική πραγματικότητα, ως δημόσια πραγματικότητα η θρησκεία. Αυτό είναι μια ιστερία και μισή. Αυτό είναι μια αυταρχική κατασκευή για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, και το λέω εγώ που υποστηρίζω ότι το κράτος δεν πρέπει να θρησκεύει. Λοιπόν, είναι πρόβλημα διότι πρώτον δεν μπορεί η οργάνωση της κοινωνίας, η κρατική ας το πούμε δομή, δεν μπορεί να καμώνεται ότι δεν υπάρχει μια πραγματικότητα. Το φαινόμενο της θρησκείας είναι μια πανανθρώπινη πραγματικότητα. Μπορεί κάποιος να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, αλλά δεν μπορεί να παριστάνει ότι είναι αόρατο. Το ένα είναι αυτό. Πώς να το πούμε, είναι σαν να πεις θα κάνω σαν η τάδε κατηγορία των πολιτών να μην υπάρχει. Έτσι, είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Και μάλιστα τα βλέπουμε στις μέρες μας, ας πούμε, εδώ και κάμποσα χρόνια με τη θρησκευτική αναστάτωση και το φανατισμό που υπάρχει και τα λοιπά, θυμόμαστε πόσο σημασία έχει η θρησκεία να υπάρχει, να συζητάει, να λογοδοτεί, έτσι, να διαλέγεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό λοιπόν. Είναι αδιανόητο μια πραγματικότητα που υπάρχει να καμώνεις. Είναι σαν να πω εγώ ως χριστιανός, ας το πούμε, δεν υπάρχει αθεία, δηλαδή να μην συζητήσω τίποτα, δεν υπάρχουν άθεοι, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Είναι εξωκοσμικό δηλαδή αυτό, είναι τρέλα. Και το δεύτερο είναι ότι ουδετερότητα κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή όταν χτίζεται ένα κράτος, μια κρατική δομή έτσι, με την έννοια που το είπα από την αρχή, μια κρατική δομή, ένας μηχανισμός διοίκησης μιας κοινωνίας και μιας χώρας, σιγά μην υπάρχουν ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, να φέρω μερικά παραδείγματα. Είναι όλοι οι άνθρωποι άνθρωποι. Εδώ δεν μπορείς να είσαι ιδιαιτερός. Ή θα πεις ναι, ή θα πεις για παράδειγμα οι μαύροι δεν είναι άνθρωποι, όπως έχουν πει διάφοροι άθλοι. Να υπάρχει δουλειά ή να μην υπάρχει δουλειά. Να πληρώνεται η δουλειά ή να μην πληρώνεται η δουλειά. Να υπάρχει το τάδε ή να μην υπάρχει το τάδε. Όλα στην ρύθμιση που κάνει μια οργανωμένη κοινωνία και η κρατική δομή, όλα είναι επιλογές. Επιλέγω το ένα ή το άλλο. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι ουδετερότητα. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Ουδετερότητα είναι στην κυριολεξία να κάτσω, να κάτσω ανάσκελα, ας το πούμε, να μην κοιτάω, να μην αναπνέω, να μην κουνιέμαι. Έτσι. Άρα ο μύθος της ουδετερότητας με αυτήν την έννοια να φεύγει. Είναι επιλογές. Οπότε νομίζω ότι ειδικά στις μέρες μας, με την εμπειρία της ιστορικής διαδρομής, με το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες μας, με το ότι δεν μπορούν να απεμπολίσουν τα αγαθά της δημοκρατίας, όλα αυτά τα πράγματα, της ελευθερίας για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο, νομίζω ότι το πιο ισορροπημένο είναι το κράτος το οποίο δεν θρησκεύει αλλά εγγυάται τη θρησκευτική ελευθερία. Νοιάζεται και παρανοιάζεται όλες οι θρησκείες να μπορούν να εκφραστούν, όλοι να έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν την πρότασή τους και όλοι να λογοδοτούν. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή αυτό το κράτος ούτε καταπιέζει, αλλά ούτε και αποσιωπά, ούτε προσπαθεί να κάνει ρυθμιστή της ψυχής των ανθρώπων και να διεκδικεί την υποταγή τους ψυχήτε και σώματι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να νοιάζεται για το θρησκευτικό φαινόμενο και να διευκολύνει την εμφάνισή του όχι στα σκοτεινά του ιδιωτικού χώρου, στον δημόσιο χώρο, όπου εκεί δίνεις λόγο και ζητάς τον λόγο. Έτσι, το κράτος εγγυητής της θρησκευτικής ελευθερίας, όχι απλώς να την ανέχετε, να την εγγυάτε και το ίδιο να μην θρησκεύει, γιατί ελπίζω να είναι κατανοητό, να μην δημιουργείται μπέρδεμα στους ακροατές μας. Κράτος που θρησκεύει σημαίνει θρησκεύει κάποιους κρατώντας μάχαιρα. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό λέω, το κράτος να μην θρησκεύει. Αλλά να υπολείπτεται, να σέβεται την θρησκευτική έκφραση, αυτή η οποία υπάρχει στο συγκεκριμένο λαό, στους συγκεκριμένους ανθρώπους, στους πολλούς, στους λίγους, και να νοιάζεται, να το εγγυάται αυτό, όπως για παράδειγμα εγγυάται, οφείλει να εγγυάται για την υγεία όλων των ανθρώπων, ακόμα και αν ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, είναι άρρωστος.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαθανασίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ανοίξατε τόσα θέματα για συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Να είστε καλά και να έχετε πάντα καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ επίσης. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου, διευθυντής του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. Διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους είναι το θέμα που συζητήσαμε μαζί του στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας. Λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε στην Δύση στα χρόνια του 17ου, την περίοδο μάλλον του 17ου και του 18ου αιώνα, όπου έχουμε βεβαίως πολλές εξελίξεις. Έχουμε ουσιαστικά σιγά σιγά την εδραίωση της κυριαρχίας του κράτους, έχουμε το νεωτερικό κράτος, έχουμε το κίνημα του διαφωτισμού, έχουμε βεβαίως και πολλά επαναστατικά κινήματα. Είναι μια ιδιαίτερη ξεχωριστή αυτή περίοδος στην Ευρώπη και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας, λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού. Είναι πολλά τα θέματα και θα επιχειρήσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό, στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, να τα συζητήσουμε μαζί του. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Τσαμπάζη. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Ήθελα, ξεκινώντας, να δούμε λίγο, επειδή μιλάμε για το διαφωτισμό ουσιαστικά, είναι το κέντρο πυρήνας του θέματος μας σήμερα, ο πυρήνας του προβληματισμού μας, με τι έχουμε να κάνουμε όταν μιλάμε για τον διαφωτισμό και ειδικά αυτή την περίοδο, έτσι, 17ος-18ος αιώνας?
1: Ναι, πριν περάσουμε σε αυτό, να πω μόνο ότι αυτά που θα αναπτύξουμε συνέχεια δεν θα έχουν κάποια έννοια καταδίκης κάποιας πλευράς. Θα προσπαθήσω εγώ τουλάχιστον να φωτίσω όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τα πνευματικά δεδομένα και εξελίξεις αυτής της περίοδου. Μετά από αυτή την αρχική, ας πούμε, κάπως διευκρίνηση, να πούμε ότι ο διαφωτισμός ήταν ένα, μπορούμε να πούμε, ένα κίνημα ιδεών που κυρίως στο 18ο αιώνα, αλλά οι αρχές του είναι στο 17ο αιώνα. Και για να καταλάβουμε κάπως καλύτερα το κλίμα της εποχής εκείνης,
0: ναι,
1: να δώσουμε μερικά στοιχεία, έτσι, κοινωνικά και ιστορικά.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία, μέσα στα οποία εντάσσεται αυτό το κίνημα ιδεών. Λοιπόν, είμαστε στον 17ο-18ο αιώνα. Έχουν τελειώσει οι θρησκευτικοί πόλεμοι. Ο Τριανταγωνταετής πόλεμος τελειώνει, ο πόλεμος δηλαδή ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες, το 1648. Έχουμε την ειρήνη της Βασφαλίας, η οποία θεωρείται η αρχή, ας το πούμε έτσι, της δημιουργίας των σύγχρονων εθνών κρατών.
0: Mm-hmm.
1: Στην Αγγλία έχουμε επίσης το τέλος ενός εμφυλίου μεταξύ Πουριτανών και Αγγλικανών, ο Κρόμουελ και η επανάσταση του Κρόμουελ και τα λοιπά. Mm-hmm. Και τα λέω αυτά διότι πρέπει να γίνει καθαρό ότι ο διαφωτισμός, η προσπάθειά του, ας το πούμε έτσι, να αμβλύνει τις θρησκευτικές συγκρούσεις ή και να μειώσει, ας πούμε, τον τονισμό που δίνονταν τότε στα ανθρώπινα πράγματα, στον θρησκευτικό παράγοντα, έχει να κάνει και με τα τραυματικά αυτά γεγονότα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, μιλάμε για δυστυχία πολλών ανθρώπων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και μέσα από όλο αυτό, με έναν κάπως φυσικό τρόπο, γεννιέται αυτό που λέμε σήμερα το αίτημα της ανεξιθρησκείας.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με το αίτημα το κράτος να μην ελέγχεται ή να είναι τελείως ξεχωριστό από την Εκκλησία, να μην ελέγχεται κατά απόλυτο τρόπο από την Εκκλησία, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να αποφευθούν στο μέλλον όλα αυτά τα δεινά που είχαν συμβεί ως τότε.
0: Mm-hmm.
1: Ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε ή να συνδέσουμε με τον διαφωτισμό είναι η επιστημονική επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Η έλευση της νέας επιστήμης με μεγαλύτερη μορφή, ίσως τον Εύτονα, του Γαλιλαίου και τον Εύτονα. Ο κόσμος, λοιπόν, με βάση αυτή τη νέα αντίληψη, διαφοροποιείται, η εικόνα του κόσμου διαφοροποιείται σε σχέση με αυτή που υπήρχε στο Μεσαίωνα, η οποία με τη σειρά της είχε ρίζα στον Αριστοτέλη, και την εικόνα αυτή του κόσμου η καθολική του Μεσαίωνα, ο Θωμάς ο Ακινάτης, την είχε εντάξει στο καθολικό δόγμα. Αυτό κλονίζεται τον 16ο αιώνα με τον Γαλιλαίο και αργότερα με τον Εύτονα, και μιλάμε πλέον για ένα σύμπαν μαθηματικό περισσότερο, και για ένα σύμπαν το οποίο δεν έχει σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Βασικό στοιχείο και στον Αριστοτέλη και αργότερα στον καθολικισμό, ας πούμε, ο οποίος αριστοτελίζει έντονα, είναι ότι το σύμπαν έχει ένα σκοπό. Η επιστημονική λοιπόν επανάσταση τονίζει περισσότερο τις αιτίες και όχι τον σκοπό. Το σύμπαν δεν έχει σκοπό λοιπόν, και απλώς μπορούμε να το εξηγήσουμε λογικά ανατρέχοντας σε αιτίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και φέρνει σε πρώτη μοίρα την λογική και την γνώση. Να θυμηθούμε εδώ την διάσημη έκφραση του Μπέικον: η γνώση είναι δύναμη. Η φύση λοιπόν πάβει να είναι κάτι ιερό, όπως παλαιότερα, είναι κάτι σαν, ας το πούμε έτσι, πρώτη ύλη, η οποία προσφέρεται για επεξεργασία, για γνώση, για πρόβλεψη και για έλεγχο. Αλλάζει δηλαδή η αντίληψη του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, μέσα στη φύση.
0: Αλλάζει γενικότερα, ίσως, κύριε Τσαμπάζη, το κοσμοείδωλο εκείνη την περίοδο.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό
0: το ανθρώπου.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι κομβικό για το κίνημα του διαφωτισμού. Ο διαφωτισμός αντλεί πάρα πολλά από αυτή την αλλαγή του κοσμοειδώλου. Και για να τελειώνουμε λίγο έτσι με τα ιστορικά αυτά στοιχεία, να πούμε ότι είναι η εποχή που ανεβαίνει η αστική τάξη, δηλαδή οι άνθρωποι της γνώσης, της εργασίας και της αξιοσύνης, και όχι οι άνθρωποι των προνομίων, των κληρονομημένων προνομίων, κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: ίσως η μέχρι τότε αριστοκρατική τάξη, θα λέγαμε, οι άρχοντες, ναι, έτσι, της εποχής.
1: Η γέννησή σου καθόρισε τη ζωή σου, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό αρχίζει και κλονίζεται. Και εμφανίζονται για πρώτη φορά αυτό που ο Χάμπερ μας αναφέρει, τη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή αρχίζουν να υπάρχουν σαλόνια, στην Γαλλία κυρίως, καφενεία, ακαδημίες, έντυπος τύπος, αγορά του βιβλίου, μεγαλώνει το ποσοστό του αλφαβητισμού. Έτσι, όλα αυτά είναι κοινωνικά δεδομένα που έρχονται την περίοδο αυτή στην ύπαρξη και καθορίζουν και δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διαφωτισμός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ελαίο Θεού μοναρχία πια, ή τέλος πάντων σιγά σιγά καταραίει. Έτσι, αυτή η πολύ πολύ στενή σχέση του θρησκευτικού φαινομένου με το πολιτικό φαινόμενο, και έχουμε μια πιο, ας πούμε, δημοκρατική προσπάθεια οργάνωσης των κοινωνιών. Βέβαια, για να κλείσουμε, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα πάντα, ας πούμε, τακτοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι γυναίκες παραμένουν σε μια ανθρώπινη κατηγορία, ας πούμε, δεύτερης θέσης, να το πούμε έτσι. Η δουλεία δεν καταργείται ακόμη. Έτσι. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα πνεύμα, ας το πούμε έτσι, διεθνιστικό, οικουμενικό στα αιτήματα του διαφωτισμού, αλλά στην πράξη εξακολουθούν και μετά από αυτό να υπάρχουν διακρίσεις και προκαταλήψεις που μεγάλα μέρη της ανθρωπότητας τα οδηγούν στο περιθώριο και σε μια υποδέστερη θέση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω κάναμε μια πολύ καλή εισαγωγή, ένα πρόλογο πολύ αναλυτικό με τη βοήθειά σας, με πολλές λεπτομέρειες. Δώσαμε αρκετά στοιχεία και κοινωνικά και ιστορικά με τη βοήθειά σας, κύριε Τσαμπάζη, για να έχουμε λίγο το πλαίσιο, την εικόνα, την ευρύτερη εικόνα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτή την κριτική της θρησκείας, με το ιερό δηλαδή. Ποια είναι η αντίληψη περί ιερού πια στην Ευρώπη, στη Δύση, και ο διαφωτισμός ασκεί κριτική στην θρησκεία, και ποια είναι αυτή η κριτική που ασκεί?
1: Εδώ είναι ο πυρήνας του θέματός μας. Να πούμε πρώτα ότι, προσεγγίζοντας το θρησκευτικό φαινόμενο, ας πούμε, φαινομενολογικά και όχι κοινωνιολογικά ή ανθρωπολογικά, όπως γίνεται πολλές φορές, το ιερό είναι ο πυρήνας του. Τώρα, το ιερό έχει μελετηθεί διαχρονικά από διάφορους στοχαστές. Έχει εξηγηθεί ως κάτι το οποίο μας προκαλεί δέος και μας μαγνητίζει ταυτόχρονα. Έχει δοθεί αυτός ο ορισμός. Από αλλού έχει θεωρηθεί ως μία τομή στο χρόνο και στο χώρο, ο ιερός τόπος και η γιορτή, που είναι κατά κάποιο τρόπο μια χρονική διάρκεια με ιερό χαρακτήρα. Και έχουμε και μια

0: κρίσιμο να κάνουμε μια πολύ σύντομη, ας το πούμε έτσι, ιστορική αναδρομή και να πούμε ότι στην κλασική εποχή, την αρχαιότητα δηλαδή, το ιερό ήταν, ας πούμε, διάσπαρτο στον κόσμο. Ας πούμε, ήταν, τα ουράνια σώματα ήταν ιερά, ήταν θεοί. Ένα ποτάμι ήταν ιερό, ένα δάσος ήταν ιερό, ένα φυσικό φαινόμενο ήταν ιερό. Δηλαδή, το ιερό στοιχείο ήταν συνδεδεμένο με την φύση των αρχαίων. Και μάλιστα οι θεοί τότε ήταν υποταγμένοι σε αυτή την φυσική δυναμική, στην ανάγκη όπως λέγανε. Είναι γνωστό το «στην ανάγκη και οι θεοί πείθονται».
1: Ναι.
0: Αναφέρεται από τον Σιμονίδη στον διάλογο Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Εξάλλου οι θεοί του Ολύμπου είναι θεοί που είναι συνδεδεμένοι με φυσικά δεδομένα. Θάλασσα, ουρανός, έτσι, γη, κάτω κόσμος, γεωργία κτλ. Τώρα, με την έλευση του χριστιανισμού, το ιερό γίνεται προσωποποιείται, ας το πούμε έτσι. Είναι ο Θεός το ιερό, ο Δημιουργός Θεός. Και ο Δημιουργός Θεός είναι κάτι που είναι, ας το πούμε έτσι, εκτός κόσμου. Είναι αυτός που δημιουργεί τον κόσμο. Είναι μια νέα αντίληψη του ιερού. Το ιερό, επίσης, δεν είναι διάσπαρτο στη φύση, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τόπο. Ας πούμε, ο ναός είναι κάτι ιερό. Έτσι, το σώμα του μονάρχη, στην Ελαίου Θεού Μοναρχία, είναι κάτι ιερό. Δηλαδή, το ιερό είναι εντοπισμένο. Βέβαια, σε αυτές τις εξελίξεις πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν γίνονται ποτέ κατά απόλυτον τρόπο. Δηλαδή, σε μια επόμενη φάση συνεχίζουν να ισχύουν και δεδομένα της προηγούμενης φάσης. Δηλαδή, πάλι και μέσα στο μεσαίωνα, το χριστιανικό μεσαίωνα, υπήρχαν στοιχεία που συνέδεαν το ιερό με φυσικά φαινόμενα, για παράδειγμα. Αλλά απλώς μιλάμε για μια μετατόπιση του κέντρου βάρους. Και ερχόμαστε τώρα στο διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός λοιπόν έρχεται τη στιγμή που γίνεται μια δεύτερη αλλαγή, να το πούμε έτσι, και το ιερό από τον Θεό, το μονοθεϊστικό Θεό, το χριστιανικό Θεό δηλαδή στη Δύση, έτσι, μετατοπίζεται στον άνθρωπο. Ο Θεός βέβαια δεν εξαφανίζεται, δεν εκλείπει, απλώς το κέντρο βάρους πλέον πέφτει μεριά του ανθρώπου. Να το πούμε έτσι, ιεροποιείται ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα το εσωτερικό του ανθρώπου. Πούμε, μιλάει το προήμιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου της Γαλλικής Επανάστασης για τα ιερά και απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου. Παράδειγμα. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια ιεροποίηση του ανθρώπου, μιλάμε για τον ανθρωπισμό, τον ιεροποιητικό ανθρωπισμό, και δείχνει αυτό δηλαδή ότι το ιερό, ενώ αλλάζει μορφές ή αλλάζει τον τόπο που κυρίως εκδηλώνεται, δεν εξαφανίζεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα που έχουμε να πούμε για τον διαφωτισμό.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας μαζί σας, κύριε Τσαμπάζη. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Με τον διδάκτορα φιλοσοφίας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον διαφωτισμό και την κριτική της θρησκείας, λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε Τσαμπάζη, για να πιάσουμε έτσι το νήμα από εκεί που σταματήσαμε πριν από τη διακοπή, ότι πλέον μετατοπίζεται το ιερό στον άνθρωπο με το κίνημα του διαφωτισμού. 17ος, έτσι, 18ος αιώνας. Ιεροποιείται ο άνθρωπος, μένει στο περιθώριο Θεός, θα λέγαμε όμως, έτσι, και ίσως και γι' αυτό ασκείται μια, δεν ξέρω πώς φτάνουμε στην κριτική που ασκεί ο διαφωτισμός στη θρησκεία.
1: Ναι, είπατε προηγουμένως, ανέφερα ότι αυτά δεν συνδέουν κατά τρόπο απόλυτο. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ ναι, γίνεται αυτή η μετατόπιση του βάρους, δεν σημαίνει ότι η θρησκεία εξαφανίζεται. Σε καμία περίπτωση υπάρχει θρησκεία. Απλώς ένας νέος τόπος εμφανίζεται, που ένα σημαντικό μέρος, τέλος πάντων, του ιερού, έτσι, του δυναμικού που έχει το θρησκευτικό φαινόμενο, πηγαίνει και τώρα ο διαφωτισμός, όπως είναι γνωστό και λίγο πολύ είναι κοινός τόπος, έχει απέναντι στη θρησκεία μια στάση κριτική. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εντρυφήσει, ας πούμε, ιδιαίτερα στα ζητήματα αυτά, έχουν μια διαδομένη σε πολλούς αντίληψη ότι είναι εχθρικά αυτά τα δύο, ότι είναι δηλαδή αντιθετικά φαινόμενα, εννοώ δηλαδή ο χριστιανισμός και ο διαφωτισμός. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο διαφωτισμός δεν είναι ένας. Mm-hmm. Προηγουμένως είπαμε μερικά βασικά, είπαμε κάποια λόγια, κάποιες αναφορές για τις συνθήκες μέσα στις οποίες ήρθε ως πνευματικό κίνημα. Ναι. Αλλά είναι ίσως ώρα να πούμε πολύ σύντομα σε τι διαφοροποίησεις μπαίνει ο διαφωτισμός, εσωτερικές διαφοροποίησεις.
0: Έχουμε διαφορετικές μορφές του διαφωτισμού, ναι.
1: Έτσι, και αυτό επηρεάζει την κριτική της θρησκείας. Mm. Για παράδειγμα, ο γαλλικός, ας το πούμε έτσι, διαφωτισμός διαφέρει από τον αγγλικό, τον σκοτικό ή τον γερμανικό. Πολύ επιγραμματικά να πούμε ότι στη Γαλλία η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, στηρίζει την απόλυτη μοναρχία. Άρα, εδώ το κίνημα του γαλλικού διαφωτισμού είναι πιο αρνητικά διακείμενο απέναντι στην Εκκλησία. Έχει έντονο ένα πνεύμα ενάντια στον κλήρο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, οι Γάλλοι διαφωτιστές διαπνέονται από μια αντιπάθεια και μια εχθρότητα προς τον κλήρο, επηρεασμένοι και από το κοινωνικό ρόλο και πολιτικό ρόλο που είχε ο κλήρος, ειδικά στη Γαλλία. Mm. Ο Βολτέρος μάλιστα είχε και ένα σύνθημα: «Συντρίψτε την άτιμη», και εννοούσε αυτή την εκκλησία που έχει εκτραπεί και έχει ένα ρόλο αρνητικό στην κοινωνία. Στη Γαλλία, την προεπαναστατική μιλάμε.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία ο διαφωτισμός είναι πιο ήπιος. Εκεί γεννιέται μετά από το θρησκευτικό εμφύλιο, όπως είπαμε, του 17ου αιώνα, και κυρίως ζητάει ανεξιθρησκεία και μια πίστη που μπορεί να αμβλύνει τις αντιθέσεις. Ο λόγος που μιλάει για τα fundamental, δηλαδή για τα θεμελιώδη που πρέπει να έχει μια πίστη, καταλήγει σε 5 και ουσιαστικά σε 1.
0: Μάλιστα.
1: Η πίστη ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας και ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό, αν κατανοηθεί βαθιά και βιωθεί βαθιά, λέγανε οι διαφωτιστές αυτοί οι Άγγλοι, αρκεί για να πάψουν όλες αυτές οι μάταιες και χωρίς βάση συγκρούσεις που καμιά φορά ήταν και... Ο σκοτικός διαφωτισμός πάλι, μια ιδιαίτερη μορφή, πιο πολύ αφήνει την Εκκλησία λίγο να τονίσει, εξηγώντας την μέσα από ανθρωπολογικές έννοιες. Πώς ξεκίνησε, για παράδειγμα. Δεν ξεκίνησε με κάποια αποκάλυψη, ξεκίνησε από κάποιες ανάγκες των ανθρώπων. Δηλαδή προβαίνει σε μια επιστημονική ανάλυση του φαινομένου, αλλά αυτό το κάνουν συνήθως κληρικοί, ξέρετε. Κληρικοί, σκότοι, έχουν μια τέτοια ανάλυση για τη θρησκεία. Και ο γερμανικός διαφωτισμός, για να κλείσουμε, είναι, επειδή η Γερμανία είναι προτεσταντική πλέον, είναι ενδοθρησκευτική. Δηλαδή, με τον Καντ κυρίως, ουσιαστικά γίνεται μια κίνηση από την τελετουργία, να το πούμε έτσι, στην καθαρή ηθική. Ο Χριστός, δηλαδή, για τον Γερμανό διαφωτιστή ήταν ένα τέλειο ηθικό πρότυπο. Και η θρησκεία τη συναντάει κανείς αφού πρώτα κατακτήσει την ηθική τελειότητα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι έλογη. Και απλώς η θρησκεία εξασφαλίζει μόνο την αμοιβή των, ούτως ώστε ο δίκαιος, ο ηθικός άνθρωπος εν ζωή, έτσι, να πάρει την ανταμοιβή του έστω και μετά θάνατο, γιατί ενδεχομένως την παρούσα ζωή να υποφέρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η θρησκεία υποτάσσεται στην ηθική, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα. Και εδώ μπαίνει, επειδή αναφερθήκατε λίγο, νομίζω μπαίνει και η λογική περισσότερο ίσως, έτσι, ο ορθολογισμός. Ναι.
1: Ναι. Θα πούμε σε αυτό. Φυσικά, είπαμε και προηγουμένως. Η ηθική στους Γερμανούς διαφωτιστές και κυρίως στον Καντ, όπως είναι το μεγάλη μορφή, είναι καθαρά λογική. Και μάλιστα είναι οικουμενική.
0: Ναι.
1: Ως μια λογική η οποία διέπει κάθε ανθρώπινο. Και κάθε ανθρώπινο μπορεί να την πλησιάσει και να την κατακτήσει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η λογική είναι παν. Όλα πρέπει να περνάνε από την δοκιμασία της λογικής.
0: Από τη βάσανο, από τη βάσανο της λογικής, ναι.
1: Από την παράδοση. Δεν πρέπει να περνάει έτσι. Όλα πρέπει να περνούν από το έλεγχο της λογικής.
0: Οπότε έχουμε ίσως εδώ ταυτόχρονα, παράλληλα και με αφορμή τα όσα συζητάμε και όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας, κύριε Τσαμπάζη, και έτσι μια κριτική γενικότερη του διαφωτισμού σε ό,τι έχει προηγηθεί γενικότερα και στην όχι μόνο στη θρησκεία, δηλαδή, θέλω να πω, με ό,τι έχει να κάνει με την θρησκεία γενικότερα, και ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, και με τη φιλοσοφία, ό,τι έχει να κάνει και με την επιστήμη που υπήρχε μέχρι τότε, πριν ξεσπάσει, πριν από την επιστημονική επανάσταση, έτσι, που είπαμε προηγουμένως, με τον Γαλιλαίο και τον Εύτωνα.
1: Ναι.
0: Κυρίως. Ναι.
1: Εννοείται ο διαφωτισμός ως κριτική του παρελθόντος.
0: Ναι. Κάποια. Ναι.
1: Ναι. Στον τομέα της θρησκείας μπορούμε να πούμε ότι ευνοείται αυτό που τότε ονομάζανε φυσική θρησκεία. Δηλαδή μια θρησκεία η οποία ουσιαστικά είναι έλογη και η οποία είναι απαλλαγμένη από τα τελετουργικά, από τα στοιχεία, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, μαγείας, από οτιδήποτε, από το θαύμα, για παράδειγμα. Το θαύμα γίνεται στόχος της κριτικής. Με πολλούς τρόπους, από το Χιούμ κυρίως. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Χιούμ θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν, κι άλλοι το λένε αυτό, ο Θεός, ο οποίος έχει οργανώσει τον κόσμο όπως είναι, τον έχει δημιουργήσει ο ίδιος να διαταράσει τη λειτουργία. Θεωρώ ότι είναι μια είναι λογικά δεν στέκει.
0: Ναι.
1: Η θρησκεία λοιπόν προσλαμβάνει ένα ορθολογικό χαρακτήρα. Το βλέπουμε αυτό και στον Βολτέρ ολοκάθαρα, έτσι, ο οποίος εναντίον της εκκλησίας αλλά όχι του Θεού. Ο Βολτέρος χτίζει, ας πούμε, στο χτήμα του ένα ναό. Έτσι, ή ο ίδιος δηλώνει ότι η θρησκεία πρέπει να υπάρχει, γιατί στην κοινωνία ασκεί ένα, ας πούμε έτσι, παιδαγωγικό ηθικό έργο. Μια παιδαγωγία, ας πούμε έτσι, ηθική. Πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει θρησκεία, αλλά όχι η θρησκεία, ας πούμε έτσι, του γαλλικού, ας πούμε, διεφθαρμένου κλήρου. Έτσι, ο Ρουσό, για παράδειγμα. Και αυτός είναι θεϊστής, φανατικός μάλιστα, έντονος, έτσι, διαπρίσιος, αλλά δεν δέχεται και αυτός τον τύπο των εκκλησιών, τον τύπο του κλήρου, ας το πούμε έτσι. Είναι κάτι που είναι αυθόρμητο, είναι γνήσιο, το έχουμε μέσα μας ως συνείδηση, έτσι, και μας καθοδηγεί. Και μάλιστα λέει κάπου ότι τελικά αυτό το φαινομενικά μη λογικό συμφωνεί πάντα με τη λογική τελικά.
0: Μάλιστα. Έτσι, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Κύριε Τσαμπάζη, Κύριε Τσαμπάζη, επειδή πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, εδώ την συζήτησή μας.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας, λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού», στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Τσαμπάζη, είχαμε μείνει έτσι, ουσιαστικά βλέπουμε και τις διαφορετικές μορφές του διαφωτισμού. Δεν είναι ενιαίος ο διαφωτισμός, το τονίσαμε έτσι με τη βοήθειά σας αρκετές φορές αυτό, και βλέπουμε πώς διαμορφώνεται και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στη Σκωτία. Μας λέγατε προηγουμένως για τον Ρουσό, βλέπουμε κάποιους έτσι πολύ χαρακτηριστικούς εκπροσώπους, βασικούς εκπροσώπους του διαφωτισμού, αυτού του κινήματος που είχαμε τον 17ο και τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη, στη Δύση, και μας λέγατε ότι ουσιαστικά δεν δέχεται τον κλήρο.
1: Ναι.
0: Δεν δεχόταν τον κλήρο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μάλιστα τον διάσημο διάλογο με το εφημέριο από τη Σαββοία, τον Δικάριο από τη Σαββοία, στο έργο του Εμίλιος, είναι ένα εκτενές κείμενο που ακριβώς αναπτύσσει αυτές τις ιδέες του. Ο Ρουσό, να πούμε εδώ, ότι ήταν μια τραγική μορφή, γιατί από τη μία πλευρά αρνήθηκε τη λογική, την οποία δέχονταν οι υπόλοιποι διαφωτιστές, στον θέμα της θρησκείας εννοώ, και αυτό τον έφερε σε σύγκρουση μαζί τους και τον απομόνωσαν, και από την άλλη επίσης συγκρουτήθηκε με την επίσημη Γαλλική Εκκλησία, γιατί δεν δεχόταν ακριβώς τη λειτουργία του κλήρου. Mm. Η θρησκεία είναι μέσα μας, έλεγε. Είναι κάτι αυθόρμητο, είναι η συνείδησή μας. Είναι αίσθημα περισσότερο, έλεγε ο Ρουσό. Mm. Και τελικά έμεινε μόνος του, θέλω να πω, στο θέμα αυτό. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε εδώ ότι υπήρχε και ένα ρεύμα πιο ακραίο του διαφωτισμού, αυτό που ονομάστηκε εδώ και λίγες δεκαετίες από έναν μελετητή των Ισραήλ ριζοσπαστικός διαφωτισμός, ο οποίος στο θέμα της θρησκείας είναι ακραίος, δηλαδή είναι αθεϊστικός ουσιαστικά. Αυτή η πλευρά του διαφωτισμού φτάνει στον αθεϊσμό.
0: Μάλιστα. Και ποιες είναι οι απόψεις αυτού του ριζοσπαστικού διαφωτισμού?
1: Αυτό το ρεύμα ξεκινάει ουσιαστικά από τη φιλοσοφία του Σπινόζα, το 16ο αιώνα, ο οποίος ουσιαστικά ταύτισε Θεό και φύση. Είπε ότι ο Θεός είναι η φύση γύρω μας. Ό,τι υπάρχει είναι Θεός. Δεν υπάρχει ένας Θεός εκτός της φύσης που τη δημιουργεί ή που, ξέρω εγώ, την τροποποιεί σαν να είναι κάτι εξωτερικό από αυτόν. Αυτή η σύνδεση Θεού και φύσης, καθώς περνούσαν τα χρόνια, κατέληξε σε έναν υλισμό, έτσι, τα πάντα είναι ύλη.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα ο υλικός κόσμος είναι ορθολογικός, είναι νομοτελειακά οργανωμένος, είναι με μια αυστηρή αιτιοκρατία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό στην περίοδο του διαφωτισμού, με τον Διντερό για παράδειγμα, τον Ελβέτιο, τον Ντολμπάτ, κάποιους εκπροσώπους αυτού του ρεύματος, φτάνει στον αθεϊσμό.
0: Μάλιστα.
1: Στον καθαρό αθεϊσμό. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό μέρος σχετικά του διαφωτισμού. Το μεγαλύτερο μέρος είναι αυτό που λέγεται μετριοπαθής διαφωτισμός, ο οποίος, όπως είπα, βάζει τη λογική στη θρησκεία, θεωρεί, ας το πούμε έτσι, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά δεν λειτουργεί προνοιακά συνεχώς, δηλαδή αυτό που λέμε θεία πρόνοια ατονεί στην αντίληψη αυτή. το δημιούργησε και τον άφησε μετά να λειτουργεί με βάση τους νόμους που αυτός έθεσε. Έχω μια τέτοια αντίληψη.
0: Μάλιστα.
1: Για τον χριστιανισμό ή μετριοπαθείς διαφωτιστές. Βολτέρος, πούμε, και τα λοιπά.
0: Συνδέεται αυτό που μόλις μας είπατε τώρα ίσως και με ένα από τα χαρακτηριστικά του διαφωτισμού που συζητήσαμε νωρίτερα, κύριε Τσαμπάζη? Θεωρούν ότι αρκετοί από τους διαφωτιστές ότι το σύμπαν δεν έχει σκοπό και τονίζουν περισσότερο τις αιτίες.
1: Έκανε μια μικρή διακοπή, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Συνδέεται αυτό που μας είπατε μόλις με το γεγονός ότι θεωρούν κάποιοι διαφωτιστές ότι το σύμπαν δεν έχει σκοπό και τονίζουν περισσότερο τις αιτίες. Ναι.
1: Έτσι, ενώ παλαιότερα ο σκοπός ήταν αυτός που κυριαρχούσε, έτσι, και αυτό ήταν συμβατό με μια χριστιανική αντίληψη του κόσμου, έτσι, ότι όλα αυτά κάπου κινούνται με νόημα, υπάρχει ένα νόημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην μια αντίληψη ουσιαστικά χάνεται το νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει νόημα. Το μόνο νόημα είναι η αιτιακή σύνδεση. Αιτία αποτέλεσμα. Η λογική δηλαδή. Η λογική σύνδεση και γνώση. Δεν υπάρχει νόημα στον κόσμο.
0: Και γι' αυτό έχουμε, έχουμε μια μαθηματικοποίηση ίσως
1: εξαιτίας
0: αυτής της αντίληψης.
1: Ο Νεύτωνας έβαλε τα μαθηματικά στη φύση. Το έκανε. Ακριβώς. Δηλαδή ζούμε σε ένα πιο ψυχρό κόσμο, να πούμε έτσι, αφιλόξενο κόσμο,
0: ναι,
1: πιο ανίκιο κόσμο από ότι πριν από τον διαφωτισμό. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τι άλλο εδώ μπορούμε να προσθέσουμε? Αναφερόμαστε σε εκπροσώπους εδώ του διαφωτισμού και στις απόψεις τους. Είπαμε δύο λόγια προηγουμένως και για τον ριζοσπαστικό διαφωτισμό, έτσι, που ουσιαστικά φτάνει στην αθεία, φτάνει στον υλισμό, έτσι, και ότι στον ορθολογικό, ότι είναι ορθολογικός ο υλικός κόσμος. Υπάρχει μια ίσως περισσότερη έμφαση τελικά σε αυτό που λέμε λογική, σε αυτό που λέμε ορθολογισμό, που επηρεάζει γενικότερα και τις αντιλήψεις των ανθρώπων, πέρα από το ότι φτάνουμε στην επιστημονική επανάσταση αυτή την περίοδο, σε μια έκρηξη έτσι των επιστημών, σε μια άνθηση μεγάλη των επιστημών. Και, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κατά βάση, μήπως αυτός είναι ένας λόγος.
1: Ναι. Τώρα που μου δίνεται, ας πούμε, μια αφορμή να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στον λόγο, τη λογική,
0: ναι,
1: γιατί και αυτή η έννοια δεν είναι αναλύωτη, ας πούμε, ούτε απόλυτα ξεκαθαρισμένη. Έχουμε, ας πούμε, τον λόγο των αρχαίων, που είναι κάτι σαν η νόμη λειτουργίας του κόσμου, ας πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Σε έναν Αριστοτέλη, στη στοική φιλοσοφία, έτσι, ο λόγος είναι ο τρόπος λειτουργίας του κόσμου, ας πούμε έτσι, και έχει και έναν ιερό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει ο άνθρωπος, να πούμε, να τον κατανοήσει και να εναρμονιστεί με αυτόν. Στην πορεία, στον χριστιανισμό, ο λόγος ενσαρκώνεται.
0: Είναι ο Χριστός, είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ο λόγος, από ένας διάχυτος κανόνας του κόσμου, που συλλέγει τον κόσμο και τον κρατάει σε συνοχή, να το πούμε έτσι, προσδιορίζεται, εντοπίζεται στη μορφή του Χριστού, έτσι,
0: ναι,
1: για να πούμε έτσι. Λοιπόν, ο λόγος τώρα στον βιβλίο του διαφωτισμού είναι εργαλειοποιείται, δηλαδή γίνεται πιο πολύ μια ικανότητα του νου του ανθρώπου, έτσι, να συνδέει γεγονότα, να συνδέει δεδομένα και να καταλήγει μετά από λογικές συνδέσεις στη γνώση. Η λογική του διαφωτισμού χάνει μία διάσταση που την είχαν οι προηγούμενες μορφές και στην αρχαία εποχή και στον χριστιανισμό. Ο λόγος, η λογική τότε, είχε και ηθικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Στον διαφωτισμό αυτό ατονεί κάπως. Βέβαια, μιλήσαμε για την ηθική στον Καντ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα σημαντικό μέρος της λογικής, έτσι, κατανοείται ως μια πειθαρχία του νου, να το πούμε έτσι, η οποία μας βοηθάει να ζούμε ένα ορθολογικό βίο, ακόμη να καταλαβαίνουμε με πιο επαρκή τρόπο τις αλήθειες του χριστιανισμού που διατυπλογικής γίνεται, έτσι, και να φτάνουμε στην αλήθεια, την αντικειμενική, επιστημονική, φυσική αλήθεια. Έτσι. Και η λογική βλέπουμε λοιπόν ότι στον διαφωτισμό τροποποιείται σε σχέση με παλαιότερες ιστορικές φάσεις. Και βέβαια μαζί με την έννοια της παιδείας, παράδειγμα, είναι ίσως το στήριγμα του διαφωτισμού. Κατά Καντ, στο έργο του «Τι είναι ο διαφωτισμός», αναφέρει ότι ο διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανοριμότητα για την οποία φταίει ο ίδιος. Δηλαδή, εννοεί, από την αδυναμία του να χρησιμοποιεί μόνος του τον δικό του λόγο, χωρίς να καθοδηγείται από άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Κατά Καντ, αυτός είναι ο πυρήνας του διαφωτισμού. Δηλαδή, ο καθένας ατομικά, έτσι, να είναι ικανός δια της λογικής με την οποία είναι πρικισμένος να κατακτά τις αλήθειες και τα ορθά τα οποία πρέπει να πράττει ή να πιστεύει στη ζωή του, χωρίς κηδεμόνα. Κατά Καντ, αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του διαφωτισμού. Και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, από μόνο του ενέχει ένα αντιεκκλησιαστικό, ας πούμε, νόημα, με την έννοια ότι η Εκκλησία είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο μεσολαβεί ανάμεσα στο...
0: Η θρησκεία γενικότερα, το θρησκευτικό φαινόμενο, η θρησκεία.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, με την αντίληψη αυτή δεν χρειάζεται αυτή η μεσολάβηση.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας διαθέτει το λογικό αρκεί να το ασκήσει και να μην το αφήσει να παρακμάσει, να τονίσει είτε από γνωστότητα είτε από φόβο. Κατά Καντ.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια διάσημη έτσι αναφορά και αντίληψη για το τι είναι ο πυρήνας του διαφωτισμού. Γιατί συνίσταται. Τώρα, η κριτική που είπατε του διαφωτισμού στη θρησκεία είναι σε πολλά επίπεδα. Έτσι, αναφέραμε ήδη μερικά.
0: Αναφέραμε, ναι. Ναι, ναι.
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο ίσως είναι να πούμε ότι ασκήθηκε μια κριτική στα ιερά κείμενα για τον άνθρωπο. Έτσι, σημαντικό στοιχείο. Αυτό ξεκίνησε με το... Ξεκίνησε πολύ παλαιότερα βέβαια, αλλά ο Σπινόζα είναι αυτός ο οποίος του έδωσε μια συστηματική μορφή. Ο Σπινόζα, για παράδειγμα, μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη, υποστήριξε ότι τα πρώτα πέντε βιβλία, η Πεντάτευχος, δεν είναι γραμμένα τον Μίση, όπως θα βρείτε. Και αναφέρει διάφορα χωρία εκεί που δείχνει ότι ο τρόπος που είναι γραμμένο το κείμενο αποκλείει αυτό να είναι γραμμένο από τον Μωυσή. Παράδειγμα λέω τώρα. Θεωρεί δηλαδή ότι οι γραφές πρέπει να μελετώνται όπως κάθε άλλο ιστορικό κείμενο. Όπως η Ιλιάδα για παράδειγμα. Η διάλογη του Πλάτωνα. Και αυτό πρέπει να εντάσσεται στην εποχή του, έτσι, και να μην μελετάτε σαν κάτι το οποίο είναι τελείως αποκομμένο από ένα πλαίσιο ιστορικό, κοινωνικό, διαδοητικό. Μια άλλη μορφή κριτικής είναι, όπως είπατε προηγουμένως, αυτή η κριτική στα θαύματα, στην πίστη των θαυμάτων και γενικά των υπερφυσικών φαινομένων. Mm. Των φαινομένων που αντίκεινται στην φυσική κανονικότητα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί κυρίως ο Χιούμ είναι που ανέλαβε το έργο αυτό. Και στις αναλύσεις του, γιατί έχει γράψει ένα δοκίμιο περί θαυμάτων, ένα κείμενο ειδικά που αναφέρεται σε θαύματα, λέει κάπου ότι είναι πολύ πολύ πιο πιθανό όταν κάποιος αναφέρει, μιλάει για ένα θαύμα, να μας λέει ψέματα, παρά το θαύμα αυτό να είναι πραγματικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συντριπτικά πιθανότερο, ας πούμε έτσι.
0: Βλέπουμε τις αντιλήψεις αυτές.
1: Επειδή ακριβώς ο διαφωτισμός, όπως είπαμε και πριν, τονίζει το ρόλο του λογικού, έτσι, είναι φυσικό, είναι αναμενόμενο κάθε το οποίο υπερβαίνει το λογικό, την κανονικότητα, ας πούμε έτσι, να δημιουργεί και συμποψία.
0: Ναι.
1: Στον διαφωτισμό, έτσι.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχουμε δει αυτό μέσα από όλα τα παραδείγματα των διαφωτιστών στα οποία έχουμε αναφερθεί, κύριε Τσαμπάζη, σήμερα στη συζήτησή μας. Επιτρέψτε μας να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Θα έχουμε την ευκαιρία στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας σήμερα. Μόλις επιστρέψουμε θα εκμεταλλευτούμε έτσι το χρόνο που μας έχει απομείνει.

0: Έχουμε ακόμη περίπου άλλα 9 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συζητάμε για το διαφωτισμό και την κριτική που άσκησε στην θρησκεία. Έχουμε αναφερθεί ήδη και στο ρόλο που έπαιξε η λογική, ο ορθός λόγος, ο ορθολογισμός, αυτή έτσι, η επιμονή στον ορθολογισμό. Αναφερθήκαμε και στο ιερό. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω πώς οι διαφωτιστές αντιλαμβάνονται εδώ ίσως την πρόοδο, αυτή την έννοια, ναι, της προόδου, κύριε Τσαμπάζη, αν την βλέπουν δηλαδή ίσως αποκλειστικά και μόνο μέσα από την επιστημονική ανάπτυξη, μέσα από την επιστημονική αυτή επανάσταση που έχουμε αυτή τη χρονική περίοδο, αυτούς τους αιώνες, ή όχι?
1: Ναι. Η πρόοδος έχει και αυτή μελετηθεί ως έννοια και ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι μια, ας το πούμε έτσι πάλι, μετατόπιση της σωτηρίας. Mm. Ο χρόνος στην αρχαιότητα είναι κυκλικός.
0: Ναι. Mm.
1: Έτσι, αν πάρουμε τη σκέψη των προσοκρατικών για παράδειγμα και των στοικών ακόμη, έτσι, κάνει κύκλους. Ο κόσμος χάνεται, ξαναδημιουργείται κτλ. Στον χριστιανισμό έχουμε την εισαγωγή του ευθύγραμμου χρόνου. Έτσι, από την πτώση κινούμαστε προς τα μπροστά μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια γραμμή χρόνου. Στην περίπτωση του διαφωτισμού, στον οποίο είναι πολύ έντονη αυτή η έννοια της προόδου, έχουμε πάλι μια γραμμική αντίληψη του χρόνου. Έτσι, άρα σε αυτό συμφωνεί με την χριστιανική αντίληψη. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη διαφορά εδώ, ότι δεν είναι κοινή από κάτι αρχικά δεδομένο και κακό προς κάτι καλό, όπως είναι στην περίπτωση του χριστιανισμού, από την πτώση που με έτσι στην Δευτέρα Παρουσία στο τέλος του χρόνου. Έτσι, εδώ έχουμε ένα χρόνο που στην αρχή, να το πούμε έτσι, δεν έχει τίποτα. Απλώς κινείται προς τα μπρος, έτσι, και συνεχώς φέρνοντας βελτιώσεις. Δεν έχει ένα τέλος, όπως είναι πιο καθαρό στο χριστιανισμό σχετικά.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε μία κίνηση προς τα μπρος, συνεχούς βελτίωσης, χωρίς τέλος. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα στοιχείο που πολλοί μελετητές έχουν εκφράσει την άποψη ότι είναι μία παραλλαγή, να το πούμε έτσι, της χριστιανικής αντίληψης. Δηλαδή αυτή η πρόοδο, το συνεχώς καλύτερο που έρχεται, είναι μία μορφή κίνησης προς μία λύτρωση. Mm-hmm. Ο διαφωτισμός διέπεται από μία αισιοδοξία. Δηλαδή πιστεύει ότι μέσω της παιδείας, μέσω της νομοθεσίας, μπορούν τα κοινωνικά δεινά να ξεπεραστούν, να θεραπευτούν και να φτάσουμε σε κοινωνίες αρμονικές, ευδαιμονικές και πιο πνευματικές από ό,τι ως τώρα. Η έννοια λοιπόν της πρόοδου είναι πραγματικά πολύ σημαντική στο διαφωτισμό και είναι μια έννοια που δεν είναι τόσο μακριά από την χριστιανική αντίληψη όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται.
0: Επειδή μας έχουν απομείνει 5 λεπτά, κύριε Τσαμπάζη, απλώς εγώ τονίζω πάλι το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, ίσως στεκόμενοι και λίγο στο εάν και κατά πόσο ο διαφωτισμός έκανε και μία αυτοκριτική, έτσι, στις απόψεις του, και να έρθουμε λίγο και στο σήμερα, γιατί υπάρχει αυτή η έννοια του ορθολογισμού, τη βλέπουμε. Ό,τι έχει να κάνει έτσι με τον ορθολογισμό και πώς έχει εξελιχθεί και με την τεχνολογία αυτό, πώς εξελίσσεται διαρκώς.
1: Ναι, στα λίγα λεπτά να πούμε έτσι πολύ συνοπτικά. Ο ορθολογισμός σήμερα, να πούμε στη σημερινή εποχή, καταρχάς νομίζω ότι είναι το πιο έτσι επίγον να αναφερθεί, ζούμε ακόμη στην εποχή του διαφωτισμού. Είμαστε, ας πούμε, στις απολύξεις του διαφωτισμού ή σε σημαντικό βαθμό ζούμε ακόμη κάτω από τα προτάγματα του διαφωτισμού. Δικαιώματα του ανθρώπου, έτσι. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή δικαιωματισμού, έτσι, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι από την άποψη αυτή σε μια έξαρση του πνεύματος διαφωτισμού. Όμως, στη σημερινή εποχή, αυτή όλη η κίνηση που ξεκίνησε τότε με την έλευση της νέας επιστήμης, έτσι, προχώρησε τις προηγούμενες αιώνες και φτάσαμε σήμερα σε ένα σημείο όπου αυτή η επιστήμη τίνει να μας υπερβεί. Τίνει δηλαδή να λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, το ανθρώπινο «ον», το μόνο λογικό «ον» του πλανήτη, αν εξαιρέσουμε το θεϊκό παράγοντα βέβαια, έτσι, έχει έναν ανταγωνιστή λογικό φορέα που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Αυτό έρχεται και θέτει το ερώτημα, το οποίο αναφέραμε πριν, το ότι ο άνθρωπος έγινε, ας πούμε έτσι, ο τόπος του ιερού. Ωραία. Ξαφνικά λοιπόν ο άνθρωπος, από εκεί που δέχτηκε μια πρίκηση, ας το πούμε έτσι, με το ιερό, ο Σον, τώρα περνάει σε δεύτερη μοίρα και κινείται προς μια κατεύθυνση υποταγής του. Δηλαδή αυτή η εικόνα του ανθρώπου που ο διαφωτισμός τον ανοίγαγε σε ιερό τόπο, να το πούμε έτσι, τώρα δείχνει να αδυνατίζει, να τονεί και ενδεχομένως να χάνεται. Και το ερώτημα είναι, το ιερό προς τα πού μετακινείται πλέον? Σήμερα προς τα πού μετακινείται το ιερό? Εάν φεύγει από τον άνθρωπο βαθμιαία, πού πηγαίνει? Η απάντηση είναι ενδεχομένως στην τεχνολογία. Είναι αυτό το οποίο σήμερα διέπει τα πάντα, είναι αυτό που μας δίνει τα προβλήματα. Η τεχνολογία είναι πανταχού παρούσα, όπως ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ξέρει τα πάντα, το πούμε έτσι. Μπαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη, ρωτάς κάτι και παίρνει την απάντηση. Τα ξέρει όλα, το πούμε έτσι. Μπαίνει από οπουδήποτε στην τεχνητή νοημοσύνη και σου απαντάει. Είναι πανταχού παρούσα, δηλαδή. Είναι πάνσοφη. Σου λέει ναι, σου απαντάει. Έχει καλή προαίρεση. Και λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως όλη αυτή η κίνηση επιστημονική που οδηγείται σε αυτή την κυριαρχία της τεχνολογίας, έτσι, ουσιαστικά είναι μια νέα μετατόπιση του ιερού στην τεχνολογία καθ' αυτή. Βέβαια, είναι επίσης νομίζω αναφισβήτητο ότι και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το ιερό πια αυτό είναι ένα ιερό αχνό, χλωμό, αδύνατο. Έτσι. Και να πούμε επίσης ότι ενώ λέμε όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι προηγούμενες μορφές του ιερού δεν εξαφανίζονται. Σήμερα το θρησκευτικό συνέστημα από πολλές απόψεις τονώνεται, δυναμώνει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σήμερα ακόμη υπάρχουν πάρα πολλά μέρη του κόσμου, αλλά και σε μέρη που επικρατούν μονοθεϊστικές θρησκείες, που επιζούν φαινόμενα αρχαϊκών θρησκειών. Με τα φυσικά φαινόμενα να είναι έμψυχα, να κρύβονται ψυχές πίσω από φυσικά φαινόμενα κτλ. Θέλω να πω δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: και να κλείσουμε αυτό, νομίζω ότι το ιερό, το οποίο είναι ο πυρήνας από μια ορισμένη άποψη της θρησκείας, δεν πάβει να υπάρχει, ζει, αλλάζει μορφές, αλλά τελικά ένα ολόκληρο πλούτο που έχει σωρέστες, το πούμε έτσι, στην ιστορική πορεία, το μεταφέρει σε κάθε νέα εκδοχή του.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Τσαμπάζη, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο θέμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας, λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τέλεσε το πρωί μνημόσυνο στη μνήμη των ευεργετών του φιλανθρωπικού οργανισμού Σταμάτη και Ελένης Βαφιαδάκη. Σε αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Εις βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για σειρά από αδικήματα όπως απιστία κατ' εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων σε βαθμό κακουργήματος. Στο κλείσιμο ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον έλεγχο, η κλινική λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και συνεργαζόταν με έναν μόνο πνευμονολόγο με ειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, χωρίς να υπάρχει έγγραφη σύμβαση συνεργασίας. Εντός του διόροφου κτίσματος της οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής, εντοπίζεται η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής στην Πλάκα. Μηχανισμοί αντιστήριξης στο μεταξύ θα τοποθετηθούν στα δύο κτίρια που βρίσκονται έκτερων του διόροφου κτίσματος που κατέρευσε, ενώ έλεγχοι στατικότητας γίνονται και σε άλλα παρακείμενα κτίρια. Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων. Στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, στην Ελλάδα εκκλησιαστικά κοιμήλια που αφαιρέθηκαν από τις ιερές μονές της Παναγίας Οικοσαφήνισσας στο Πάγκαιο Όρος και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα έχουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Και ήταν ο καημός του πρόσφυγα, ένα συγκλονιστικό τραγούδι, για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό στους χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης από την Κύπρο την Πολύπαθη. Η ιστορία να περνάει στο τραγούδι, τα πάθη των ανθρώπων να γίνονται τραγούδι, ο καημός του πρόσφυγα που τραγούδισε ο Χρήστος Σίκης, και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Κύπρο με την τόσο πλούσια και πολύμορφη λαϊκή μουσική και χορευτική παράδοση. Ένας χορός τώρα, περνώντας από την παλιά στη νεότερη γενιά, από το Χρήστο Σίκη, να έρθουμε τώρα σε έναν πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγουδοποιό που κατάγεται από την Κύπρο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλκίνος έχει επιλέξει πλέον να εγκατασταθεί στα Πάτρια Εδάφη και τον ακούμε να τραγουδά «Αγάπησά την που καρκιάς». Την αγάπησα μέσα από την καρδιά μου.

ο εθνικός ρυθμός του Συρτού Καλαματιανού να ταξιδεύει από τη στεριανή Ελλάδα έως την Κύπρο και ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και Αγάπη Σάτιν Μπουκαρκιάς. Και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό σε μια ακόμη ακριτική περιοχή του ελληνισμού, από την Κύπρο να πάμε τώρα στην Καπαδοκία. Ο χορός Ντίπασκα, τελετουργικός χορός για τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Στο βιολί ο Κυριάκος Γκουβέντας.

Χορός Δίπασχα λοιπόν, χορός του Αντίπασχα της δεύτερης μέρας του Πάσχα από τη μουσική παράδοση των Ομιών στην Καπαδοκία, και εμείς να συνεχίσουμε στις άκρες του ελληνισμού το σημερινό μας μουσικό διπορικό προς το παρόν, για να περάσουμε από την Καπαδοκία στον Πόντο. 40 μήλα κόκκινα σε ένα μαντίλ δεμένα. Χορός Ομάλ Καρσλίδικο, δηλαδή Ομάλ στρωτός ιρτός χορός από την περιοχή Κάρς.

από την περιοχή Κάρς του Καυκάσου, από τον Πόντο, 40 μήλα κόκκινα σε ένα μαντίλ δεμένα, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα χορευτικά ποντιακά τραγούδια. Χορεύεται πάνω στα βήματα του χορού Ομάλ, Ομάλ λοιπόν καρσλίδικο, για να συνεχίσουμε τώρα από το Ομάλ να περάσουμε στο Ζωναράδικο. Ένα ζωναράδικο που θα μας ταξιδέψει από τη Μικρά Ασία μέχρι τη Φιλιππούπολη, στη Βόρεια Θράκη, στην Ανατολική Ρωμιλία. Από την Προύσα Κίνησα στη Φιλιππούπολη πάω, τραγουδούν τα μέλη του συγκροτήματος Ροδόπι Ensemble.

στα 12-8 ή 6-8 του Θρακιώτικου Ζωναράδικου Χορού από την Προύσα Κίνησα στη Φιλιππού Πολπάου λοιπόν, ένα τραγούδι που γνωρίσαμε αρχικά σε ηχογράφηση από τον Χρόνια Ιδονίδη. Στην εκτέλεση που ακούσαμε έπαιξαν και τραγούδησαν μέλη του συγκροτήματος Ροδόπι Ensemble, μια ομάδα μουσικών της νεότερης γενιάς από τη Θράκη, από τη Ροδόπη αλλά και από την Καβάλα. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το ίδιο μουσικό σχήμα που θα μας ταξιδέψει από την Προύσα και τη Φιλιππούπολη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, από την παράδοση των Ρωμιών της πόλης, χορός μπάλος που γυρνάει σε σούστα.

πολίτικος μπάλος που γύρισε σε Σούστα, μορφή χασαποσέρβικου, με το μουσικό σχήμα Ροδόπι Ανσάμπλ, και να μείνουμε για λίγο ακόμη στην παράδοση των Ρωμιών της πόλης, να περάσουμε στον ήχο της αρμόνικας, όπως λεγόταν ο πρόγονος του ακορντεόν, που έπαιζε ο πατέρας ενός σπουδαίου δεξιοτέχνη που στη συνέχεια ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα, στην Καβάλα, του Λάζαρου Κουλαξίζη. Να ακούσουμε λοιπόν το ακορντεόν του σπουδαίου Λάζαρου Κουλαξίζη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ένας χορός από το Βόρειο Εύρο, από τη Νέα Βίσα της Ορεστιάδας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Μια ζωντανή ηχογράφηση και χορός Κουτσός ή Λαΐσιος, όπως είπαμε, και ίσως αναγνωρίσατε ότι είναι μια παραλλαγή του περίφημου Κόνιαλη. Ο Κόνιαλης, σκοπός από το Εικόνιο, την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας, που όμως ταξίδεψε σε όλο τον ελληνισμό, τον βρίσκουμε από την Κύπρο μέχρι και τον Εύρο, όπου ακούμε τώρα την τοπική παραλλαγή. Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, ονομάζεται Κουτσός ή Λαΐσιος, μιμικός χορός που μιμείται το κυνήγι του λαγού.

Κουτσός ή Λαΐσκιος χορός λοιπόν από τη Νέα Βίσα ή το Μποσνοχώρι όπως το λένε οι ντόπιοι στον Βόρειο Εύρο, δίπλα από τα σύνορα, με κατοίκους πρόσφυγες που ήρθαν από απέναντι από την Αδριανούπολη. Και όπως είπαμε, η μελωδία αυτή είναι μια παραλλαγή του Κόνιαλη που ταξίδεψε από το Εικόνιο στην Κύπρο μέχρι τη Θράκη. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα άλλη μια μελωδία που και αυτή ταξίδεψε από τα Επτάνησα, από το Ιόνιο, έφτασε μέχρι την πόλη Κωνσταντινούπολη και έγινε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια στο ρυθμό του βάλς, στον εξάσημο ρυθμό, πάνω στον οποίο, όπως έλεγε ο δάσκαλος Σίμων Καράς, τραγουδούσαν και οι Βυζαντινοί τα άκτα στον υπόδρομο. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά λοιπόν, τραγούδι με την Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Κατερίνα Παπαδοπούλου και Μενεξέδες και Ζουμπούλια, και εμείς από την αστική παράδοση των Ρωμιών της πόλης να περάσουμε τώρα σε ένα λαϊκό τραγούδι των Ψαράδων από την Προποντίδα, σε Καινούρια Βάρκα Μπήκα και στο Μιχαλίτσι Ευγήκα. Ένα επίσης γνωστό και αγαπημένο τραγούδι που βρίσκουμε σε δύο μουσικές εκδοχές, η πρώτη χορεύεται ως Ιρτός και η δεύτερη σε Τσιφτετέλη. Θα ακούσουμε λοιπόν τη δεύτερη εκδοχή με την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα.

Σε καινούργια βάρκα μπήκα λοιπόν, τραγούδι των Ψαράδων από την Προποντίδα, τη θάλασσα του Μαρμαρά, με την Γιασεμή Σαραγούδα, και εμείς να έρθουμε τώρα στα παράλια της Μικράς Ασίας, στο μελί της Ερυθρέας, η Χερσόνησος της Ερυθρέας, κοντά στη Σμύρνη. Το μελί, ένα χωριό με πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση, που μεταφυτεύτηκε από τους πρόσφυγες στην κυρίως Ελλάδα. Ένα μέρος από αυτούς εγκαταστάθηκαν στα Μέγαρα, στον οικισμό Μελί των Μεγάρων, όπου εξακολουθούν να τραγουδούν και να χορεύουν αυτά τα τραγούδια από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Να ακούσουμε λοιπόν τον Δρόσο Κουτσοκώστα στον Καρσιλαμά της Δημητρούλας, από το μελί της Ερυθρέας στο μελί των Μεγάρων.

Δρόσος Κουτσοκώστας λοιπόν και η Δημητρούλα, χορός Αντικριστός Καρσιλαμάς, από την παράδοση στο μελί της Ερυθρέας στη Μικρά Ασία, έτσι όπως πέρασε στο μελί των Μεγάρων. Στο μελιού τους Καφενέδες είναι ο τίτλος της δισκογραφικής έκδοσης από όπου προέρχεται αυτή η ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε. Πρόσφυγες από τα χωριά της Ερυθρέας στη Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν σε πολλά μέρη ανά την Ελλάδα. Να καταλήξουμε λοιπόν τώρα στη νέα Ερυθρέα της Αττικής με τις υπέροχες γυναίκες του τοπικού συλλόγου να τραγουδούν αυτοσχέδια δύστιχα πάνω στη μελωδία του συρτού χορού από τα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, με την επιμέλεια του Θοδωρή Κοντάρα.

0: συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η πολιτική ως ηθικό σχέδιο, Καντ και η αυτονομία του υποκειμένου». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε να ζούμε πολιτικά ως ελεύθεροι άνθρωποι, και μπορεί η πολιτική να είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση της εξουσίας, των συμφερόντων και των αναγκών μιας κοινωνίας? Ο Ιμάνουελ Καν μας οδηγεί σε ένα διαφορετικό πεδίο σκέψης, στην πολιτική ως ηθικό σχέδιο, ως προσπάθεια συγκρότησης μιας κοινωνίας στην οποία ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως μέσο αλλά ως σκοπός. Στο κέντρο λοιπόν της καντιανής φιλοσοφίας βρίσκεται η αυτονομία του υποκειμένου. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος όταν δεν υπακούει τυφλά σε εξωτερικές επιταγές, αλλά όταν μπορεί να θέτει ο ίδιος μέσω του ορθού λόγου τους ηθικούς κανόνες που διέπουν τη ζωή του. Από αυτή λοιπόν την αρχή γεννιέται και μια βαθύτερη, θα λέγαμε, πολιτική απέτηση, μια πολιτεία ελευθέρων και ίσων πολιτών, όπου η ελευθερία του καθενός μπορεί να συνυπάρχει με την ελευθερία όλων. Έτσι λοιπόν εξετάζουμε την πολιτική όχι απλώς ως εξουσία αλλά ως δοκιμασία της ανθρώπινης αυτονομίας και αξιοπρέπειας. Θα έχουμε την ευκαιρία σε πολύ λίγα λεπτά να πραγματοποιήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία σήμερα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Freie Universität του Βερολίνου, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα την πολιτική σκέψη του Ιμάνουελ Καντ, να δούμε για ποια αυτονομία μας μιλάει του υποκειμένου και να μπορέσουμε να διερευνήσουμε στο πλαίσιο της σημερινής μας συζήτησης πώς η πολιτική μπορεί να προσεγγιστεί και ως ηθικό σχέδιο. Υπάρχουν άλλωστε στιγμές στην ιστορία της πολιτικής σκέψης όπου ένα ερώτημα πάβει να αφορά απλώς την οργάνωση της εξουσίας και μετατρέπεται σε ερώτημα για τον ίδιο τον άνθρωπο. Τι σημαίνει να είναι ελεύθερος, αναφέραμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, πότε μια απόφαση είναι πραγματικά δική μου, μπορεί μια πολιτική κοινωνία να είναι δίκαιη χωρίς να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως απλό μέσο για την επίτευξη συλλογικών στόχων. Αυτά και άλλα ερωτήματα θα κληθούμε συνολικά να απαντήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την επικοινωνία που θα έχουμε λοιπόν αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του 89,5. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Γεια σας κύριε Παπά, μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι ξανά μαζί σας. Σας είχα πει ότι η πρόσβασή μου στο στούντιο, στο φιλόξενο στούντιο σας, ενδεχομένως να προσέκρουε σε κάποια εμπόδια. Τα ξεπεράσαμε τα εμπόδια εσείως, αλλά όπως φιλοδοξώ να σας διηγηθώ στη συνέχεια, η προσπάθεια υπέρβασης αυτών των εμποδίων ήταν παράλληλα και ένα μάθημα σχετικά με το μήνυμα της καντιανής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας.
0: Με πολύ χαρά λοιπόν θα το ακούσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την νομίζουμε ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία, γιατί είναι και ενδιαφέρον το θέμα, και να μιλήσουμε λίγο για τον Καντ. Τι σημαίνει για τον Καντ η αυτονομία του ανθρώπινου υποκειμένου και γιατί αποτελεί θεμέλιο όχι μόνο της ηθικής αλλά και της πολιτικής ελευθερίας, αφού πρώτα, αν το θέλετε κι εσείς, κάνουμε μία αναφορά στην εποχή που σκέφτεται και γράφει ο Καν.
1: Η αναφορά μας στην εποχή την οποία την επιχειρήσαμε και την προηγούμενη φορά, και βέβαια μόνο κάποιες ενδείξεις μπορούμε να δώσουμε και κάποιες κατευθύνσεις, είναι αναγκαία όχι μόνο επειδή είναι ενδιαφέρουσα και επίκαιρη και έχει και επίκαιρα χαρακτηριστικά, αλλά και είναι, όπως επίσης σκοπεύω να δείξω, σημαντική για την κατανόηση του μηνύματος της Καντιανής φιλοσοφίας και για την διασάφηση κάποιων ανοιχτών ζητημάτων των ερμηνεών της. Η πόλη στην οποία έζησε το 99% του βίου του ο Ιμμάνουελ Καντ δεν υπάρχει σήμερα, δεν θα τη βρει κανείς πουθενά στο χάρτη, θα βρει όμως τη σύγχρονη ονομασία της που είναι Καλίνινγκραντ, και είναι η μόνη περιοχή της Ρωσίας που συνορεύει με την Πολωνία, διότι μεσολαβούν άλλες χώρες. Τότε όμως ήταν γερμανική και ονομαζόταν Königsberg ή Königsberg, ένα σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της Βαλτικής θάλασσας, μια εμπορική πόλη στην οποία η οικονομική άνθηση συμβάδισε και με πνευματική. Το πανεπιστήμιο της πόλης του, στο οποίο ο Καντ κατάφερε σε ηλικία 46 ετών να γίνει πρώτα υφηγητής και μετά καθηγητής, έχοντας ξεκινήσει από μια μέση κοινωνική καταγωγή. Ο πατέρας του κατασκεύαζε σαμάρια ή σέλες και είχε οικογένεια 13 παιδιά. Ο Καντ ήταν το τέταρτο, έχασε τη μητέρα του σε μικρή ηλικία και αυτό συνεπαγόταν εμπόδια. Αυτό λοιπόν το πανεπιστήμιο, στο οποίο με μοναδική στοχοπροσήλωση θα λέγαμε και φανταστή επιμονή, κατάφερε να βρει εκεί τη θέση που του τέριαζε. Ήταν ένα πανεπιστήμιο στο οποίο και άλλα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης προσέφεραν τον μόχθο και τον καρπό της δημιουργίας τους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καντ, ας το κρατήσουμε και αυτό, ένας λόγος για τον οποίο δεν ταξίδεψε σε άλλα μέρη ήταν, πέρα από την προσκόλληση στην αισθηματική που ένιωθε με τον τόπο του, και η επιφυλακτικότητά του για άλλου είδους κατευθύνσεις του πνευματικού βίου, τις οποίες μπορούσε κατά τα άλλα να βρει σε άλλα πανεπιστήμια που του προσφέρθηκαν θέσεις. Όμως,
2: και είναι σπάνιο για διανοούμενο να μην ταξιδεύει, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Όπως όμως μπορούμε να δούμε, η προσκόλλησή του αυτή στη γενέτειρα γη δεν σημαίνει καθόλου μα καθόλου μία στενομυαλιά, έναν περιορισμό του πνεύματος. Ο Καντ ήταν επί της ουσίας κοσμοπολίτης, αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό της όλης του διαδρομής που παραξενεύει εκ πρώτης όψεως, αλλά αν το διερευνήσουμε θα δούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Να κάνω τη μικρή παρένθεση και τη χρηστική, αν θέλετε. Στα νέα ελληνικά ο Καντ δεν είναι τόσο προσιτός. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια ευτυχώς πολύ καλές εκδόσεις. Η σημαντική συνεισφορά του Αναστασίου Γιαναρά, του καθηγητή της φιλοσοφικής σχολής που δυστυχώς χάθηκε από τροχαίο δυστύχημα το 1977, αφού είχε προλάβει να εκδώσει το πρώτο τρίτο ή 40% της κριτικής του Καθαρού Λόγου, σήμερα έχει πλαισιωθεί και από άλλους. Είχε κάπου εκεί εμφανιστεί και ο Ευάγγελος Παπανούτσος, νομίζω είχε ξεκινήσει πριν τη μετάφραση και εκδόθηκε λίγο μετά σε εκδόσεις Δωδώνη. Τα Δοκίμια μπορεί να τα βρει κανείς, ίσως σε παλαιοβιβλιοπολία ή σε επανέκδοση. Το βασικότερο όλων και για την δική μου σκοπιά είναι η ιδέα μιας ιστορίας υπό πρίσμα κοσμοπολιτικό. Οπότε κρατάμε αυτή την αντινομία, αν θέλετε, ή την, το δυσδιάστατο με γιώτα της Καντιανής παρουσίας. Mm-hmm. Και έχοντας διατρέξει έναν μακρύ και επίπονο, ασφαλώς πνευματικό δρόμο, ο Καντ καταλήγει να εκδώσει σε ηλικία 57 ετών την κριτική του καθαρού λόγου, αυτό το μνημειώδες έργο, το οποίο εμπίπτει στο χώρο της θεωρητικής φιλοσοφίας, γνωσιολογίας, κριτικής, στις δυνατότητες της γνώσης, αναμετρίεται με τις βασικές έννοιες της μεταφυσικής, εν ολίγης για να μας πει και κυρίως για να πει τότε στους συγχρόνους του να μην βαυκαλίζονται, να μην αυταπατώνται, να μην περιμένουν μια βέβαιη γνώση στα θεμελιώδη ζητήματα της μεταφυσικής και της αδελφής με αυτήν θεολογίας και της οντολογίας. Επίσης, οντολογία, δεν μπορούμε να πούμε ότι ασκεί και αναπτύσσει ο Καντ κριτική στην οντολογία. Βασικές έννοιες, ο Θεός η τελευταία στη σειρά ή πιο πριν ο κόσμος και η ψυχή και η ελευθερία υπόκεινται σε ριζική κριτική ως προς το ανέφικτο της πλήρους γνώσης τους, αυτή είναι η κατάληξη, και όλα αυτά αναπτύσσονται στο δεύτερο μέρος, εκείνο που δεν πρόλαβε να εκδώσει ο Αναστάσιος Γενεράς και συνέχισε μετά ο Μιχαήλ Δημητρακόπουλος, η διαλεκτική του καθαρού λόγου, υπερβατολογική, όπως λέει ο Καντ, διαλεκτική. Ας πιαστώ εδώ από τον όρο υπερβατολογικός που μόλις ανέφερα για να πω ότι αυτό και μόνο είναι μία ένδειξη της δυσκολίας, της αντικειμενικής δυσκολίας προσέγγισης της ουσίας της καντιανής σκέψης, διότι έχουν μεσολαβήσει πολλοί αιώνες από τότε που στη χώρα μας, σε αυτό τον ευλογημένο τόπο, υπήρχε μια κορυφαία φιλοσοφία με μια αποκρισταλωμένη ενοιολογία και ορολογία, κλασική αρχαιότητα και όσα ακολούθησαν. Το διάστημα που ακολούθησε εισήχθησαν στην Λατινική Δύση και στην αυγή της νεωτερικότητας, mm-hmm. με τις νέες γλώσσες, τι

0: δίνονται και τα γερμανικά πρωτότυπα, και αυτό είναι σημαντικό για τον μελετητή, και υπάρχουν σήμερα και αντιστοιχίες και με τα αγγλικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αποδίδεται ως υπερβατικό, αλλά τα προβλήματα είναι τρία, αν θέλετε. Το άλλο είναι ότι υπάρχει και το transcendent, το οποίο διαφέρει, και η διαφορά αυτή είναι κέρια στην κανιανή ορολογία, και υπάρχουν οι άλλες δύο αποδόσεις. Μετά το υπερβατικό του γενερά κρατάμε τις μεταφράσεις του, αλλά αλλάζουμε αυτόν τον όρο, τουλάχιστον αυτόν. Έχουμε το υπερβατικό λογικό και έχουμε και το υπερβατολογικό. Mm. Για λόγους που βέβαια δεν είναι τις παρούσεις, μπορώ να σας πω ότι σήμερα τίνει να επικρατήσει ή έχει ουσιαστικά επικρατήσει το υπερβατολογικό, το οποίο δεν είναι απολύτως ακριβές όσο θα ήταν το υπερβατικολογικό. Παρ' όλα αυτά, εδώ στα ζητήματα ορολογίας υπάρχει και ο παράγοντας του έθους, της παράδοσης, της συνήθειας που επικρατεί για κοινωνικούς λόγους, και αυτό κιόλας είναι ένα σημαντικό σημείο στην καντιανή ηθική φιλοσοφία, ένα σημείο συζήτησης και αντιπαράθεσης. Πράττουμε λοιπόν, επειδή τα είπατε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας, με βάση ηθικούς νόμους ή έλογους νόμους ή έλογους ηθικούς νόμους, και ποιοι είναι αυτοί και πώς θεμελιώνεται η αυτονομία, πώς θεμελιώνεται η ελευθερία. Εδώ να σας πω και να το ξεκαθαρίσουμε για να έχουμε και μια εικόνα ακόμη του καντιανού μεγαλείου, χωρίς καμία δόση υπερβολής και εκ των υστέρων εξύμνησης, ότι όλα αυτά έχουν ήδη σχεδιαστεί και δρομολογηθεί στην κριτική του καθαρού λόγου. Το μεγάλο έργο, υπενθυμίζω, το οποίο δεν έγινε σε πρώτο χρόνο κατανοητό στην εποχή του, και γι' αυτό ο Καντ σε ηλικία 60 και άνω, είναι εντυπωσιακό αυτό, από τα 59 του και τα 60 μέχρι τα 79, όπου ήταν ακόμη πνευματικά διευγής, παρήγαγε διαρκώς καινούργια συγγράμματα σε ρυθμό ασυνήθιστο για άνθρωπο τέτοιας ηλικίας και ειδικά εκείνη την εποχή, προκειμένου να συμπληρώσει και να διασαφηνίσει όσα είχαν μείνει ανοιχτά. Εκεί εντοπίζεται και η πλούσια παραγωγή του στον χώρο της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, τα οποία όμως αυτά πονήματα έχουν δρομολογηθεί από μία και μόνη παράγραφο της κριτικής του καθαρού λόγου, όπου λέει ότι τα φιλοσοφικά ερωτήματα είναι τέσσερα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι τι μπορώ να γνωρίζω, was kann ich wissen. Το δεύτερο είναι τι οφείλω να πράττω, was soll ich tun. Στο τρίτο θα αναφερθούμε και στο τέταρτο στη συνέχεια, διότι και αυτά εμπίπτουν στο χώρο mm-hmm. της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Απλώς να επισημάνουμε εδώ ότι, και εδώ είναι και ένα θέμα ορολογίας και ακριβούς αντιστοίχησης από γλώσσα σε γλώσσα, δεν είναι εύκολο να βρούμε ένα αντίστοιχο του γερμανικού αυτού ρήματος, του Zollen, το οποίο τίθεται στην κύρια πρόταση, ερωτηματική αυτή πρόταση, τι οφείλω, τι πρέπει, ποιο είναι το χρέος μου, ποιο είναι το καθήκον μου. Όλα αυτά είναι πλευρές του νοήματος αυτού και είναι ένα χαρακτηριστικό της, όχι μόνο της ορολογίας αλλά και του προσανατολισμού, ότι το καθήκον ως καθήκον έχει μια έμφαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε σε άλλους φιλοσόφους, και αυτό είναι και ένα κρίσιμο σημείο για τις ερμηνείες.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν, κύριε Λιόπουλε, η αυτονομία του ανθρώπινου υποκειμένου αποτελεί, θα λέγαμε, θεμέλιο όχι μόνο της ηθικής αλλά και της πολιτικής ελευθερίας? Πώς προσεγγίζει ο Καντ την αυτονομία του ανθρώπινου υποκειμένου?
0: Κοιτάξτε, ο όρος αυτονομία είναι πολύ συζητημένος. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι δεν ενώνονται απαραίτητα όλα τα κομμάτια του puzzle στην ιστορική διαδρομή. Τι εννοώ? Υπάρχει ο Θουκυδίδης, ο οποίος σε ένα περιφερειακό χωρίο βέβαια της ιστορικής του αφήγησης

0: συνδέει τον όρο αυτονομία με την αρχαία πόλη, αυτόνομος, αυτόδικος και αυτοτελής. Και υπάρχει ο Καστοριάδης που πολλούς αιώνες αργότερα αναβιώνει, επιχειρεί να αναβιώσει με τον τρόπο του το ιδεώδες της αρχαίας ελληνικής πόλεως ως αυτόνομης πόλεως, διαχωρίζοντάς το από τις ετερόνομες κοινωνίες που έχουν προκύψει στο μεταξύ. Δεν συσχετίζεται αυτή η συζήτηση για το αν έχουμε σήμερα αυτόνομους ή ετερόνομους πολιτικούς θεσμούς με την καντιανή αυτονομία και ετερονομία που όντως έχουν εξέχουσα θέση αυτοί οι όροι. Και ο λόγος είναι ίσως ότι σε πρώτη ανάγνωση, μόνο σε πρώτη ανάγνωση, η καντιανή ενεργοποίηση, η νοηματοδότηση αυτών των όρων δεν κατευθύνεται προς την πολιτεία αλλά προς το υποκείμενο. Mm-hmm. Το οποίο υποκείμενο και ως όρος είναι γέννημα της νεωτερικότητας από τον Ντεκάρτ τουλάχιστον και μετά. Υπάρχει όρος στον Αριστοτέλη, αλλά με τη σημασία απλώς του υφισταμένου, του πράγματος που υφίσταται. Το υποκείμενο οφείλει έλογα, ο έλογα σκεπτόμενος άνθρωπος, να καθορίσει τον χαρακτήρα των πράξεών του και να τις αποφασίσει συνειδητά. Η έννοια της αυτονομίας συνδέεται με την έννοια του λόγου και με την έννοια της ελευθερίας. Είναι ένα τρίπτυχο αδιαίρετο, μπορεί να πει κανείς. Το πρόβλημα είναι πιο ότι όταν μιλάμε για τον θεωρητικό λόγο και ασχολούμαστε με το «ον» και με τον Θεό και με τη φύση και όλα τα σχετικά, τότε έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο να αυτενεργήσουμε. Είναι ένα παράδοξο αυτό που θα εκφράσω τώρα, με την έννοια ότι δεσμευόμαστε μόνον από έναν κόσμο τον οποίο προσπαθούμε να γνωρίσουμε και ο οποίος βρίσκεται έξω από εμάς και δεν επηρεάζεται άμεσα από τις δικές μας πράξεις. Και είναι αυτό ένα, μιλάω για τη φύση, ένα χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει ο Καντ και το ερώτημα του Θεού. Δεν έχει σημασία στην πρώτη του προσέγγιση αν πιστεύουμε ή πώς τον αντιλαμβανόμαστε, σημασία έχει αν υπάρχει αντικειμενικά, και το παρομοιάζει αυτό ακόμη και με την παρουσία κερμάτων στην τσέπη μας. Δεν μπορούμε να φανταζόμαστε ότι τα έχουμε αν δεν τα έχουμε πραγματικά. Όμως στο πεδίο της πράξης από το 1787 και μετά, με την κριτική του πρακτικού λόγου που είναι η υλοποίηση της απάντησης στο δεύτερο ερώτημα, τι οφείλω να πράττω, καταλαβαίνουμε, δεν θα το βρούμε ίσως άμεσα αναφερόμενο στον καντιανό κείμενο, ότι εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, με την έννοια ότι τον κόσμο που καλούμαστε να αντιθασεύσουμε δια των ενιών, την ίδια ώρα που προσπαθούμε να τον συλλάβουμε, να τον κατατάξουμε και να τον διαμορφώσουμε έλογα, τον διαμορφώνουμε επίσης στην καθημερινότητά μας όχι με έλογο τρόπο. Τον διαμορφώνουμε με βάση τα συμφέροντα, με βάση τις κλίσεις, τις τάσεις, τις προτιμήσεις, το ένστικτο που είναι το ορμέμφυτο, όπως λέει ο Παπανούτσος. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ο φιλόσοφος, ο σοβαρός φιλόσοφος, δεν μπορεί να αρνηθεί. Και είναι λάθος να λέμε και για κάποιους φιλοσόφους ότι παραγνωρίζουν τον κόσμο της καθημερινότητας, τον κόσμο αυτόν της άγριας επιδίωξης των ατομικών και συμφερόντων, και όχι μόνο των ατομικών αλλά και της κρατικής αυθαιρεσίας και βίας, που και τότε και σήμερα ήταν ένα βασικό πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η θεωρία μας παρετείται, και το βλέπουμε αυτό σε πολλά σημεία των καντιανών ενιακών επεξεργασιών. Καλούμαστε να πούμε κάτι, και αυτό το κάτι πρέπει να είναι κάτι πέρα από την απλή διαπίστωση ότι όλα εκεί έξω είναι χάλια, ότι όλοι κοιτάζουν το συμφέρον τους, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Αυτό θα ήταν το ηθικό ανήθικο μήνυμα. Όχι, πρέπει να πούμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος δυνατός και αναγκαίος, ο κόσμος της έλογης διαμόρφωσης των πράξεών μας, με βάση έναν αναστοχασμό για τα κίνητρα και τις συνεπίες τους. Ό,τι κάνει έτσι κι αλλιώς οποιαδήποτε άλλη από τις επιστήμες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σήμερα. Η φιλοδοξία του Καντιανού προγράμματος είναι όντως υψηλή. Νομοθετούμε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και θα ανέφερα κι εγώ, αυτοπροσδιοριζόμαστε, καθορίζουμε τις πράξεις μας αναλογιζόμενοι τις επιπτώσεις τους, όχι μόνο για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τους συνανθρώπους μας και για την κοινότητα, mm-hmm. την κοινωνία στην οποία ζούμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε, είναι η απάντηση του Καντ, μόνο και μόνο επειδή διαθέτουμε τον λόγο. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, το τονίζει και το επαναλαμβάνει πολλές φορές ο ίδιος, αλλά η πορεία μας προς την υλοποίηση ενός τέτοιου ηθικού προγράμματος, το οποίο αυτόχρημα ipso facto θα εκταθεί και στο χώρο της θεσμοποιημένης μας συμβίωσης, στο χώρο της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, δεν θα είναι ένα πρόγραμμα ατομικής ηθικής ενός περίκλειστου εγώ. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα αξίζει τον κόπο και είναι ζωτικής σημασίας για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως έλογα όντα, πράγμα που συμβαδίζει εξ ορισμού με το να υπάρχουμε ως ανθρωπότητα, διότι δεν το λέει ο Καντ κάπου, αλλά το γνώριζε πολύ καλά και εργάζεται πάνω σε αυτή την αλήθεια, τη διαχρονική αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικών ζώων. Επομένως η σημασία προκύπτει έτσι κι αλλιώς διαβάζοντας το καντιανό κείμενο, για να δώσω μια νομίζω κατανοητότατη απάντηση. Μπαίνει κανείς σε έναν κόσμο επιχειρημάτων που τον κερδίζει. Το θέμα είναι τι κάνει όταν κλείνει τα καντιανά βιβλία και είναι υποχρεωμένος να επιβιώσει, να επιβιώσει έναν κόσμο.
1: Ναι.
0: Στο σημείο,
1: έτσι ακριβώς. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Freie Universität του Βερολίνου, η συζήτηση σήμερα γίνεται για την πολιτική ως ηθικό σχέδιο, Καντ και η αυτονομία του υποκειμένου. Είναι τα βασικά θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Νομίζω ότι προσεγγίζουμε έτσι αρχικά, και δεν φιλοδοξούμε βεβαίως στη σημερινή εκπομπή να κάνουμε μια διδακτορική διατριβή, δεν θα μπορούσε να γίνει για τον Καντ, αλλά επιχειρούμε να δώσουμε κάποια γενικότερα στοιχεία της σκέψης του που αναφέρονται στην αυτονομία του υποκειμένου και πώς το ηθικό σχέδιο μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη έκφανση και έκφραση μέσα στα πολιτικά πράγματα και στην τέχνη της πολιτικής. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με τον κύριο Ηλιόπουλο.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο του ευρύτερου αφιερώματος του 89,5 που ξεκίνησε από τις αρχές του μήνα και ολοκληρώνεται εντός των επομένων ημερών με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Είναι η εκπομπή «Η πολιτική ως ηθικό σχέδιο, Καντ και η αυτονομία του υποκειμένου». Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Freie Universität του Βερολίνου, και να επιχειρούμε να προσεγγίσουμε αυτό το δύσκολο σύμπαν του Ιμάνουελ Καντ, που όμως, όπως αναφέραμε και σε σημεία της συνομιλίας μας που δεν ακούγονται στον αέρα, αξίζει κάποιος να τα προσεγγίσει, γιατί και τα ερωτήματα που θέτει ο Καντ, και νομίζω αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, λένε πολύ συχνά ότι σημαντικός είναι ο φιλόσοφος που θέτει με καλύτερο τρόπο τα ερωτήματα, είναι ένα ζητούμενο πάντοτε. Προφανώς και επιτυχημένα το έχει κάνει μέσα στους αιώνες και αποτελεί αντικείμενο μελέτης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε πολλά πανεπιστήμια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Ηλιόπουλε, να συνεχίσουμε αυτή μας την επικοινωνία και να μιλήσουμε λίγο για το πώς μπορεί η πολιτική να θεωρηθεί ένα ηθικό σχέδιο, δηλαδή μια προσπάθεια, θα λέγαμε, δημιουργίας μιας κοινωνίας ελεύθερων και ίσων πολιτών. Είναι έτσι τα πράγματα ή η πραγματικότητα της εξουσίας αναπόφευκτα απομακρύνει την πολιτική από την ηθική?
1: Να μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μία ανοίξη σε ένα ευτυχές εύρημα, θα το έλεγα. Mm-hmm. Όχι πολύ μακριά από εδώ, στον κινηματογράφο Τριανών, το Σάββατο που μας πέρασε, παρακολούθησα την ταινία «Πατρίδα», «Fatherland», ενός σκηνοθέτη που δεν τον γνώριζα μέχρι σήμερα, αλλά ήταν αξιόλογος, του Παύλ Παυλικόφσκι. Και εκεί μιλάει πρωταγωνιστή, ηθοποιοί, υποδίονται τον Τόμας Μαν, τον γνωστό συγγραφέα, και την κόρη του. Και σε μία ερώτηση, λοιπόν, ο Τόμας Μαν, σε επίσκεψή του στην πατρίδα του το 1949, μετά το τέλος του ναζιστικού τρόμου, έχοντας αυτοεξοριστεί στην Αμερική, mm-hmm. και έχοντας επιστρέψει για να παραλάβει δύο βραβεία, ένα από τη Δυτική Γερμανία και ένα από την Ανατολική. Στην Δυτική Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, σε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου, ήταν ένα γεγονός από αυτά που έχουμε και σήμερα, που γίνονται κορυφαία για κάποιες μέρες, ρωτήθηκε, βλέπουμε στην ταινία, από μια δημοσιογράφο της τότε σοβιετικής εφημερίδας, η ρωσικής, σήμερα η Σβέστια, ποιο πιστεύει ότι είναι το καλύτερο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, εννοώντας ότι έπρεπε να διαλέξει μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών συστημάτων της εποχής της μεταπολεμικής και του ψυχρού πολέμου. Mm-hmm. Και προς έκπληξη όλων, ο Τόμας Μαν απάντησε με φράση του Καντ, την οποία τη βρίσκουμε στο σύγγραμμα που προανέφερα, την ιδέα μιας ιστορίας από πρίσμα κοσμοπολιτικό. Δεν έχω την μετάφραση Παπανούτσου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μπορώ να σας δώσω το νόημα της πρωτότυπης φράσης, που λέει ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από ένα στραβό ξύλο. Αυτός είναι ο όρος ακριβώς, όπως και αν ακούγεται στα ελληνικά. Και έχοντας ένα τέτοιο στραβό ξύλο ως πρωτογενές υλικό, δεν μπορεί κανείς τίποτε, το λέει καθαρά, να κατασκευάσει το οποίο θα είναι εντελώς ευθύ. Mm-hmm. Είναι μια απλή εικόνα. Ενδεχομένως στη σύλληψή της ο Καντ είχε επηρεαστεί από ένα χωρίο των ηθικών νικομαχίων, των αριστοτελικών, που τα γνώριζε καλά και επιχείρησε να τα τροποποιήσει σε κέρια σημεία, όπου και ο Αριστοτέλης μιλά για τους παιδαγωγούς ή τους νομοθέτες που όταν έχουν ένα στραβό ξύλο προς τη μία κατεύθυνση, το ασκούν δύναμη προς την άλλη, μπας και το ισιώσουν, να το πούμε απλά. Και ο Καντ μας λέει ακριβώς ότι δεν είναι δυνατόν να το ισιώσει κανείς εντελώς αυτό το ξύλο. Συνεπώς, οι δυσκολίες είναι δεδομένες, ο άνθρωπος μπορεί να συλλάβει την ηθικότητα ενός σχεδίου μεταρρύθμισης του κοινού μας βίου. Από την άλλη, στην πολιτεία κατοικούν άνθρωποι επίσης φέροντας την ιδιότητα του ανθρώπου, και τη μιλήσατε και για ισότητα. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ως προς την μέθεξή τους, είναι θρησκευτικός όρος. Ας το δούμε πιο κοσμικά, τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν ελευθερία, δυνάμει του λόγου, της λογικής τους ικανότητας. Όμως θα υπάρχουν και άνθρωποι, και είναι δεδομένο αυτό, που δεν θα έχουν συλλάβει τη εμβέλεια και την αναγκαιότητα ενός τέτοιου ηθικού σχεδίου στην καθολικότητά του. Και τι γίνεται με αυτούς? Πολλές θα ήταν οι απαντήσεις. Η απάντηση του Τόμας Μαν το 1949 ήταν ότι δεν γνωρίζω ποιο θα ήταν το ιδεώδες σύστημα. Όποιος το γνωρίζει ας μου το πει, είμαστε σε αναζήτηση. Ή όποιος μπορέσει και το πετύχει και αναγνωριστεί, σε αυτόν αξίζει ο έπαινος. Και ο Καντ αναλόγως στην εποχή του μιλάει για τις προϋποθέσεις, αλλά αποφεύγει ρητά και κατηγορηματικά να δηλώσει την βεβαιότητα της επιτυχίας. Με τους όρους της εποχής του πάντως, η διαμόρφωση του πολιτικού, της πολιτικής θεσμικότητας είναι μοναρχοκεντρική. Αυτό δεν είναι απαραίτητο βέβαια να το υιοθετήσουμε στην εποχή μας, απλώς είναι μια ένδειξη ότι ήταν κατά ανάγκη επηρεασμένος από την εποχή του.
0: Προφανώς. Ποια θα λέγαμε ότι είναι η σχέση ανάμεσα στην ατομική ελευθερία και στους νόμους της πολιτείας των Καντ? Είναι πραγματικά ελεύθερος ο άνθρωπος όταν υπακούει σε ένα νόμο?
1: Η ελευθερία υπόκειται στον θεμελιώδη περιορισμό που θα τον βρούμε ήδη και στην αρχαιότητα, της διάκρισής της από την αυθαιρεσία, την ασυδοσία, από την οποιαδήποτε κατάχρηση. Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί, και με αυτή την έννοια η αναγνώριση και η συνειδητή εφαρμογή των περιορισμών είναι μια επιβεβαίωση, έμπρακτη επιβεβαίωση της ελευθερίας. Το θέμα είναι βεβαίως ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί, ποιος τους θέτει και ποιος τους επιβάλλει. Εδώ είναι αναγκαίο να συνοψίσουμε και πολλά από όσα είπαμε προηγουμένως, υπενθυμίζοντας την περίφημη ή διαβόητη κατηγορική προσταγή του Καντ, την οποία θα τη βρούμε και σε άλλες αποδόσεις ενοιολογικές. Είναι και αυτό ένα θέμα δυσκολιών στην ορολογία, το οποίο όμως μας βοηθάει αν το προσεγγίσουμε σωστά, ενώ θα τη βρούμε και ως κατηγορική προστακτική. Είναι imperative στο πρωτότυπο όρος, είναι όρος της γραμματικής, και με αυτή την έννοια θα έτεινε κανείς να την αποδώσει ως προστακτική. Όμως την ηθική φιλοσοφία, νομίζω, στα ελληνικά δεν βγάζει και πολύ νόημα να μιλάς για ηθική προστακτική, τέλος πάντων, η οποία είναι κατηγορική, άρα θα την πούμε προσταγή όπως ήταν η παλαιότερη υπόδοση, και είναι κατηγορική με την έννοια ότι μεταχειρίζεται, βασίζεται σε κατηγορίες, αριστοτελικός όρος που το λέει και ο Καντ στην κριτική του καθαρού λόγου, προϊόντα ενοιολογικής αφαίρεσης με την γενική αυτή έννοια. Και επειδή ακριβώς χρησιμοποιούμε κατηγορίες, δηλαδή σαφείς έννοιες, γι' αυτό ακριβώς είναι ορθό, αλλά δεν είναι εύκολο να το δηλώνουμε με μία λέξη, εκτός από κατηγορική είναι και κατηγορηματική, δηλαδή δεν επιδέχεται πολλές ερμηνείες, εν πάση περιπτώσει. Και είναι η φιλοδοξία του καντιανού ηθικού προγράμματος, η θεωρία, η ηθική και πολιτική, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα, το απρόβλεπτο και το χάος των κοινωνικών σχέσεων. Πρέπει ωστόσο να πει κάτι σαφές, και το σαφές είναι να πράττεις έτσι ώστε, με δύο παραλλαγές πιο γνωστές, και οι άλλοι να είσαι βέβαιος ότι και οι άλλοι θα έπραταν, θα σου άρεσε μάλλον αν έπραταν και οι άλλοι με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Άρα θα ήταν μια γενικεύσιμη η πράξη σου. Mm-hmm. Και να μεταχειρίζεσαι τους ανθρώπους όχι μόνον ως μέσα, το λέει όχι μόνον ή όχι πάντα. Είναι δεδομένο ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή ως μέσα, ακόμη και τους ανθρώπους που αγαπούμε, αλλά πρωτίστως ως σκοπούς, ως αυτοσκοπούς.
0: Να αντιμετωπίζουμε κάθε άνθρωπο σκοπό και ποτέ απλώς ως μέσο, μας λέει, έτσι.
1: Ναι. Συνεπώς, η αρχή αυτή μπορεί να μας δώσει και το μέτρο και το κριτήριο της πολιτικής ελευθερίας και όχι της γενικώς αφηρημένης, που θα την συγχέαμε με την αυθαιρεσία και που τη συγχέουμε στην πράξη, σε συνδυασμό αν θέλετε και με αυτό που τονίζει επίσης ο Καντ, ότι επειδή τα πράγματα εδώ δεν είναι εξ ορισμού τόσο διαυγή, δεν θα μας οδηγήσει ο λόγος από μόνος του. Η διάνοια είναι οι δύο βασικές νοητικές μας ικανότητες, αλλά χρειαζόμαστε και μία τρίτη, που είναι άλλο θέμα απόδοσης, η faculty of judgment, urteils Kraft, η κριτική δύναμη, όπως έχει επικρατήσει να την αποδίδουμε, η δύναμη της κρίσεως, που θα ήταν ακριβές, αλλά ας κρατήσουμε την κριτική δύναμη, που είναι η ικανότητά μας να κρίνουμε κάθε φορά συγκεκριμένα και, όπως λέει ο Καντ, υπάγοντας το επιμέρους της κάθε περίπτωσης στο καθολικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα κριτήριο που θα μας κάνει να βλέπουμε και τους περιορισμούς στην ελευθερία στο πλαίσιο μιας έμπρακτης κατάφασης της αμοιβαιότητας των σχέσεων, και με πολιτικά κριτήρια, για να μην απαξιώσουμε βέβαια τον Καντ, να μην τον αφήσουμε σε κάποιο χρονοτούλα από μιας περασμένης εποχής. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε ένα προς ένα, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία διατηρούν την επικαιρότητά τους και σήμερα. Ένα από αυτά είναι η αστική κοινωνία ή η αστική κοινωνία των πολιτών, η civil society, που έχει εμφανιστεί ως όρος λίγο νωρίτερα στην αγγλόφωνη φιλοσοφία και μετέπειτα αποκτά περαιτέρω ανάπτυξη ως bürgerliche Gesellschaft και στον Καντ, και με μια διαφορετική απόχρωση στον Χέγγελ. Είναι η κοινωνία των αστών και των πολιτών ταυτόχρονα, γι' αυτό ο πληρέστερος τρόπος να την αποδώσουμε, όχι όπως λέμε καμιά φορά σήμερα, civil society ίσον κοινωνία των πολιτών, αλλά αστική κοινωνία των πολιτών, των αστών της εποχής, οι οποίοι έχουν τα πολιτικά δικαιώματα και που έχουν καθοριστικό ρόλο, με το ερώτημα βέβαια αν ο δικός τους ρόλος μπορεί να αποτελέσει τη βάση ή το πρότυπο και για το ρόλο των υπολείπων. Παράδειγμα, εάν το δικαίωμα ψήφου που κατήχαν με βάση το μέγεθος της ιδιοκτησίας τους μπορεί να μεταφερθεί και στους υπόλοιπους, κάτι που θα διαρκούσε σχεδόν έναν αιώνα, ειδικά στη Γερμανία και σε άλλες χώρες ακόμη περισσότερο. Και το άλλο, η άλλη βασική έννοια που είναι επίσης γνωστή στο καντιανό πρόγραμμα και που αναπτύχθηκε στα τελευταία του χρόνια και που έχει προδιαγραφεί αναγκαιότητά της ήδη από νωρίς, είναι η έννοια του διεθνούς δικαίου, θα λέγαμε σήμερα, ή της αιώνιας ειρήνης, είναι το γνωστό σύγγραμμα περί αιώνιας ειρήνης, το σχέδιο μιας μελλοντικής αιώνιας ειρήνης. Εδώ έχει συζητηθεί πολύ η ρεαλιστικότητα αυτού του προγράμματος ήδη από τότε, 3 δεκαετίες αργότερα βγήκε ο Χέγγελ και είπε ότι όλα αυτά είναι ονειροφαντασίες και ανεφάρμοστα, έτσι κι αλλιώς, και δεν χρειαζόταν ο Χέγγελ να μας τα πει αυτά. Αμέσως μετά τον Καντ ήρθε ο Ναπολέον, ναι, και ο Λιδία που ακολούθησε, και σήμερα έχουμε τον κόσμο μας τον γεωπολιτικό και των μεγάλων συγκρούσεων, της αναβίωσης ψυχρών πολέμων και ούτω καθεξής. Απλώς ο Καντ μας λέει το πολύ απλό, ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια αστική πολιτική κοινωνία όπως τη σχεδιάζουμε, όπως την επιβάλλει η αναγκαιότητα, η έλογη αναγκαιότητα, εάν η όποια κρατική οντότητα δέχεται πιέσεις έξωθεν από άλλους άδικους σχηματισμούς. Στην εποχή του θεώρησε ρεαλιστικό, και γι' αυτό ίσως ήταν έτσι το κίνητρο να καταρτήσει αυτό το πρόγραμμα, να συνεννοηθούν οι μεγάλες μοναρχίες της εποχής του, οι μοναρχίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικά αυτές που έλυσαν τις διαφορές τους με τον τρόπο που τις έλυσαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Προσική, η Γαλλική κυρίως, μετέπειτα η Αγγλική, ανέβηκε περισσότερο στα πράγματα, και η Ρωσική βεβαίως. Και οι συνεννόησεις αυτές μεταξύ μοναρχών, μεταξύ ισχυρών, δεν βλέπει ρεαλιστικά την αντιπροσωπευτική δημοκρατία ο Καντ, όπως και άλλοι στην εποχή του, όπως ο Ρουσό, τον οποίο επηρεάστηκε ιδιαίτερα, ούτε βέβαια την άμεση δημοκρατία της αρχαίας πόλεως. Οι μονάρχες είναι αυτοί, οι κύριοι, όπως λέει, είναι αυτός ο όρος που χρησιμοποιεί. Και το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος μπορεί να είναι κύριος επί των άλλων, αλλά μπορεί να του παραχωρείται κοινωνικά και πολιτικά και έμπρακτα αυτός ο ρόλος. Τον έχει κατακτήσει δια των όπλων στο διάβα του χρόνου, όμως δεν πάβει και αυτός να είναι άνθρωπος, άρα να υπόκειται και αυτός το ένστικτο και το συμφέρον, και πρέπει και ο κύριος να έχει έναν κύριο. Εδώ η απάντηση δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη, το λέει ο Καντ. Μπορεί ένας κύριος μιας χώρας να βάζει εμπόδια στην απεριόριστη εξάπλωση της εξουσίας του άλλου κυρίου. Άρα θέμα διεθνών ανταγωνισμών, αλλά και μέσα κάθε χώρα πρέπει να υπάρχουν θεσμοί, έλογοι, έλογα συγκροτημένοι, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή κοινή γνώμη. Αυτό είναι το στοιχείο που θα το θεωρούσαμε, νομίζω, στοιχείο δημοκρατικότητας του καντιανού πολιτικού προτύπου, όσο και αν ο ίδιος δεν είναι, είπαμε, θειασότης της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το σεβόμαστε και το προάγουμε και σήμερα.
0: Να. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε 4-5 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα, και αν επιχειρήσουμε να φέρουμε λίγο στο σήμερα αυτήν την καντιανή αντίληψη των πραγμάτων, τι μπορεί να μας πει λοιπόν σήμερα η καντιανή ιδέα της αυτονομίας του υποκειμένου σε μια εποχή όπου η πολιτική γνώμη επηρεάζεται από την επικοινωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την προπαγάνδα και τους αλγόριθμους, έτσι εσχάτως της τεχνολογίας.
1: Η απάντηση πρέπει να είναι ψύχρεμη, και αυτό είναι ένα στοιχείο που το μαθαίνουμε, το καλλιεργούμε, το ασκούμε διαβάζοντας Καντ, να απέχουμε από υπερβολικά, από ανέφικτα σχέδια τα οποία θα μας απογοητεύσουν. Να δεχόμαστε τα πράγματα ως έχουν και να εργαζόμαστε με κόπους, με θυσίες, αλλά και με σθένος για την τροποποίησή τους. Θα μπορούσαμε να το δούμε πρακτικά ως απομάκρυνσή μας, συνειδητή μας απομάκρυνση από ανεδαφικές ελπίδες, έτσι κι αλλιώς, ή από εκρήξεις συναισθηματικές, άλλοτε προς την κατεύθυνση του ενθουσιασμού, άλλοτε προς την κατεύθυνση της απογοήτευσης ή της νοσταλγίας ενός ιδεώδους παρελθόντος, που και αυτό είναι αμφίβολο αν υπήρξε, και να προσανατολιστούμε στην παρέμβασή μας στη συγκεκριμένη κάθε φορά, με δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι ον έλογο, είναι ελεύθερο, έχει την ικανότητα της ελευθερίας, με δεδομένο ότι ο άνθρωπος έχει τα ένστικτά του, τις ανάγκες του, και με το δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι παιδεύσιμος. Για να αντιστρέψουμε την εικόνα αυτή του στραβού ξύλου, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι εντελώς ίσιο με ένα στραβό ξύλο, τον άνθρωπο με όλες τις αδυναμίες του, και είναι αυτή παρεπιπτόντως η απάντηση στο, όχι ακριβώς η απάντηση, αλλά εν είδη η απάντηση στο τέταρτο ερώτημα του θεμελιώδες του καντιανού προγράμματος, που είναι τι είναι ο άνθρωπος. Δύσκολο το ερώτημα. Ο άνθρωπος είναι τα πάντα, είναι το καλύτερο και το χειρότερο. Αυτή η εικόνα μας δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης του ανθρώπου παρά τις δυσκολίες. Η ύπαρξη των αλγορίθμων, αν είμαστε ιστορικά καταρτισμένοι, πράγμα καθόλου εύκολο και καθόλου αυτονόητο, το λέει και ο Καντ, που ασχολήθηκε και με τη φιλοσοφία της ιστορίας. Εξάλλου αυτό είναι το αντικείμενο του κειμένου αυτού, ότι στο τέλος λέει μια έλογη φιλοσοφία της ιστορίας σε μια καθολική κλίμακα είναι εφικτή. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι και στο παρελθόν η συμπεριφορά του ανθρώπου παρουσιάζει αναλογίες με τα σημερινά της χαρακτηριστικά, την χειραγωγησιμότητα που βλέπουμε ότι επιδεικνύει ο άνθρωπος, και η οποία δεν είναι απλώς ένδειξη ελλιπούς συνειδητότητας του καθενός, αλλά και χαρακτηριστικό στο οποίο στηρίζεται η δράση των εχόντων, κατεχόντων και κυβερνώντων, που έχουν μελετήσει πολύ καλά αυτά τα πράγματα, το πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος, ομαδική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία. Άρα χρειάζεται την επιδίωξη μιας ηθικής μεταρρύθμισης, πάλι εμπνεόμενη από τον Καντ, να την στηρίζουμε με όσο περισσότερη γνώση μπορούμε, ούτως ώστε να μην γινόμαστε έρμεα καταστάσεων και τάσεων ανεπιθύμητων και καταστροφικών.
0: Συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Freie Universität.
1: Και διδάσκοντα φιλοσοφία του... στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, και διδάσκοντα λοιπόν φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Ηλιόπουλε, για όσα αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή, που νομίζουμε ότι ήταν και ωφέλιμα και μας βοήθησαν όλους να προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο τον δύσκολο κύριο Καντ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, και ακριβώς επειδή το ερέθισμα αυτό είναι για μένα όχι απλώς ευχάριστο αλλά και πολύτιμο, εάν δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες να προχωρήσουμε και στην συνέχεια του Καντ, συνδυάζοντάς τον και με άλλα θέματα.
0: Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Πολιτική ως ειδικό σχέδιο. Καντ και η αυτονομία του υποκειμένου». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιστορική ανταλλαγή Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, στην Αθήνα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Σε κρίσιμη καμπή το έργο του καλωδίου με την Κύπρο. Κανένας λόγος επαναχάραξης, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να αντιληφθεί η Ευρώπη ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, επισημαίνει από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, προχώρησαν από την Κομισιόν για την ενεργειακή επάρκεια τον χειμώνα, προτείνει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Με βροχές κυρίως στα ανατολικά και ενισχυμένους βοριάδες θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Με επίκεντρο τα παιδιά, την οικογένεια και την αξία της παιδείας, πραγματοποιήθηκε χθες η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλες Ιβιωτίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερωνύμου. Στο επίκεντρο των μηνυμάτων βρέθηκε η ανάγκη ουσιαστική στήριξη των παιδιών από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία, αλλά και η σημασία της αγωγής και της μόρφωσης από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Παρέστησαν επίσης οι Μητροπολίτες Θιβών, Λεβαδίας και Αυλίδος κύριος Γεώργιος, Φθιώτιδος κύριος Σιμεών, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφιαδάκη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μετά την ακολουθία του αγιασμού, η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Κατερίνα Ράπτη, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και τους αρχιερείς για την παρουσία τους και την στήριξή τους, καθώς και το ΔΣ του Βαφιαδάκιου Ιδρύματος και ολόκληρη την εκπαιδευτική ομάδα για την αγάπη και την αφοσίωση στα παιδιά. Επίσης, αναφέρθηκε στην ίδρυση του παιδικού σταθμού, το οποίο, όπως τόνισε, είναι ένα έργο που έχει στο επίκεντρό του το παιδί και την οικογένεια, την παιδεία, την πίστη, την αγάπη και την προσφορά. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της, η κυρία Ράπτη σημείωσε: «Μακαριότατε, κάποτε είχατε πει μια πολύ όμορφη φράση.

στο δέντρο της ζωής να είμαστε πάντα καρποί και όχι φύλλα. Αυτή την ευχή θα θέλαμε να κρατήσουμε και για τα παιδιά των σχολείων μας, να μεγαλώνουν με γερές ρίζες, πίστη και αγάπη και να γίνονται καρποί στη ζωή τους, να προσφέρουν, να δημιουργούν και να αφήνουν πίσω τους κάτι καλό. Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κύριος Σιμεών μίλησε με θερμά λόγια για τον τόπο, τα παιδιά και την προσφορά της Εκκλησίας και υπογράμμισε πως είναι πάρα πολύ όμορφο να βρισκόμαστε σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον, προσθέτοντας πως η πραγματική ομορφιά του τόπου πηγάζει από τους ανθρώπους του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο του Βαφιαδάκιου Ιδρύματος, τονίζοντας πως αποτελεί καρπό όχι μόνο έμπνευσης αλλά κυρίως μεγάλης αγάπης τόσο του Αρχιεπισκόπου όσο και των ιδρυτών και ευεργετών του. Θυμίζοντας το ετήσιο μνημόσυνο του Σταμάτη και της Ελένης Βαφιαδάκη που τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, σημείωσε πως παρότι δεν απέκτησαν παιδιά, απέκτησαν όμως οικογένεια και μάλιστα μια διαχρονική οικογένεια, καθώς όλα τα παιδιά που πέρασαν και θα περάσουν από τις δομές του Ιδρύματος αποτελούν τη ζωντανή συνέχεια της προσφοράς τους. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του έστειλε μήνυμα ελπίδας λέγοντας «Να μην ταυτίζουμε στη ζωή μας τα πράγματα με βάση τα όνειρα ή τα σχέδιά μας, αλλά με βάση τις δυνατότητες που έχουμε. Και όταν έχουμε αγάπη, έχουμε απίστευτες δυνατότητες». Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Θηβών, χαρακτηρίζοντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεχωριστή μέρα και ξεχωριστή ώρα, ευχήθηκε πλούσια την ευλογία του Θεού, δύναμη, υγεία, πρόοδο και φωτισμό στα παιδιά, ενώ ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη δημιουργία των δομών που, όπως είπε, αποτελούν ευλογία για τα παιδιά της περιοχής. Απευθυνόμενος ιδιαίτερα στους γονείς, στάθηκε στις δυσκολίες της εποχής και τους κάλεσε να διαφυλάξουν τη σχέση τους ως ζευγάρι. Σε μια εποχή που έχει τη δική της ένταση και τη δική της αγωνία, να αντέξετε, να μην σκέπτεστε μόνο πως θα είστε πολύ καλοί γονείς, αλλά να είστε καλοί σύζυγοι, υπογράμμισε ο Σεβασμιότατος και τους προέτρεψε να απομακρύνουν κάθε αρνητική επίδραση που έρχεται να δηλητηριάσει τις σχέσεις τους, επισημένοντας ότι αν δεν είστε καλοί σύζυγοι, δεν θα είστε καλοί γονείς. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε πως τα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή χέρια και επεσήμανε πως η μεγαλύτερη συμβολή των γονέων είναι να διαμορφώνουν ένα σπίτι όμορφο, ειρηνικό και γεμάτο χαρά, ώστε αυτή η χαρά να μεταφέρεται καθημερινά και στον βρεφονηπιακό σταθμό. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε θερμά τους αρχιερείς για τη συμπαράστασή τους, καθώς και τους γονείς και το προσωπικό που στηρίζει καθημερινά τα παιδιά. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς αδελφούς αρχιερείς και για τις καλές τους σκέψεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς των παιδιών, αλλά περισσότερο, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάζονται, αγωνίζονται και προσπαθούν, παράλληλα με τους γονείς, να βοηθήσουν αυτά τα αγγελούδια, τα παιδιά μας που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο. Ευχήθηκε οι προσευχές των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι νοιάζονται για τη νέα γενιά να συνοδεύουν κάθε προσπάθεια προστασίας και φροντίδας των παιδιών. Επίσης, ευχαρίστησε τον Θεό που βοήθησε άλλους ανθρώπους να βοηθήσουν εμένα και όλοι μαζί να κάνουμε αυτήν την προσπάθεια και τις άλλες προσπάθειες της Εκκλησίας μας. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως η μεγαλύτερη αγωνία της εποχής αφορά τα παιδιά και την παιδεία τους, επισημένοντας πως η αγωνία όλων των ανθρώπων στρέφεται στα παιδιά μας, στην παιδεία, στον τρόπο που διδάσκονται, στον τρόπο που υποδεικνύεται και παρουσιάζεται. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη κοινής ευθύνης όλων των φορέων, από την οικογένεια ως την πολιτεία, σημειώνοντας πως δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει κοινή γραμμή, κοινή αντιμετώπιση της παιδείας γενικότερα, ώστε οι γονείς, εκπαιδευτικοί και κοινωνία να συμβάλλουν από κοινού στην καθοδήγηση της νέας γενιάς. Αναφέρθηκε ακόμη στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς, οι κηδεμόνες και η εκπαιδευτική στη διαμόρφωση των παιδιών, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνουν.
Βλέπετε από όσα διαβάζουμε στις εφημερίδες ή που ξέρουμε και βλέπουμε ο καθένας, πόσο διαφορετική είναι η πορεία των παιδιών που έχουν γονείς προσεκτικούς, που έχουν διδασκάλους φωτισμένους από τα παιδιά εκείνα που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που δεν σέβονται τίποτα, που δεν υπολογίζουν τίποτε και είναι όλα ελεύθερα, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και συμπλήρωσε. Δεν πρέπει να στερούμε στα παιδιά ούτε την ψυχαγωγία, ούτε να είμαστε τσιγκούνιδες σε ό,τι αφορά στα παιδιά μας. Χρειάζεται όμως διάκριση. Χρειάζεται ένας τρόπος συμπεριφοράς που να σέβονται και οι μεγάλοι, αλλά και οι δάσκαλοι και το περιβάλλον, κυρίως το σχολικό. Ιδιαίτερα αναφερόμενος σε όσα θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε: «Από την εμπειρία μου, αλλά και από αυτά που διαβάζουμε, ανησυχώ πολλές φορές γιατί πολλά πράγματα δεν ταιριάζουν στην παιδική ηλικία. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή». Και απευθυνόμενος στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τόνισε: «Θα ήθελα να παρακαλέσω και τους γονείς και τους διδασκάλους των μικρών μας παιδιών σε αυτήν την ηλικία, των γυμνασιακών χρόνων αλλά και των πανεπιστημιακών σπουδών, να στρέψουμε την προσοχή μας και τους αγώνες μας στην παιδεία, διότι η παιδεία μας δεν παίρνει το άριστα, ούτε το λιάν καλός, αλλά μόλις και με τα βίας μπορεί να αντιμετωπίσει τα μαθήματα και τις σπουδές». Κλείνοντας, ευχήθηκε στους γονείς και τους συγγενείς των παιδιών να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αγωγή τους από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, χαρακτηρίζοντας τα πρώτα αυτά βήματα καθοριστικά για τη μετέπειτα πορεία τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή τα παιδιά να αποτελέσουν τη γενιά που θα δημιουργήσει ένα καινούριο καλύτερο πνεύμα για την κοινωνία. «Θα ευχόμουν λοιπόν μέσα από την καρδιά μου στους γονείς, στους συγγενείς των παιδιών και των οικείων, πρώτα να προσέχουμε την αγωγή των παιδιών από αυτή την ηλικία, την παιδική, έως και μετά την πανεπιστημιακή ηλικία», πρόσθεσε ο Μακαριότατος και σημείωσε. «Όταν βάζουμε ένα καλό θεμέλιο, μια καλή πέτρα στο ξεκίνημα της οικοδομής του κάθε παιδιού μας, εκεί είναι η ωραιότερη ώρα και η σπουδαιότερη για την πορεία των παιδιών». Ο Αρχιεπίσκοπος ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του εκφράζοντας την ευχή τα παιδιά να φέρουν ένα καλύτερο αύριο. «Εύχομαι στα παιδιά μας εδώ, της Βιωτίας, της πατρίδας μας αλλά και του κόσμου, να είναι εκείνοι που θα μας φέρουν ένα καινούριο καλύτερο πνεύμα από αυτό που έχουμε σήμερα. Εύχομαι λοιπόν υγεία στα παιδιά, υγεία και δύναμη στους γονείς και σε όλους όσους κρατάνε στα χέρια το μέλλον του τόπου αυτού. Και το μέλλον είναι τα παιδιά μας». Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, καθώς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο που πλέον έχει ως πλειοψηφικό μέτοχο τον γαλλικό όμιλο Meridiam και τον ΑΔΜΙΕ με μειοψηφικό πακέτο. Οι καθυστερήσεις στην επανέναρξη του έργου οφείλονται βεβαίως στη στάση που κρατάει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, έχοντας καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να επιτρέψει την υλοποίησή του μέσω απλής ενημέρωσης, αλλά ζητά να παράσχει αδειοδότηση. Δημοσιεύματα της Κυριακής αποκαλύπτουν ότι έχει πέσει στο τραπέζι, χωρίς να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, το ενδεχόμενο ελαφράς μετατόπισης της πορείας του καλωδίου προς βοράν, μέχρι πάντως σημείου που δεν εισέρχεται στο παράτυπο θαλάσσιο πάρκο Φετιγέ Κάς, προκειμένου να αποφευθούν περαιτέρω τεχνικά εμπόδια από την Τουρκία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε σχετικά με το καλώδιο το εξής: «Δεν γνωρίζω για κανέναν ανασχεδιασμό. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα προχωρήσει το έργο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, όπως ακριβώς έχει περιγραφεί και από τους αρμόδιους υπουργούς». Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο, έκανε αναφορά στη συζήτηση για το καλώδιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε παντελώς εκτός πραγματικότητας τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η χάραξη περνά από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η χάραξη, η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία, ουδέποτε περνούσε και περνά σήμερα μέσα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, και συμπλήρωσε: «Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν τέμνεται, γιατί να το αλλάξεις,
δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος

των κρατών και των ναυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοίων. Άδεια όμως θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών και την αλλίωση του χώρου πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Μαζί με τον κεντρικό πρωταγωνιστή της υπόθεσης και πρώην υφυπουργό, όσοι μέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται στο εδόλιο τέσσερα ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής των τόπων του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρώπη τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, καθώς και την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στις επιχειρήσεις Ειρήνη και Ασπίδες. Ολόκληρη η δήλωση του κυρίου Δένδια έχει ως εξής. Σήμερα στο Συμβούλιο, εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια και από τον Νότο. Τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπάμπελ Μπαντέμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που απαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Παράνομο ογκολογικό τμήμα, χημειοθεραπείες σε μη αδειοδοτημένο χώρο, ελλείψεις προσωπικού και ενδείξεις για μη ορθά στοιχεία προς τον ΕΟΠΗ, αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά τα ευρήματα, η Εθνική Αρχή εισηγήθηκε τη διακοπή λειτουργίας της κλινικής, την ανάκληση της άδειάς της και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ και τον Αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελία. Σύμφωνα με την αρχή, στην κλινική είχε τεθεί σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, το οποίο δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο είχε παραχωρηθεί χώρος γραφείου, χωρίς όμως να έχει υπογραφεί έγγραφη σύμβαση συνεργασίας. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της κλινικής είχε αναρτηθεί βίντεο, από το οποίο προέκυπτε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και ότι διέθετε τον σχετικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Ο ίδιος γιατρός συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής, ενώ στη συνέχεια επιλαμβανόταν της χορήγησής του στο μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής. Η αρχή αναφέρει πως ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του τμήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα στοιχεία που αφορούν τις νοσηλίες ορισμένων ασθενών. Όπως αναφέρεται, ασθενείς του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθησαν στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου γιατρού για ολιγοήμερη νοσηλεία, με διαγνώσεις που δεν σχετίζονταν με κακοήθεια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους έλαβαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας

διενήργησε έκτακτο έλεγχο το 2025 και διαπίστωσε σοβαρή υποστελέχωση και εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας και στη συνέχεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειάς της. Ωστόσο, δεν κατέγραψε σειρά παραβάσεων που εντόπισε αργότερα η αρχή. Παράλληλα, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή της κλινικής, παρότι είχε σχετική εισήγηση και είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εντόπισαν ποσότητα έφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας. Πλέον την εξιχνίαση της υπόθεσης στη Νέα Ιωνία έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τις αστυνομικές έρευνες να θέτουν στο μικροσκόπιο τόσο το παρελθόν της καφετέριας όσο και τις επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα, καθώς ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι ένας 22χρονος από τη Συρία. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη καφετέρια στη Νέα Ιωνία, τον Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί φωνική συμπλοκή με πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος δαμόνας, ενώ δύο μέρες νωρίτερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους που τον είχαν ληστέψει. Ο 22χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και, όπως ανέφερε, δεν είχε δεχθεί απειλές το τελευταίο διάστημα. Πλέον οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την εμπριστική επίθεση να δόθηκε ακόμη και μέσα από τις φυλακές. Ξεκινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 75 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 5η 8 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου gov.gr με κωδικούς TaxisNet.

Μια διπλωματική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη ολοκληρώνεται σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στη Σόφια που ανακαλύφθηκαν το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στην Πρέσπα και φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Με τη σειρά της τώρα η Βουλγαρία θα επιστρέψει στην Ελλάδα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια που αφαιρέθηκαν από τις ιερές μονές της Παναγίας Οικοσαφήνισσας στο Παγκαίο Όρος και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σημειώνεται πως οι συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών διεξάγονται στο παρασκήνιο πάνω από 10 χρόνια. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν τις προμήθειες ή περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% ποσοστό χαμηλότερο, κατά περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και ο έντονος ανταγωνισμός της Ευρώπης με τις ασιατικές αγορές για τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα LNG, διατηρούν ανωδικές πιέσεις στις τιμές. Η Κομισιόν εξετάζει μέτρα που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, χωρίς ωστόσο να προτείνει την επιβολή υποχρεωτικών περιορισμών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, η μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων, ο περιορισμός της θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού στη διάρκεια της νύχτας. Η λογική πίσω από τα μέτρα είναι ότι η χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής μπορεί να περιορίσει την καύση φυσικού αερίου στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση τόσο στις προμήθειες αερίου όσο και στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

0: ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά έχουμε σήμερα Τρίτη, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτριους ως ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πιο αναλυτικά για σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21 βαθμούς, 16 έως 25 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5 με 6 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα έχουμε στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτριοι έως ισχυροί 5 με 6 μποφόρ. Παρόμοιο καιρό έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και πιθανόν 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Ειδικότερα στην Αττική αύριο Τετάρτη θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη, χωρίς τα φαινόμενα που αναμένονται στην ανατολική και νότια χώρα. Αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία περίπου 11 με 25 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Θρησκεία και κράτος στη σύγχρονη Ευρώπη. Η ιστορική καταγραφή της σχέσης θρησκείας και κράτους στην Ευρώπη στη διάρκεια του χρόνου καταδεικνύει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξαν κάποιες κρίσιμες συγκυρίες στο να σημειωθούν αλλαγές σε ενίοτε ριζικά αντιφατικά μοτίβα σχέσης μεταξύ θρησκείας και κράτους. Ενώ είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι η συνταγματική μορφή του κοσμικού κράτους αναπτύχθηκε στη ΣΥΠΑ, στην πραγματικότητα η βασικότερη διάκριση μεταξύ θρησκευτικού και κοσμικού διενεργήθηκε πρώτη φορά στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Από την εποχή της γέννησής του ως ιδιαίτερης θρησκευτικής παράδοσης, ο χριστιανισμός απέδωσε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό, κάτι το οποίο ήταν εύκολο να γίνει όσο ο Κέσαρας ήταν ταυτόχρονα ιδωλολάτρης και ενίοτε διώκτης. Εν τούτης, όταν ο αυτοκράτορας άρχισε να υποστηρίζει και να ενισχύει τη χριστιανική λατρεία, η διάκριση προοδευτικά έγινε ασαφής για να αποκτήσει ξανά τη σαφήνειά της τον 10ο αιώνα, όταν ο παπισμός κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να αναγνωριστεί ως η αστήρευτη πηγή όλων των εξουσιών επί της γης. Αυτό συνέβη όταν ο Πάπας Γρηγόριος επανέλαβε το παλιό αίτημα να υπάρχει προβάδισμα της παπικής έναντι της βασιλικής εξουσίας, σε μια εποχή που υπήρχε έστω και για λίγο η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η αξίωση. Αναμφισβήτητα, ήταν εκείνη τη χρονική στιγμή κατά την οποία η έννοια της διάκρισης μεταξύ κοσμικού και θρησκευτικού απέκτησε μια καθοριστική μορφή και παγιώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει στην Εκκλησία μια θέση σε ανώτερη σφαίρα θρησκευτική και πνευματική και να τοποθετεί το κράτος σε κατώτερη σφαίρα, εγκόσμια και εφήμερη. Μια από τις διαστροφές αυτής της απεχθούς διάκρισης είναι ότι το κράτος δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί υποκείμενο εκκοσμίκευσης, διότι εκλαμβανόταν ως εξορισμού κοσμικό και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να υφίσταται πλέον τις διαδικασίες της εκκοσμίκευσης. Εν τούτης, είναι προφανές ότι τα εργαλεία με τα οποία το κράτος άρχει και εξουσιάζει μπορούν και έχει συμβεί αρκετές φορές να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη θρησκευτικών στόχων τόσο στη χριστιανική Ευρώπη όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Με άλλα λόγια, τα κράτη έχουν υπάρξει κατά καιρούς και σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν κατά μία έννοια θρησκευτικά. Στην περίπτωση της Δυτικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι πάπες προσπάθησαν να διεκδικήσουν αξιώσεις φεουδαρχικής υπεροχής και συνήθως οι μονάρχες στέφονταν από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, κυρίως αρχιεπισκόπους, επισκόπους, μητροπολίτες ή ακόμη και, όπως στην περίπτωση του Καρλομάγνου, από τον Πάπα της Ρώμης. Η εμπλοκή της Εκκλησίας σε αυτές τις τελετές ήταν στοχευμένη, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλίσει μέσω των όρκων τους οποίους έδιναν οι εστεμένοι μονάρχες τη δέσμευσή τους για αναγνώριση της παπικής εξουσίας και για υποστήριξη της θεϊκής αποστολής της Εκκλησίας. Ενώ η Εκκλησία ήταν αρκετά προσεκτική στη διάκριση μεταξύ των σφαιρών της πνευματικής ιεροσύνης και της εφήμερης βασιλείας, αλλά και στη διασφάλιση της αποκλειστικής δικαιοδοσίας της στην πρώτη, διασφάλιζε ταυτόχρονα, με έμεσο ωστόσο τρόπο, και την αναγνώριση του καθήκοντος από την πλευρά της εν το κόσμο εξουσίας, αυτή να παράσχει βοήθεια για την υλοποίηση των θρησκευτικών στόχων της Εκκλησίας. Ούτε η μεταρρύθμιση, παρά τις συγκλονιστικές αλλαγές που προκάλεσε στη σχέση Εκκλησίας-κράτους κατά τον 16ο αιώνα, έβαλε τέλος στην αντίληψη ότι οι εγκόσμιες εξουσίες είχαν τόσο θρησκευτικές όσο και εφήμερες ευθύνες. Πράγματι, από μια οπτική, η μεταρρύθμιση στις χώρες όπου θεσμοθετήθηκε φαίνεται ότι διεύρυνε κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής των θρησκευτικών καθηκόντων σε όλους τους κατόχους δημόσιων αξιωμάτων. Από την οπτική γωνία του καθολικισμού, η μεταρρύθμιση αποτέλεσε έναν καταστροφικό θρίαμβο του κοσμικού πάνω στο θρησκευτικό πεδίο.
εάν προηγουμένως ήταν η θρησκευτική σφαίρα εκείνη που φαινόταν να περικλεί την πραγματικότητα μέσα στην οποία η κοσμική βασιλεία έβρισκε την ορθή της θέση, πλέον θα ήταν η κοσμική σφαίρα εκείνη που θα περιέκλειε την πραγματικότητα στην οποία θα έπρεπε να προσαρμοστεί η θρησκευτική σφαίρα. Η εναλλακτική προσέγγιση διατυπωμένη από τον Βέμπερ ήταν ότι η απομάκρυνση των συνόρων μεταξύ του θρησκευτικού και του κοσμικού χώρου είχε ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί ο θρησκευτικός παλμός από τους προηγούμενους περιορισμούς που αυτός υφίστατο και ως εκ τούτου να του επιτραπεί η διείσδυση στην ευρύτερη κοινωνία, γεγονός που συντέλεσε στη διάδοση της ιδέας των θεόσταλτων εντολών ώστε αυτές να καλύψουν όλους τους ρόλους εντός της κοινωνίας, από τους αγρότες και τους πρίγκιπες ως τους ιερείς και τους ιεράρχες. Αυτή η ριζική μεταστροφή ήταν σημαντική για έναν ακόμα λόγο, καθώς συνέπεσε και συνέβαλε, αν μη τι άλλο, με την μεταφορά της εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας και του πλούτου στα ταμεία των κρατικών αρχών, στην ανάδυση του σύγχρονου κράτους. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τόσο με ιδεολογικούς όσο και με ηλιστικούς όρους αυτό το σημαντικό σημείο καμπής ήταν εξυγχρονιστικό και ριζικά αποδιαφοροποιητικό. Το μοτίβο του σύγχρονου κράτους που προέκυψε ήταν πράγματι εκ της γενέσεώς του κατά τον 16ο αιώνα στην Ευρώπη ένας ομολογιακός θεσμός αφοσιωμένος στην αγαπημένη του θρησκευτική παράδοση. Η γέννηση του σημερινού κρατικού συστήματος, η οποία κατά σύμβαση θεωρείται η ημερομηνία της υπογραφής της Συνθήκης Ειρήνης της Βεστφαλίας το 1648, απαιτούσε πράγματι από τους συνυπογράφοντες να απέχουν εφ' εξής από πράξεις διπλωματίας ή πολέμου που είχαν στόχο να αλλάξουν τη θρησκευτική πίστη των στοχοποιημένων πληθυσμών. Όμως αυτή η εκοσμικευμένη απέτηση αφορούσε μόνο τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών. Αντίθετα, στο εσωτερικό, η Βεστφαλία αντιστήριξε την απαγόρευση ενάντια στον θρησκευτικό πόλεμο, επιμένοντας το δικαίωμα άσκησης κρατικής κυριαρχίας επί μιας δεδομένης εδαφικότητας όσον αφορά το ζήτημα της επιβολής μιας συγκεκριμένης ομολογίας πίστης για τους υποκείμενους πληθυσμούς, βάση του αξιώματος «cuius regio eius religio», σε όποιον ανήκει δηλαδή το βασίλειο, σε αυτόν ανήκει και η θρησκεία, όπως κληροδοτήθηκε από τη συνθήκη του Augsburg το 1555 και τώρα έχει τελικά παγιωθεί. Στην πραγματικότητα, από το 1648 και μετά, η αναγνώριση της αποκλειστικής εξουσίας του κράτους σε θέματα θρησκείας οδήγησε σε μια νέα αποφασιστική φάση στην εδραίωση των εκκλησιαστικών διακανονισμών, οι οποίοι είχαν στόχο τη συμμόρφωση με την τοπικά θεμελιωμένη θρησκεία και την επιβολή κυρώσεων ή την εκδίωξη όσων αρνούνταν να συμμορφωθούν. Αυτή η διαδικασία της ένταξης των πληθυσμών στο πλαίσιο μιας θρησκευτικής ομολογίας συνεχίστηκε για μεγάλο διάστημα μετά το 1648, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας σημειώθηκαν γεγονότα όπως η ανάκληση του Εδίκτου της Νάντης το 1685, η οποία έβαλε τέλος στην ανοχή του προτεσταντισμού στη Γαλλία και οδήγησε στην απέλαση πολλών χιλιάδων προτεσταντών από την Αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ κατά τη δεκαετία του 1720. Όπως τονίζει ο Ρεμόντ, οι κυβερνήσεις που ασκούσαν διοίκηση στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Υπήρου από το Ancien Regime και μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 είχαν ουσιαστικά αποκτήσει τη λεγόμενη βασιλική παράδοση παρά τις ομολογιακές διαφορές τους. Διεκδικούσαν την ανωτερότητα της κοσμικής εξουσίας έναντι των εκκλησιών. Δεν κινούνταν απαραίτητα υποκινούμενες από κάποια εχθρότητα προς την Εκκλησία. Η ίδια εξουσία, η οποία ασκούσε συστηματικό έλεγχο στον κλήρο, τιμούσε και έδειχνε εκτίμηση και σεβασμό προς τη θρησκεία. Αυτές οι κυβερνήσεις μοιράζονταν την πεποίθηση που επικρατούσε γενικότερα εκείνη την εποχή ότι η κοινωνία δεν μπορούσε να υπάρξει χωρίς θρησκεία και ότι το κράτος είχε εξουσία και ευθύνες για αυτό το ζήτημα. Είναι αξιοσημείωτο ότι για περισσότερο από έναν αιώνα μετά τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, κατά την οποία είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη αποφασιστική απομάκρυνση από την εδρεωμένη παράδοση του κρατικού κονφεσιαλισμού στην Ευρώπη, η εγκαθίδρυση της όποιας μορφής εκκλησίας παρέμενε στη θέση της σε όλη σχεδόν την Ευρώπη.
Το 1900, παρά την προοδευτική αποσύνδεση της ιδιότητας του πολίτη από την εκκλησιαστική συμμετοχή, σχεδόν παντού οι μεγαλύτερες εκκλησίες συνέχισαν να ευνοούνται από προνομιακές συμφωνίες με την κρατική εξουσία. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και αυτή των τριών μονοομολογιακών μπλοκ του Λουθουρανικού Βορρά, του Ρωμαιοκαθολικού Νότου και των Ορθόδοξων Ανατολικών Τμήματων της Ευρώπης. Ακόμα και στην Ιταλία, όπου από το 1870 το Βατικανό είχε αρνηθεί να δεχτεί την απώλεια των παπικών εδαφών και να αναγνωρίσει την ομιμότητα του Ενωμένου Βασιλείου της Ιταλίας, η θέση της Καθολικής Εκκλησίας συνέχισε να είναι ισχυρή. Στη ζώνη των πολυομολογιακών χωρών, η οποία εκτινόταν από την Ιρλανδία στη Βορειοδυτική Ευρώπη, τη Βρετανία, την Ολλανδία, την Νότια Γερμανία, την Ελβετία, τη Βοημία και την Ουγγαρία, ως το τρανσιλβανικό κομμάτι της Ρουμανίας, οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών θεσμών και του κράτους ήταν πολύπλοκες. Και αυτό συνέβαινε μεταξύ άλλων και λόγω της συνύπαρξης σημαντικών πληθυσμών διαφορετικής ομολογιακής πίστης εντός των διαφορετικών κρατών. Εν τούτης, ακόμη και σε αυτά τα εδάφη, το κυρίαρχο μοτίβο ήταν αυτό της εγκαθίδρυσης της ιστορικά κυρίαρχης ομολογίας σε συνδυασμό με μια μεγαλύτερη ή μικρότερη de facto ανεκτικότητα απέναντι στις κύριες θρησκευτικές μειονότητες. Ανεξάρτητα από το για ποια ομολογία επρόκειτο, η ίδια η μορφή της εγκαθίδρυσης της κάθε μίας παρουσίαζε μεγάλη ποικιλία. Στη Γαλλία, όπου η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε ανασυσταθεί υπό τους όρους του Κονκορδάτου του 1802, ο καθολικισμός αναγνωρίστηκε όχι ως μία κρατική θρησκεία, αλλά ως θρησκεία της μεγάλης πλειοψηφίας του γαλλικού έθνους. Επιπλέον, παράλληλα, τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Εβραίοι απέκτησαν επίσημη αναγνώριση και κρατική υποστήριξη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλικανική Κρατική Εκκλησία διατήρησε το πλήρως και επισήμως εδρεωμένο κύρος της στην Αγγλία και την Ουαλία, ενώ η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία της Σκωτίας παρέμεινε η επίσημα αναγνωρισμένη Εθνική Εκκλησία. Άλλα συστήματα ποικίλων μορφών εγκαθίδρυσης των ομολογιών μπορεί να συναντήσει κάποιος σε επίπεδο κατώτερο του κρατικού, στις πολυομολογιακές περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Ελβετία. Στην Φινλανδία, η οποία βρισκόταν στο βορειότερο άκρο της δεύτερης ζώνης πολυομολογιακών χωρών, η οποία εκτινόταν στον άξονα βορρά-νότου κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Ανατολικής Ορθοδοξίας και των άλλων ομολογιών, υπήρξε ένα μοναδικό σύστημα διαδικής εγκαθίδρυσης. Η Λουθυρανική και η Ορθόδοξη Κρατική Εκκλησία συνυπήρχαν η μία δίπλα στην άλλη στο ίδιο αδιαίρετο έδαφος. Σε εκείνα τα τμήματα της Ευρώπης όπου ο διαφωτισμός του 18ου αιώνα άσκησε επιρροή, είτε μέσω της δράσης των αποκαλούμενων πεφωτισμένων δεσποτών, όπως ο Φρυδερίκος ο Μέγας στην Προσία, ο Ιωσήφ ο Δεύτερος στην Αυστρία και η Εκατερίνη η Μεγάλη στη Ρωσία, είτε μέσω των κατοπινών και ιδιαιτέρως δυναμικών παρεμβάσεων των γαλλικών επαναστατικών στρατευμάτων, τα συστήματα της εγκαθίδρυσης της θρησκείας είχαν στο σύνολό τους επιστρέψει επιτυχώς, αν και εν μέρη μετά το 1815. Στην περίπτωση της Αυστρίας, για παράδειγμα, το Κονκορδάτο του 1855 με το Βατικανό όρισε την εγκατάλειψη της πολιτικής που είχε υιοθετήσει ο Ιωσήφ ο Δεύτερος, έπαυσε τον κρατικό έλεγχο της εκπαίδευσης των καθολικών και όρισε πως η καθολική εκπαίδευση ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των επισκόπων. Γύρω στα 1900, στην Ανατολική Ευρώπη υπήρχε επίσης η τάση της εγκαθίδρυσης της θρησκείας. Στη Ρωσική Αυτοκρατορία, για παράδειγμα, υπό την επιρροή του αντιδραστικού Κωνσταντίν Ποποντονόστσεβ, υπερπροκουράτορα της Ιεράς Συνόδου από το 1880 έως το 1905, η Ρωσική Ορθοδοξία προωθήθηκε δραστικά ακόμη και σε περιφερειακά εδάφη στα οποία ο Λουθυρανισμός στη Βόρεια Βαλτική, ο Καθολικισμός στην Πολωνία και η Αρμενική Ορθοδοξία στην Αρμενία είχαν στο παρελθόν βιώσει ένα βαθμό ανεκτικότητας, ακόμα και προνομίων.

Κατά το 1900, όλες εκτός μίας από τις 45 εδαφικές επικράτειες της Ευρώπης ανήκαν σε κράτη τα οποία θα μπορούσαν de jure να χαρακτηριστούν θρησκευτικά, δηλαδή επίσημα δεσμευμένα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με την υποστήριξη είτε μιας συγκεκριμένης θρησκείας ή θρησκειών στις 31 περιπτώσεις ή της θρησκείας γενικότερα σε 14 περιπτώσεις. Η μοναδική περίπτωση που αποτελεί εξαίρεση είναι η Ολλανδία, η οποία είναι de jure σε εισαγωγικά κοσμική. Σε αυτή τη χώρα, μια σειρά από συνταγματικά και άλλα θεσπίσματα του 19ου αιώνα είχαν προοδευτικά διευρύνει τις ατομικές και συλλογικές θρησκευτικές ελευθερίες. Η Ολλανδική Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία είχε στερηθεί την κρατική αναγνώριση κατά τη δεκαετία του 1790, αλλά αυτό το γεγονός δεν συνοδεύτηκε από απόλυτη θρησκευτική ελευθερία. Το Σύνταγμα του 1801 προϋπέθεται ότι κάθε ανεξάρτητο άτομο οποιοδήποτε φύλου από 14 ετών και άνω έπρεπε να εγγράφεται σε κάποια θρησκευτική ομολογία. Το 1815, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο της Ολλανδίας ενσωμάτωσε τις καθολικές επαρχίες, η προηγούμενη κρατική εκκλησία δεν επαναγκαθιδρύθηκε, αντίθετα θεσπίστηκε η αρχή ότι το κράτος δεν θα πρέπει να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των θρησκευτικών οργανώσεων. Το 1848, όταν οι συνταγματικές τροποποιήσεις άνοιξαν τον δρόμο στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να ανασυστήσει την ιεραρχία της, υιοθετήθηκε ένα νέο άρθρο το οποίο επέτρεπε τις θρησκευτικές θελετουργίες, αλλά σύμφωνα με ένα σύνολο περιοριστικών διατάξεων, οι οποίες ουσιαστικά ισοδυναμούσαν με μια de facto απαγόρευση. Άλλα σημάδια κρατικής εκοσμίκευσης το 1900 ήταν η απαγόρευση της τέλεσης θρησκευτικού γάμου πριν από τον υποχρεωτικό πολιτικό γάμο. Το γεγονός ότι κανένα κονκορδάτο δεν έτυχε διαπραγμάτευσης με το Βατικανό και ότι δεν υπήρχε Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων ήδη από το 1871. Ωστόσο, το κράτος συνέχισε να συμβάλλει στους μισθούς και στις συντάξεις των κληρικών, ενώ διατήρησε τις θεολογικές σχολές στα κρατικά πανεπιστήμια και επιδοτούσε κάποια ελεύθερα θεολογικά κολέγια. Τα θεμέλια των κληροδοτημένων συστημάτων εγκαθίδρυσης της Εκκλησίας, τα οποία είχαν επιβιώσει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, βρέθηκαν γύρω στο 1900 υπό απειλή. Στις περισσότερες χώρες είχαν ήδη διευρυνθεί οι θρησκευτικές ελευθερίες, αν και με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε μία από αυτές και ενίοτε με πισωγυρίσματα. Επομένως, η εγκαθίδρυση της Εκκλησίας στηριζόταν ολοένα και λιγότερο σε τιμωρητικές πρακτικές, μέσω των οποίων οι κρατικές αρχές υποστήριζαν αυτή τη διαδικασία μέχρι τότε. Στη Γαλλία, όπου οι εντάσεις μεταξύ κληρικών και αντικληρικών ήταν ιδιαίτερα υψηλές τη δεκαετία του 1890, πράγμα που αντανακλάται στη θέση που πλήθηκε η Γρέιφους, τα πράγματα εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο μετά το 1900, ώστε η Γαλλία οδηγήθηκε σε μια αποφασιστική αλλαγή. Έγινε το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που υιοθέτησε την ακραία εκοσμίκευση και όχι απλώς ένα κοσμικό κράτος. Ο νόμος του διαχωρισμού του 1905 προκήρυσε ότι η εφεξής η δημοκρατία ούτε θα αναγνώριζε ούτε θα επιδοτούσε οποιαδήποτε θρησκευτική ομολογία ή δόγμα και κατά αυτόν τον τρόπο ακύρωσε μεταξύ άλλων μονομερός το Κονκορδάτο του 1802. Στη Βρετανία την ίδια περίπου εποχή εκδηλώνονταν ταραχές που στόχευαν στην άρση της κρατικής αναγνώρισης του Αγγλικανισμού στην Ουαλία. Στο υπόβαθρο αυτών των εντάσεων υπήρχε μια αντιπαράθεση που αφορούσε τη χρηματοδότηση της θρησκευτικής εκπαίδευσης, ένα κλασικό ζήτημα το οποίο ερχόταν στην επιφάνεια κάθε φορά που οι σχέσεις εκκλησίας-κράτους διέρχονταν μια περίοδο εντάσεως.

επιχειρήσεων. Τελικά, το 1914 πάρθηκε η απόφαση για την άρση της αναγνώρισης, η οποία υλοποιήθηκε το 1920. Αν η αρχή της επίσημης εγκαθίδρυσης της Εκκλησίας είχε ήδη αποδυναμωθεί σε διάφορα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης πριν από το 1914, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η έκβασή του επέδρασαν ως μέγιστος παράγοντας εξάλληψης αυτής της αρχής, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, όπου οι μεγάλες αδελφικές αυτοκρατορίες είχαν πλέον διασπαστεί. Στη Ρωσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία καταργήθηκε ως θεσμός 3 μήνες μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους στα τέλη του 1917, οπότε και περιορίστηκε στο στάτους μιας απλής θρησκευτικής ένωσης, χωρίς θεσμικό πρόσωπο, άρα και δίχως τη δυνατότητα κατοχής ιδιοκτησίας. Όλη η κτηματική περιουσία και τα κτίρια που της ανήκαν κρατικοποιήθηκαν. Στη Γεωργία και την Αρμενία, έπειτα από ένα σύντομο πείραμα ανεξαρτησίας από την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες επίσης καταργήθηκαν, αλλά σε εκείνα τα τμήματα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που πέτυχαν την ανεξαρτησία τους εκείνη την εποχή, όπως η Φινλανδία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Πολωνία, η επίσημη αναγνώριση και η εγκαθίδρυση των εκκλησιών των τοπικών κυρίαρχων ομολογιών είτε ενισχύθηκαν είτε ολοκληρώθηκαν. Το τέλος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας το 1918 σήμανε και το τέλος του εκκλησιαστικού θεσμού στην Αυστρία, στην Ουγγαρία και στις περιοχές που έγιναν μέρος του βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Ομοίως στη Γερμανία, με το Σύνταγμα της Βαϊμάρης του 1919, καταργήθηκε επίσημα η κρατική εκκλησία, ενώ επιτράπηκε η συνεργασία μαζί της σε θέματα που αφορούσαν τη θρησκευτική εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, την αύξηση του εκκλησιαστικού φόρου, ο οποίος συλλεγόταν από κρατικές φορολογικές υπηρεσίες, και την ύπαρξη των στρατιωτικών ιερέων. Και τέλος, στη νοτιοανατολική γωνιά της Ευρώπης, μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το καθεστώς του Κεμάλ όχι μόνο κατέλυσε το Χαλιφάτο το 1923, αλλά επιπλέον προώθησε μια ριζοσπαστική καμπάνια για την υποστήριξη της κρατικά υποκινούμενης και υποστηριζόμενης εκοσμίκευσης, η οποία απαγόρευε τη δημόσια χρήση θρησκευτικής περιβολής, συμπεριλαμβανομένων της χιτζάμπ για τις γυναίκες και του φέτς για τους άνδρες, ενώ υπέβαλε όλα τα θρησκευτικά σώματα σε αυστηρό κρατικό έλεγχο, τον οποίο διεξήγε το Υπουργείο Θρησκευτικών Ζητημάτων.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του νέου αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τον γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή με τίτλο «Ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε δύο σημαντικές εκκλησιαστικές μορφές εκείνων των χρόνων που αποτελούν μαζί με άλλες σπουδαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, τους Μικρασιάτες, νεοεθνομάρτυρες, που η μνήμη τους θυμάται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Ιωάννης Σιδηράς, θεολόγος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και νομικός. Κύριε Σιδηρά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά για την προσγενόμενη πρόσκληση, την οποία αποδέχτηκα με πολύ χαρά και συγκίνηση, και αποστέλνω κι εγώ με τη σειρά μου τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου στους απανταχού Έλληνες και βέβαια στους Μικρασιάτες αδελφούς που εφέτος τιμούν ιερά μνήμη μεγάλου γεγονότος που είναι η Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να παρακαλέσουμε εισαγωγικά να ακούσουμε μια δική σας τοποθέτηση για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, και όπως είπαμε και πιο πριν στην εισαγωγή μας, θα μιλήσουμε για τον Μητροπολίτη Κιδωνιών Γρηγόριο και τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο.
1: Είναι μια περίοδος κατά την οποία ο εθνικισμός στην Τουρκία, ο οποίος βρίσκονταν κάτω από το μανδύα των Νεοτούρκων αρχικά και μετέπειτα των Γεπανικών, οδήγησε στην πραγματικότητα η Εκκλησία να αναδείξει για ακόμη μία φορά τους νεοεθνοιερομάρτυρες κληρικούς της, οι οποίοι έδωσαν ως καλοί ποιμένες μέχρι και την τελευταία ρανίδος του αίματός τους υπέρ του ποιμνιού τους. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορώ να πω ότι ταιριάζει η φράση ότι παρομοιάζεται από πολλούς ιστορικούς με εκείνη την περίοδο των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όταν εκατόμβες θυμάτων χριστιανών έφευγαν από τη ζωή με μαρτυρικό τρόπο και βεβαίως η κάθε βαθμίδος κληρική ήταν οι προτεργάτες και πρωτοστάτες αυτής της θυσίας. Έτσι λοιπόν και η Αγία Πεντάδα, όπως την έχω ονομάσει, των νεοεθνοιερομαρτύρων της Μικρασίας, των πιο γνωστών, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολλοί, όπως είναι ο Κιδωνιών Γρηγόριος, ο Ζήλων Ευθύμιος, ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος, ο Ικονίου Προκόπιος και φυσικά ο της πρωτευούσης της Ιωνίας Σμύρνης Χρυσόστομος, αυτή η Αγία Πεντάδα σφράγισε με το μαρτυρικό της τέλος, θα λέγαμε, αυτό τον μεγάλο ξεριζωμό, την μεγάλη έξοδο, την γενοκτονική έξοδο των αδελφών μας Μικρασιατών. Οπότε αποτείωμε τον ελάχιστο φόρο τιμής για τα 100 έτη από την αποφράδα εκείνη περίοδο κατά την οποία ξεριζώθηκε μετά από 3.000 χρόνια ο ελληνισμός της μεγάλης γης της Ιωνίας.
0: Ποιο ήταν το κλίμα, ποια κατάσταση επικρατούσε, κύριε Σιδηρά, λίγο πριν από τον πόλεμο, λίγο πριν από την Μικρασιατική εκστρατεία σε αυτές τις περιοχές?
1: Οι επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μικρά Ασία, κύριε Παπά, ήταν από τις πιο αναπτυγμένες και οικονομικά, κυρίως βέβαια των παραλίων οι εκκλησιαστικές επαρχίες, ήταν οι πιο αναπτυγμένες οικονομικά, κοινωνικά, πνευματικά και πολιτισμικά. Αυτές οι Μητροπόλεις είχαν να επιδείξουν μεγάλη προσφορά στα γράμματα, στην παιδεία, στην ελληνοορθόδοξη παιδεία, στο κοινοτικό σύστημα, στην άρτια κοινοτική οργάνωση, και βεβαίως υπήρχε ένα ακμαίο ελληνικό φρόνημα, το οποίο ουδέποτε, παρά το ότι βρίσκονταν κάτω από Οθωμανικό ζυγό, δεν είχε χάσει, δεν είχε απολέσει τις πατρογονικές του ρίζες, την ιστορική αναφορά, το ιστορικό του DNA, όπως συνεθίζω να λέω, το ιστορικό και θρησκευτικό του DNA. Είναι μια περίοδος κατά την οποία έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Μικρασιάτες ήδη γεύονται στη Δυτική Μικρασία, όπως και στην Ανατολική Θράκη, οι Θρακιώτες Έλληνες, και αυτό το αγνοούν πολύ. Τα πρώτα θύματα δεν είναι οι Πόντιοι. Είναι από το 1914 μέχρι το 1918 οι της Δυτικής Μικράς Ασίας Έλληνες και της Ανατολικής Θράκης, αυτοί οι οποίοι υπομένουν αυτήν την εθνικιστική μανία των Νεοτούρκων και αργότερα βέβαια των Γεμαλικών. Αυτά τα είχαν γευθεί οι Μικρασιάτες με εκτοπίσεις, με βασανιστήρια και με δολοφονίες. Πίστευαν όμως ότι μετά το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, και υπήρξε και μια περίοδος ανακοχής μέχρι το 1919, ότι πλέον θα μπορούσαν να ξαναχτίσουν την ζωή τους όπως ήταν και πριν. Και πραγματικά αυτό φαινόταν, διότι τότε δημιουργούνταν η Μεγάλη Ελλάδα, το όραμα του Εθνάρχου Βενιζέλου, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Όμως αναπάντεχα για πολλούς απρόσμενα έχουμε την επέλαση πλέον του κεμαλικού επαναστατικού αντάρτικου ενώπιον των οφθαλμών του Σουλτάνου, καθεστώτος του Κεμάλ, ο οποίος βέβαια οργανώνεται και αρχίζει πλέον ένας συστηματικός, μεθοδικός και ανηλεής διωγμός, προκειμένου να γίνει η εκαθάριση, η γενοκτονική εκαθάριση όλων αυτών των επαρχιών, διότι οι Ρωμνοί θεωρούνταν αγκάθι στα σπλάχνα της τότε καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν αγωνίζονται οι κληρικοί του Οικουμενικού Θρόνου όλων των βαθμίδων, προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός, να μην ξεριζωθεί, διότι από την πλευρά τότε του εκστρατευτικού σώματος των Ελλήνων, που τον Μάιο του 1919, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέλαβε αυτό το εκστρατευτικό σώμα ως ειρηνική δύναμη την Μικρά Ασία, δεν περίμεναν και κάτι περισσότερο, διότι ο Στεριάδης δεν είχε ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους κληρικούς, οπότε οι αρχιερείς ήταν αυτοί που αποτέλεσαν την μόνη ουσιαστικά σπίδα προστασίας των Ρωμιών, που είχαν πλέον αντιληφθεί ότι θα περνούσαν άσχημα, αλλά δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι το 22 θα ήταν η αποφράδα χρονιά που θα τους ξερίζωνε οριστικά. Αυτό είναι το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο πριν φτάσουμε στην κατάρρευση του μετόπου.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα που μας περιγράφεται, η Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εν προκειμένου, πώς παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, τις εσωτερικές διαμάχες στην Τουρκία? Γιατί υπήρξαν και τέτοιες διαμάχες.
1: Βεβαίως,
0: στο εσωτερικό της
1: το
0: Τουρκίας.
1: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα οφείλω να πω ότι βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση, γιατί είναι κάτι το οποίο αγνοείται από τον πολύ κόσμο. Το 1919 παρετείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ο Πέμπτος. Αυτός ο αποχαλκιδόνος, ο ήρωας Πατριάρχης, που σε άλλες εποχές είχε στήσει τα στήθη του ενώπιον της υψηλής πύλης για να προστατεύσει τα προνόμια. Παρετείται το 1919 και δυστυχώς, κύριε Παπά, από το 1919 μέχρι και τα τέλη του 1921 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ακέφαλο. Δεν το γνωρίζουν πολλοί, ακόμη και ιστορικοί, διότι διατυπώνουν και απόψεις ελαφρά την καρδία. Δεν υπήρχε Οικουμενικός Πατριάρχης. Χείρευε ο Οικουμενικός Θρόνος και αναπληρώνονταν από το ποτηρητή με βάση τους εθνικούς κανονισμούς. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ναι μεν είχε το ποτηρητή στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά δεν είχε την προσωπικότητα εκείνη η οποία θα έπαιρνε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρξει ένας μεγαλύτερος συντονισμός για την αποτροπή της σφαγής. Παρά τα αυτά, η μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, και έχω μπροστά μου αυτή την ώρα που σας μιλάω από το αρχείο μου, δεκάδες πρωτότυπα κείμενα, τα οποία είναι οι επιστολές της Αγίας και Ιερά Συνόδο και του τοποτηρητή. Αρχικά ήταν ο Προύσης Δωρόθεος και μετά ήταν ο Κεσαρίας Νικόλαος Σακόπουλος, με τον οποίο έχω ασχοληθεί στην διδακτορική μου διευθυντή. Λοιπόν, αυτοί είχαν γράψει πάμπολες επιστολές προς τις μεγάλες δυνάμεις, προς τους υπάτους αρμοστάς των μεγάλων δυνάμεων, προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός της Καθημάς Ανατολής, διότι αποδεκατιζόνταν χιλιάδες Έλληνες κάθε ηλικίας. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ναι μεν ήταν συγκρατημένο από την άποψη ότι δεν ήξερε ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων, διότι υπήρχε και εκστρατευτικό σώμα Ελλήνων, αλλά δεν παρέμενε σιωπηλό και απαθές απέναντι στον πόνο του ποιμνίου του. Τα κείμενα αυτά που έχω μπροστά μου είναι αψευδείς μαρτυρίες που θα στήριζαν πολλές εκπομπές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, όπου φαίνονται μέσα από τις επιστολές αυτές τόσο η αγωνία όσο και η απόγνωση της μάνας εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη για τα παιδιά της. Παρά τα αυτά, το θλιβερό είναι ότι βρίσκονταν ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και το εννοώ σε συμπληγάδες πέτρες, διότι από τη μια το έβλεπαν καχύποπτα ότι στηρίζει το Βενιζέλο, από την άλλη έβλεπαν ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν μια ευαισθησία για το χριστιανικό πληθυσμό, αλλά και εκείνες βρίσκονταν σε αναμονή για να δουν ποια θα είναι η ανερχόμενη δύναμη στην καταραίουσα τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι πάντοτε οι μεγάλες δυνάμεις, δυστυχώς, ως διπλωμάτες και συμβιβαζόμενοι οι εκπρόσωποι τους με τα γεγονότα, ήθελαν να είναι με τον νικητή. Έτσι η Μάνα Εκκλησία με τους αρχιερείς της ουσιαστικά προσπαθούσε να περισσώσει ό,τι ήταν δυνατόν.
2: Και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό μέσα από τις αναφορές που θα πραγματοποιήσουμε στον Μητροπολίτη Κηδωνιών Γρηγόριο και τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε Σιδηρά, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή «Ο Μητροπολίτης Κηδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό. Δώσαμε ήδη κάποιες εισαγωγικές αναφορές, κάποια εισαγωγικά στοιχεία καλύτερα για περίπου περιγράφουν το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής βεβαίως

0: κινήματα που δεν τελεσφόρησαν, αλλά και στα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, αν έρθουμε στα νεότερα χρόνια, υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες που έδειχναν το δρόμο και έμειναν στην ιστορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Σιδηρά, με τον Μητροπολίτη Κηδονιών Γρηγόριο.
1: Ο Μητροπολίτης Κηδονιών Γρηγόριος, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έλεγα ότι είναι το γνησιότερο πνευματικό ανάστημα του αποδράμας μετέπειτα Σμύρνης Χρυσόστομου Καλαφάτη. Γιατί το λέγω αυτό? Μικρασιάτης στην καταγωγή, γεννημένος τα 1864 στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, σπουδαγμένος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ανατεθραμένος μέσα στο πνεύμα των αυλών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διδάσκαλος ο Γρηγόριος Ορολογάς, όπως ήταν το επίθετό του, Ίσα Τσόγλου το είχε μεταφράσει, ως διδάσκαλος μέσα στον ιστό, τον αστικό ιστό των Ελληνοορθόδοξων, των Ρωμαίκων κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης, από τα Σαλόνια βρέθηκε στα Αλόνια της Μακεδονίας να πολεμά ως διγενής ακρίτας. Γιατί χρησιμοποιώ αυτόν τον ποιητικό και λυρικό λόγο? Γιατί ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος επίσκοπος, αριστούχος απόφυτος της περιπίστου και παλεφάτου Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο οποίος ανάλωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, κύριε Παπά, στη διδασκαλία, τόσο στα μεγάλα ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης, όσο επίσης και της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Αλλά φαίνεται ότι η Θεία Πρόνοια τον προόριζε για επίσκοπο, και μάλιστα επίσκοπο ο οποίος θα λάμβανε το βάπτισμα του πυρός με εθνικό φρόνημα, σε μια περίοδο που αναφύετο ο εθνικισμός των Βουλγάρων, των Σέρβων, των Ρουμάνων για τη Μακεδονία, και βεβαίως καθυστερημένος ο εθνικισμός των Τούρκων. Και το λέγω αυτό διότι ενώ υπηρέτησε ως προς το σύγκελο στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και διδάσκαλος αργότερα και ιεροκήρυκας στην ακριτική Μητρόπολη Σερών, και βεβαίως πρωτοσύγκελος για δύο χρόνια στη Δράμα πλησίων του Χρυσοστόμου, του έθνο ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου του μετέπειτα Σμύρνης, είχε καταφέρει να αντιληφθεί ότι η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος κατά την οποία το ελληνικό κράτος, το οποίο ήταν ανύπαρκτο στη Μακεδονία, και αυτό το ομολογούν όλοι οι ιστορικές πηγές, η Εκκλησία ως εθναρχούσα κυβωτός και σώζουσα το γένος των Ρωμιών έπρεπε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι, κοντά στον Χρυσόστομο Καλαφάτη 1901-1902, ο οποίος ήταν πρωτοσύγκελος του Χρυσοστόμου, του Δράμας, κατάφερε να διδαχθεί από το παράδειγμα το εθνικό, το αγωνιστικό, το ατρόμητο, το ανυπότακτο του Δράμας Χρυσοστόμου. Δεν είναι τυχαίο το ότι τον ονόμασα ίσως το πιο άξιο πνευματικό ανάστημα του Δράμας Χρυσοστόμου, διότι το απέδειξε, κύριε Παπά. Όταν λοιπόν στα 1902 η Αιγαία Κυρά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την προεδρία του τότε Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου του Μεγαλοπρεπούς τον εξέλεξε παμψηφή Μητροπολίτη Στρομνίτσης, Τιβεριουπόλεως και Στρομνίτσης, ήξερε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ποιον άνδρα επέλεξε και πού τον αποστέλει. Γιατί πολύ απλά είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία, ιδίως μετά την έγερση στο Ίλιντεν των Βουλγάρων, όπου πλέον ετέθη η σφραγίδα και η υπογραφή ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική και πρέπει πάση θυσία να υποταχθεί στο βασίλειο των Βουλγάρων, και επειδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής είχε μία τάση να στέλνει νέους μορφωμένους δυναμικούς με εθνικό φρόνημα αρχιερείς στη Μακεδονία, επέλεξε και τον Μικρασιάτη Γρηγόριο Ορολογά. Όταν βρέθηκε στη Στρόμνιτσα, η Στρόμνιτσα εμαστίζεται κυριολεκτικώς από τον εθνικιστικό, τον εθνοφιλετικό τύφο του Βουλγαρικού Κομιτάτου. Από δεκαετίες

0: Εδιάζονταν χωριά, περπολούνταν σχολεία και εκκλησίες, εδιάζοντο κορίτσια, δάσκαλοι και ιερείς κακοποιούνταν, τα πάντα έπρεπε να υποταχθούν στη βουλγαρική εξαρχία. Και ενώ φαινόταν προς στιγμήν ότι το σχέδιο θα επικρατούσε, η εμφάνιση του νέου Μητροπολίτου Στρομνίτσης Γρηγορίου Ορολογά χάλασε τα σχέδια των εθνικιστών Βουλγάρων. Διότι από τις πρώτης ώρας δεν γεύτηκε χαρά ύπνου στα βλέφαρά του και ανάπαυση στους κροτάφους του και αγωνίστηκε στεναρά μιμούμενος το παράδειγμα του γεροντός του, Δράμας Χρυσοστόμου, να περιέρχεται με το άτι, με το άλογο, όπως περιγράφουν οι ιστορικές πηγές, από χωρίο εις χωρίον και από κομόπολη εις κομόπολη, προκειμένου να εμψυχώσει το πίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λέγοντάς τους: η λέξη πατριαρχικός ορομνήμου σημαίνει Έλληνας. Είναι ταυτόσιμες οι έννοιες. Είναι συγκλονιστική η φράση του. Την έλεγε ο Δράμας. Η λέξη πατριαρχικός σημαίνει Έλληνας. Η λέξη εξαρχικός σημαίνει Βούλγαρος. Διαλέξτε ποια είναι η ταυτότητα των προγόνων σας και ποια των παιδιών σας που θα μείνουν εδώ. Έτσι λοιπόν κατάφερε μέσα στο πρώτο εξάμηνο αυτούς τους φοβισμένους, τους ραγιάδες, ήταν ακόμη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Μακεδονία ήταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό του ποιμνίου του, να τους κάνει λέοντες, πυρπνέοντες, να σώσει την ταυτότητα, την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα της ιστορικής πόλεως της Στρομνίτσης, της επαρχίας Στρομνίτσης, και να γίνει το μαύρο πρόβατο κυριολεκτικός, να γίνει το σημείο αντιλεγόμενων ανάμεσα στους Οθωμανούς και στους Βουλγάρους, οι οποίοι πάμπολες φορές προσπάθησαν και το έστησαν καρτέρι για να τον δολοφονήσουν εμψυχρό, και πάντοτε εσώζεται ως εκθαύματος. Φαίνεται ότι η Θεία Πρόνοια τον ήθελε αγωνιστή και σωτήρα και του ελληνισμού αργότερα στην ιστορική επαρχία των γειτονιών. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπά, ότι δύο παράλληλοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι ζωές τόσο του Σμύρνης Χρυσοστόμου, του τότε Δράμας, όσο και του πνευματικού του αναστήματος του Στρομνίτσης Γρηγορίου. Διότι η εθνική δράση κατά των Βουλγάρων του Χρυσοστόμου Δράμας προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Οθωμανικών αρχών, ώστε η υψηλή πύλη απέτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να τον απομακρύνει από τη Δράμα ως ταραχοποιό στοιχείο. Το ίδιο ακριβώς εζητήθη μετά το 1905, την τελευταία απόπειρα, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Γρηγορίου από τους Βουλγάρους στη Στρόμνησα, να απομακρυνθεί και ο Γρηγόριος από τη Στρόμνησα, διότι είναι ταραχοποιό στοιχείο για την Οθωμανική τάξη και διοίκηση της επαρχίας του, κατά τον ίδιο ακριβώς πανομοιότυπο τρόπο. Οπότε ο μεν Δράμας Χρυσόστομος μετατίθεται στην ιστορική Μητρόπολη Σμύρνης, ο δε Στρομνίτσης Γρηγόριος Ορολογάς στην αρτισυσταθήσα, τότε Μητρόπολη Κιδονιών. Και έτσι πλέον με έμφορτο τον εσωτερικό του κόσμο από αυτό το εθνικό παλμό, από αυτό το εθνικό αίσθημα για αγώνα, για θυσία, για υπεράσπιση των ιερών και των δικαίων, της φυλής και του γένους, μεταβαίνουν από την μαρτυρική Μακεδονία. Δεν είχαν τη χαρά να τη δουν απελευθερωμένη στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, μεταβαίνουν πλέον στην μεγάλη Ιωνική γη για νέους αγώνες και νέες θυσίες. Έτσι τοποθετείται στην Μητρόπολη Κιδονιών, στο Αϊβαλί. Εμένα ο παππούς μου ήταν ανατολικοθρακιώτης, αλλά πολέμησε στην περιοχή του Αϊβαλίου, διότι ήταν νεαρός τότε στρατιώτης του εκστρατευτικού σώματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όπως μου περιέγραφε όσο τον έζησα, και αυτό είναι ζώσα μαρτυρία που καταθέτω σήμερα στην εκπομπή σας, ο παππούς μου Ιωάννης Σιδηράς, από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης, πάντοτε μου έλεγε ότι από τις ομορφότερες πόλεις που συνάντησε, με ακμαίο ελληνικό πληθυσμό, με πλούτο, με πνευματικό επίπεδο, ήταν οι Κιδονιές, το περίφημο Αϊβαλί, όπως το γνώριζαν οι ντόπιοι. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια αρτιστισταθή σαν Μητρόπολη, την οποία πρέπει να την οργανώσει. Είναι ο πρώτος επίσκοπος αυτής της Μητροπόλεως. Και πραγματικά την ανασταίνει εκ της τέφρας της. Από το διάστημα που τοποθετείται μέχρι και το 1914 που αρχίζει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Γρηγόριος οργανώνει τη Μητρόπολη του. Δυστυχώς, ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επέφερε καταστροφές στην πόλη και στην επαρχία του, θανάτους, εκτοπισμούς. Είναι η περίοδος που σας είπα εισαγωγικά που η Δυτική Μικρά Ασία στενάζει, όπως και η Ανατολική Θράκη. Οι νεότουρκοι πλέον έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του λευκού θανάτου. Ποιος είναι ο λευκός θάνατος? Όχι αίμα, αλλά θάνατος μέσα από κακουχίες, για τον αποδεκατισμό των Ρωμιών. Όταν τελειώνει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, επιστρέφει ο Κιδωνιών Γρηγόριος, και ενώ έχει όνειρα να ξανασυγκροτήσει την επαρχία του, δυστυχώς τα γεγονότα τον προλαβαίνουν και αγωνίζεται τουλάχιστον να περισσώσει, με την κατάρρευση πλέον του μετόπου, να περισσώσει το ποιμνιό του. Οι ηρωικές εκείνες ημέρες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί εφάπαξ και ανεξίτηλα, διότι είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους δημογέροντες, και υπάρχουν και κείμενα, γραπτές μαρτυρίες παρακαλώ, να φυγαδευτούν οι Έλληνες, διότι η κατάρρευση του μετόπου μέχρι το τέλος Αυγούστου του 22 θα επέφερε τον όλεθρο, τον παντελή αφανισμό του ποιμνίου του, δεν εισακούστηκε. Οπότε στις 22 Αυγούστου 4.000 από το ποιμνιό του αποδεκατίζεται με φρικτή σφαγή.
1: Μάλιστα. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ελάχιστη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού, και σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Σιδηρά, επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, που αναφέρεται στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας στην σπουδαία προσωπικότητα του Μητροπολίτη Κιδωνιών και Αγίου Γρηγορίου, και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο. Μας λέγατε πριν από λίγο, λοιπόν, κύριε Σιδηρά, ότι 4.000 Έλληνες από το ποίμνιο του Κιδωνιών Γρηγορίου σφαγιάζονται εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν όμως και πολλές χιλιάδες που σώζονται με τις ενέργειες του Γρηγορίου, έτσι?
0: Βεβαίως. Μάλιστα, περίπου στις 33, τα στατιστικά δεδομένα λένε ότι η επαρχία του είχε 33 με 35.000 Ρωμιούς, οι 4.000 σφαγιάζονται στις 22 με 23 Αυγούστου, αλλά και 20 περίπου χιλιάδες σώζονται, διότι με δικές του ενέργειες αμερικανικά πλοία, ελληνικά πλοία υπό αμερικανική σημαία, σώζουν περίπου 20.000 από τους υπόλοιπους. Ο ίδιος δεν διαφεύγει, του ζητείται από τους προχοδημογέροντες, υπάρχουν πρακτικά της προχοδημογεροντίας που τον παρακαλούν να φύγει, να εγκαταλείψει το ποίμνιο για να το προστατεύσει όπου και αν βρεθεί. Αυτό εκείνος αρνείται, διότι οι ιερείς και ορισμένοι Έλληνες παραμένουν ακόμη στην επαρχία του. Αυτό βέβαια δείχνει και την εθναρχική συνείδηση του αρχιερέως ως κυβωτού προστασίας του λαού του, του ποιμνίου του, του αξίου κληρικού, ο οποίος θυσιάζει την ψυχή του υπέρ των ιδίων αυτού προβάτων. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ συλλαμβάνεται με άλλους προκρήτους, κληρικούς, απλούς αρχιμανδρίτες, ιερείς κλπ, παραμένει ατρόμητος και αγέροχος μέχρι την τελευταία στιγμή. Βασανίζεται, εκτοπίζεται βέβαια αρχικά, βασανίζεται, υπομένει τα πάντινα μαζί με τον υπόλοιπο κλήρο του. Πάντοτε ο κλήρος για τους νεότουρκους ήταν το σημείο αναφοράς, το κόκκινο πανί, διότι θεωρούσαν οι νεότουρκοι και βεβαίως μετά οι κεμαλιστές ότι αυτοί διατηρούν ακμαίο το φρόνημα, και γι' αυτό ουσιαστικά εκδήλωσαν όλη τη μανία τους απέναντι στον Κιδωνιόν Γρηγόριο και στους υπόλοιπους κληρικούς και βεβαίως στους προχοδημογέροντες και στους πλουσίους, στους τα πρώτα φέροντες της κοινότητος, της ελληνοορθοδόξου κοινότητος Κιδωνιών. Αποδεκατίζονται και σφάζονται οι κληρικοί, φυλακίζονται και πεθαίνουν από κακουχίες, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, με ασθένειες όπως είναι ο εξανθηματικός τύφος και τόσα άλλα. Οπότε ο Γρηγόριος είναι αυτός ο οποίος υπομένει τα πάντινα χωρίς να διαμαρτύρεται, και βεβαίως η μαρτυρία, η πρωτοφανής μαρτυρία είναι ότι το μένος των διοκτών του και δημίων του ήταν τέτοια η μανία και το μένος τέτοιο, ώστε έσκαψαν λάκκο και τον ενταφίασαν ζωντανό για να αποθάνει ζωντανός μέσα στον λάκκο. Βέβαια υπάρχει μαρτυρία, και οφείλουμε ιστορικά να το πούμε, ότι την ώρα που ενταφιάζεται υπέστη ανακοπή και παρέδωσε το πνεύμα του. Αυτό δείχνει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο Κιδωνιόν Γρηγόριος δεν πρόδωσε το ποιμνιό του, παρέμεινε πιστός πνευματικός πατέρας και ποιμένας, και συντάφτησε το μαρτυρικό τέλος του λαού του με το δικό του, γενόμενος Άγιος της Εκκλησίας το 1992, την εποχή που ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ο Μακαριστός Αθηνών και πάει στην Ελλάδα σε Σεραφείμ, μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις, η Αγία Πεντάδα. Έτσι τελεύτησε μαρτυρικά τον βίο του ένας Μικρασιάτης στην καταγωγή στα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Σιδηρά, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Ακούτε την εκπομπή ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Ιωάννης Σιδηράς, θεολόγος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και νομικός. Και μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές αναφορές του κυρίου Σιδηρά στην προσωπικότητα αλλά και στο βίο του Μητροπολίτη Κιδωνιών Γρηγορίου, να μιλήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση τώρα, κύριε Σιδηράκη, για τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο.
1: Βεβαίως, κύριε Παπά, και θα έλεγα ότι είναι ο λιγότερο γνωστός ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος από την Αγία Πεντάδα των μεγάλων αρχιερέων νέο έθνο ιερομαρτύρων κληρικών της Εκκλησίας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι τυχαία η σημερινή συζήτησή μας, γιατί έκανα μία αναγωγή στο νου μου όλες αυτές τις μέρες όταν μου είπατε για αυτά τα δύο πρόσωπα, γιατί υπάρχει κάτι το παράλληλο. Ο μεν Κιδωνιών Γρηγόριος υπήρξε το ανάστημα το πνευματικό του δράμας και μετέπειτα Σμύρνης Χρυσοστόμου, ο οποίος αγωνίστηκε για τη Μακεδονία. Ο δε Ζήλων Ευθύμιος υπήρξε άμεσο συνεργάτης των Πόντο, ενός μεγάλου μακεδονομάχου αρχιερέως του Αποκαστορίας, μετέπειτα Αμασίας, Γερμανού Καραβαγγέλη. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο τελικά σε αυτή τη ζωή, γιατί η Θεία Πρόνοια αυτούς τους δύο άνδρες, τους οποίους εμείς ταπεινά τιμούμε με λόγο μνημοσύνη σήμερα, ταυτίστηκαν με δύο μεγάλους μακεδονομάχους αρχιερείς που αναδείχθηκαν και μεγάλοι αγωνιστές σωτήρες του μικρασιατικού ελληνισμού. Έτσι, ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος Αγριτέλης ήταν μυτιλινιός και θα έλεγα ότι εκ κοιλίας μητρός, μπορούσε να πει κανείς ότι η Θεία Πρόνοια τον είχε ορίσει για να τιμήσει το Ορθόδοξο Ράσο. Λοιπόν, γεννιέται στη Μυτιλίνη, στα παράκελα της Λέσβου, το 1876. Εκεί πέρα αφιερώνεται σε πολύ μικρή ηλικία στην Ιερά Μονή Λιμόνος. Ολοκληρώνει την λιμονιάδα σχολή, διότι νονός του ήταν ο ηγούμενος του μοναστηριού, ο Άνθιμος Γεωργιέλης, και αργότερα φεύγει και πηγαίνει, διότι ήταν ιδιαίτερα ευφυής και είχε έφεση στα γράμματα, και σπουδάζει στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την οποία τελειώνει αριστούχος. Μάλιστα να πούμε ότι ήταν τόσο επιμελής ιεροσπουδαστής Χαλκίτης, ώστε οι σημειώσεις του, οι οποίες ήταν σημειώσεις από τις παραδόσεις των καθηγητάδων του στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, βρίσκονται ακόμη στο αρχείο της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τι θέλω να πω με αυτό? Επρόκειτο για έναν άνδρα ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί και σε μεγάλη ακαδημαϊκή προσωπικότητα, διότι ήταν μια προσωπικότητα γραμμάτων. Και όμως η Θεία Πρόνοια αυτόν τον άνδρα τον οδηγεί πίσω, βέβαια, στην πατρίδα του ως απόφυτο θεολόγο, ως ιεροκήρυκα, ως σχολάρχη, ως πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως Μυθήμνης, αλλά τελικά ο τελικός σκοπός είναι ότι στο 1912, πριν να κοιμηθεί εν κυρίω ο μεγάλος Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής, η Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε βοηθό επίσκοπο Ζήλων παρά το Μητροπολίτη Αμασίας Γερμανό Καραβαγγέλη. Τα Ζήλα ήταν μια μικρή πόλη κοντά στην Σαμψούντα, αλλά ουσιαστικά, επειδή η Μητρόπολη Αμασίας ήταν αχανής, μία από τις 7 μεγάλες μητροπόλεις του Πόντου. Είχε περίπου 350 τόσες ενορίες και άνω των 150.000 πληθυσμό για τα δεδομένα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί οι αριθμοί είναι δυσθεώρητοι αν μπορεί να το σκεφτεί κανείς. Οπότε έπρεπε να βοηθήσει τον Γερμανό Καραβαγγέλη, έτσι αναλαμβάνει βοηθός επίσκοπός του σε αγαστή συνεργασία μαζί του και εγκαθίσταται στην Αμισό. Ξέρετε, ενώ λέγεται Μητρόπολη Αμασίας, η έδρα δεν ήταν στην Αμάσια, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες ήταν στην Αμισό. Οπότε εκεί ήταν το εκκλησιαστικό διοικητικό κέντρο και έπρεπε λοιπόν να οργανώσει σχολεία, το Πράτη, να ανοιγείρει ναούς, το Πράτη, να οργανώσει το κοινοτικό σύστημα ομοίως το Πράτη, όλων αυτών των χιλιάδων Ελλήνων σε αυτές τις 350 περίπου ελληνοορθόδοξες κοινότητες. Αυτό ήταν ένα τιτάνιο έργο, γιατί η πνευματική αναγέννηση μέσα από τα σχολιά, από τα γράμματα και μέσα από το οργανωμένο κοινοτικό σύστημα ήταν κάτι το οποίο τον ήλκυε, γιατί ήταν άνθρωπος, όπως σας είπα, των γραμμάτων. Και βέβαια οι καρποί φάνηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Η εθνική του δράση δεν άρχισε να φανεί, διότι βέβαια το 1914 αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε ο Τούρκος Ενβέρ Πασάς, ο οποίος σε συνεργασία με το κίνημα των Νεοτούρκων είχε αποφασίσει τον πλήρη αποδεκατισμό του ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής, δίνει εντολή για τον λευκό θάνατο, όπως σας είπα, και στην περιοχή του Πόντου. Τι σημαίνει αυτό? Εκτοπισμοί, εκφοβισμοί, τρομοκρατία, κακουχίες, περπάτημα μέχρι θανάτου, βιασμοί, λαιλασίες και καταστροφές, κλείσιμο σχολείων, πυρπολήσεις σχολείων και εκκλησιών, ώστε ανέμακτα αρχικά να υποχωρήσει το ελληνικό στοιχείο και να τραπεί σε εκούσια φυγή. Αυτό είναι ο λευκός θάνατος, ώστε να μην κατηγορηθούν οι Τούρκοι από τις μεγάλες δυνάμεις ότι σφαγιάζουν. Τότε αντιστέκεται ο Ζήλων Ευθύμιος, διότι ήξερε πολύ καλά ότι στα μελέτα μπορούς, στα τάγματα εργασίας, έχει γραφεί από τον μεγάλο Βακαλόπουλο, τον αείμνηστο καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι τα τάγματα εργασίας στην πραγματικότητα ήταν τάγματα θανάτου. Και γι' αυτό ακριβώς προτρέπει τους άρενες από 16 μέχρι και 45 ετών να μην καταταγούν στον τουρκικό στρατό, διότι εκεί θα εντάσσονται στα τάγματα εργασίας και θα οδηγούνταν σε βέβαιο θάνατο, αργό, μαρτυρικό θάνατο, όπως και συνέβη σε πολλές άλλες περιοχές. Και τον άκουσαν, είναι η αλήθεια, κύριε Παπά, τον Ζήλων Ευθύμιο, ότι ήταν ηθήνο νους, ήταν ευφυής και εύστροφος, ήταν διορατικός. Και επειδή έβλεπε ότι θα αποδεκατίζονταν οι Έλληνες πόντιοι, τους προέτρεψε να γίνουν λιποτάκτες, όπερ και γένετο. Γι' αυτό από τότε είχε στοχοποιηθεί από τις τουρκικές αρχές και απλώς ζητούσαν την ευκαιρία να συλληφθεί με βέβαιη κατηγορία, προκειμένου να οδηγηθεί στα στρατοδικεία, όπως και τελικά συνέβη, για να επιβληθεί η θανατική ποινή. Ο ίδιος ταξιδεύει αδιάκοπα από ενορία σε ενορία, εμψυχώνει, ενισχύει, σώζει Έλληνες από βέβαιο θάνατο, και αυτό συμβαίνει μέσα στην περίοδο 1914-1918. Μάλιστα το έτος ορόσημο είναι το έτος 1917, όταν αυτός κατά κάποιο τρόπο ο άνδρας, ο εκκλησιαστικός άνδρας, γίνεται ο ηθήνο νους και του αντάρτικου σώματος που είχε ανθοφορήσει στην επαρχία Αμάσιας, μεταξύ Αμισού, Σαμψούντας, Πάφρας. Γιατί το λέω αυτό? Είναι άγνωστο σε πολύ κόσμο. Και εγώ όταν πριν πολλά χρόνια είδα κάποια κείμενα, έμεινα έκθαμβος, ότι ο πρώτος διοργανωτής, ο ηθήνονος αντάρτικου σώματος στην επαρχία Αμασίας ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Μητροπολίτης. Πώς θα ήταν να γίνει και διαφορετικά? Αυτός ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Βουλγάρων στην Καστοριά των Εξαρχικών, μπορούσε να μείνει με δεμένα τα χέρια όταν έβλεπε ότι οι Έλληνες πόντιοι αποδεκατίζονταν από το κίνημα των Νεοτούρκων. Έτσι λοιπόν, παρακαλώ, αυτό έτσι είναι ιστορική μαρτυρία που αξίζει να το πούμε, για να δούμε ποιος υπήρξε ο Γερμανός Καραβαγγέλης και ο Ζήλων Ευθύμιος και στον Πόντο, πέραν της Μακεδονίας. Είχε οργανώσει ο Γερμανός Καραβαγγέλης, κύριε Παπά, περί τους περίπου 20.000 αντάρτες Έλληνες του Πόντου. Αυτός ο αριθμός είναι ασύλληπτος. Ο άνδρας αυτός ως δεσπότης το έλεγε η καρδιά του και βρήκε με τη θεία πρόνοια έναν βοηθό επίσκοπο, επίσης θαραλέο και ατρόμητο, τον Ζήλων Ευθύμιο. Και όταν έλειπε πολλές φορές για συνοδικά καθήκοντα ο Γερμανός Καραβαγγέλης στο φανάρι, ο Ζήλων Ευθύμιος ήταν αυτός ο οποίος τον αναπλήρωνε και έτσι αναδείχθηκε σε καταλυτική σημασία ηγετική μορφή στην περιοχή του Πόντου. Μάλιστα, όταν εξορίστηκε και από την Αμάσια κατ' εντολή των τουρκικών αρχών ο Αμασίας Γερμανός Καραβαγγέλης, τον αναπλήρωνε σε όλα τα καθήκοντά του ο Ζήλων Ευθύμιος, οπότε είχε επαφή και με τους ηγέτες του αντάρτικου σώματος σε διάφορες περιοχές. Έτσι βλέπουμε ότι από τότε οι τουρκικές αρχές τον είχαν στοχοποιήσει. Λέγεται ότι είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, αλγινή εντύπωση για τους Τούρκους, το γεγονός ότι με το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε προτρέψει τους μαθητές, τους δασκάλους όλων των σχολείων της επαρχίας του να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση για να τιμήσουν τις 30 κοπέλες που είχαν θανατωθεί αιώνες πριν, στα 1680, για να μην ατιμαστούν από τα χέρια των Τούρκων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον είχαν στοχοποιήσει ως αντάρτικο στοιχείο και ως επικίνδυνο. Έτσι, όταν πλέον τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ζητείται να παραδώσει το αντάρτικο σώμα τον οπλισμό του, αρνείται. Ο ίδιος έρχεται σε επαφή μαζί τους και προσπαθεί να τους πείσει να έρθουν σε επαφή με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη Μικρά Ασία για να υπάρχει ένοπλη ενίσχυση, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν κάνει η Ελλάδα. Οι αντάρτες του Πόντου, οι Έλληνες, αφήνονται στο έλεος του Θεού. Και έτσι βλέπουμε ότι ταυτίζεται η ζωή του με τη ζωή του λαού του και έχει εθνική δράση με αντάρτικο πρόσημο και ο ίδιος. Γι' αυτό τώρα πλέον ζητείται η ευκαιρία να συλληφθεί με σαφή κατηγορία. Δεν είναι τυχαίο ότι από το Μάιο του 19 τα ηνία παίρνει ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος πλέον αποφασίζει να συνεχιστεί η εξολόθρευση των Ελλήνων του Πόντου, και έτσι όταν πλέον καταραίει το μέτωπο δεν ευωδώνεται η προσπάθεια για τη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού κράτους, όπως επεδίωκε ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο συμπατριώτης μου Κομωτινέος τραπεζούντος Χρύσανθος και μετέπειτα Αθηνών, Χρύσανθος Φιλιππίδης. Δίνεται η εντολή από τις αρχές να εγκαταλείψουν όλοι οι ερασοφόροι παντός βαθμού την επαρχία του Πόντου. Και οι μόνοι που αρνούνται είναι ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο Ευθύμιος Ζήλων και ο πρωτοσύγγελος στην Μητρόπολη Αμάσιας, ένας άλλος άγιος, θα έλεγα, νέο εθνοιερομάρτυρας κληρικός που δεν το γνωρίζουν πολλοί, ο αρχιμανδρίτης, ο Πλάτωνα Ιβαζίδης, ο οποίος απαγχωνίστηκε, ήταν ο πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως, όπου ήταν βοηθός επίσκοπος του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο Ζήλων Ευθύμιος. Γι' αυτό είπα και στην εισαγωγή, αυτή η Αγία Πεντάδα είναι η πλέον γνωστή, αλλά υπάρχει νέφος μαρτύρων ρασοφόρων κληρικών, νέφος ακένοτο τόσων προσωπικότητων που θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ του ποιμίου τους, εμφορούμενοι από τα ιδεώδη της φυλής και του γένους μας. Έτσι λοιπόν οδηγείται στα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, είναι τα επέσχυντα. Εγώ ως νομικός έχω πει ότι οι μεγαλύτερες δίκες παροδίας, παροδία δίκες, είναι οι δίκες που έγιναν στα περίφημα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, εντός εισαγωγικών η λέξη δικαστήρια, γιατί και δεν απονεμόταν δικαιοσύνη αλλά ο θάνατος των κεμαλιστών, στην Αμάσια. Ήταν η Αμάσια το κέντρο όλων των περίφημων δικαστηρίων ανεξαρτησίας που καταδικάζονταν σε βέβαιο θάνατο όλοι αυτοί που αντιστέκονταν υπέρ ελευθερίας. Εκεί λοιπόν καταδικάζεται εις θάνατον μαζί με τους συγκρατούμενούς του, και ενώ αρχικά δεν εκτελείται η ποινή, ξέρετε, γιατί περίμεναν οι νεότουρκοι ή οι κεμαλιστές, συγγνώμη, να τους ανταλλάξουν με κάποιους δικούς τους. Όταν πλέον πέφτει καταραίει το μέτωπο, τότε πλέον τους είναι άχρηστος. Και αυτός και οι υπόλοιποι Έλληνες πρόκριτοι. Οπότε φυλακίζεται στις φυλακές Σούγια. Ήταν οι πιο άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν σε όλη την Ανατολία. Οι φυλακές Σούγια ήταν υπόγειοι τάφοι. Όποιος έχει πάει στον Πόντο ξέρει ότι αυτές οι φυλακές ήταν υπόγειοι φυσικοί τάφοι. Με υγρασία, με τροκτικά, με ασθένειες. Και εκεί το Πάσχα, τον Απρίλιο του 1921, περιμένει την στιγμή της θανατώσεώς του. Και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι έψαλε ο ίδιος την νεκρόσιμη ακολουθία για τον εαυτό του όντας ζωντανός και για όλους αυτούς οι οποίοι άκουγε ότι κάθε μέρα του φεκίζονταν και θανατώνονταν με φρικτό μαρτυρικό θάνατο. Ώσπου τελικά ο άνθρωπος αυτός τελευτά εκμετρά το ζήν 29 Μαΐου, μέρα της αλώσεως της πόλης του 1921, από τις φρικτές κακουχίες. Αναφέρεται ότι οι Τούρκοι, για να δικαιολογήσουν το θάνατο φυλακισμένου κρατούμενου που με βάση τις διεθνείς συνθήκες θα έπρεπε να έχει στοιχειώδη τροφή και νερό, είπαν ότι πέθανε ψευδός από εξανθηματικό τύφο, αλλά στην πραγματικότητα τα βασανιστήρια, η απογύμνωσή του, η υγρασία, η πείνα, ο ξυλοδαρμός ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε αυτόν τον 47 μόλις ετών άνδρα, νεότατο άνδρα, σε μαρτυρικό τέλος και παρέδωσε τη ζωή του στις 29 Μαΐου του 1921.
0: Ναι, και μιας και κάνετε και την αναφορά για τον Πλάτωνα Ιβαζίδη, να πούμε ότι χθες γιορτάσαμε την μνήμη του. Το αναφέρει και μια ακροάτριά μας που ζήτησε να αναφέρουμε και το δικό του όνομα. Προλάβατε όμως εσείς και κάνατε αυτή την σχετική αναφορά. Δυστυχώς
1: ναι,
0: ο χρόνος...
1: 21 Σεπτεμβρίου ναι, εκοιμήθη.
0: Ναι, 21 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Απαγχωνίστηκε, όχι εκοιμήθη απλώς, απαγχωνίστηκε ναι, με φρικτό θάνατο, μαρτυρικό.
0: Στο σημείο αυτό, μιας και ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει και δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερο, ίσως χρειαζόταν πολλές ακόμη εκπομπές, κύριε Σιδηρά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα πρόσωπα.
1: Και διεξοδικότερα.
0: Και διεξοδικότερα, ναι, προφανώς. Θέλουμε όμως στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και για το υλικό που παρουσιάσατε με τόσο καλή διάθεση στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος πάντοτε να εμπνεόμαστε όλοι μας και να έχουμε ως πρότυπο ήρωες κληρικούς της Εκκλησίας που χάρισαν τιμή και δόξα στο γένος και στην Εκκλησία. Σε αυτούς οφείλουμε πολλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούσατε την εκπομπή ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς, τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, στην Αθήνα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης της και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την πρωινή επίσκεψή του στο νεόδμητο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, επισημαίνει από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας. Στο κλείσιμο ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προχώρησαν οι αρχές. Καμπανάκι από την Κομισιόν για την ενεργειακή επάρκεια τον χειμώνα προτείνει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Βροχές για αύριο, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5, προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από τη Μυζαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Και σήμερα ξεκινάμε με μία παλιά εγγραφή Θείας Λειτουργίας και Όρθρου από την Αγία Τριάδα στην Κωνσταντινούπολη του Σταυροδρομίου στο Πέραν. Είναι την 8η Οκτωβρίου του δισχυριωστού έτους. Είναι ο ήχος Βαρύς και Εωθυνών Πέμπτων και ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Λεωνίδας Αστέρης και ο Μυρών αυτή τη στιγμή παρευρίσκεται εκεί στην Κωνσταντινούπολη και είναι μαζί του στο αναλόγιο. Και θα παρουσιάσουμε σχεδόν σε όλη μας την εκπομπή αυτήν την εγγραφή της εποχής εκείνης, ακριβώς προ 11 ετών. Ξεκινάμε με το Θεός Κύριος και το Απολυτίκιον του Βαρέως Ήχου, καθώς και ιστοκενήν έχει το Οδιημάς Γεννηθείς, το Θεοτοκίον του Πλαγίου Τετάρτου Ήχου από τον Άρχοντα Λεωνίδα Αστέρη. Επακολουθούν αμέσως τα καθίσματα του Βαρέως Ήχου, τα Αναστάσιμα.

Μετά τα καθίσματα του βαρέως ήχου ακολουθούν τα αναστάσιμα ευλογητάρια, τα σύντομα ησύχων πλάγιων του πρώτου από τον κύριο Λεωνίδα Αστέρη.

Μετά τα ευλογητάρια, τα σύντομα του πλαγίου πρώτου, θα ψαλούν οι αναβαθμοί και οι κανόνες του βαρέως ήχου, καθώς και της Αγίας Πελαγίας.

κατόπιν από το εις πολλά έθι του αργών, όπου λαμβάνουσι καιρών οι μέλλοντες ιερουργοί σε ιερείς και διάκονοι, θα ακούσουμε τον 50ο ψαλμό, καθώς και το πασαπνάριο στην αρχή του δευτέρου ήχου, καθώς και τα πεντηκοστάρια του δευτέρου ήχου, τα σύντομα, την ώρα που γίνεται ο ασπασμός του Ιερού Ευαγγελίου, από τον Άρχοντα Λεωνίδα Αστέρη.

κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψαν το ανώμημα μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώ.

πάσης της ανομίας μου εξάλειψον, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα

Ακούσαμε τον 50ο ψαλμό μαζί με τα πεντηκοστάρια, τον Αναστάσιμο, από τον Λεωνίδα Αστέρη. Θα συνεχίσουμε και κλείνω το πρώτο μέρος εκπομπής με τον Πάσα Πνοή των Ένων του Βαρέως Ήχου και με τρία στοιχειρά Αναστάσιμα. Το πρώτο το λέει ο ίδιος ο Λεωνίδας Αστέρης, το δεύτερον ο Αντώνιος Παριζιάνος, ο οποίος είναι ο φικιάλιος ψάρτης της κοινότητας Σταυροδρομίου εις το πέραν, και κατόπιν ο Μιλών λέει το πρώτον ανατολικόν του Βαρέως Ήχου εις τους Ένους, καθώς και το Κέλευσον εις ήχον βαρύν, το οποίο απαγγέλει ο Μιλών στιγμήν αυτήν.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση του Κωνσταντινούπολεως με τον Σταμάτιο Νικόλο Κίσα και την κονσόλα τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη. Στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε με τον Εωθινών Δοξαστικών, το πέμπτον του Πλαγίου Πρώτου, από τον Λεωνίδα Αστέρη, από το «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», από την ημέρα εκείνη της 8ης Οκτωβρίου του δυσχυριωστού έτους, στην Αγία Τριάδα της Κωνσταντινούπολεως, στο Σταυροδρόμιο.

Και μετά το Εθνών Πέμπτων που τόσο αριστοτεχνικά απέδωσε ο άρχον Λεωνίδας Αστέρης, θα ακολουθήσει η δοξολογία του βαρέως ήχου, η σύντομος εναρμόνιος από τον Ίδιον.

Μετά την δοξολογία, την σύντομον του βαρέως εναρμονίου, θα ακολουθήσει από τον Ίδρα Αστέρη το απολυτίκιον κατέλησε στο σταυρό στον θάνατο, το οποίο ψάλλεται κατά την είσοδον, και ευθύς αμέσως το απολυτίκιον της Πεντηκοστής, της Αγίας Τριάδος, όπως συνηθίζεται να λέγεται, το ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών. Αμήν.

Και μετά τα πολιτίκια, μετά την είσοδο, θα ακολουθήσει ο Τρισάγιος Ύμνος του Δευτέρου ήχου, όπως πάντα κατά την παράδοση πατριαρχική, ψάλεται από τον Άρχοντα Λεωνίδα Αστέρη εις την Αγία Τριάδα της Κωνσταντινούπολεως, εις το Σταυροδόμιο.

0: Και θα την 8η Οκτωβρίου του δυσχυρίως του έτους στην Κωνσταντινούπολη εορτάζεται η επέτειος των 125 ετών από τη ιδρύσεως του Ζαπίου Παρθεναγωγείου, του περιφήμου αυτού Ιδρύματος Ουρομοιοσύνης, όπου μέχρι τη σήμερον λειτουργεί και θα λειτουργεί έως την τελεία του αιώνος. Εκεί στην λειτουργία αυτή, όπου εγένετο στην Αγία Τριάδα Σταυροδρομίου του Πέραν, που γυτνιάζει με το Ζάπιον Παρθεναγωγείον, εχωροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και μετέβη κατόπιν εις τη σχολήν, ευλογήσας εκ του σύνεγγης τα έργα τα επιτελούμενα και τον ελάμπρενε δια της παρουσίας του των εορτασμών της 125 ετηρίδος. Θα ακολουθήσει μετά την τα πολιτικά για το Τρισάγιον, όπως προηγουμένως ακούσαμε, και ο Απόστολος της Κυριακής εκείνης, τον οποίον απήγγειλε εμελώς ο ομιλών τη στιγμή αυτή.
1: Κυρίως ισχύν το λαό αυτού δώσει ενέν κάτε το Κύριο εις Θεού προς Κορινθίους δευτέρας επιστολής εβοήθησας ειδούνιν καιρός ευπρόσδεκτος ειδούνιν ημέρα σωτηρίας μηδενίαν εν μηδενί διδόντες προσκοπή μη να μη πονηθεί η διακονία αλεμπαντήσιν εις τόντες έπους ως Θεού διάκονη εν υπομονή πολύ εν θλίψεσιν εν ανάγκες εν στεναχωρή εν ακαταστασίας, εν κόπης, εν αγλυπνίας, εν νησκίας, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και τιμίας, δια της τιμίας και ευθυμίας, ως πλάνη και αλητής, ως αγνοούμενη και επιδεινασκόμενη, ως απολύκοντας και ειδούζομαι, ως παιδευόμενη και μη

Ось тоді

0: αναδρώτη.
1: Μετά των Απόστολων θα ακουστεί ο χερουβικός ύμνος ησύχων βαρύν από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Λεωνίδα Αστέρη. Μία ακόμη εκπομπή έφτασε εις τέλος. Θα μας ξανακούσετε την επόμενη Τρίτη αυτήν την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε πάντοτε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Jean-Jacques Rousseau και η πολιτική θρησκεία, γενική βούληση και κοσμικό ιερό. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ζαν Ζακ Ρουσό λοιπόν, γνωστός, πολύ γνωστός φιλόσοφος, συγγραφέας και συνθέτης επίσης του 18ου αιώνα. Οι πολιτικές του μάλιστα ιδέες επηρέασαν την ανάπτυξη, αν το λέω καλά θα μας το πει ο καθηγητής μας, της κομμουνιστικής και σοσιαλιστικής θεωρίας, του διεθνισμού, του πατριωτισμού και της εθνικής συνείδησης. Ήταν Ελβετός. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Στέφανο Δημητρίου, καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου, για να μας μιλήσει για αυτόν τον μεγάλο φιλόσοφο, το έργο του και την πολιτική σε σχέση με τη θρησκεία στο έργο του. Κύριε Δημητρίου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρετε κυρία Καράγιωργα, ευχαριστώ θερμώς και εσάς και τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Τα είναι έτσι όπως τα είπα ή είπα κάτι λάθος?
1: Θα το θεωρήσω αυτό όπως ακριβώς το είπατε, ως έναν ευρέως διαδεδομένο κοινό τόπο, ο οποίος όμως είναι πολύ περιορισμένος ως προς το ερμηνευτικό εύρος που μπορεί να χωρέσει. Εννοώ το εξής, ο Ρουσό μόνο καθ' υπερβολήν και σε μεγάλο βαθμό σε απόσταση από τα κείμενα μπορεί να θεωρηθεί προπομπός αυτό που θα λέγαμε κομμουνιστικής ιδεολογίας.
0: Ωραία.
1: Θα ξεκινήσω από το εξής. Πρώτα απ' όλα ο Ρουσό στο επιχείρημά του, στο κύριο επιχείρημα, στο κοινωνικό συμβόλαιο, όταν συστήνεται η πολιτική κοινότητα και η Ρεπουμπλίκ, η οποία Ρεπουμπλίκ είναι η ένομη εξουσία, η εξουσία δηλαδή η οποία έχει νομιμοποίηση και που συγκροτείται χάριν της υπηρετήσεως του δημοσίου συμφέροντος, γενικού συμφέροντος όπως ονομάζεται εκεί. Λοιπόν, εκεί στο πλαίσιο αυτής της συντεταγμένης εξουσίας και άρα συντεταγμένης πολιτικής κοινωνίας, ο άνθρωπος ο οποίος πριν από αυτήν ήταν απλώς και μόνο φυσικός άνθρωπος, μετατρεπόμενος σε πολίτη, μπορεί να έχει μετατρέψει και ο ίδιος ό,τι πιο πριν απλώς κατήχε, άρα ήταν απλώς και μόνο κτήσεις, σε ιδιοκτησία. Γιατί? Διότι υπάρχει μια ένομη εξουσία η οποία μπορεί να του αναγνωρίσει ότι αυτό που κατέχει το κατέχει νομίμως, άρα έχει ιδιοκτησία. Συνεπώς από αυτό και μόνο, ότι δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε κοινοκτημοσύνη εξορισμού με βάση τις καταστατικές έννοιες των ιδεολογικών, δεν θα μπορούσε να είναι να θεωρηθεί προπομπός έτσι. Το δεύτερο είναι ως προς αυτό ότι στην προκειμένη περίπτωση όπως ακριβώς ισχύει δηλαδή αυτό που σας είπα περί ιδιοκτησίας, μιλάει για μια ένομη εξουσία, περιορισμένη εξουσία. Το ότι θεωρήθηκε προπομπός της κομμουνιστικής ιδεολογίας οφείλεται σε μεγάλα ιστορικά γεγονότα και το κατεξοχήν από αυτό ήταν σε ερμηνείες οι οποίες είχαν αναπόφευκτα πολιτική έως και πολεμική διάσταση, διότι υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να προκαλέσει θερμές ερμηνείες. Κατάλαβα, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, διότι αυτό συμβαίνει με την ιστορία των ιδεών η οποία παρακολουθεί και την εξέλιξη, την ίδια την ιστορική εξέλιξη και άρα και όλες τις μεγάλες μεταβολές. Είναι όμως απολύτως ακριβές ότι μπορεί να θεωρηθεί προπομπός μιας σοσιαλιστικής ιδεολογίας.
0: Έχει σημασία το ότι μεγάλωσε και στην Ελβετία έτσι κύριε καθηγητά?
1: Έχει τη σημασία του βεβαίως, πολύ καλά το λέτε, ναι. Έχει τη σημασία του. Αλλά πολλές φορές αυτές οι ερμηνείες υποτιμούν φιλελεύθερα στοιχεία που υπάρχουν στο Ρουσό. Όχι ότι θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί ότι είναι μια πολιτική φιλοσοφία η οποία είναι σε ευκρινή εγκύτητα με τον φιλελευθερισμό ή τον πολιτικό φιλελευθερισμό, όπως θα λέγαμε ας πούμε για τον Τζον Στιούαρτ Μιλ για παράδειγμα. Αλλά αναφέρω το εξής, όταν συγκροτείται το κοινωνικό συμβόλαιο η βασική θέση του Ρουσό ποια είναι? Ότι κάθε άνθρωπος που ακόμα είναι άνθρωπος, φυσικός άνθρωπος, για να μετατραπεί σε πολίτη δεσμεύεται απέναντι στον εαυτό του ότι θα απαλωτριώσει, θα εχωρήσει την αρχική απεριόριστη φυσική του ελευθερία σε ένα πολιτικό όλον, μια συντεταγμένη πολιτική ενότητα στην οποία αυτή η αρχική του ελευθερία θα περιοριστεί. Πώς θα περιοριστεί? Θα περιοριστεί επειδή θα τεθεί υπό την κυριαρχία του νόμου. Αλλά υπό την κυριαρχία του νόμου με την δεσπόζουσα θέση της αρχής της ισότητας, η οποία περιορίζει ισοτίμως και την αυτονομία ελευθερία όλων των άλλων. Άρα όλοι θα είναι φορείς ίσης ελευθερίας και ίσων δικαιωμάτων. Αυτή η ισότητα όμως, επειδή η ισότητα είναι πάντα σχεσιακή έννοια, είναι ως προς τι, θα είναι ισότητα ως προς τα δικαιώματα, επειδή είναι και ισότητα ως προς τις υποχρεώσεις. Διότι αν δεν έχουν όλοι ίσες υποχρεώσεις, τότε τα δικαιώματα πάβουν να είναι ίσα, διότι όσοι δεν εκπληρώνουν και τις υποχρεώσεις τους, τις μετατρέπουν σε προνόμια, σε βάρος των άλλων. Άρα αυτός ο ισότιμος περιορισμός της ελευθερίας όλων, η οποία γίνεται δια του νόμου, άρα συνάγεται η θέση του Ρουσό που μόνο που υπάρχει νόμος υπάρχει ελευθερίας, αλλά νόμος ως ισονομία, ο οποίος τίθεται από το όλον της πολιτικής κοινότητας, τότε σε αυτή την περίπτωση η αυτοδέσμευση του καθενός, το ότι δεσμεύεται απέναντι στον εαυτό του, είναι μια πράξη προσωπικής, ατομικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε όμως να κατανοήσουμε τον φιλελευθερισμό, ιδιαίτερα ως πολιτικό φιλελευθερισμό, χωρίς την αρχή της προσωπικής, της ατομικής αυτονομίας. Άρα υπάρχουν και φιλελεύθερα στοιχεία στο Ρουσό ως προς αυτό. Μάλιστα αυτήν την έννοια της αυτονομίας παίρνει αργότερα ο Καντ. Διότι αυτό που λέει ο Ρουσό είναι ότι στη συνέχεια ο άνθρωπος που έχει γίνει πολίτης γίνεται πολιτικός άνθρωπος, υπό την έννοια ότι εφόσον ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος και ίσος, όπως μας λέει εξ αρχής, η ελευθερία είναι η μείζον καθοριστική της υπάρξεώς του ιδιότητα. Δεν νοείται άνθρωπος χωρίς να είναι ελεύθερος.
0: Μου θυμίζει λίγο και... Αριστοτέλη αυτό που λέτε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο και θα σας πω γιατί είναι πάρα πολύ εύστοχο. Χτυπήσατε φλέβα κατά το κοινό λεγόμενο. Άρα λοιπόν, επειδή λοιπόν η ελευθερία είναι αυτή που τον καθορίζει ως άνθρωπο, όταν γίνεται πολίτης, η πολιτική του ελευθερία, που πριν ήταν φυσική ελευθερία και ήταν φυσικός άνθρωπος, τον μετατρέπει σε πολιτικό άνθρωπο. Να πώς προκύπτει ο πολιτικός ανθρωπισμός του Ρουσό. Άρα είναι μια ηθική επιλογή που έχει κάνει, υπό την έννοια ότι την έκανε όχι εξαναγκαστής από κάποιο εξωτερικό αίτιο, βία ή ανάγκη, αλλά είναι αποτέλεσμα της δικής του αυτόβουλης δραστηριότητας, της ελεύθερης ακόλλητης επιλογής. Να η ηθικότητα του να επιλέξει να περιορίσει από κοινού με όλους τους άλλους την ελευθερία του, για να είναι όλοι εξίσου ελεύθεροι, επειδή και όλοι θα είναι εξίσου υπόχρεοι στον νόμο που διέπει την πολιτική και συγκροτεί την πολιτική τους ενότητα. Άρα γίνεται και ηθικά ελεύθερος. Άρα μετατρέπεται η πολιτική αυτονομία που κέρδισε και σε ηθική αυτονομία. Γιατί η αυτονομία έχει ως δεύτερο συνθετικό την έννοια του νόμου. Δεν είναι αυθαιρεσία, δεν είναι κάνω ό,τι θέλω. Άρα κάνω οτιδήποτε μου επιτρέπεται, το οποίο δεν θίγει την ελευθερία των άλλων. Και όλοι οι άλλοι έχουν ίση υποχρέωση απέναντί μου. Όντως θυμίζει Αριστοτέλη, τα πολιτικά του Αριστοτέλη, θα λέγαμε και ορισμένα, ιδιαίτερα το τρίτο βιβλίο των πολιτικών του Αριστοτέλη, όπου επεξεργάζεται τη θεωρία των πολιτευμάτων και προχωρεί στην ταξινόμησή τους, αλλά και στην κατουσία αξιολογική τους κατάταξη, είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο ο Ρουσό κεντά με τον δικό του τρόπο το κοινωνικό συμβόλαιο. Τα πολιτικά του Αριστοτέλη και βεβαίως ο Πλάτων. Σε ορισμένα κείμενά του, όπως είναι ο πολιτικός του Πλάτωνα στην έννοια του μέτρου, ο νόμος μετριάζει. Μετριάζει τις υπερβολές. Για παράδειγμα, στα πολιτικά του Αριστοτέλη, ποιος πρέπει να είναι φορέας της κυριαρχίας? Η μέση τάξη. Γιατί? Διότι όπου υπάρχει υπερβολικός πλούτος και υπερβολική φτώχεια, τότε αν κυβερνούν οι πολύ πλούσιοι, θα θέλουν διαρκώς να αυξάνουν τον πλούτο τους, και αν κυβερνούν οι φτωχοί, με μίσος απέναντι στους πλουσίους, θα θέλουν διαρκώς με έναν τρόπο να έχουν εκδικητική στάση απέναντί τους. Άρα χρειάζεται μετριασμός του πλούτου. Άρα χρειάζεται ένα είδος μεσότητος, και το όργανο της μεσότητος είναι ο νόμος. Γι' αυτό και ο νόμος στα πολιτικά του Αριστοτέλη καλείται μέσον, αλλά λέγεται και μέτριον. Το μέτριον είναι όρος του Πλάτωνα στον πολιτικό, όπου είναι το μέτρο το οποίο μετριάζει, όπως κάνει βεβαίως το μέτρο, όλες τις υπερβολές. Και γι' αυτό αποτελεί το κατεξοχήν όργανο της πολιτικής στον πολιτικό. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος που στον Αριστοτέλη μετριάζει κάθε υπερβολή, γι' αυτό λέει ο Αριστοτέλης ότι όταν κυβερνά ο νόμος, τότε είναι σαν να κυβερνά ο νους και ο Θεός. Όταν βάζεις να κυβερνά μόνο ο άνθρωπος, είναι σαν να βάζεις να κυβερνά μαζί με το θηρίο. Διότι ο άνθρωπος θα κυβερνήσει και με βάση τα πάθη του. Ενώ ο νόμος θα κυβερνήσει με βάση την αρχή του μετριασμού. Ο Ρουσό λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του μετριασμού, όταν λέει στην πολιτεία, τη Ρεπουμπλίκ, πόσο πλούσιοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι που θα είναι ιδιοκτήτες, η φράση που λέει, που είναι δηλωτική του πνεύματος, αλλά και των συνεπαγωμένων αυτού του μετριασμού, είναι κανείς να μην είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να αγοράσει τον άλλον και κανείς να μην είναι τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του. Γι' αυτό σας είπα, χτυπήσατε φλέβα.
0: Και είναι η εποχή που ξυπνάει η κεντρική Ευρώπη μετά από τις μεγάλες φεουδαρχίες και όλα αυτά τα οποία είπατε και ζητάει ελευθερία και δικαιοσύνη. Στην πράξη
1: ακριβώς,
0: όμως...
1: Ναι. Ακριβώς, το καθεστώς το οποίο ο Ρουσό θέλει να ανατρέψει με το κοινωνικό συμβόλαιο και με την σύνταξη της Ρεπουμπλίκ είναι αυτό που αποκαλέστηκε αργότερα μετά τη Γαλλική Επανάσταση Ancien Régime, το παλιό καθεστώς, που είναι το καθεστώς της φεουδαρχίας. Αυτό που λέει ο Ρουσό στο τέταρτο βιβλίο, το τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου του Κοινωνικού Συμβολέου, ότι είναι δεσποτικό και είναι αυτό το οποίο είναι ενάντια στη φύση των πραγμάτων, ενάντια στη φυσική τάξη. Με μια έννοια φυσικής ελευθερίας βεβαίως, αυτό εννοεί.
0: Ένας ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, μας λέει και κάτι ενδιαφέρον. Διαβάζοντας κάποιος το προεπαναστατικό ελληνικό κείμενο με τίτλο «Ελληνική νομαρχία», αγνώστου συγγραφέως, παρατηρεί ότι εμφορείται από πολλές ιδέες του Ζαν-Ζακ Ρουσό. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έχει απόλυτο δίκιο, τον ευχαριστούμε, εκτός του γεγονότος ότι μας τιμά ακούγοντας τη συζήτησή μας. Η παρατήρησή του είναι απολύτως ευθύβολη. Ακριβώς αυτό είναι. Και θα προσέθετα στο δίκιο που έχει, για να το επαφήσω, στην ακριβή του δηλαδή παρατήρηση, ότι το ίδιο, από το ίδιο πνεύμα ενεφορείται και ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος με τέτοιο πνεύμα, αλλά και με βάση τα πολιτικά του Αριστοτέλη, όταν συντάχθηκε το Σύνταγμα της Επιδαύρου, το πρώτο σύνταγμα, έγραψε το κείμενό του, το οποίο ήταν οι παρατηρήσεις πάνω στο προσωρινό πολίτευμα των Ελλήνων και αναφέρεται στα πολιτικά του Αριστοτέλη. Εκεί βρίσκεται και η εγκύτητα του Κοραή τότε με το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο ήθελε να μεταφράσει. Δεν το έπραξε, διότι ο Κοραής ζούσε τότε τα γεγονότα, εξού και η προσδοκία του ότι ο Ναπολέον θα παρενέβαινε εποφελία και τα λοιπά της Ελληνικής Επανάστασης που ήταν στο ξεκίνημά της, που θα άρχιζε. Ζούσε τα γεγονότα, άρα έζησε και την περίοδο του τρόμου μετέπειτα του 1793. Γιατί είναι γεγονός ότι και οι Γιακοβίνοι έβρισκαν ερίσματα στο Ρουσό. Δηλαδή, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, στο έργο, στην προβληματική του Ρουσό, μπορεί κανείς να βρει και τέτοια ερίσματα. Υπάρχει δηλαδή μια ταλάντευση και επιμέρους ταλαντώσεις σε σχέση με αυτό. Σίγουρα όμως δεν είναι θεωρητικός του ολοκληρωτισμού. Ωστόσο, στο πνεύμα των γεγονότων, όπως πολύ ορθά είπατε προηγουμένως, πολλοί ερμήνευσαν τον Ρουσό, όπως η Γιακοβίνη, με αυτόν τον τρόπο. Ο Ροβεσπιέρος δηλαδή, η Γιακοβίνη, και όσα έγινε το 1793, οι ίδιοι πολλά από αυτά τα δικαιολογούσαν σε επίπεδο θεωρητικό ή όπως θα λέγαμε σήμερα ιδεολογικό, δια της αναγωγής τους στο Ρουσό εν όλο, αλλά όχι βεβαίως και με την κατάλληλη στερέωση, την έδραση, τα ίδια τα κείμενα.
0: Μεγάλη απόσταση από τη θεωρία στην πράξη, έτσι, και όταν έχεις να κάνεις με εξουσία, εκεί είναι πολύ υπηρεσμένη.
1: Δεν νομίζω ότι θα το λύσουμε ποτέ αυτό το πρόβλημα, να φυλαγόμαστε, μην πέσουμε στο ενδιάμεσο κενό.
0: Έτσι, όπως το λέτε. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, λίγο ξεκούραση και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

0: πείτε.
1: Θα μπορούσε κανείς να το εντάξει και σε ένα πνεύμα που ευρείας πολιτικής θεολογίας θα μπορούσε κανείς να συζητήσει, όχι με τη στενή ερμηνεία. Αλλά είναι ότι ο Ρουσό δεν ενδιαφέρεται για μια θρησκεία του ανθρώπου, όχι βεβαίως ότι την αποσκορακίζει από την προβληματική του, την αναθεματίζει, αλλά για μια θρησκεία του πολίτη. Το 8ο κεφάλαιο, ας πούμε, είναι αφιερωμένο σε αυτό, στη θρησκεία του πολίτη. Η πολιτική θρησκεία δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται απλώς στα κείμενα του Ρουσό. Θα λέγαμε ότι η ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς της είναι στους νόμους του Πλάτωνα, αλλά εκεί το περιεχόμενο έχει να κάνει με ένα είδος πλέον διαμόρφωσης του πολίτη μέσα από τους νόμους, αλλά και μέσα από την ίδια τη θρησκευτική τελετουργία. Ο Ρουσό ενδιαφέρεται για κάτι άλλο. Υπάρχει και στο Μακιαβέλη, βεβαίως. Ο Ρουσό ενδιαφέρεται κυρίως να δείξει ότι αυτή η πολιτική θρησκεία προϋποθέτει τον σαφή διαχωρισμό, τον καθόλου αναγκαίο κατά τον Ρουσό διαχωρισμό, ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα που αφορούν δογματικά ζητήματα, όπως θα λέγαμε, αλλά τα ζητήματα αυτά είναι συναρμοδιότητα της θρησκείας. Σε ό,τι αφορά όμως τα ηθικά ζητήματα, η θρησκεία οφείλει να υπάγεται στην αρμοδιότητα της πολιτικής εξουσίας. Συνεπώς δεν θέλει να αμφισβητήσει τη θρησκευτική πίστη με αυτό το διαχωρισμό. Αυτό που θέλει είναι να διαχωρίσει, να έχει ένα όριο, ένα σύνορο μεταξύ ζητημάτων ηθικής υφής, τα οποία αφορούν τη λαϊκή κυριαρχία. Όταν λέει λαϊκή κυριαρχία, επιτρέψτε μου μια παρένθεση εδώ, ο Ρουσό, τι λέει? Ότι ο λαός είναι η συντεταγμένη ενότητα των πολιτών. Αυτό για το οποίο μιλούσαμε προηγουμένως. Και άρα είναι ο φορέας της κυριαρχίας. Άρα η κυριαρχία του λαού είναι κυριαρχία η οποία είναι ένομη, εφόσον μιλήσαμε προηγουμένως για ισονομία. Αυτό, την πρωτόλια, την αρχική σύλληψη της έννοιας της λαϊκής κυριαρχίας, τη βλέπουμε στο 8ο, 9ο, 10ο και 11ο κυρίως βιβλίο, κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου των πολιτικών του Αριστοτέλη. Εκεί εμφανίζεται, που είναι ως κυριαρχία του Δήμου, η οποία είναι στο καθεστώς ισονομίας και καθορίζει το πολίτευμα. Το πολίτευμα στον Αριστοτέλη στα πολιτικά είναι η πρωταρχική σύλληψη της έννοιας του συντάγματος. Γι' αυτό και στις ξενόγλωσσες μεταφράσεις των πολιτικών της αποδόσης αποδίδεται ως Constitution ή Constitution. Ο Ρουσό λοιπόν θεωρεί ότι αυτά άπτονται στις αρμοδιότητες της λαϊκής κυριαρχίας. Και για τα δογματικά θεολογικά ζητήματα αρμόδια είναι μόνο η Εκκλησία. Η θέση του ποια είναι? Η θέση του είναι ότι όποιοι, δηλαδή δεν θέλει μια εθνική θρησκεία. Κατά συνέπεια, η πιθανή μετατροπή του χριστιανισμού σε κάτι τέτοιο, θα λέγαμε εθνική θρησκεία, θα του στερούσε την ανθρωπιστική του διάσταση. Γιατί κάτι τέτοιο, δηλαδή η υπαγωγή του στην πολιτική κρατική εξουσία, θα τον καθιστούσε στην ουσία ένα μέσο για την άσκηση εξουσίας από αυτούς που θα τους ονόμαζε, για παράδειγμα, καταπιεστές. Αυτό βρίσκεται κυρίως στις επιστολές, στα γράμματα από το βουνό, όπου εκεί πέρα μπορεί κανείς να δει πολλά παράδοξα. Σε μία από αυτές, τη δεύτερη νομίζω επιστολή, ρητός δηλώνει ότι όσοι άρχουν, δηλαδή άρχοντες βασιλείς, δεν μπορούν να έχουν καμία αρμοδιότητα στην ψυχή των πολιτών. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να κρίνει ζητήματα που αφορούν την προσβολή της πίστης είναι κατά το Ρουσό ο Θεός και κανείς άλλος. Και γι' αυτό το λόγο ρέπει πάρα πολύ στην μεταρρύθμιση η οποία προκρίνει ως μέσο κατανόησης της βίβλου την ερμηνευτική ικανότητα εκάστου πιστού χωριστά. Άρα δεν διαμεσολαβείται από το θεσμό της Εκκλησίας. Ο σκοπός του βεβαίως είναι να δείξει ότι κάθε ερμηνεία είναι παραδεκτή, ανεκτή, όχι ως ορθή, αλλά μπορεί να διατυπώνεται. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο δεν μπορεί να είναι παραδεκτό είναι, θα λέγαμε, η αποστροφή στην ελευθερία των περισσότερων ερμηνεών. Άρα αντιμάχεται με αυτό την καθολική Εκκλησία.
0: Κύριε Καθηγητά, ποια είναι η σχέση του με την...

0: εκκλησία.
1: Κοιτάξτε, έχει... είναι αμφιλεγόμενη σε πολλά, διότι σε άλλες επιστολές αναγνωρίζει ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί σφάλμα ως προς τη θρησκευτική πίστη, αυτό υπάγεται στην αρμοδιότητα, τη δικαιοδοσία της συνόδου, της εκκλησιαστικής συνόδου. Λοιπόν, αλλά ταυτοχρόνως η σχέση που έχει με την έννοια της Γενικής Βούλησης, δηλαδή το πώς προκρίνει τη Γενική Βούληση, η οποία Γενική Βούληση δεν σημαίνει ότι όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα, είναι κάτι θα το αποσαφηνίσουμε μετά, θεωρεί ότι αποτελεί εκφραστή κοινωνικής ηθικής, κατά συνέπεια αναγνωρίζει, τον οθεί στο να αναγνωρίσει ότι τελικός κριτής για ζητήματα πίστης μπορεί να είναι ακόμα και τα δικαστήρια.
0: Ήτανε καθολικός ή προτεστάντης?
1: Κοιτάξτε, αυτό εγώ δεν το έχω λύσει. Ο Ρουσό καθολικός δεν ήταν, είμαι σίγουρα. Νομίζω ότι γυρνιάζει προς την, έχει αυτή την εγκύτητα, το πλησίασμα προς τους διαμαρτυρόμενους, προς την.
0: Ναι, γιατί καταγωγή.
1: Σε ό,τι αφορά αυτό το στοιχείο αυτονομίας του πιστού,
0: ακριβώς,
1: να ερμηνεύει ο ίδιος τη βίβλο χωρίς τη διαμεσολάβηση του θεσμού της Εκκλησίας.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, και γιατί υποκατάγεται και από την Ελβετία, που είναι τα όρια, ας πούμε, καθολικισμού και,
1: ναι,
0: προτεσταντών.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό, νομίζω, είναι προσωπική βεβαίως κρίση αυτό. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν οφείλουν να καταλάβουν ότι αυτό που θα πω έχει την επισφάλεια που έχουν όλες οι προσωπικές απόψεις, έτσι. Δηλαδή προφανώς υπάρχει αντίλογος σε αυτό που σας λέω. Αλλά αυτό το οποίο θα προέκρινα ως χαρακτηριστικό στοιχείο σε αυτό στο Ρουσό είναι το γεγονός ότι μιλώντας για τη θρησκευτική πίστη, μιλώντας και για τη χριστιανική πίστη, αρνείται την σημασία του θαύματος. Διατυπώνει όντως συλλογισμό προς αυτό, και είναι ότι η θέση του είναι ότι αν για παράδειγμα έλειπαν τα θαύματα από το Ευαγγέλιο, αυτό θα επέτρεπε στους ανθρώπους να είναι περισσότερο διαυγής ως προς το να καταλάβουν το περιεχόμενό του και να πιστέψουν στο περιεχόμενό του χωρίς την ερμηνευτική διαμεσολάβηση της έννοιας του θαύματος. Δηλαδή η θέση του Ρουσό, θα λέγαμε, ότι είναι μέσα σε, έχει την ακόλουθη συλλογιστική διάρθρωση. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αυτός που κάνει το θαύμα, αυτό σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι αποδεχόμαστε την ακύρωση, δηλαδή, των φυσικών νόμων, τους οποίους όμως πάλι ο Θεός έχει δημιουργήσει ως δημιουργός των πάντων. Αν τώρα τα θαύματα συνιστούν έναν τρόπο, μια εξαίρεση, μια απόκληση από την δεσμευτικότητα των φυσικών νόμων, αυτό σημαίνει ότι αν υποστηρίζαμε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να δείξουμε ότι γνωρίζουμε όλους τους φυσικούς νόμους. Και κατά συνέπεια, κατά το Ρουσό, ότι παλιότερα ονομαζόταν μαγεία, για παράδειγμα, αυτό μπορεί με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο να θεωρηθεί ότι είναι μια εξέλιξη της φυσικής, η οποία αυτό που ονομαζόταν θαύμα το εξηγεί με τη δική της πρόοδο μέσα από τους φυσικούς νόμους. Νομίζω ότι αυτό το οποίο παραβλέπει ο Ρουσό μέσα σε αυτό το εξηγητικό σχήμα, που όπως είπα έχει λογική νοηματική συνοχή, είναι ότι η έννοια του θαύματος συνιστά εξορισμού, υπέρβαση της ανθρώπινης λογικής ικανότητας, όσο και αν διαβρύνονται τα όρια της, να συλλάβει το θαύμα ως αυτό το οποίο δεν είναι εξηγήσιμο με αυτόν τον τρόπο, και ενδεχομένως να μην είναι καθόλου εξηγήσιμο, διότι η πίστη σε ό,τι αφορά το θαύμα είναι στην ουσία κατεξοχήν τεκμήριο θρησκευτικής χριστιανικής πίστης, επειδή ακριβώς αναγνωρίζει ότι η έννοια του θαύματος είναι όντως εξαίρεση από κάθε λογική σύλληψη, αντίληψη, κατανόηση μέσα στο πλαίσιο του φυσικού κόσμου και των νόμων που το διέπουν. Για παράδειγμα, νομίζω ότι κάποιος δεν μπορεί να θεωρεί ο ίδιος, όταν αυτό κατανοείται σε σχέση με το τι πιστεύει, ότι είναι χριστιανός, αν δεν πιστεύει στην Ανάσταση. Αλλά η Ανάσταση είναι το κατεξοχήν θαύμα. Mm. Είναι η κατεξοχήν παραβίαση, η υπέρβαση του φυσικού νόμου, του πιο σκληρού φυσικού νόμου, ο οποίος αφορά το γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή είναι περατή, ότι έχει όρια, ότι είμαστε διαβατάριδες σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν η Ανάσταση είναι τέρα μορφή, η Ανάσταση ως θαύμα εξορισμού προϋποθέτει ότι κάποιος πιστεύει αυτό το οποίο είναι λογικός, αδύνατο και αδιανόητο. Άρα το πιστεύει διότι αυτό το μεταφέρει, λέω σε εισαγωγικά τη φράση, σε ένα άλλο πλαίσιο που όμως δεν είναι ένα άλλο ενοιολογικό πλαίσιο, διότι η Ανάσταση δεν είναι απλώς μία έννοια. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι διαφεύγει εδώ από το Ρουσό. Από την άλλη αυτό, αν το δούμε στο πλαίσιο της συλλογής του Ρουσό, ενδεχομένως να μην είναι πρόβλημα, διότι όπως είπαμε δεν μιλά για μία θρησκεία του ανθρώπου, αλλά για μία θρησκεία του πολίτη. Άρα και, τη μεταφέρει εξορισμού στη σχέση με την πολιτική εξουσία. Δεν υπησέρχεται σε τέτοια τυφή ζητήματα.
0: Και από αυτά που μας είπατε φαίνεται ο προτεστατικός προσανατολισμός του, και ένας ακροατής μας λέει ότι ο Ζαν-Ζακ Ρουσό έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τις ιδέες του Καλβίνου.
1: Φυσικά, αυτό είναι στην Ευρώπη που βρισκόταν, βεβαίως. Ναι, ναι. Δηλαδή,
0: και στην κεντρική, και εκεί που βρισκόταν. Ναι.
1: Φυσικά είναι οι ιδέες ανάλογα με την εποχή διαπλάθουν μέρος του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε. Είναι αληθές. Ναι.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αυτά λοιπόν, κύριε Δημητρίου, με τον Ζαν-Ζακ Ρουσό και τη λεγόμενη πολιτική θρησκεία, το ξεκαθαρίσατε τελείως. Και για να συνεχίσουμε. Γενική Βούληση και Κοσμικό Ιερό, λέει ο τίτλος μας. Να πάμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Η Γενική Βούληση, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι η Βούληση όλων. Όντως το κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στη Γενική Βούληση και τη Βούληση όλων, η οποία είναι το άθροισμα των επιμέρους βουλήσεων. Των επιμέρους βουλήσεων σημαίνει η Βούληση, το τι θέλει ο καθένας. Τι είναι λοιπόν η Γενική Βούληση, που φαίνεται ότι είναι κάτι αντιφατικό στο πώς μπορεί όλοι να θέλουν τα ίδια. Όταν συνάπτεται, μας λέει ο Ρουσό, στο έκτο κεφάλαιο του Κοινωνικού Συμβολέου, στο 5ο και 6ο, στο πρώτο βιβλίο του Κοινωνικού Συμβολέου, το υποθετικό αυτό κοινωνικό συμβόλαιο, αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι ο καθένας δεσμεύεται απέναντι στον εαυτό του. Η δέσμευση αυτή σε τι συνίσταται? Ότι κατά τη σύναψη του Κοινωνικού Συμβολέου υπάρχει μία πράξη ομοφωνίας. Μία στιγμή όπου όλοι είναι ομόγνωοι, ομονοούν σε κάτι. Τι είναι αυτό? Αυτό που θα σας πω είναι η προϋπόθεση ώστε μετά να μπορούν να διαχωρίζονται σε πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Σε τι είναι ομόγνωμοι? Σε αυτήν την καταστατική, τη συγκροτητική πράξη της οργάνωσης, της πολιτικής ενότητας, εντός της οποίας όλοι από κοινού θα αποκτήσουν ίση πολιτική ιδιότητα στο πλαίσιο της ισονομίας που λέγαμε, είναι ότι θα είναι πολίτες σε συνθήκες ελευθερίας και ισότητας. Άρα, ισοτίμως περιορισμένης ελευθερίας δια του νόμου, άρα θα είναι πολίτες μιας ένομης και εύνομης πολιτείας. Σε αυτό είναι ομόγνωμοι. Σε αυτό είναι ομόφωνοι. Γιατί? Μα γιατί αν δεν είναι εξίσου ελεύθεροι, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχει δυνατότητα, ισότιμη δυνατότητα, ίση δυνατότητα διαχωρισμού τους σε πλειοψηφίες και σε μειοψηφίες. Αυτή είναι η Γενική Βούληση. Στη Γενική Βούληση, ο προσδιορισμός γενική αντιστοιχεί στη γενικότητα της νομοθεσίας, στην καθολικότητα, στη γενικότητα του νόμου, άρα και στη γενικότητα του ισότιμου περιορισμού της ελευθερίας όλων. Η ελευθερία λοιπόν, η Γενική Βούληση λοιπόν, στην ουσία είναι έκφραση του νόμου και ο πυρήνας της Γενικής Βούλησης είναι η αρχή της ισονομίας. Αυτό λοιπόν είναι η Γενική Βούληση, που έκφρασή της, όπως είπαμε, είναι ο νόμος. Ως προς το κοσμικό ιερό, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο κοσμικό ιερό, υπό την έννοια ότι μπορεί κανείς να πει ότι και με όλη την πρόοδο που συντελέστηκε, δηλαδή με την πρόοδο του διαφωτισμού, με την κατάφαση στην διανοητική κριτική αυτονομία, χωρίς την οποία οι άνθρωποι θα είμαστε απλώς ενεργούμενα της βούλησης και των επιδιώξεων άλλων, χωρίς δυνατότητα να κρίνουμε και να αυτενεργήσουμε, η έννοια του ιερού υποβαθμίστηκε. Όπως συμβαίνει με κάθε τι, υπάρχει ένα τίμημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να υποβαθμίζεται η έννοια του ιερού στέρισε κάτι από την νοηματοδότηση του κόσμου. Στέρισε κάτι δηλαδή από την νοηματική συνοχή την οποία έχει ο τρόπος με τον οποίο κάθε άνθρωπος στον κόσμο μπορεί να συλλάβει τον εαυτό του με κάτι το οποίο είναι και εκτός και εντός του κόσμου. Αυτή η διατύπωση είναι κάπως ενδεχομένως ασαφής, αλλά δεν ξέρω πώς να την κάνω σαφέστερη αυτή τη στιγμή. Οπότε το να μιλήσουμε για κοσμικό ιερό, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να σταθεί στο Ρουσό ή κάπου αλλού, με την έννοια που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι η ιερότητα αυτή συνδέεται με τη δυνατότητα και της νοηματοδότησης αυτής της ηθικότητας. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάσει το πολύ καλό βιβλίο του Σάμουελ Φλέισάκερ, το Αγαθό και τα Ιερά Κείμενα, η Αποκάλυψη ως οδηγός του βίου, έχει εκδοθεί από τον Άρτο Ζωής, σε πολύ καλή μετάφραση του Διονύση Δρόσου. Σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε ότι η κύρια παραδοχή είναι ότι τα Ιερά Κείμενα δεν χρειάζεται κάποιος να τα δει ως κείμενα τα οποία εκφωνούν απλώς κάποια αλήθεια, αλλά ότι τα ίδια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, έχουν μια ιδιαιτέρως εποφελή επενέργεια ως προς τι? Ως προς την νοηματοδότηση του βίου και μιας αντίστοιχης αντίληψης περί του αγαθού. Άρα χωρίς να εγείρουν καμία απέτηση, καμία αξίωση αληθείας, η οποία συγκρούεται όντως με ό,τι θα λέγαμε έλογη κριτική γνώση και αυτενέργεια κάθε ανθρώπου, σε αυτή την περίπτωση τα Ιερά Κείμενα, ανεξαρτήτως είτε είναι τα Ιερά Ευαγγέλια ή κάποιο άλλο ιερό κείμενο, μπορούν να νοηματοδοτήσουν τον ανθρώπινο βίο. Άρα υπάρχει μια έννοια του ιερού που μπορεί επίσης να το κάνει αυτό. Μια τέτοια προβληματική είναι σε μεγάλο βαθμό σε απόσταση από την έννοια της κοσμικότητος. Και ενδεχομένως να είναι μια διαφορά αυτό, μια διάκριση ή και μια αντίθεση ακόμα, την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε.
0: Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό σε κάποια από τα έργα του, νομίζω στη διατριβή σχετικά με τις τέχνες και τις επιστήμες, νομίζω υποστηρίζει ότι η πρόοδος του ανθρώπου συνεπάγεται διαφθορά και εκφυλισμό.
1: Είναι στο λόγο για την ανισότητα, αλλά
0: ισχύει,
1: μιλάει για ένα φυσικό
0: αυτό
1: άνθρωπο που είναι κάτι σαν ευγενής άγριος, ο οποίος έχει αυτό που ονομάζεται PTA, μια έννοια συμπόνιας, ικανότητας να συμπάσχει, να νιώθει τον πόνο του άλλου. Λοιπόν, από εκεί ο Ρουσό στο κοινωνικό συμβόλαιο συνάγει την εσωτερική στον άνθρωπο δυνατότητα της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη μπορεί να είναι κοινωνική και πολιτική έννοια. Προϋποθέτει λοιπόν τη σύναυση του κοινωνικού συμβολέου και αυτός ο φυσικός άνθρωπος στη συνέχεια που έχει αλωτριωθεί στην κοινωνική κατάσταση, θα λέγαμε το φεουδαρχικό καθεστώς στο Ασία Ρεζίμ, στη συνέχεια είναι δυνητικά αλληλέγγυος προς τους άλλους, επειδή προϋπάρχει η δυνατότητα να νιώθει τον πόνο του άλλου. Αυτός ο άνθρωπος, κατά το Ρουσό, μέσα από μια διαδικασία, μια τάση η οποία την αποκαλεί τελειοποιησιμότητα, στην ουσία χάνει την αρχική αυθεντικότητά του, όταν ακριβώς όπως εξελίσσεται ή προοδεύει, αρχίζει να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους και τότε υπησέρχεται ο φθόνος. Αυτό ισχύει, αλλά αυτό προϋποθέτει μια τέτοια, είναι σαν να έχουμε δηλαδή να κάνουμε μια υπόθεση ότι ο λόγος για την ανισότητα και το κοινωνικό συμβόλαιο θα μπορούσαν να είναι να τα συλλάβουμε ως δύο κεφάλαια ενός υποθετικού ενιαίου βιβλίου. Υπάρχει δηλαδή μετάβαση από το ένα στο άλλο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι σε αντίθεση με το Χόμπς, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι ο Ρουσό διαρκώς αντιπαρατίθεται με τον Χόμπς. Είναι πολύ λογικό, είναι η ιστορία των ιδεών, η εξέλιξή τους. Αντιπαρατίθεται δηλαδή με τη μοναρχία. Με τον Χόμπς, ο οποίος, να το σημειώσω, και εδώ υπάρχει μια παρανόηση, δεν είναι ο εκφραστής του ολοκληρωτισμού, είναι ένας εκφραστής του συντηρητισμού, θα λέγαμε. Λοιπόν, εκεί ακριβώς, στην υποθετική κατάσταση του Χόμπς, ο άνθρωπος είναι homo homini lupus. άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να συναγάγει ότι η ζωή στη φυσική κατάσταση, λόγω του bellum omnium contra omnes, πόλεμος όλων εναντίον όλων, θα είναι μια κατάσταση στην οποία ο πραγματικός κυρίαρχος θα είναι ο φόβος. Υπό τη δεσποτική, τη δυναστική κυριαρχία του φόβου, οι άνθρωποι είναι σε ένα καθεστώς καταδυναστευόμενοι από ένα αίσθημα ατέρμονης ανασφάλειας, άρα θα αναζητήσουν, οθούμενοι από ένα εξωτερικό αίτιο, το φόβο, την κοινωνική κατάσταση, την κρατικά οργανωμένη κοινωνία, και θα είναι υπήκοοι ενός μονάρχη που θα είναι ο Λεβιάθαν. Στον Ρουσό δεν υπάρχει αυτό το εξωτερικό αίτιο. Δεν οθούνται προς τα εκεί επειδή φοβούνται, αλλά επειδή διαπιστώνουν ότι στη φυσική κατάσταση που ζουν τα εμπόδια είναι ανυπαίδωτα και ο καθένας θα πρέπει να ενώσει τη δύναμή του με κάποιον άλλον και θα εισέλθουν στην πολιτική κοινωνία. Άρα λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση, όπως βλέπουμε, σε αντιδιαστολή προς αυτό, συλλαμβάνει και διατυπώνει μια έννοια φυσική κατάστασης όπου ο άνθρωπος μόνο λύκος δεν είναι για τον άλλον άνθρωπο. Αντιθέτως, εγγενώς μπορεί να νιώθει τον πόνο του άλλου. Και από εκεί βεβαίως θα προκύψει και η δυνατότητα της αλληλεγγύης. Δηλαδή η έννοια του συμπάσχην θα αποτελέσει το πρόπλασμα, τη μαγιά θα λέγαμε, για την δημιουργία του πολιτικού δεσμού. Είναι σαν ένα εργαστήριο όπου χαλκεύεται η έννοια του πολιτικού δεσμού. Και εδώ όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Αριστοτέλης τον πολιτικό δεσμό τον εννοεί ως φιλίας έργων. Η φιλία στον Αριστοτέλη δεν έχει την έννοια του βρισκόμαστε μαζί με τους φίλους μας σε ένα συμποτικό τραπέζι, που είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα βεβαίως. Είναι εν τη ευρία έννοια η έννοια της αρμονικής συνύπαρξης, η οποία για να είναι αρμονική πάλι χρειάζεται τον ισότιμο περιορισμό της ελευθερίας όλων. Άρα είναι έργο φιλίας και μεταπροαιρέσεως, δηλαδή με ελεύθερη επιλογή.
0: Όλα αυτά που λέτε μου θυμίζουν και πράγματα από τη σημερινή εποχή, κύριε καθηγητά. Από το σήμερα.
1: Η σημερινή εποχή...
0: Μπέρδεμα, βέβαια.
1: Είναι εποχή η οποία συνδέεται με το κουτί της Πανδώρας. Το μόνο που θα έλεγα, έτσι, επειδή μιλήσαμε για κρατική αυτενέργεια, για όλα αυτά, είναι όπου η ανθρωπότητα επιλέγει πλέον να θέσει τη δυνατότητα της αυτοκυβέρνησης των ανθρώπων, της κριτικής τους αυτενέργειας, της αυτεξουσιότητάς της, για την οποία τόσο πολύ μιλάει ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, σε έναν νέο Λεβιάθαν, σε έναν κυρίαρχο, ο οποίος δεν θα είναι καν όπως ο Λεβιάθαν του Χόμπς, ο απόλυτος, ο άρχον, διότι αυτός δεν είναι ασίδωτος. Μπορεί να είναι η εξουσία του συγκεντρωτική, γιατί δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών, αλλά το υποθετικό κοινωνικό συμβόλαιο περιλαμβάνει μία σειρά δεσμεύσεων που ονομάζονται φυσικοί νόμοι, οι οποίοι δεσμεύουν το τι θα κάνει ή δεν μπορεί να κάνει ο κυρίαρχος όταν συγκροτηθεί δια του υποθετικού κοινωνικού συμβολέου η πραγματική κρατική εξουσία, άρα η κρατικά οργανωμένη κοινωνία. Άρα η εξουσία του δεν είναι ασίδωτη. Ο νέος κυρίαρχος, η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί πραγματικά να είναι ασίδωτος. Μπορεί δηλαδή να είναι το συμβόλαιο της ανθρωπότητας με τον αφανισμό της. Είτε το φυσικό αφανισμό, επειδή όντως επισημαίνεται ευστόχως αυτός ο κίνδυνος, είτε με τον ηθικό διανοητικό της αφανισμό, εφόσον θα περιέλθει σε μια κατάσταση διανοητικής χειραγώγησης, θα δώσουμε σε κάποιον άλλον. Είναι σαν να λέμε τη δυνατότητα να σκέφτεται για μας, να αποφασίζει για μας, να επιλύει τα πρακτικά ζητήματα, άρα θα απαλλαγούμε από κάθε έννοια ευθύνης και θα ξαναγίνουμε παιδιά. Όλοι μαζί είναι χαρούμενη παιδική χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως όλα τα ανήλικα θα έχουν ένα δεσπότη. Αλλά δεν θα είναι η στοργή του πατέρα μέχρι να ενηλικιωθεί κάποιος.
0: Έτσι. Λοιπόν, ακροατής που μας ακούει μας λέει για το Ρίγα Φεραίο, επηρεασμένος και αυτός από τον Ζαζα Κρουσό, γράφει το θούριό του, στίχος 27, γιατί και η αναρχία ομοιάζει στη σκλαβιά. Επομένως, ελευθερία υπάρχει και στη δημοκρατία και στην αριστοκρατία, αρκεί να υπάρχει νομαρχία, αφού ελευθερία είναι και υπακοή στους νόμους, τους οποίους οι πολίτες διέταξαν οι ίδιοι, έτσι ώστε υπακούοντάς τους ο καθής υπακούει στη θέλησή του και είναι ελεύθερος. Κύριε καθηγητά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όταν μιλά ο Ρουσό, τον ακούει ο Ρήγας Φεραίος. Και αυτό δεν είναι μόνο στο Θούριο, που ορθώς επεσήμανε ο ακροατής μας, είναι και στο σχέδιο συντάγματος του Ρίγα Φεραίου, στο οποίο ο Ρουσό τι συλλαμβάνει. Συλλαμβάνει μια έννοια πολιτικού έθνους. Δηλαδή, τι είναι το πολιτικό έθνος? Ως έθνος, στην περίοδο εκείνη οι έννοιες έθνος και λαός ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό, είναι αυτό που με τη Γαλλική Επανάσταση ως έθνος είναι το σύνολο αυτών οι οποίοι έχουν ίση πολιτική ιδιότητα, ανεξαρτήτως επιμέρους διαφορών, οι οποίες δεν απαλήφονται, είναι όλες εξασφαλισμένες επί βάση της αρχής της ισότητος, του ισόνομου περιορισμού που λέγαμε, άρα και της αντίστοιχης αυτονομίας, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνοχή του έθνους. Είναι αυτό που βλέπουμε αργότερα και στα συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης, κυρίως δε στο Σύνταγμα της Τρεζίνας του 1827, όπου είναι τόσο προχωρημένο σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα, το οποίο διασφαλίζει και την αρχή της εθνικής ανεξαρτησίας, το άρθρο 5, αν θυμάμαι καλά, οι εξουσίες πηγάζουν από το έθνος και ασκούνται υπέρ αυτού, όπως είναι και το λαό στα δημοκρατικά άλλα συντάγματα, και την αρχή, τη φιλελεύθερη αρχή της διάκρισης των εξουσιών στο άρθρο 36, που τα διασφαλίζει και ο Ρήγας Φεραίος, διότι έχει σαφή αναφορά ατομικών δικαιωμάτων. Εκεί, στο άρθρο 107, ο Ρήγας Φεραίος, στο σχέδιο συντάγματός του, αναφέρει το εξής: «Η δε γενική δύναμης της δημοκρατίας σύγκειται», έχει μεγάλη σημασία το ρήμα, «εις ολόκληρον το έθνος». Και είναι αυτό του πολιτικού έθνους. Αυτό δηλαδή το οποίο θα αναδεικνύεται ως φορέας της κυριαρχίας σε μια Ελλάδα η οποία θα είναι εδαφικώς καθορισμένη, ανεξάρτητη, κρατική οντότητα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν πουθενά στο κείμενό του οι λέξεις φιλή, γένος, γρεκός ή ρωμιός. Αλλά υπάρχει έννοια του έθνους με αυτήν τη σημασία. Όπως κάτι ανάλογο βλέπουμε και στον Κοραή βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Για τον Ζακ Σακ Ρουσό είναι ο λόγος μας. Ο φιλόσοφος αυτός, ο Ελβετός του 18ου αιώνα, με τον καθηγητή της Παντίου, της πολιτικής φιλοσοφίας, τον κύριο Στέφανο Δημητρίου. Τον διδάσκεται, τον Ρουσό, είναι από τα βασικά μαθήματα, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
1: Διδάσκω στο πρώτο εξάμηνο και τον πρώτα το Hobbes, το Λεβιάθαν, μετά τον Λοκ, για να δούνε τι είναι η θεμελίωση του κλασικού φιλελευθερισμού μέσα από ένα πολίτευμα ένομης εξουσίας που για στην περίοδο του Λοκ είναι βεβαίως η συνταγματική μοναρχία, και βεβαίως μετά τον Ρουσό και τον διδάσκω μέσα από τα κείμενα, δηλαδή δείχνω στους φοιτητές μου το ότι δεν μπορούν να διαβάσουν μεγάλα κείμενα, είναι απλώς μια προκατάληψη, μια εσφαλμένη εντύπωση, διότι ούτε οι ίδιοι στερούνται των νοητικών ικανοτήτων των αντιληπτικών να το κάνουν, ούτε ο Χόμπς, ο Λοκ ή ο Ρουσό, ή όταν διδάσκω τον Αριστοτέλη στο Ιαρινό Εξάμεινο, τα πολιτικά ο Αριστοτέλης, έχουν γράψει κείμενα για να μην τα καταλάβει κανείς. Τους λέω ότι δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, διότι τα κείμενα δεν σας μιλάνε, δεν σας αποκρίνονται. Και δεν σας αποκρίνονται γιατί δεν τα ρωτάτε τίποτα. Θα σας μάθω πώς ρωτάμε τα κείμενα. Άρα τα ρωτάμε με οδηγό, σηματορό, ένα GPS ανάλογο, ένα πρόβλημα. Παρακολουθούμε την προβληματική του κειμένου χωρίς να προβάλλουμε μια δική μας ερμηνεία, όπως ένα χαρτόσημο πάνω σε ένα δημόσιο έγγραφο, δεν τα καπελώνουμε δηλαδή, και αρχίζω να διαβάζω το κείμενο πρόταση-πρόταση, αράδα-αράδα, και να εξηγώ το πρόβλημα και το επιχείρημα. Μετά τους βάζω όλους, ύστερα από ένα καιρό, να καταλαβαίνουν, να το αναλύουν και να το ερμηνεύουν μαζί μου και να το εξετάζουν έτσι. Και μπορώ να σας πω ότι ναι, σε μεγάλο βαθμό γίνεται συζήτηση που από ένα σημείο και μετά κάνουν παρατηρήσεις για Hobbes, Locke και Rousseau. Οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν, αρκεί να λειτουργεί η παιδεία, η εκπαίδευση.
0: Και εξαρτάται και από τον καθηγητή, μας το αποδείξατε αυτό.
1: Εξαρτάται και από τους φοιτητές, διότι αυτή είναι μια σχέση αλληλεπίδραση. Ο αρχαίος κόσμος που μιλούσε για ερωτική σχέση στη διδασκαλία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Θέλει και συγκρότηση και πειθαρχία, αλλά και να καίει και καμίνι μέσα σου. Αλλιώς η δουλειά δεν γίνεται.
0: Πώς τους βλέπετε λοιπόν τα νέα παιδιά?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον εγγραμματισμό τους. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν μπορούν να καταλάβουν εύκολα κείμενο, ενώ σας είπα πριν ότι με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνουν. Δεν μπορούν καν να κάνουν το σπουδαιότερο μία περίληψη. Δεν έχουν εξοικείωση με το κείμενο ως εικόνα. Είναι προφανώς αυτό που συμβαίνει με τα κινητά τηλέφωνα, τις οθόνες, και γράφουν όπως γράφουν τα μηνύματα στο κινητό ή στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παράγεται ένα άλλο είδος ελληνικών, τα οποία είναι διατυπώσεις χωρίς στίξη. Άρα δεν υπάρχουν διακρίσεις των νοηματικών περιόδων, της νοηματικής συνοχής ενός κειμένου, και χωρίς βεβαίως ορθογραφία. Και είναι σαφές δηλαδή ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με την κατανόηση των κειμένων, με την διδασκαλία της γλώσσας, οπότε υπάρχουν και δομικά προβλήματα στις άλλες τάξεις της εκπαίδευσης. Κατ' εμέ το μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Όχι ότι υποτιμώ τη σπουδαία δουλειά που πρέπει να γίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά σε εμάς έρχονται με τέτοιου είδους προβλήματα, το βλέπει κανείς όταν δει γραπτό κείμενο. Από την άλλη, με τους δικούς μου δεν έχω παράπονο, μόνο καλά λόγια έχω να πω ως επιτοπλίστων, διότι τους εξηγώ από τα 18 είναι τα παιδιά που έρχονται στις πανελλαδικές, ότι στο μάθημά μου δεν είστε ούτε ο Γιάννης, ούτε η Μαρία, είστε ο κύριος και η κυρία Τάδε. Άρα αυτό το σεβασμό θα το κερδίσετε, αλλιώς δεν γίνεται, θα φέρεστε αναλόγως και θα καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεστε στο μάθημά μου δεν θα λέτε πηγαίνω για μάθημα, πάω για δουλειά. Εδώ δουλεύουμε.
0: Άρα
1: δεν έχω παράπονο.
0: Ωραία. Ο Ζακ Σακ Ρουσό, αν ζούσε σήμερα, τι θα έλεγε?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιου είδους υποθετικά ερωτήματα. Το καταλαβαίνετε γιατί. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά είναι σωστά ερωτήματα. Οπότε δεν λέω ότι το ερώτημα είναι λάθος. Είμαι τόσο επιφυλακτικός στο να απαντώ σε τέτοια ερωτήματα λόγω της επίγνωσης που έχω για τη δική μου περιορισμένη δυνατότητα. Θα σας έλεγα ότι ο Ζαν Ζακ Ρουσό πάντως θα ήταν υπέρμαχος της αρχής της ισονομίας σε σχέση με μια έννοια δικαιοσύνης. Δηλαδή, το ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη θα παρέμενε. Εγώ θα προτιμούσα να μιλούσε και με τον Τζον Στιούαρτ Μιλ ή με τον Τοκβίλ, γιατί η βασική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να διαβάζουμε τον Ρουσό έχοντας το κοινωνικό συμβόλαιο στο ένα χέρι και στο άλλο στον Τοκβίλ, για να ισορροπούν τα στοιχεία του πιθανού, θα του πω σε εισαγωγικά, ολοκληρωτικού πνεύματος με τον δημοκρατικό φιλελευθερισμό. Αυτόν δηλαδή τον οποίον εξέφρασε στα καθημάς με τρόπο χαρακτηριστικό και αρτιότατα συγκροτημένο ο Αδαμάντιος Κοραής. Άρα και με τον φιλελευθερισμό του Τοκβίλ. Και βεβαίως στα επόμενα χρόνια του Τζον Στιούαρτ Μιλ.
0: Ακροατής τώρα που μας ακούει, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσον έχει με τον Ζακ Ζακ Ρουσό, μια μεγάλη μορφή μας λέει της φιλικής εταιρείας και εντός εισαγωγικών Απόστολος ο Χριστόφορος Περεβός, με αποστολή να οδεύσει στη Μάνη να συμφιλειώσει τις αντιμαχόμενες οικογένειες και να τους μοιήσει στη φιλική εταιρεία στο χωριό Κιτριές, συνέταξε το Πατριωτικό Σύμφωνο που μεταξύ άλλων γράφει πως χόμεθα με την δύναμη των ρηθέων των φοβερών όρκων να βασιλεύει στο εξής στα σώματά μας μια ψυχή, μια σύμπνοια, μια θέληση και να μην δίνεται ποτέ κανένα εσωτερικό αίτιο να διασύσει ή να αδυνατήσει έναν τιούτον ιερόν δεσμό, κύριε καθηγητά.
1: Γνωρίζω ότι είχε μεταβεί στη Μάνη, δεν το γνώριζα αυτό καθόλου και ευχαριστώ θερμώς τον ακροατή μας που μου το έμαθε. Θα το κοιτάξω για να το μάθω καλύτερα. Δεν μπορώ να πω κάτι, διότι μετά την ομολογημένη άσμια έρχονται οι ευχαριστίες για την άρση της, για αυτό το οποίο μου κατέστησε γνωστό, αυτό που έμαθα.
0: Εν κατακλείδη, λοιπόν, κύριε καθηγητά, τελείωσε η ώρα.
1: Προφανώς αυτό το οποίο συντάσσει ο Περεβός είναι μια αξιοθαύμαστη δήλωση, διότι αυτό το μία ψυχή αντιστοιχεί πραγματικά σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό που θα ονομάζαμε ένα είδος πολιτικής και εθνικής με βάση το πολιτικό έθνος που είναι το διεκδικητέο ενότητος. Άρα αυτό ακριβώς που θα το έλεγε κανείς ομοψυχία. Είναι το ακριβώς αντίθετο της διχόνοιας, άρα και του να έχει κανείς αντίληψη των κινδύνων που ενέχουν όλοι οι διχασμοί. Αρκεί να σκεφτούμε ότι είμαστε μια χώρα, ένας λαός, μια κοινωνία που έχει περάσει έναν εθνικό διχασμό, τότε τον γνωστό του 16-17, και έναν αναθεματισμένο ολετήριο εμφύλιο. Ό,τι και να νομίζει κανείς σε αυτό, αυτή η έννοια ομόνοιας και συνεννόησης, που δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση καταστρατήγηση των διαφορών, αλλά και αναζήτηση μιας δυνατότητος να συντηρηθούμε ότι όποιες συγκρούσεις είναι καλό να αποσκοπούν στην αναζήτηση συγκλήσεων και συνεπίτευξης συνενέσεων, είναι το μείζον ζήτημα. Άρα ευχαριστώ ξανά τον ακροατή που επεσήμανε αυτό για τη μία ψυχή σε ό,τι αφορά αυτό του Περεβού.
0: Ευχαριστούμε
1: το
0: πολύ.
1: Το διάβημα και το κείμενο που συνέταξε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την εδώ παρουσία σας. Μάθαμε πολλά και οι ακροατές.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ θερμώς και τους ακροατές που μας θύμισαν με το να παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας. Γεια σας.
0: Γεια σας, χαίρετε. Καλή συνέχεια στην ακαδημαϊκή σας πορεία και διδασκαλία. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον κύριο Στέφανο Δημητρίου, καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακούσατε την εκπομπή Ζαν-Ζακ Ρούσο και η πολιτική θρησκεία, γενική βούληση και κοσμικό ιερό, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την πρωινή επίσκεψή του στο νεόδμητο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Απορριπτική η πρόταση της εισαγγελέως για την κλίση των βουλευτών στη δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις. Εκδόθηκε το βούλευμα για την άρση απορρίτου επικοινωνιών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από σήμερα οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους βερφωνηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Εντός του κτηρίου η διαρροή αερίου από την οποία προκλήθηκε η έκρηξη στην πλάκα. Ανακοινώθηκε αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης στην Ισπανία. Βροχές για αύριο στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Η Αμερικανική Επανάσταση, θρησκευτική ελευθερία και πολιτικός πλουραλισμός. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα συνεχίσουμε στην σημερινή εκπομπή την περιήγησή μας στη μετάβαση από τον κόσμο της προνεωτερικής πολιτικής τάξης στο νεωτερικό κράτος, τον διαφωτισμό και τις επαναστάσεις του 17ου και 18ου αιώνα. Συγκεκριμένα θα σταθούμε στην Αμερικανική Επανάσταση και ειδικότερα σε δύο ζητήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της νεωτερικής πολιτικής συγκρότησης: τη θρησκευτική ελευθερία και τον πολιτικό πλουραλισμό. Καλεσμένος ο κύριος Κωνσταντίνος Λάβδας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Κύριε Λάβδα, ας ξεκινήσουμε από το πολιτικό περιβάλλον των Βρετανικών αποικιών, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ποια θα λέγαμε ότι ήταν τα βασικά στοιχεία που προετοίμασαν το έδαφος για την Αμερικανική Επανάσταση και κυρίως πώς συνδέθηκαν οι αποικιακές εμπειρίες αυτοκυβέρνησης με την αμφισβήτηση της Βρετανικής κυριαρχίας?
1: Έτσι, είναι γεγονός ότι η Αμερικανική Επανάσταση έχει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Είναι επανάσταση με την έννοια κυρίως του πολέμου της ανεξαρτησίας, όπως άλλωστε και η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Είναι επίσης μια επανάσταση και ένας πόλεμος ανεξαρτησίας που μπορεί να θεωρηθεί ότι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και δεν ακολουθήθηκε, τουλάχιστον όχι άμεσα, από μια τάση εξάπλωσης. Το λέω αυτό γιατί άλλες μεγάλες επαναστάσεις στην ιστορία της νεωτερικότητας, όπως είναι η Γαλλική Επανάσταση, αργότερα βεβαίως η Οκτωβριανή Επανάσταση, η Κινέζικη Επανάσταση και ορισμένες άλλες, ειδικά η Γαλλική και η Οκτωβριανή, παρά τις μεγάλες διαφορές τους, τις προφανείς, είχαν σχεδόν εξ αρχής, τουλάχιστον στην δεύτερη περίοδο τους, και μια τάση εξάπλωσης του επαναστατικού ιδεώδους, το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους αυτή η τάση. Ο πιο, ας το πούμε έτσι, εύκολος τρόπος, ο πιο άμεσος τρόπος είναι να πει κανείς ότι ήθελαν να κατασκευάσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς το νέο καθεστώς, το επαναστατικό. Αυτό ισχύει οπωσδήποτε για τη Γαλλική Επανάσταση. Τα πράγματα αργότερα με την Οκτωβρία είναι πιο σύνθετα. Η Αμερικανική όμως κατά κανένα τρόπο δεν ήθελε να πετύχει στην πρώτη τουλάχιστον περίοδο της, την πρώτη περίοδο μετά την καθιέρωση του νέου μορφώματος των Ενωμένων Κρατών της Αμερικής, έτσι, που έχουμε επικρατήσει από το 19ο αιώνα, τα ονομάζουμε Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής, ναι, για λόγους που αναφέρετε μπορώ να συζητήσω αργότερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε καμία περίπτωση εξ αρχής, αυτό το νέο μόρφωμα δεν θέλησε να επεκταθεί. Να θυμίσω τον τελικό διάγγελμα λόγο του Ουάσιγκτον πριν αποχωρήσει την Προεδρία, που έλεγε ότι πρέπει το νέο αυτό πολιτικό σύστημα να κρατηθεί σε απόσταση από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, από τη διεφθαρμένη πολιτική τους, από τους ανταγωνισμούς τους, και εννοούσε βεβαίως την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και πιο πέρα τη Ρωσία. Κατά συνέπεια, είναι μια πετυχημένη επανάσταση με αυτή τη διτή έννοια ότι καθιέρωσε ένα νέο σύστημα επιτυχώς και επίσης κρατήθηκε στην πρώτη περίοδο της παγίωσής του μακριά όσο μπορούσε από την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Όσο μπορούσε, γιατί στο εσωτερικό υπήρχαν προτιμήσεις, κάποιοι για τους Άγγλους, άλλοι για τους Γάλλους, και καμιά φορά, όπως μας περιγράφουν οι Αμερικανοί ιστορικοί, αυτό λάμβανε και μορφή εσωτερικού αστεακού χουλιγκανισμού. Υπάρχει ιστοριογραφία και για τη Βοστόνη και για τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια, πως παρακολουθώντας τους πολέμους στην Ευρώπη, τους Ναπολεόντους πολέμους, ταυτιζόταν όχλος με τη μία ή την άλλη παράταξη, και καμιά φορά είχαμε και συμπλοκές. Αυτά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείχνουν όμως ότι παρόλα αυτά η απόσταση για τις πρώτες δεκαετίες προσπαθούσε να κρατηθεί. Τώρα, το μόρφωμα αυτό προέκυψε βέβαια μέσα από την Επανάσταση, την πολύ συζητημένη και με τεράστια βιβλιογραφία να την καλύπτει. Όπως όμως είπατε πολύ σωστά, το υπόβαθρο είναι μία, θα έλεγα, πανσπερμία διαφορετικών επιμέρους οντοτήτων, μερικές με κυρίαρχη βεβαίως αγγλική κουλτούρα, άλλες πιο μακριά από την Ανατολική Ακτή με κυρίαρχες άλλες κουλτούρες. Σίγουρα και στην Ανατολική Ακτή ακόμα είχατε και Ολλανδική παρουσία πολύ μεγάλη και άλλες παρουσίες ευρωπαϊκές. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό πέρα από αυτό τον πλουραλισμό εξ αρχής, δηλαδή πριν την Επανάσταση, ήταν και το γεγονός ότι υπήρχαν διαφορετικές εμπειρίες διακυβέρνησης σε μερικές από αυτές τις αποικίες που έγιναν αργότερα τα πρώτα κρατήδια, τα πρώτα states που έφτιαξαν την Συνομοσπονδία και αργότερα την Ομοσπονδία. Υπήρχαν και άλλα μοντέλα διακυβέρνησης. Μερικά από αυτά είχαν ένα μοντέλο το οποίο βασιζόταν σε μια αρκετά ευρύχωρη αντίληψη περί αυτονομίας απέναντι στο θρόνο και το κοινοβούλιο, απέναντι στο Λονδίνο δηλαδή. Άλλα σε διάφορες περιόδους της ζωής τους, της προεπαναστατικής, είχαν περάσει από ένα θρησκευτικό κοινοτισμό, ο οποίος ορισμένες δεκαετίες πλησίαζε και χαρακτηριστικά φονταμενταλισμού, ένα είδος κοινοτισμού που βασιζόταν σε γέροντες οι οποίοι ερμήνευαν τις γραφές. Και αυτό είναι πάλι μια διαφορετική παράδοση που υπάρχει σε μερικές πρώην αποικίες, σε άλλες καθόλου. Και άρα αυτές οι διαφορές έπαιξαν ένα ρόλο στη διαμόρφωση μιας πλουραλιστικής πολιτικής κουλτούρας, της αμερικανικής πολιτικής κουλτούρας, στο πλαίσιο της οποίας προϋπήρχαν και σε ένα βαθμό συνέχισαν να υπάρχουν διαφορετικές τοπικές και τελικώς πολιτιακές κουλτούρες βασισμένες όχι μόνο σε διαφορετικές εθνοτικές παραδόσεις που σταδιακά χρειάστηκε να ομογενοποιηθούν σε ένα βαθμό παρά την πλουραλιστική βιτρίνα, αλλά επίσης βασιζόταν σε διαφορετικές εμπειρίες αυτοκυβέρνησης. Οπότε, για παράδειγμα, περιοχές στις οποίες κυριαρχούσε ένας θρησκευτικός κοινοτισμός, είναι σαφές ότι είναι περιοχές οι οποίες αντιμετώπισαν ακόμα και το γραπτό σύνταγμα με διαφορετικό τρόπο. Ξέρουμε ότι το Αμερικανικό Σύνταγμα που προέκυψε την Αμερικανική Επανάσταση είναι το πρώτο γραπτό σύνταγμα της νοτερικότητας, ακολούθησαν άλλα, έτσι, ακολούθησε το πολύ βραχύβιο πολωνικό, μετά βεβαίως το γαλλικό, το περίφημο Σύνταγμα της Γαλλικής Επανάστασης και της Νέας Γαλλικής Πολιτείας, της Republic. Μετά υπήρξε το Ισπανικό, που ήταν και κοινοβραχύβιο όμως. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι το πρώτο γραπτό σύνταγμα της νεωτερικότητας είναι αυτό που βγήκε από την Αμερικανική Επανάσταση και όπως ξέρετε είναι πολύ σύντομο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο ισχύει και σήμερα. Ισχύει αυτούσιο με την προσθήκη των περίφημων τροπολογιών. Και όπως θα δούμε, μία από τις πρώτες αφορά και το θέμα της θρησκείας. Ο πλουραλισμός λοιπόν, ο προϋπάρχων της Επανάστασης, έπαιξε ρόλο στον πλουραλισμό που προέκυψε με το νέο πολιτικό σύστημα, το συνομοσπονδιακό, που έγινε πολύ γρήγορα ομοσπονδιακό. Και αυτός ο πλουραλισμός διατηρήθηκε και ενθάρρυνε και άλλες μορφές πλουραλισμού, όχι μόνο εθνικού ή θρησκευτικού, αλλά και πολιτικού, ιδεολογικού, ενός πλουραλισμού απόψεων που σε τελική ανάλυση όλες αυτές σύγκλιναν σταδιακά στην αντίληψη πως είναι υποχρέωση η νομιμοφροσύνη προς την Αμερικανική κυριαρχία, αλλά παράλληλα οι δυνατότητες να εκφράζει ο καθένας και αργότερα η καθεμία την δική του αντίληψη περί ευτυχίας, το pursuit of happiness, έτσι που το έχουμε διατύπωση από την αρχή, το πόσο καθένας αναζητεί την ευτυχία του είναι θέμα ατομικό και για μερικά ζητήματα και των διαφορετικών κοινοτήτων. Άρα ο πλουραλισμός εγγράφεται, θα έλεγα, στο DNA της νέας κατασκευής πολιτείας, συνολικά δηλαδή της American Republic, η οποία βεβαίως, ξέρετε, στην φάση που γεννήθηκε μέσα από τους θεμελιωτές του Αμερικανικού Συνταγματισμού, είχε να αντιμετωπίσει διαφορετικές αντιλήψεις, για παράδειγμα τις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής. Αν δούμε προσεκτικά τα κείμενα του Τζέφερσον, του Μάντισον, του Άνταμς, του Φράγκλιν, δεν συγκλίνουν απόλυτα, όμως όλοι προσπαθούν να γεφυρώσουν το διαφωτισμό στον οποίο πιστεύουν, με την πεποίθηση μιας θρησκευτικής αντίληψης για το ρόλο του καινούργιου πολιτικού συστήματος που στην Ελλάδα ονομάζουμε από τα 100 Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά των Ηνωμένων Κρατών της Αμερικής, όπου θεωρείται ότι είναι ένα νέο πείραμα, ένα πείραμα λογικό, έλογο, ένα πείραμα, το οποίο βασίζεται και σε μια πεποίθηση ότι αυτή η έλογη διάσταση δεν πρέπει να αποκλείει μια νομιμοφροσύνη και βεβαίως ένα πείραμα το οποίο στην αρχική του τουλάχιστον υπόσταση και για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα αφορούσε κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως παραλλαγές της χριστιανικής θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι το ίδιο το Σύνταγμα και οι πρώτες τροπολογίες μας δίνουν ένα απολύτως κοσμικό πολιτικό σύστημα, η πρώτη τροπολογία, έτσι, η πρώτη από τις 10 που συνόδευσαν αμέσως μετά με ισχύει ήδη από το 1791 τον αμερικανικό συνταγματισμό, εγγυάται ακριβώς την ελευθερία του λόγου, του τύπου, της θρησκείας, έτσι, της ειρηνικής συγκέντρωσης και διαδήλωσης και της υποβολής διαμαρτυρίας προς αρχές. Η θρησκεία είναι αμέσως εγγυημένη ως προς την ελευθερία της. Και επίσης το ίδιο το Σύνταγμα προϋπήρχε πριν ήδη το άρθρο 4, αν θυμάμαι καλά, το άρθρο 6, η ρύθμιση που έλεγε ότι η θρησκευτική ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την αναζήτηση ενός αξιώματος στο πλαίσιο του νέου πολιτικού συστήματος. No religious test, λέει το Αμερικανικό Σύνταγμα στο άρθρο 6, όπως εξ αρχής υπάρχει. Μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι χρειάζεται no religious test σε σχέση με την άσκηση δημόσιου αξιώματος. Παρότι επρόκειτο βεβαίως για μια χριστιανική στην αρχή μορφή. Αυτή η χριστιανικότητα λοιπόν, ενώ είναι δεδομένη και διαπιστώνεται και στο μικρό πληθυσμό του νέου αυτού πολιτικού συστήματος από όλους, δεν συνειδητά δεν σφραγίζει κατά κανένα σχεδόν τρόπο το νέο αμερικανικό συνταγματισμό. Να θυμίσω άλλωστε την ριζοσπαστική, καταπληκτική, πρωτοφανή αντίληψη ότι το υποκείμενο αυτής της υπόθεσης είναι εμείς ο λαός των ΗΠΑ. Και όχι εμείς, we the people of the United States, έτσι. Και όχι εμείς ο λαός των ΗΠΑ, επειδή υπήρξε η Θεία Χάρις, επειδή γίνεται με τη βοήθεια του Θεού. Όλα αυτά αφήνονται σε δευτερεύουσες διαδικασίες. Υπάρχει ένας ρεπουμπλικανικός ριζοσπαστισμός στον αμερικανικό συνταγματισμό, ο οποίος όμως, και αυτό πάλι έχει να κάνει με τη γέφυρα που σας είπα, δεν βάζει στην άκρη τη σημασία της θρησκείας στη διαμόρφωση της αμερικανικής επαναστατικότητας. Εδώ έχετε δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι αυτή που αργότερα σε μια επιστολή του, μία από τις πολύ γνωστές επιστολές του, διατυπώνει ο Τζέφερσον, ο οποίος λέει στην επιστολή στον Μόζες, μία από τις πολλές επιστολές στον Μόζες Ρόμπινσον, το 1801, είναι ένας αρκετά της μέσης ας πούμε ηλικίας Τζέφερσον, δεν είναι ακόμα όρισμος Τζέφερσον, λέει ότι εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι ότι αν βγάλουμε από τον χριστιανισμό τις θεσμικές και άλλες ενδεχόμενες ιδιότητές του και τα βαρύδια του και τα λοιπά, ράγκς τα λέει έτσι, σαν λέμε ράγκ, όπως ξέρετε είναι το ευτελές ένδυμα. Αν τον αποσπάσουμε από όλα αυτά με τα οποία έχει τέλος πάντων κατά περίοδους ταυτιστεί, είναι η πιο θετική θρησκεία για το διαφωτισμό, για την ελευθερία, την επιστήμη, την πρόοδο και την ελευθερία του ανθρώπινου μυαλού μας, λέει ο Τζέφερσον. Υπάρχει δηλαδή μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, να θεωρηθεί ότι ο χριστιανισμός και ο διαφωτισμός μπορούν να πάνε μαζί. Γι' αυτό και ουσιαστικά οι αρχικές παραδοχές στο Αμερικανικό Σύνταγμα και στις πρώτες τροπολογίες, πρώτες 10 τροπολογίες, είναι ότι δεν μπορεί το κράτος, το Αμερικανικό, το κεντρικό, η Ομοσπονδία, να ταυτιστεί με μια θρησκεία, ούτε μπορεί να υποβοηθήσει μια θρησκεία, ούτε μπορεί να δημιουργήσει μια θρησκεία, ούτε μπορεί να πιέσει στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης ή του προσελητισμού πόσο μάλλον με μια θρησκεία. Και αυτό είναι στο DNA του Αμερικανικού Συνταγματισμού και αυτό βεβαίως ακολουθείται μέχρι σήμερα. Αυτό σε ένα βαθμό εξηγεί και τον πλουραλισμό των εκκλησιών στο εσωτερικό πλέον των ΗΠΑ μετά την καθιέρωσή τους, μετά τις πρώτες δεκαετίες από την Επανάσταση, όπου σε αντίθεση και με τα καθολικά υποδείγματα αλλά και με υποδείγματα κρατικών εκκλησιών, ανεξαρτήτως δόγματος, κρατικές εκκλησίες που έκυψαν στα Βαλκάνια βεβαίως, που έκυψαν στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, κρατική εκκλησία βεβαίως είναι και αγγλικανική, έτσι, γιατί είχε ως κεφαλή τον μονάρχη. Κατά συνέπεια, με αντίθεση και με την καθολική παράδοση και με την αγγλικανική παράδοση, ο Αμερικανικός Προτεσταντισμός, σε αντίθεση με τον αγγλικανικό, οδηγεί σε ένα πλουραλισμό εκκλησιών, όπου βεβαίως υπάρχει και το καθολικό στοιχείο, το οποίο όμως δεν έχει καμία ιδιαίτερη διάσταση, όπως δεν έχουν και οι διάφορες και πολλές παραλλαγές του προτεσταντικού υποδείγματος στο εσωτερικό των ΗΠΑ. πλουραλισμός συνεχίζεται. Αυτό όμως, πρέπει να πω,

0: θέλουμε να δώσουμε ένα-δύο παραδείγματα. Στο τέλος δεκαετίας, προς το τέλος δεκαετίας του 2000, ταύτιση με κάποια από τις χριστιανικές εκκλησίες ήταν περίπου στο 78-80%. Σήμερα είναι γύρω στο 60% των Αμερικανών, σε σχέση με ένα 80% από τις αρχές δεκαετίας, μέσα στο τέλος δεκαετίας του 2000. Επίσης, αν δει κανείς πιο ποιοτικά στοιχεία, τι ποσοστό Αμερικανών πολιτών λένε σήμερα ότι η θρησκεία είναι σημαντική για τη ζωή τους, σήμερα είναι γύρω στο 47-48%. Πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν 60%-65%. Κατά συνέπεια, έχετε αυτή την πτώση. Η τελευταία, αν θέλετε, παρατήρηση σε σχέση με αυτό είναι ότι η πτώση αυτή συνεχίζεται αλλά με λιγότερο γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχει δηλαδή μια καθυστέρηση της πτώσης της θρησκευτικότητας. Αν πάρουμε δηλαδή από το 2000, ας το πούμε, μέχρι το 2026, υπάρχει πτώση, αλλά η πτώση δεν είναι τόσο έντονη πλέον. Δεν μειώνεται η θρησκευτικότητα τόσο πολύ όσο συνέβαινε σε προηγούμενες δεκαετίες. Εξακολουθεί λοιπόν οι συνολικά ΗΠΑ, με τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφορετικών states, να παραμένει ένα δυτικό πολιτικό σύστημα με σχετικά ψηλά ποσοστά θρησκευτικότητας, πολύ χαμηλότερα από ό,τι στο παρελθόν όμως.
1: Κύριε καθηγητά, πόσο αποφασιστική υπήρξε η επίδραση του διαφωτισμού, έτσι να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και ειδικότερα των ιδεών περί φυσικών δικαιωμάτων,
0: όπως του Λόκ για παράδειγμα,
1: λαϊκής κυριαρχίας και συνένεσης των κυβερνωμένων στην διαμόρφωση της αμερικανικής επαναστατικής νομιμοποίησης?
0: Είναι σαφές ότι υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στην αμερικανική συζήτηση. Θα την ταύτιζα στον 20ο αιώνα με τον Λούι Χάρτ. Ο Χάρτ είναι ένας Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός, πολύ επιδραστικός μεταξύ του 1940 και του 1970, ας το πούμε σχηματικά. Ο οποίος ήταν κατεξοχήν ο συστηματικός εκφραστής της αντίληψης που λέει ότι οι ΗΠΑ είναι πάνω απ' όλα ατομικιστικός φιλελευθερισμός. Και βεβαίως και άλλα πράγματα, αλλά πάνω από όλα αυτό. Αυτός ο φιλελεύθερος ατομικισμός, αν θέλετε, είναι σημαντικός. Αλλά είναι σημαντικός μόνο αν μπορέσουμε να καταλάβουμε την όσμωσή του με άλλα ρεύματα. Είναι σαφές ότι οι ιδέες περί ανεκτικότητας, σαν αυτές που συζητούσαμε σε σχέση με τον Λοκ, οι ιδέες για την ανάγκη εγγύησης των ατομικών δικαιωμάτων, ιδέες περί φυσικών δικαιωμάτων, όλα αυτά έχουν μπολιάσει την αμερικανική συνταγματική και γενικότερα πολιτική παράδοση και θα είναι αδύνατο κανείς να το αρνηθεί αυτό. Δεν έχει κανένα λόγο να το αρνηθεί, γιατί είναι σημαντικό και φαίνεται και στο Αμερικανικό Σύνταγμα και στις τροπολογίες και στην εξέλιξη της αμερικανικής πολιτικής κουλτούρας. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας διάλογος, μερικές φορές όχι απόλυτα αρμονικός και ήπιος, μεταξύ του ρεύματος του φιλελεύθερου ατομικισμού και τουλάχιστον δύο άλλων ρευμάτων, του ρεπουμπλικανισμού που δεν είναι πολύ μακριά από το φιλελευθερισμό και του θρησκευτικού κοινοτισμού στον οποίο αναφέρθηκα πριν από λίγο. Για τον θρησκευτικό κοινοτισμό πρέπει να πει κανείς ότι ήταν μια παράδοση η οποία έδωσε την αμερικανική συνέχεια στη διαχρονία, αν θέλετε, στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να τα ανιχνεύσουμε μέσω της αιμονής στο φιλελεύθερο ατομικισμό, όπως είναι η αιμονή στη σημασία της κοινότητας και των αξιών των κοινοτήτων πάνω και από τις αξίες και τις νόρμες του ατόμου. Αυτό είναι ένα στοιχείο, ένα ρεύμα που υπάρχει βαθιά στην αμερικανική πολιτική κουλτούρα. Να θυμίσω ότι ο Τοκβίλ, ας πούμε, ερχόμενος σε πρώην περίοδο, εντυπωσιάστηκε από το ρόλο των κοινοτήτων στην αμερικανική πολιτική παράδοση, δεν εντυπωσιάστηκε από το ρόλο του ατόμου, εντυπωσιάστηκε από το ρόλο των κοινοτήτων. Και αυτό επιβεβαιώνεται, αν θέλετε, και από μελέτες της αμερικανικής πολιτικής κουλτούρας. Υπάρχει μια παράδοση του Ρόμπερτ Μπέλα και άλλων κοινωνιολόγων Αμερικανών προδεκαετιών που είχαν ανιχνεύσει κοινοτιστικές παραδόσεις σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, τη σημασία της κοινότητας και ενίοτε και την τυραννία της κοινότητας, βεβαίως, κυρίως στην αμερικανική επαρχία και στον αμερικανικό βάθη ορίζοντα και όχι στα κέντρα, τα αστικά, τα μεγάλα της εποχής της Επανάστασης, όπως είναι η Βοστόνη, όπως είναι η Φιλαδέλφια, όπως είναι η Νέα Υόρκη, όπως είναι το Κλίβλαντ, βεβαίως η Βαλτιμόρη και αυτά. Ο θρησκευτικός κοινοτισμός, επειδή εξακολουθεί να έχει την κοινοτιστική

0: κοινοτιστικό πρόσημο, καμιά φορά ξεχνάμε ότι κατάγεται πρωτίστως από έντονες προτεσταντικές ρίζες. Αυτές οι προτεσταντικές ρίζες έβλεπαν από άλλη οπτική γωνία τη σημασία του πρώτου γραπτού συντάγματος, το οποίο ήταν περιεκτικό αλλά σύντομο και σαφές. Για την κοινοτιστική παράδοση, το σύντομο, σαφές, εν πολύς φιλελεύθερο αλλά και ρεπουμπλικανικό, όπως θα πούμε σε ένα λεπτό, αυτό κείμενο ήταν ένδειξη περίπου μιας πολιτικής αγίας γραφής. Με άλλα λόγια, αν σκεφτείτε με τι το συνέκριναν, θα καταλάβουμε και πώς το συνέκριναν και πώς το αντιλαμβανόταν. Ήταν κομμάτι μιας αυτοκρατορίας, της οποίας το κέντρο ήταν βεβαίως το Λονδίνο, η Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η αυτοκρατορία ήταν αρκετά επιτρεπτική, εφόσον δεν πηγαίνανε σε συγκρούσεις. Έγινε η σύγκρουση για τη φορολογία, έτσι, τα ξέρουμε. Έγινε σύγκρουση επίσης για τη στράτευση. Έγινε σύγκρουση για το πόσο μπορούσε το Λονδίνο να καθορίζει θέματα ως προς τα οποία δεν μπορούσαν να έχουν άποψη επιμέρους αντιπροσωπείες διαφορετικές αποικίες. Άπαξ όμως και έγινε η σύγκρουση, η ανάγκη για ένα νέο πείραμα, όπως είπα πριν, τους έσπρωξε μακριά από το βρετανικό υπόδειγμα. Σε ένα σημείο τους έσπρωξε πάρα πολύ μακριά. Σε ένα άλλο σημείο τους κράτησε σχετικά κοντά. Το σημείο στο οποίο κρατήθηκαν κοντά είναι η εφεύρεση του θεσμού της Προεδρίας, που είναι, όπως μας έχει πει σωστά ο Χάντινγκτον εδώ και πολύ καιρό, ένας αιρετός μονάρχης. Αιρετός μεν, μονάρχης δε, δηλαδή το προεδρικό καθεστώς, το προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, όχι το ημιπροεδρικό που προέκυψε πολύ αργότερα με τη Γαλλία και άλλους, το προεδρικό σύστημα, είναι σαφές ότι συγκρίνεται με τον κοινοβουλευτισμό, δίνει πολύ μεγάλη εξουσία στον πρόεδρο και τον καθιστά περίπου, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση Χάντινγκτον, αιρετό μονάρχη. Εκεί κρατήθηκαν κοντά, αλλά με τη ρήξη βεβαίως ότι δεν μπορούσε να είναι κληρονομικός. Απ' την άλλη μεριά, τους έσπρωξε πολύ μακριά στο θέμα του Συντάγματος. Γιατί το Σύνταγμα εκείνη την εποχή και σε ένα μικρότερο βαθμό και σήμερα στη Βρετανική παράδοση είναι ένα άθροισμα από κανόνες, από έθιμα, από νόρμες και εν μέρη λιγότερο τότε, κάπως περισσότερο, λίγο περισσότερο τώρα, από κωδικοποιημένα συνταγματικά πλαίσια, τα οποία πλέον αποτυπώνονται σε ένα βαθμό και από νόμο και σε νόμο. Αλλά και σήμερα ακόμα το Σύνταγμα το Βρετανικό, όπως ξέρετε, έχει και ένα πολύ μεγάλο κρίσιμο κανονιστικό. Κανονιστική διάσταση που είναι άγραφη και είναι είτε μέσω της νομολογίας είτε μέσω των συνταγματικών εθνικών παραδόσεων. Σε αντίθεση με αυτό, το ριζοσπαστικό στοιχείο, ένα από τα ριζοσπαστικά στοιχεία του Αμερικανικού Συνταγματισμού, είναι ότι ακριβώς επιλέγουν ένα σύντομο κείμενο που ο καθένας, ο οποίος ξέρει απλά αγγλικά, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, να το διαβάσει και σε έναν βαθμό να το καταλάβει. Και με αυτή την έννοια πρόκειται όντως για μια απλή πολιτική βίβλο, η οποία έχει κάποιες παραδοχές και κάποιες εντολές, και από την προτεσταντική κοινοτιστική οπτική γωνία αυτό ήταν απολύτως θεμητό, διότι σήμαινε ότι θα υπάρχει η πρόσβαση του καθενός, η προτεσταντική ατομική πρόσβαση του καθενός απέναντι στο ιερό πολιτικό βιβλίο. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς ούτε τις κανονιστικές παραδόσεις της βρετανικής αστικής και παλιότερα της αριστοκρατικής κατηγορίας, ούτε τις νόρμες που μεταλλάσσονται στο Westminster και στις σχέσεις μεταξύ του Westminster και του θρόνου, ούτε όλο αυτό το πολύπλοκο σύστημα το οποίο ονομάζουμε συνολικά σύνταγμα τότε, αλλά σε ένα βαθμό και τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, από την οπτική γωνία του θρησκευτικού κοινοτισμού, αυτό το σύντομο κείμενο, το οποίο ο καθένας που ξέρει αγγλικά έχει πρόσβαση, το καταλαβαίνει σε έναν βαθμό, είτε βάσει το συζητάει, είναι ριζοσπαστικό και πράγματι, δεν υπάρχει καμία εμβολία. Από την άλλη μεριά, για τους θεμελιωτές που ήταν λίγο πολύ κοντά στην παράδοση αυτού που σήμερα ονομάζουμε φιλελεύθερη ατομικισμού, ήταν απαραίτητο για να διαμορφώσει προβλεψιμότητα. Στη συνέχεια, αμέσως όμως, με τις 10 τροπολογίες, τις πρώτες, για να δώσει μια γραπτή εγγύηση δικαιωμάτων και περιορισμών της κρατικής εξουσίας, για παράδειγμα σε σχέση με την άνεξη θρησκεία και την ελευθερία και την ελευθερία του λόγου και του τύπου κτλ. Και υπάρχει και άλλη μια οπτική γωνία βέβαια του ρεπουμπλικανισμού, που και αυτή διαφοροποιείται, αλλά λιγότερο βέβαια, από τον φιλελευθερισμό. Ο ρεπουμπλικανισμός είναι πάλι μια διακριτή παράδοση στην αμερικανική πολιτική κουλτούρα, και είναι σαφές ότι ο ρεπουμπλικανισμός στις ΗΠΑ κατάγεται αφενός από την προσπάθεια να αποκολληθούν από μια παράδοση μοναρχίας, έτσι. Αυτή είναι μία από τις ενοιολογίες του ρεπουμπλικανισμού στην νεωτερική Ευρώπη. Ένα πολίτευμα χωρίς αιρετό μονάρχη, το οποίο να βασίζεται σε ένα κράτος δικαίου και να βάζει ως πρόταγμα μια δομική αντίληψη περί ελευθερίας, μια κυρίαρχη αντίληψη περί ελευθερίας. Άρα τα διαβάσματα που κάνανε, και τα κάνανε και τα συζητάνε μεταξύ τους, στο Αριστοτέλη, στον Πολύβιο, στο Μοντεσκέ, όλα αυτά, στον Κικέρονα, όλα αυτά τους οδηγούσαν και σε μια ρεπουμπλικανική αντίληψη που έλεγε πρώτον δεν χρειαζόμαστε μονάρχη, αλλά δεύτερον χρειαζόμαστε μια νεορωμαϊκή αντίληψη περί πολιτείας, republic, η οποία θα εκφράζει το κοινό καλό, res publica, και αυτό θα εκφράζεται μέσω μιας elite την εποχή εκείνη, αντιπροσώπων. Με άλλα λόγια, είναι σαφές ότι οι διαμορφωτές και οι αρχικοί υποστηρικτές του Αμερικανικού Συνταγματικού Πειράματος θεωρούσαν ότι εγκαθιδρύει μια μορφή republic, πολιτείας, όχι δημοκρατίας, το τονίζω, πολιτείας, republic, με στοιχεία μεικτού και ισόρροπου πολιτεύματος, επιχειρώντας συνθέσεις αυτών των αναγνώσεων, του Αριστοτέλη, του Πολύβιου, του Μοντεσκέ, του Κικέρονα και άλλων, αβασίλευτη, σε ρήξη με τη Βρετανική παράδοση, με νομιμοποίηση όμως από τους θεμελιωτές πολίτες, έτσι, το περίφημο We the People of the United States, χτίζουμε αυτό αυτή την πολιτεία, αλλά την προσωπευτική και όχι άμαση. Με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα ευταξίας και σε ένα βαθμό, τότε σε ένα βαθμό, αργότερα περισσότερο, στην εξισορρόπηση μεταξύ των διαφορετικών εξουσιών του πολιτεύματος. Και στη συνέχεια αυτή η Republic εκδημοκρατίζεται. Έτσι υπάρχει ένας εκδημοκρατισμός αυτής της Republic αργός. Αργός, γιατί αν δείτε ποιοι συμμετείχαν τότε με βάση δικαίωμα ψήφου, θα καταλάβετε ότι αφορούσε μία elite. Elite και με στοιχεία ανδρικού πληθυσμού, πόσο μάλλον έτσι σε σχέση με όλους. Και σίγουρα ο εκδημοκρατισμός του Αμερικανικού Ρεπουμπλικανικού Πειράματος σε ένα βαθμό στην αρχή έγινε συγκρουσιακά για την επέκταση της ψήφου, για την ενίσχυση της συμμετοχής, για την ισορροπία μεταξύ των States και της Republic, της κεντρικής, της Ομοσπονδίας, και ειδικότερα στο επίπεδο των επιμέρους States χρειάστηκε να περάσει και από ένα εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του 1861 και του 1865. Έχετε λοιπόν και μια ρεπουμπλικανική παράδοση η οποία βασίζεται στην αποκοπή της παράδοσης της μοναρχικής της Βρετανικής, βασίζεται σε μια προτίμηση για μια republic και όχι δημόκραση αρχικά, με στοιχεία μεικτού πολιτεύματος, μια προβολή των πολιτικών αρετών και του κοινού καλού εις βάρος των επιμέρους των ατομικών και ιδιωτικών επιδιώξεων και επιδόσεων. Όλα αυτά διαφοροποιούνται, έστω και κάποια από αυτά με τη μορφή αποχρώσεων, σε σχέση με την πρώτη παράδοση που αναφερθήκαμε, με το φιλελεύθερο ατομικισμό. Για παράδειγμα, η προβολή των πολιτικών αρετών είναι κατεξοχήν γεφύρωση μεταξύ της ρεπουμπλικανικής και της κοινοτιστικής παράδοσης, γιατί η έννοια της πολιτικής αρετής πηγαίνει πέραν του φιλελεύθερου ατομικισμού. Καλός ή κακός, αυτή μια άλλη συζήτηση. Το προσπαθεί να μας δείξει πώς για να εδραιωθεί ένα ρεπουμπλικανικό πολίτευμα, το οποίο στη συνέχεια θα τύχει εκδημοκρατισμού, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες κοινές πολιτικές αξίες που μοιραζόμαστε. Για τον φιλελεύθερο ατομικισμό, αυτές οι αξίες πρέπει να είναι μινιμαλιστικές. Για τους πρώιμους ρεπουμπλικάνους, κάθε άλλο. Έπρεπε να ταυτίζεται κάποιος με την νομοφροσύνη, αλλά και προς τις αξίες του, με την Αμερικανική πολιτεία. Εκεί βλέπουμε και κάποιους προβληματισμούς πολύ, πολύ προηγούμενους της Λοκεανής στιγμής για την οποία είχαμε συζητήσει.
1: Επομένως θα μπορούσαμε, κύριε Λάβδα, να πούμε ότι η Αμερικανική Επανάσταση δεν ήταν απλώς μια εξέγερση εναντίον μιας αυτοκρατορικής εξουσίας. Σωστά. Αλλά και μια βαθύτερη αλλαγή, αλλά και μια βαθύτερη αλλαγή στην ίδια την έννοια της πολιτικής κυριαρχίας.
0: Ακριβώς.
1: Και τι ακριβώς αλλάζει?
0: Είπαμε, ένα πείραμα θεσμικό πολιτικό, το οποίο βασίστηκαν πολύ όχι μόνο σε φιλελεύθερες αλλά και σε κοινοτιστικές και σε ρεπουμπλικανικές αντιλήψεις για ένα μεικτό πολίτευμα, για τον ρόλο των πολιτικών αρετών. Και είναι γεγονός ότι η Λοκεανή σκέψη ήταν μία από τις συντεταγμένες αμερικανικής πολιτικής σκέψης εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 1770, του 1780, του 1790. Αλλά η μονοδιάσταση εστίαση, η μονοδιάσταση επικέντρωση στις φιλελεύθερες παραμέτρους και τον ατομικισμό, που συνδέεται με τον Χάρτ, που προηγουμένως ήταν πάρα πολύ δραστικός θεωρητικός του 20ου αιώνα και καθηγητής, εμπεριέχει τον κίνδυνο παρανόησης της συνθετότητας και της ποικιλίας των διανοητικών και των ιδεολογικών ευρύτερα πηγών της αμερικανικής πολιτικής κουλτούρας.
1: Πώς μετατρέπεται η η επαναστατική διεκδίκηση της ελευθερίας σε θεσμική αρχή. Με άλλα λόγια, πώς περνάμε από την ρητορική των δικαιωμάτων στη συγκρότηση ενός νέου συνταγματικού κράτους?
0: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση και νομίζω αφορά τον πυρήνα του ζητήματος, διότι η αίσθηση και ο ενθουσιασμός του πειράματος που φαίνεται, αν δει κανείς τα Federal Papers, αν δει την αλληλογραφία, έχουν εκδοθεί επίσης θαυμάσιες συλλογές με την αλληλογραφία του Jefferson, του Adams, του Madison. Βλέπουμε και τον ενθουσιασμό μαζί με όλα τα άλλα, τον ενθουσιασμό και την πεποίθηση ότι εδώ χτίζουμε κάτι καινούριο. Και όντως υπάρχουν πολλοί αναλυτές που επιμένουν ότι είναι ίσως η πιο φιλόδοξη προσπάθεια εφαρμογής ενιών της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής φιλοσοφίας στον εσωτερικό κόσμο. Είναι συνειδητή, δεν γίνεται κατά λάθος, γιατί αν δει κανείς ειδικά τα Federalist Papers που είναι ανταλλαγή απόψεων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνειδητή, θα έλεγα βουλησιαρχική σχεδόν, αντίληψη ότι εδώ φτιάχνουμε κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ καινούριο. Παράλληλα βεβαίως, όπως είπα από την αρχή, υπάρχει και η αντίληψη να περικοσμικοποιήσει ο Washington λίγο αργότερα, ότι ξέρετε δεν πάβει να είναι ένα νέο μόρφωμα που είναι σχετικά ασθενές, αδύνατο, δεν είναι πολυπληθές, είμαστε ένα μικρό πολιτικό σύστημα, στρατιωτικά ασήμαντο, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Ρωσία και την Ισπανία. Όλα αυτά μαζί, η αίσθηση μιας, αρχικά μιας αδυναμίας, η παράλληλο ενθουσιασμός της κατασκευής ενός πολιτικού υποδείγματος που πρόκειτο, υπήρχε ήδη αίσθηση ότι πρόκειτο να αφήσει το αποτύπωμά του και προφανώς άφησε και με το παραπάνω και αφήνει ακόμα, οδήγησε σε μια, ας πούμε έτσι, αμφιλεγόμενη κατάσταση αναφορικά με τα κενά, τις σιωπές αν θέλετε του συνταγματισμού. Γιατί σκεφτείτε το, έχουμε τις 10 τροπολογίες αμέσως, τίθεται σε ισχύ ήδη από το 1791, έτσι λίγο μετά το Σύνταγμα, το οποίο τίθεται σε ισχύ το 1789, και μετά έχετε σταδιακή, εξελικτική, είναι η σωστή νομίζω διατύπωση, εξελικτική προσέγγιση στην κάλυψη των σιωπών ή των κενών. Υπάρχει ένα κενό, ας πούμε, στο συνταγματισμό, μια σιωπή απέναντι στο θέμα το πολύ κρίσιμο της δουλείας, το οποίο αφορά και, την πολιτική ουσία του πειράματος αυτού, διότι σκεφτείτε ότι από state σε state το Σύνταγμα με τη σιωπή του αναγνώριζε, με καμία εμπορία αυτό, ότι διαφοροποιεί το η έννοια της ανθρώπινης υπόστασης, η έννοια του προσώπου, έτσι, θεμελιώδες. Επίσης υπήρχε η σιωπή απέναντι στις γυναίκες, υπήρχε η σιωπή απέναντι σε αυτούς που δεν είχαν περιουσία, δεν είχαν μόρφωση, και δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την επέκταση, αρχικά δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την επέκταση των δικαιωμάτων των πολιτικών σε αυτούς. Αυτές οι σιωπές του, οι αρχικές του Αμερικανικού Συνταγματισμού, υπάρχουν και στις πρώτες τροπολογίες, και αυτό εξηγεί αφενός την σταδιακή ορίμανση μέσω εξελικτικής διαδικασίας, η οποία ευτυχώς για την τύχη των ΗΠΑ συνοδεύτηκε από μια σχετικά γρήγορη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικής ανάπτυξης. Αφετέρου όμως, εξηγεί και το γιατί χρειάστηκε τελικώς στη δεκαετία του 1860 να λυθούν αυτά τα θέματα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, με ένα πολύ σκληρό εμφυλίο πόλεμο. Να πω εδώ ως υποσημείωση ότι ο Αμερικανικός εμφυλίος δεν ήταν μια δευτερεύουσα σημασίας μάχη ή μια ψυμαχία ή ένας πόλεμος χαμηλής έντασης. Ήταν ένας σχεδόν ολοκληρωτικός πόλεμος. Τα ερείπια της Ατλάντα, στην Τζόρτζια, της πρωτεύουσας των νοτίων, νομίζω το υποδείκνυαν αυτό με σαφήνεια σε καθένα εκείνη της εποχής. Ήταν ένας πόλεμος ο οποίος έπρεπε να οδηγηθεί, αφού δεν υπήρχε εύκολος τρόπος συμβιβασμού, σε μια απόλυτη υποταγή του ενός μέρους απέναντι στο άλλο, και πράγματι ο Νότος συνετρίβει, δεν υπάρχει καμία εμβολία. Αυτή όμως η συντριβή του Νότου με το τέλος του εμφυλίου του 1865 στη συνέχεια ξαναμπήκε σε μια εξελικτική ρουτίνα. Αυτό εξηγεί και τις καθυστερήσεις και πάλι στην εφαρμογή των αλλαγών και των νέων τροπολογιών που υπήρξαν στο Αμερικανικό Σύνταγμα για την ισοπολιτεία, για το ρόλο των Αφροαμερικανών, για την ισότητα, και η εξελικτική ρουτίνα ουσιαστικά συνεχίζει μέχρι τουλάχιστον τις αρχές του 20ου αιώνα και αφήνει τελικώς και κάποια πολύ σημαντικά σημάδια μέχρι και τη δεκαετία του 60, όταν το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο έχει περάσει από διάφορα στάδια και μεταλλάξεις, ταυτίζεται με τον Κένεντι και ακόμα περισσότερο με τον Τζόνσον, βέβαια, τον Λίντον Τζόνσον, με το κόμμα της ισοπολιτείας και της βία όπου χρειάζεται εφαρμογής της ισοπολιτείας. Και λίγο πολύ, την δεκαετία του 1960, λύνεται το ζήτημα που ξεκινάει με τις σιωπές του συνταγματισμού στο τέλος του 18ου αιώνα. Κατά συνέπεια, η γρήγορη απάντηση στην ερώτησή σας είναι δύσκολα. Δύσκολα, διότι ο αρχικός ενθουσιασμός με ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο, το Αμερικανικό Σύνταγμα, το πρώτο γραπτό σύνταγμα της εποχής του, βρίσκει γρήγορα προβλήματα στην εφαρμογή. Για πολλές δεκαετίες η Αμερικανική Ομοσπονδία είναι Ομοσπονδία των Ελίτ, δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Δεν αποφεύγει πάντα να πέσει στην παγίδα για την οποία προειδοποιούσε ο Ουάσιγκτον. Εμπλέκεται για λίγο στον πόλεμο Αγγλίας-Γαλλίας. Ως γνωστόν, οι Βρετανοί πηγαίνουν, τους καταστρέφουν το Καπιτόλιο, κάνουν απόβαση στην Ουάσιγκτον για να τους δείξουν ότι παραμένουν ασήμαντοι για αυτούς. Μετά αποχωρούν. Και αυτό επίσης είναι μια τραυματική στιγμή για τις δεκαετίες μετά την εγκαθίδρυση της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Πολιτικής Οντότητας. Και σταδιακά αρχίζουν και εξοπλίζονται, σταδιακά αρχίζουν και αντιμετωπίζουν το δυτικό ημισφαίριο ως κάτι το οποίο είναι γενικότερα ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ. Εξού και το περίφημο δόγμα Μανρό, σχετικά νωρίς, αφού πέρασαν οι δεκαετίες πρώτες, όπου οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι, ξέρετε, στην εξέλιξή μας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το δυτικό ημισφαίριο, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Λατινική Αμερική. Αυτό σήμαινε επίσης μια ευθεία βολή απέναντι στην Ισπανική Αυτοκρατορία. Ως προς αυτό και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι ήταν υποστηρικτικοί. Και υπάρχει μια παράλληλη ιστορία εκεί, πολύ μεγάλη, για τις Άγγλο-Γάλλο-Ισπανικές σχέσεις και το πώς οι ΗΠΑ χτυπώντας την Ισπανική Αυτοκρατορία ουσιαστικά υποβοήθησαν βεβαίως την αγγλική και τη γαλλική πλευρά. Αλλά σίγουρα η δυσκολία στο εσωτερικό είναι που εξηγεί και τον εμφύλιο πόλεμο. Ο εμφύλιος πόλεμος δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τις μαρξίζουσες ενδιαφέρουσες παρεμπιπτόντως, αλλά απλοϊκές αντιλήψεις ότι έχετε εκβιομηχάνηση στο βορρά, έχετε μια λίγο πολύ στάσιμη, πετυχημένη, αλλά στάσιμη αγροτική οικονομία στο Νότο. Στην αγροτική οικονομία του Νότου εξακολουθείτε να έχετε με θεσμική σφραγίδα και με θεσμική επικύρωση ακτωμένες μάζες εργατικές Αφροαμερικανών που θα μπορούσαν, αν απελευθερωνόταν, να πάνε στο βορρά που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, όπως αρχίζει η εκβιομηχάνηση για χέρια. Και άρα σίγουρα οι βιομηχανικές ελίτ του βορρά θέλανε κάποτε να σπάσουν αυτές οι αλυσίδες του Νότου για να κινηθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό ισχύει. Αλλά επίσης ισχύει, αν δούμε τις συζητήσεις πριν το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου του 1861, τις συζητήσεις εφημερίδες εποχής, στους διαλόγους, ακόμα και σε αποφάσεις ανώτατων των δικαστηρίων, γιατί τα ανώτατα δικαστήρια των νότιων πολιτιών υπεράσπισαν την κυριαρχία, κυριολεκτικά, τη sovereignty, έτσι, των νότιων πολιτιών σε σχέση με θέματα πυρηνικά αυτής της κυριαρχίας, όπως έδωσαν πως είναι ακόμα και η μορφή της πολιτικής οικονομίας τους και άρα της δουλείας. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με μια ιδεολογία όπου όλο και περισσότερο για το βορρά φαινόταν αδύνατο να γίνει ανεκτό το καθεστώς ενός μέρους πληθυσμού στον Νότο. Και επίσης να θυμίσω ότι για να απαντήσει κανείς την ερώτηση πώς εφαρμόζεται αυτό στην πράξη, αυτό το ενθουσιωδώς έτσι εισηγούμενο πλαίσιο μιας νέας, ενός νέου τύπου διακυβέρνησης, θα πρέπει να θυμάται και κάτι διαφορετικό, κάτι γεωγραφικό αν θέλετε, το γεγονός ότι πολύ νωρίς μετά την απογείωση της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής πολιτικής δομής αρχίζει η γεωγραφική εξάπλωση, αρχίζει η ορεικτική εξάπλωση στις περισσότερες περιπτώσεις αυθόρμητα από πληθυσμούς που πηγαίνουν γιατί θέλουν να βρουν καλύτερους όρους να ζήσουν. Μετά σιγά σιγά αυτό περνάει μέσα και από συγκρούσεις ελεγχόμενες στην αρχή με τις τοπικές φυλές, οπότε αυτή η προσπάθεια κατάκτησης της Δύσης, όπως λεγόταν, είναι μια διαδικασία η οποία θέτει και άλλα θέματα θεσμικά, υπό ποιες προϋποθέσεις ιδρύονται οι νέες πολιτείες, τι μορφή διακυβέρνηση θα έχουν οι νέες πολιτείες και κρισιμότατο εάν η δουλεία θα μπορεί να επιτρέπεται στις νέες πολιτείες. Και ένα από τα πολλά ζητήματα που οδηγούν στον εμφύλιο τελικά του 1861 είναι η σύγκρουση βορρά και νότου, και ως προς αυτό, όταν εισέρχεται μια νέα πολιτεία, όταν μια περιοχή τελικώς συγκροτείται ως πολιτεία, είτε στα νότια είτε όλο και περισσότερο προς τα δυτικά, θα τις επιτρέπεται, εκτός από τη μορφή διακυβέρνηση, πρέπει λίγο πολύ να είναι ισομορφική, έτσι, να έχει έναν κυβερνήτη στη θέση του Προέδρου, ένα κογκρέσο με άνω-κάτω βουλή και ένα νότο δικαστήριο. Αυτή η ισομορφία όμως είναι θεσμική και σε έναν βαθμό φορμαλιστική. Τι θα γίνει με τη δουλεία? Η άποψη του Νότου ήταν κάθε πολιτεία μπορεί να εισέρχεται όπως είναι, κάποιες με δουλεία, κάποιες χωρίς. Η άποψη Βορρά ήταν ότι είναι αδιανόητο να εξακολουθεί αυτή η διεύρυνση, θα λέγαμε σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολιτείες τις οποίες κυριαρχούν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για την ανθρώπινη υπόσταση. Και αυτό επίσης έπρεπε να λυθεί κάπως. Και δυστυχώς λύθηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, με ένα πάρα πολύ σκληρό εμφύλιο πόλεμο.
1: Έχουμε δύο ερωτήματα από έναν ακροατή. Το ότι ο Καποδίστριας σε επιστολή του συμβούλευε, λέει, τους Έλληνες αγωνιστές να έχουν εμπιστοσύνη μόνο στην Αμερική, σημαίνει ότι και ο ίδιος θα εφάρμοζε το αμερικανικό σύστημα διακυβέρνησης? Το ένα ερώτημα. Και το άλλο, η διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια έχει ομοιότητες με το αμερικανικό σύστημα διακυβέρνησης μετά την επανάσταση του 1776, δηλαδή μετά την διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 1776, που μιλάει ταυτόχρονα για τον δημιουργό, για φυσικά και αναφέρει τα
0: δικαιώματα,
1: αλλά και για την εξουσία που αντλεί την νομιμοποίησή της από τη συνένεση των κυβερνομένων.
0: We the people, έτσι, εμείς κατασκευάζουμε. Εμείς το κατασκευάζουμε, ναι.
1: Αυτά τα δύο ερωτήματα από τον ακροατή, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, δύο επισημάνσεις σχέση με αυτά, ναι, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Να σκεφτούμε το εξής. Όταν συμβαίνει η Αμερικανική Επανάσταση, η Ευρώπη είναι πρωτίστως βεβαίως μοναρχική. Υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχει η Ολλανδική Republic που για κάποιο διάστημα γίνεται και εξαφανίζεται και πάλι και ξαναγίνεται μοναρχία. Μία είναι η εξαίρεση. Ποια είναι η εξαίρεση? Η Ελβετία, βεβαίως, έτσι. Η Ελβετία πολύ γρήγορα, με μία εξαίρεση ενός πριγκιπάτου που και αυτό τελικώς λίγο αργότερα γίνεται Republic, έτσι, γίνεται πολιτεία. Η Ελβετία λοιπόν είναι μία Republic, αλλά είναι μία Republic συνομοσπονδιακή. Πρέπει να περιμένει τα μέσα του 19ου αιώνα για να γίνει ομοσπονδία, να περάσει δηλαδή αυτό το Confederatio. Που τυπικά χρησιμοποιεί πάντα σε μια πραγματική ομοσπονδία με ένα ισχυρότερο κέντρο, τη Βέρνια προκειμένου. Αλλά σίγουρα έχει ρεπουμπλικανικά στοιχεία. Δεν έχει μοναρχικά, ούτε στοιχεία μοναρχικού κοινοβουλευτισμού. Τα ρεπουμπλικανικά στοιχεία όμως της Ελβετίας είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί η Ελβετία εξ αρχής αντιλαμβανόταν την ύπαρξή της σε αυτή την περίεργη γεωγραφική θέση. Περίεργη, διότι είχε τριγύρω μεγάλες δυνάμεις, βεβαίως, έτσι. Και περίεργη, διότι όπως είναι ίσως ευρύτερα γνωστό, φαντάζομαι είναι, η Ελβετία χρειάστηκε 2-3 φορές στη διάρκεια των περασμένων αιώνων να πολεμήσουν σκληρά για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και απέναντι σε γερμανικά φύλλα και απέναντι σε γαλλική επιρροή. Άρα η γεωγραφία τους πρόχνει πολύ γρήγορα, που δεν είναι καθόλου απομακρυσμένη και offshore όπως είναι η Αμερικάνικη σε σχέση με την Ευρώπη, που η Ευρώπη τότε ήταν το κέντρο του κόσμου, έτσι. Άρα η απόσταση είναι πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ. Οι Ελβετοί λοιπόν εξ αρχής προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών πολιτιών και ενός πριγκιπάτου που τελικά γίνεται και αυτό πολιτεία. Και μια δεύτερη ισορροπία πάρα πολύ σημαντική μεταξύ των αστικών κέντρων των μεγάλων που γίνονται πολύ γρήγορα και χρηματιστικά κέντρα και άλλου είδους κέντρα και των αγροτικών περιοχών. Γιατί η Ελβετία είναι και ήταν και ο αγροτικός της τομέας και προσπάθεια να χτιστεί μια ευρωπαϊκή κοινή εθνική συνείδηση. Γάλλο, Γέρμανο, Ιταλική, πέρασε και μέσα από την πολύ συστηματική στην εκπαίδευση διαδικασία σφυροκοπήματος με μύθους όπως είναι και με παραδόσεις και με θρύλους, ο Γουιέλμος Τέλος κτλ. Όλα αυτά σε ένα βαθμό υπάρχουν στις ΗΠΑ, ακριβώς γιατί έχετε ένα πλουραλισμό καταβολών. Έτσι. Εξ αρχής όμως υπάρχει κάτι άλλο. Το ότι οι ΗΠΑ αισθάνονται, και τους το τονίζει ο Ουάσιγκτον, ο πρώτος πρόεδρος, συνέχεια, ότι είναι μακριά. Μακριά από πού? Μακριά από την Ευρώπη ή την Ευρασία, αν θέλετε, που μαζί με τη Ρωσική Αυτοκρατορία κατανοούνταν τότε ως το κέντρο, το πολιτικό και αυτοκρατορικό κέντρο του πλανήτη. Και αυτό τους έδινε τη δυνατότητα ενός μεγαλύτερου πειραματισμού. Επίσης, υπήρχε μια πάρα πολύ πιο έντονη τάση χρήσης του θεσμού της Προεδρίας για να προβληθεί και να εντυπωθεί πολύ πιο έντονα η ενότητα, κάτι που στην Ελβετία είναι τελείως ξένο. Η βασική, η ελβετική ιδέα είναι η εναλλαγή, έτσι, το rotation. Η εναλλαγή, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες περιόδους στην σύγχρονη, ενώ του 20 και του 21ου αιώνα, Ελβετία, ελβετική ιστορία, που το σύστημα δουλεύει πάρα πολύ καλά, και ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι σε ιταλόφωνες, γαλλόφωνες ή γερμανόφωνες περιοχές, παραλλήλως λέει ότι ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, και αν το ρωτήσουν ποιο είναι το όνομα του Πρωθυπουργού σήμερα, ξεχνάει. Γιατί ξεχνάει, γιατί είναι η εναλλαγή, είναι το πώς δουλεύουν οι θεσμοί, δεν είναι το πρόσωπο ή και του Πρόεδρου. Το θέμα είναι ότι στις ΗΠΑ εξ αρχής, κυριολεκτικά από την πρώτη στιγμή, υπήρξε η προσπάθεια πρώτον να κατασκευαστεί στο πλαίσιο αυτού του πειράματος μια νέα πρωτεύουσα, άρα κάτι τελείως καινούριο, και να δοθεί σε αυτήν το όνομα του αρχιστράτηγου του Ουάσινγκτον, να δοθεί ως, εάν επρόκειτο για Ρωμαίο Αυτοκράτορα, με μοναδική υποψηφιότητα από αυτόν, ο ρόλος του πρώτου Προέδρου στον αρχιστράτηγο, στον George Washington, και επίσης αυτή η νέα πρωτεύουσα που δεν έφερνε μαζί της τις κληρονομιές και τους ανταγωνισμούς των μεγάλων πόλεων της εποχής, όπως η Βαλτιμόρη, η Βοστόνη, η Φιλαντέλφια, η Νέα Υόρκη, το Cleveland και μια-δυο άλλες μικρότερες. Αυτή λοιπόν η νέα πρωτεύουσα να επενδυθεί και με το κύρος του αρχιστράτηγου του πολέμου της ανεξαρτησίας, ο οποίος είχε προτιμήσεις, έτσι, φάνηκε αυτό από τις σχέσεις του με τους Federalists, τις Whigs και τα λοιπά της εποχής, ή τους Democratic Republicans, τα πρώτα κόμματα. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούσε να κρατηθεί μακριά από τους ευρωπαϊκούς ανταγωνισμούς. Όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από την ελβετική παράδοση και εξέλιξη που είχε υπόψη το Καποδίστριας. Τώρα σε σχέση με την. Ή πόσο μάλλον τη ρωσική, την οποία δεν τη συζητάω καν. Αλλά σίγουρα σε σχέση με την Ελλάδα είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ο Καποδίστριας ήταν αρκετά οξυδερκής και ευφυής και υπεύθυνος επίσης άνθρωπος. Δεν ήταν αυτό που τον απασχολούσε, παρότι, μην ξεχνάμε, ότι τα συντάγματα της Επανάστασης, το οποίο ουσιαστικά καταργεί ο Καποδίστριας, δεν καταργεί δημιουργικά, γιατί θέλει να φτιάξει κάτι. Τα συντάγματα της Επανάστασης είναι σπουδαία ως κείμενα, αλλά ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν. Αυτό το διαπιστώσαμε δυστυχώς. Και μακάρι να είχαν πάει αλλιώς τα πράγματα, θα είχαμε μια ρεπουμπλικανική εξέλιξη στην Ελλάδα εξ αρχής. Υπάρχει, αν μου επιτρέπει να το πω, αυτό ένας τόμος που είχαμε βγάλει με εκλεκτούς συναδέλφους με αφορμή την επέτειο, το βγάλαμε ένα χρόνο μετά το 2022, με τίτλο «Πολιτιακός πατριωτισμός», πολιτιακός πατριωτισμός, δηλαδή civil patriotism και το 1821, εννοώντας το ρεπουμπλικανικό ιδεώδες, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Γιατί και τα συντάγματα της Επανάστασης και ο ρόλος του κυβερνήτη, εάν δεν τον είχαν δολοφονήσει, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια διαφορετική ρεπουμπλικανική Ελλάδα που θα είχε μια μεγαλύτερη αντίληψη αυτονομίας απέναντι στις τις εξαρτήσεις και τις μοναρχικές οικογένειες με τις οποίες την υποχρέωσαν να συνδεθεί. Αλλά όταν ήρθε ο Καποδίστριας, είχε σίγουρα μια πολύ οξυδερκή αντίληψη. Ήξερε, όπως και μερικοί από αυτούς που δουλεύανε τα τρία περίφημα συντάγματα της Επανάστασης, που είναι σπουδαία κείμενα βεβαίως, της Ελληνικής Επανάστασης, έτσι. Ήξερε ότι και το γαλλικό παράδειγμα είναι σπουδαίο και το αμερικανικό είναι σπουδαίο. Και μάλιστα πάρα πολλοί πήγαιναν πίσω στο αμερικανικό για να μην θεωρηθεί ότι ενθενίζονται το ριζοσπαστισμό του γαλλικού. Γιατί αν τον ενθενιζόταν, θα γινόταν στόχοι, θυμηθείτε τις διεθνείς σχέσεις της εποχής, έτσι. Στόχοι για την Αυστρία, στόχοι για τις δυνάμεις παλινόρθωσης κτλ. Άρα είμαι πολύ επιφυλακτικός να κάνω συγκρίσεις. Είναι όμως γεγονός ότι αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Καποδίστριας, θα είχε επανέλθει μέσω άλλης οδού, πιο συγκροτημένα, πολιτιακής και ρεπουμπλικανικής, και η ωραία παράδοση των συνταγμάτων της Επανάστασης, που και τα τρία σας θυμίζω δεν ήταν μοναρχικά, ήταν ρεπουμπλικανικά συντάγματα. Και δυστυχώς θα πω, αν μου επιτρέπετε, η εξέλιξη δεν ήταν αυτή μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Η εξέλιξη ήταν τέτοια που έδειξε με ακόμα πιο έντονο βαθμό την εξάρτηση. Μια τέτοια εξάρτηση, όπως της Ελλάδας μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, θα ήταν ανάθεμα για την μικρή Αμερική της δεκαετίας του 1800 και του 1810, του 1790. Ήταν κατεξοχήν ο ενθουσιασμός ενός πειράματος που έπρεπε να είναι ανεξάρτητο και σταδιακά να μετεξελιχθεί σε κάτι καινούριο για την ιστορία των πολιτικών θεσμών. Και σίγουρα, για να πιστέψω σε κάτι που έλεγα προηγουμένως, είναι σαφές ότι η διαδικασία μέσω της μετανάστευσης, μέσω της περίφημης αντίληψης του melting pot, έτσι, ότι μπορεί να γίνει χωνευτήρι το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, το ομοσπονδιακό σύστημα, συνολικά χωνευτήρι διαφορετικών αντιλήψεων και θρησκειών και φυλετικών καταγωγών και χρώματος και των πάντων, για πολύ μεγάλο διάστημα λειτουργήσε. Και ένα από τα μεγάλα ερωτήματα βεβαίως της εποχής μας είναι κατά πόσον εξακολουθεί να λειτουργεί και πώς θα λειτουργεί στο μέλλον. Αλλά για τον 20ο αιώνα λειτουργήσε, δεν υπάρχει καμία εμβολία. Προφανώς με εντάσεις σε μερικές περιοχές, με λιγότερες εντάσεις σε άλλες, αλλά λειτουργήσε και δείχνει πως αυτό το πλουραλιστικό υπόβαθρο για πολύ μεγάλο διάστημα εξακολουθούσε με τον αλφαβήτα τρόπο, με εντάσεις ή χωρίς, να ανανεώνεται ακόμα και εν ώψη των τεράστιων κυμάτων της μετανάστευσης του 20ου αιώνα.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, σας χαιρετώ και ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε καθηγητά. Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Η Αμερικανική Επανάσταση, θρησκευτική ελευθερία και πολιτικός πλουραλισμός. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, Κύριο Θεός ο μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον ο βαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σίδερην, ως εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβεσιν αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου τη λιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψεται η γην. Ο εξαγωστέρω πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες ή και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσου εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνου και συναριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέ σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, οφ ημάς καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου.

0: ο Γιάννη πέταξε ένα χιάνι, σου την εξαπρόπου αναμένετε βοήθεια, αλλά του σώμα περιμένετε έλεο και σαν πέδεχο μισοτηρία, που διαφύλαξαν παντή καιρό, και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσήκουσα νύχτα, ο παντό εχθρού, ο πάση την κοιμέση ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, πατρό και του ιού και του ιού πνεύματο νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Υψώθησε

0: Ιδουν Ιουφθαλμίμ των σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον εις προσευχής με νότσε ιδέηση με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση τη γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με νεμή εταράχθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εμπίμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα με ψυχή μου ω για να ιδρώσει. Ταχύ είσα οξό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το ελαιός ότι πισήλπισα. Γνώρισό με κύριο δόνι πορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέκα τέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δουλουσίνη.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ηλιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους και νικήσεν το κρίνε εστέσαι. Ιδού γάρ την ανομία στην ελήφθη και αμαρτία εκείς έμι μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδούς και σε βίσε επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουμε το θυσιαστήριό σου μόσχου.

Αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστε νοέστας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ αγαρδώσω ημίν στόμα και σοφία, ιουδίνονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες η αντικείμενη ημίν. Παραδοθήσεστε δε εκ υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσουν εξ ημών και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξ εξ της κεφαλής ημών μη απόλυτε εν τυπομονή μου κτίσαστε.

και εκθυρμής ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέσου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Υπουρανίων δυνάμενα σωμάτων και εσύ

των οξείων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου Φωτιστού και Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, και τα εύομαι σε μόνε πολυελεήμον.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφή με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσ' ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

0: Τρώστε καθηγουμένο ημών Ιακώβ ο αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Λέησον Κύριε, λέησον Κύριε, λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αματιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και αδελφών.

0: τον εθάδευσε βοσκημένο και απανταχούρτο δόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι το μεθά υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, τον ελεούντων και ελεησάντων, ετι Αγία Μονή ταύτη και υπέρ των περαιστών των αβελφώνημων, των απεδεχομένων, των παρασουμέγα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό

0: Υπόλυτα αυτής αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
2: Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
3: Την τιμή ο τέραν των χερουβήμ και ένδοξο δέραν ασυγκρίτων σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τα πούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα την καινήν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πεσβείας Παναχράντων και Παναμωμα Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Ουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξου Καλλινικών Μαρτύρων Ψίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάτιδος Γρηγορίου, Φωτιστού και Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας, ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στους Αγίους Οσιομάρτυρες Ραφαήλ Νικόλαο και Παρθενομάρτυρα Ειρήνη.
6: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την πρωινή επίσκεψή του στο νεόδημητο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας και να δημιουργήσει πανευρωπαϊκές υποδομές και δυνατότητες που θα μπορούν να προστατευθούν σε περίπτωση κρίσης, ανέδειξε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας. Απορριπτική η πρόταση της εισαγγελέως για την κλίση των βουλευτών στη δίκη για τα Τέμπη. Εκδόθηκε το βούλευμα για την άρση απορρίτου επικοινωνιών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από σήμερα οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ανακοινώθηκε αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης στην Ισπανία. Βροχές για αύριο, στους 22 βαθμούς στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915, ακούτε την εκπομπή «Οι υπόσκαφες πόλεις της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, Διευθυντή του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Κύριε Νίγδελη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τιμή μου μεγάλη που βρίσκομαι και σήμερα μαζί σας και μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας, για τους οποίους συνήθως παρόδο σήμερα είχα φεχθεί και ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ από τη Γενέβη, από μια καλή κυρία η οποία μας ακούει.
0: Μάλιστα, να είναι καλά. Να είναι καλά, να είστε κι εσείς καλά που αποδέχεστε την πρόσκλησή μας, βεβαίως, για να συζητήσουμε σήμερα για τα υπόσκαφα της Καπαδοκίας. Είναι πιθανό να υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καν την λέξη, κύριε Νίγδελη. Θα παρακαλούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί υπάρχει, νομίζουμε.
1: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ιστορικά, μέσα και στο βάθος του χρόνου. Στο μικρασιατικό χώρο υπήρχαν πολλά ηφαίστεια, μεταξύ των οποίων και στην περιοχή της Καπαδοκίας, με ένα τεράστιο ηφαίστειο που λέγεται Αργέων Όρος στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτό το Αργέων Όρος έχει βγάλει από τα σπλάχνα του αυτά την υφαισθηγενή τόφα και με πρωτομάστερο τη φύση και βεβαίως με τη συνέχεια με τον άνθρωπο δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα υπέροχα, όλο αυτό το υπέροχο μουσείο των λαξευτών και όχι μόνο. Τώρα, τα υπόσκαπα φυσικά είναι εκείνα τα οποία σκάβει κάποιος στο διάβα του χρόνου. Γιατί τα σκάβει, θα μπορούμε να το πούμε, αν θέλετε να συνεχίσω μιλώντας έτσι εγώ, για να ξεκινήσουμε από τα πότε έχουμε τα πρώτα δείγματα και πώς φτάσαμε σήμερα μέχρι εδώ πέρα.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Πέστε μου.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι πρώτες καταγραφές σύμφωνα με τον Καραλίδη, τον οποίο να επαναλάβω ακόμη μια φορά, θεωρούμε πατέρα της ιστορίας στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή εκεί, ο οποίος καθηγητής Πανεπιστήμιου των Αθηνών κλπ. Και ο οποίος βεβαίως ιδιαίτερη πατρίδα ήταν η Καπαδοκία, αναφέρει ότι όλα αυτά τα υπόγεια, τα λαξευτά, ξεκίνησαν να γίνονται από τη Δευτέρα χιλιετηρίδα π.Χ. Δηλαδή στο πολύ πολύ μακρινό παρελθόν. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε το εξής, ότι η σημερινή μορφή δεν έχει καμία σχέση με την παλαιότερη μορφή. Είναι γεγονός όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς οι οποίοι καταγράφουν την ύπαρξη αυτών των υπόγειων πόλεων στην περιοχή της Καπαδοκίας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να τονίσουμε και να καταλάβουν τις διαφορές οι φίλοι ακροατές είναι το εξής, ότι έχουμε δύο τύπους παρατηρούνται. Ο πρώτος για παράδειγμα είναι αυτοί οι οποίοι είναι οριζόντιοι, δηλαδή έχουμε ένα βουνό, βρίσκουμε ένα βουνό, το τρυπάμε και δημιουργούμε μέσα εκεί διάφορες θέσεις δεδαλώδεις, οι οποίες θα έλεγα είναι επίγειες, υπόγειες μεν κάτω από το βουνό, αλλά δεν είναι σε βάθος. Αυτή είναι, όπως είναι για παράδειγμα, η υπόγεια πολιτεία της Ανακού, η οποία μπορούσε στις δύσκολες περιόδους να βάλει μέχρι και 5.000 άτομα, να μπορεί να προστατεύσει και να μπορεί να βοηθήσει και να μπορεί να τροφοδοτήσει με τα απαραίτητα περίπου 5.000 κατοίκους. Στην αντίπερα όχθη έχουμε την μεγαλύτερη υπόγεια πολιτεία και μια μορφή τέτοιων περίπου πολιτείων, όπως είναι η πολιτεία της Μαλακοπής ή αλλιώς Ντερίμ Κουγιού, βαθύ πηγάδι, όπως σημαίνει η λέξη αυτή στα τουρκικά. Αυτή λοιπόν η υπόγεια πολιτεία, αγαπητέ κύριε Παπά και βεβαίως αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι μια πολιτεία, κυριολεκτικά μια πολιτεία, η οποία είναι της τάξης των 15 περίπου χιλιόμετρων, είναι σε 7 διαφορετικά επίπεδα και στην οποία υπάρχουν κάθε είδους απαραίτητα τα οποία θα έπρεπε να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν λέμε τα απαραίτητα για τη ζωή των ανθρώπων, το πρώτο πράγμα είναι το νερό. Άρα υπάρχει ύπαρξη και πραγματικά υπάρχουν τα υπόγεια ύδατα με τα οποία κυλούσε άφθονο το νερό, άρα λοιπόν μπορούσαν να έχουν αυτά που έπρεπε να έχουν. Δεύτερον, να έχουν μέρη όπου θα μπορούσε, για παράδειγμα, η φυσική ανάγκη του ανθρώπου. όντως είχαν μια πρόνοια φοβερή, φοβερή για τα υπάρχοντα λίμματα, τα οποία θα έπρεπε και να διευθετεύουν και να μην μολύνουν τα ύδατα και εν πάση περιπτώσει να μην, να μην επηρεάζουν και να μην ενοχλούν τους ανθρώπους οι οποίοι έμεναν εκεί. Έπρεπε να έχουν τα μέρη για τα ζωντανά τους και πραγματικά είχαν κομμάτια, αν θέλετε δωμάτια, ας το ονομάσω έτσι στάβλους, ας το ονομάσω όπως θέλετε, για τα μικρά ζωντανά αλλά ακόμη και για τα μεγάλα ζωντανά. Επίσης είχαν αποθηκευτικούς χώρους, είχαν πατητήρια, δηλαδή όπου κάναν τα λινά, βγάζανε τα, βάζανε, πώς λέει, τα κρασιά κλπ. Η πρώτη, αν θέλετε, καταγραφή, επίσημη καταγραφή, αν και στους μύθους, θύλους, παραδόσεις υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα, μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, είναι από τον Ξενοφόντα στην Κύρου Ανάβαση. Μιλάμε περίπου για το 401 με 400 περίπου, όπου αναφέρεται ότι οι ομοειδεάτες του, οι στρατιώτες ήταν σε ένα χωριό της Καπαδοκίας, όπου τα σπίτια ήταν υπόγεια και οι πόρτες κατά την καταγραφή έμοιαζαν με στόβιο πηγαδιού, στο οποίο κανείς κατέβαινε με σκαλοπάτια για να πάει στους υπόγειους χώρους. Τα υποζύγια έμπαιναν μέσα από διάφορα ορίγματα και βεβαίως εκεί εξέτρεφαν και τις γίδες τους και τα πόδια και τις κότες. Βεβαίως εκεί, σύμφωνα πάντοτε με τον Ξενοφόντα, υπήρχαν αποθηκευμένα σιτάρι, κριθάρι, όσπρια, καθώς λέει, προσέξτε τώρα και μια ιδιαιτερότητα για την οποία δεν ξέρουμε, απλά εικάζουμε. Προσέξτε, λένε ότι εκεί, το ίδιο ο μαστογράφιο Ξενοφών, ότι υπήρχε κρασί το οποίο παραγόταν από το κριθάρι. Να υποθέσω την πρώτη μπύρα, ναι, το υποθέσω έτσι, αλλά ο ίδιος ο Ξενοφών το αναφέρει. Κρασί το οποίο έβγαινε από κλειδάρι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Βεβαίως, να πούμε ότι υπήρχαν τα ειδικά τμήματα, τα ειδικά δωμάτια στα οποία είχαν αμφορείς, τα οποία είχαν τα λάδια τους, το μπεζίρ κυρίως, όχι το λάδι, γιατί δέντρα ελιάς δεν είχαν πολλά, το λάδι ήταν υπερπολιτή, αλλά ήταν ένα ειδικό προϊόν, το μπεζίρ, αν έχουμε χρόνο θα σας μιλήσω γι' αυτό, το οποίο ήταν περίπου σαν το λάδι πικρόμεν και για να φύγει η πίκρα το έβρασαν προηγουμένως, αλλά το αποθήκευαν εκεί τα τυριά τους μέσα σε αμφορείς. Αυτό τώρα γιατί και δεν χαλούσε, διότι απλούστατα, αγαπητέ κύριε Παπά, η θερμοκρασία η οποία υπήρχε χειμώνα καλοκαίρι εκεί και τότε μέσα στις υπόγειες αυτές πολιτείες ήταν της τάξης των 15, 16, 17 βαθμών, που σημαίνει ικανοποιητικές ότι να μπορεί να το αντέχει το ανθρώπινο σώμα, ιδιαίτερα την θερμοκρασία των 17 χρονών, αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί και ένα μέτρο προστασίας για όλα τα παραγόμενα προϊόντα ή τα προϊόντα τα οποία ήδη σας έχω αναφέρει. Τώρα, ένας δεύτερος μεγάλος και τρανός εκείνη την εποχή είναι φυσικά ο Στράβων, ο γεωγράφος ο Στράβων, για τον οποίο έχουμε μιλήσει κατά επανέλευση, σπουδαιότατο το έργο μας, αναφέρει ότι στην περιοχή εκείνη ο Αλέξανδρος θα βρήκε λίγο σκούρα στα Κρίμνα, το οποίο την κατέκτησε βέβαια, είναι στα ψηλά βουνά πάνω στην περιοχή του Ταύρου, όπου εκεί υπήρχαν υπόγεια πολιτεία. Υπόγεια πολιτεία, ίσως γι' αυτό δυσκολεύτηκε και ο Αλέξανδρος. Ένας άλλος, έχουμε τις γραπτές μαρτυρίες, έχουμε από τον 4ο περίπου αιώνα μετά τον Χριστό, από τον Άγιο Ιέρωνα, ο οποίος είναι Καπαδόκης Άγιος, και ο οποίος μας αναφέρει ότι υπήρχαν μεγάλες σπηλιές στα πλάγια της Μαϊτιανής. Ματιανή είναι κυρίως το χωριό, αλλά το αναφέρει έτσι ο Άγιος, στις σπηλιές αυτές τις οποίες μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Επίσης, στο ακριτικό έπος και συγκεκριμένα σε κάποιους στίχους, στο στίχο για παράδειγμα 3519 είναι στο κείμενο της Άνδρου Αθηνών, δηλαδή, όπου υπάρχει πλήρης αναφορά για αυτές τις υπόγειες πολιτείες, ως δε και κατελάβομεν στο ρηθέντα τόπον αυτήν την περιοπή την άρχη λοιπά και λοιπά. Να μην σας το αναφέρω, να μην σας το διαβάζω, θα ταλαιπωρήσει ενδεχόμενα τους φίλους ακροατές. Επίσης, οι Βυζαντινοί ιστοριογράφοι στις μετέπειτα εποχές, δηλαδή 9ο αιώνα, 10ο αιώνα, όπως είναι ο Λέων ο Διάκονος, ο οποίος περιγράφει τα πάντα μεταξύ του 960 και του 976, περιγράφοντας το βίο και την πολιτεία τόσο του Φοκάρα και συνέχεια του Τσιμισχή, είναι κατηγορηματικός και κάνει πάρα πολλές φορές αναφορές στον τρογλωδυτικό τρόπο ζωής, δηλαδή το ότι μέναν οι άνθρωποι στις σπηλιές εκεί και τότε. Υπάρχει η σύναψη η χρονική του 13ου αιώνα που επίσης εξηγεί γιατί οι Καπαδόκες μέναν εκεί. Για παράδειγμα, όμως εκείνοι που γίνεται καλύτερες αναφορές και βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά είναι στις αρχές του 18ου αιώνα, όπου έρχονται ξένοι περιηγητές, έχουν ακούσει κάτι, αλλά στη συνέχεια ο πρώτος ο οποίος είναι ο Πολ Λούκας, ο οποίος, συγγνώμη, έρχεται κατόπιν στην Καθημάς Ανατολή κατόπιν εντολής του Λουδοβίκου του 14ου, αλλά βεβαίως στη συνέχεια έχουμε τον Σερφανιόν, ο οποίος είναι καλόγυρος, αυτός έχει δε μάλιστα και φωτογραφική μηχανή, προσέξτε, μιλάμε για τα τέλη του 19ου αιώνα, όπου απαθανατίζουν όλες αυτές τις περιοχές. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι πολύ μεγάλη τιμή για όλους μας που έχουμε αυτό το σπουδαίο φωτογραφικό υλικό. Σκεφτείτε, με τις κάμερες εκείνη της εποχής να έχουν τραβήξει όλα αυτά τα λαξευτά τα οποία υπάρχουν και τις υπόγειες πολιτείες. Τους έκανε δε τόσο μεγάλη εντύπωση που οι εφημερίδες εκεί και τότε της εποχής δεν πίστευαν ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μια κοινωνία ολάκερη, να εξαφανίζεται ένα ολάκερο χωριό, για παράδειγμα της Μαλακοπής, και να μπαίνει μέσα η σπηλιά της Μαλακοπής, η υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής μπορούσε άνετα να περιθάψει περί τις 15.000 κόσμο. Όταν λέμε άνετα, κυριολεκτικά άνετα, και αυτό δεν γίνηκε ούτε μία ούτε δύο, γίνηκε πάρα πολλές φορές. Τώρα, σε ένα ερώτημα, γιατί γίνονται έτσι, γιατί, ρε αδερφέ, συνήθως ο άνθρωπος θέλει τον ήλιο, ναι, θέλει τον αέρα, θέλει να ζει ελεύθερος, αναγκάζεται, σε εισαγωγικά, τη λέξη τη βάζω τώρα εγώ, χωρίς εισαγωγικά είναι, αναγκάζεται, αλλά λόγω χάρη, να σκάψει και να μπει βαθιά μέσα στη γη. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ο πρώτος λόγος είναι το άξιλον της Καπαδοκίας. Δηλαδή, η Καπαδοκία εκεί και τότε δεν έχει ξύλα, που σημαίνει ότι το ξύλο δεν είναι απλά μονάχα η καύσιμη ύλη, αλλά το ξύλο είναι η ύλη εκείνη η οποία βοηθάει για την υποστήλωση και το κτίσιμο ενός σπιτιού. Συνήθως ξέρουμε ότι τα σπίτια χρειάζονται οπωσδήποτε να υπάρχει ξυλία. Τα βάνη θέλετε, οροφές θέλετε, παράθυρα θέλετε, πόρτες θέλετε, όλα αυτά. Το ξύλο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν έπρεπε ο άνθρωπος να στραφεί σε εκείνο που είναι το πιο οικονομικό, ή αν θέλετε και το πιο γλίγορο, ή αν θέλετε εκείνο το οποίο μπορεί να του παρέχει προστασία. Το δεύτερο κομμάτι είναι η προστασία. Η προστασία από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, από τη φύση, διότι καλός ή κακός, καλός πρέπει να προστατευτεί από το χιόνι, το οποίο είναι τρομερό το χιόνι στην Καπαδοκία. Μάλιστα δε οι χρονικογράφοι εκείνης εποχής αναφέρουν ότι όταν έπιανε το χιόνι μπορούσε να κρατήσει δύο ολάκερους μήνες, και έχει καταγραφεί και υπάρχουν πολλές τέτοιες καταγραφές, ένα το κρατούμενο. Αλλά βεβαίως και από την φύση, υπό την έννοια των άγριων ζώων τα οποία υπάρχουν εκεί και τότε, υπήρχαν κάθε είδους άγρια ζώα, λιοντάρια, αρκούδες ή οτιδήποτε άλλο, τσακάλια, τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος ήταν αδύνατος μπροστά σε αυτά τα τρομερά και δυνατά όντα της φύσεως. Άρα λοιπόν έπρεπε να προστατευτεί, άρα λοιπόν έβρισκε ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει εκεί και τότε. Και βεβαίως υπάρχει η ευκολία με την οποία μπορεί να λαξευτεί. Πρόκειται για την υφιστιογενή τόφα, κάτι το οποίο λαξεύεται μεν εύκολα, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ σταθερό. Επίσης και κάτι άλλο, για να τελειώσω εδώ, μήπως θέλετε να υποβάλλετε καμία ερώτηση ή να σταματήσουμε για ένα μικρό διάλειμμα, όπως θα μου πείτε εσείς, είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι υπόγειες πολιτείες χρησιμοποιήθηκαν εκεί και τότε για ένα σημαντικό λόγο. Επίσης ήταν ο χριστιανισμός, ο οποίος εδιώκητο. Για σκεφτείτε που θα έπρεπε να πάει ο κάτοικος της περιοχής εκεί και τότε, ο οποίος είχε ασπαστεί το χριστιανισμό. Η Καπαδοκία είναι τεράστια εισάδη, άρα λοιπόν έπρεπε να βρει κάπου να κρυφτεί. Πού θα μπορούσε να κρυφτεί? Στις υπόγειες χαράδρες, θα μπορούσε να κρυφτεί στις υπόγειες αυτές πολιτείες, τις οποίες βεβαίως στη συνέχεια θα δούμε ότι από τότε, από εκεί και τότε, έχει μετατρέψει πολλές από αυτές τις πηλές σε εκκλησίες. Γι' αυτό έχουμε και το θαύμα των λαξευτών εκκλησιών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι, ναι μεν, αν ρωτήσει κανείς σήμερα ποιο είναι το κέντρο αυτή τη στιγμή του μοναχισμού, όλοι με μια φωνή φαντάζομαι θα πούμε, θα αποδεκτούμε και θα διακηρύξουμε ότι είναι το Άγιο Όρος. Συμφωνούμε απόλυτα ότι είναι σήμερα το Άγιο Όρος. Εκεί και το Άγιο Όρος είναι κυρίως από το 10ο και 11ο αιώνα, όταν άρχισε να τονεί και να διώκει το μοναχισμός που λέτε στην Καπαδοκία. Θα μου επιτρέψετε να πω, είναι μια και δική μου άποψη, την οποία τεκμηριώνω στο διάβα του χρόνου, είναι ότι το Άγιο Όρος δημιουργήθηκε κυρίως μετά την ατονία, σε εισαγωγικό, βάλτε τη λέξη αυτή σε εισαγωγικά, όταν αρχίζει και διώκεται ο μοναχισμός, εκεί σιγά σιγά οι μοναχοί βρίσκουν διέξοδο και έρχονται στο Άγιο Όρος. Στις απροσπέλαστες περιοχές της Ιχλαρά, Παύλα Περιστρέματος, όπου αγαπητέ κύριε Παπά υπάρχουν πάνω από 17 χιλιόμετρα, προσέξτε, 17 χιλιόμετρα είναι αυτό η Ιχλαρά

0: τύπου 600 λαξευτών εκκλησιών και υπογείων. Και όταν λέμε λαξευτά, καταλαβαίνετε, για παράδειγμα, ο Άγιος Φίλιππος στη Μαλακοπίνη, στο τρίτο υπόγειο, το οποίο είναι περίπου μεταξύ 20 και 25 μέτρων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Εκεί λοιπόν, στα παρεκκλήσια και στις λαξευτές εκκλησίες όπου υπάρχουν πανέμορφες αγιογραφίες, ζούσαν την πνευματική τους ανάταση, την πνευματική ανάταση του ασκητισμού. Σκαρφάλωναν λοιπόν οι μοναχοί και οι μοναχές τους βράχους, έπαιρναν τα δυσκολοπερπατήματα ή τα δυσκολοπερπάτητα μονοπάτια που χάλαντα μέσα στα φαράγγια και πορευόταν οι άνθρωποι εν ειρήνη, βυθισμένοι φυσικά σε αυτό που ξέρουν καλά, στις προσευχές και αναζητώντας τη λύτρωση μέσα από τη μοναξιά, μέσα από τη δοκιμασία, κάτι το οποίο έχει καταγραφεί. Σας κούρασα, νομίζω σας πήρα
1: μονότερα. Καθόλου σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ήθελα απλώς να ρωτήσω αν αυτά τα στοιχεία της φύσης που μας περιγράψατε σαν έναν βασικότατο λόγο που επέλεξαν οι άνθρωποι για να προστατευθούν από αυτά και γι' αυτό δημιούργησαν τα υπόσκαφα και πιθανότατα ο ανθρώπινος παράγοντας, μας είπατε για τα χρόνια του χριστιανισμού, για τις διώξεις, να φανταστούμε ότι οι ίδιοι λόγοι υπήρχαν και στα προχριστού χρόνια που τους ανάγκασαν να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής, τον τρογλωδυτικό, όπως μας είπατε.
0: Όταν λέμε για άξιλο Καπαδοκία, δεν μιλάμε την Καπαδοκία της περιοχής 4ος, 5ος, 6ος, 7ος αιώνας μετά Χριστό. Μιλάμε για την Καπαδοκία προ-Χριστού, όπου υπήρχαν μικρές οικιστικές μονάδες οι οποίες ακολουθούσαν τον τρογλωδυτικό τύπο ζωής, ο οποίος ηρίστον παρόδο ήταν, παρουσιαζόταν έστω και σε υπολείμματα μέχρι και το 1950. Όπου υπάρχουν ακόμη και σήμερα, σωτήριον έτος 2022, αλλά κυρίως υποστήλ folklore, δηλαδή υποστήλ μουσιακού χώρου, κάποιοι υποδίονται, υπάρχουν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται και μπορεί να δει, θα μπορεί να διαπιστώσει πώς είναι ο τρογλωδυτικός τύπος τρόπος ζωής, διότι οι φίλοι μας οι γείτονες έχουν διατηρήσει πολλά σπίτια ως ένα τουριστικό αξιοθέατο. Σκεφτείτε, αγαπητέ μου, ότι τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα, π.χ. το 1000 π.Χ. Ήταν ακόμη χειρότερα, διότι εκεί και τότε και μεν ήταν αυτό που λέω η άξιλος Καπαδοκία, δεν υπήρχε νερό, το νερό βρισκόταν ακριβώς μέσα, ακριβώς, και έπρεπε να προστατευτούν και αυτοί, αλλά να προστατεύσουν και τα ζωντανά τους. Ένας για παράδειγμα ο οποίος ήταν βοσκός και διατηρούσε αυτά τα αρνάκια, τα υπέροχα πλάσματα, το οποίο εμείς τα χρησιμοποιούμε όπως τα χρησιμοποιούμε. Έπρεπε λοιπόν να προφυλάξει ο άνθρωπος την πραγμάτια του από τους υπάρχοντες λύκους, τα τσακάλια, τα άγρια σκυλιά τα οποία υπάρχουν. Πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα? Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς να κάνει αστάνη. Μα η αστάνη γίνεται όταν υπάρχουν και πέτρες και ξύλα. Βεβαίως έχουμε αστάνες οι οποίες είναι πέτρινες, ξύλα δεν έχουμε. Έκανε όμως αυτό που ήταν πολύ πιο όμορφο ή αν θέλετε πολύ πιο ασφαλές και το πολύ πιο ανέξοδο. Λάξευε, έβρισκε ένα βράχο, το λάξευε, έκανε τον κατάλληλο χώρο για τα ζωντανά του, έβαζε τα ζωντανά του και σκέπασε την είσοδο, έκλεινε την είσοδο με μια πέτρα. Απλό, πολύ απλό. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να προστατευθεί. Ηρίστε παρόδο ότι αυτές οι λαξευτές πολιτείες δεν έχουν πέσει ποτέ. Σας το λέω να το πω ακόμη μια φορά. Αυτές οι πολιτείες οι οποίες κατά τις μαύρες μέρες της δουλείας χρησιμοποιήθηκαν από τους χριστιανούς κατά κόρο, όχι μονάχα κατά την περίοδο της ειδωλολατρίας όπου οι χριστιανοί αποτελούσαν το αντικείμενο των διωγμών από τους ειδωλολάτρες, είναι γνωστοί οι διωγμοί κλπ. Και λοιπόν οι Διοκλητιανοί και όχι μονάχα. Αναφέρω τώρα έτσι ένα όνομα τυχαία, αλλά σκεφτείτε και στη μετέπειτα εποχή, κατά την εποχή την οποία η περιοχή βρέθηκε υπό την δυναστεία των Τούρκων. Να σκεφτείτε ότι οι Καπαδόκες δεν βρέθηκαν 600 χρόνια σκλαβωμένοι, ήταν 1000 χρόνια από το 1071 μετά τη μάχη του Μαντζικέρ. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να προστατευτούν. Αυτοί οι οποίοι κυνηγούνταν, για παράδειγμα, έδωσαν πολύ όμορφο καταφύγιο.

0: Υπήγειο, στα υπόγεια της Μαλακοπής. Εμείς τουλάχιστον, επειδή κατάγομαι από τη Μαλακοπή και από τους δύο γονείς, και επειδή έχω γράψει ένα σχετικό πόνημα για τη Μαλακοπή, το αναφέρω. Αναφέρω τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι εκδιώκτησαν, είτε γιατί μπήκανε στο στόχαστρο κάποιου διώκτη, είτε γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν την εφορία, άρα έπρεπε και να εκδιώκουν, ή στις δύσκολες εποχές με τις οποίες επέβαλαν εξισλαμισμούς ή αλλαγή της γλώσσας. Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι δεν πειθαρχούσαν εκεί και τότε μπαίναν στις υπόγειες αυτές πολιτείες, οι οποίες ήταν δεδαλώδεις. Βεβαίως υπήρχαν σχέδια. Κοιτάξτε, σε ένα άλλο ερώτημα σπέβδω για να σας πω. Σε ένα άλλο ερώτημα, για να προλάβω κάποιο ερώτημα κάποιου ακροατή σας, είναι το εξής τώρα. Μια υπόγεια πολιτεία, έστω 15 χιλιόμετρων, έτσι, έφτασε σε 7 επίπεδα. Αυτή τη στιγμή οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι δείχνουν μονάχα τα 3 επίπεδα. Δυστυχώς τα άλλα έχουν καταπέσει, δεν έχουν συντηρηθεί. Ξέρετε, το ισοζύγιο εισαγωγών ήταν αρνητικό για την περιοχή, δηλαδή από εκεί έφυγαν μυριάδες Καπαδόκες και δυστυχώς ήρθαν απειροελάχιστοι Ελλαδίτες. Οι μουσουλμάνοι οι οποίοι πήγαν εκεί, οι περισσότεροι είναι από την περιοχή της Κοσάνης, άρα υπήρχε έλλειψη ανδρών και γυναικών, και σιγά σιγά στο διάβα του χρόνου αυτά εγκατελείφθησαν και κατέπεσαν. Εγώ προσωπικά επισκέφθηκα για πρώτη φορά την περιοχή, και μιλάμε για το 1969-70, καταλαβαίνετε δεν υπήρχε εκεί φωτισμός και μας δείξαν μονάχα το πρώτο, δεύτερο επίπεδο, αν και είχα ακούσει πολλές ιστορίες από τον 12ετή τότε πατέρα μου. Ο πατέρας μου έφυγε το 24, 12 με 13 χρονών, ο οποίος έλεγε όλες αυτές τις ψιλοκαρτεριές, τις ψιλοαλητίες, ας το πω έτσι, παιδί ήτανε, έπαιρνε την πιτσιρικαρία της περιοχής για να πάνε να καπνίσουν, ας πούμε, εκεί, ξέρετε, με τις φεντόνες, να χτυπήσουν, ας πούμε, τα τζάμια του σχολείου, ή να πειράξουν ένας τον άλλον, να παίξουν το κρυφτό τους, οτιδήποτε. Μπαίνουν σε αυτές τις υπόγειες πολιτείες, οι οποίες δυστυχώς, το επαναλαμβάνω και πάλι, έχουν καταπέσει. Τώρα βεβαίως εκεί να πούμε ότι υπήρχε η απόλυτη προστασία με δύο τρόπους. Το δεδαλώδες αυτό.
1: Θέλετε να μας μιλήσετε και, και για την προστασία? Θέλουμε και εμείς να θέσουμε κάποια ερωτήματα στη συνέχεια.
0: Σας ακούω.
1: Τεχνικού περισσότερο περιεχομένου. Δηλαδή, αν μιλάμε για πολιτείες, πρέπει να πούμε δύο λόγια για τον εξαερισμό. Έτσι,
0: αυτό.
1: Και όλα αυτά, όπως θέλουμε επίσης, και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε πολύ να μας μεταφέρετε λίγο και εικόνες από την πολιτεία της Μαλακοπής. Τι βλέπει κάποιος μέσα σε όλα αυτά τα κτίσματα, νομίζουμε θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μας όμως στο σημείο αυτό να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε,
0: ευχαρίστως.
1: Να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915». Ειδικού ενδιαφέροντος και περιεχουμένου είναι η σημερινή μας εκπομπή. Δεν αναφερόμαστε έτσι με άμεσο τρόπο, θα λέγαμε, στην ιστορία της Καπαδοκίας, αλλά με έναν έμεσο τρόπο, μέσα από τις αναφορές μας στις υπόσκαφες, τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις γοητευτικές πολιτείες της Καπαδοκίας, μαθαίνουμε και πράγματα περισσότερα και για την ιστορία της περιοχής, για τον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι σε αυτά τα χώματα 2.000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού και μετά τη γέννηση του Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο τρογλωδυτικός τρόπος ζωής έχει τα δικά του στοιχεία, τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία που αναδεικνύουν και γεννάνε και έναν πολιτισμό που βγαίνει μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής. Πριν συνεχίσουμε και αφού υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή για ακόμα μια φορά να φιλοξενούμε στην ραδιοσυχνότητα του 89,5 τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, Διευθυντή του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, και όχι μόνο, αξίζει να πούμε εδώ, καθώς ο κύριος Νίγδελης είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει όσο λίγη πιθανότατα για πολλά πράγματα που αναφέρονται στον πολιτισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας, καθώς έλκει από εκεί και την ιδιαίτερη καταγωγή του. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Νίγδελη, να επιστρέψουμε στις υπόσκαφες αυτές πολιτείες. Βεβαίως. Αν μπορείτε, βεβαίως είναι εξειδικευμένα κάποια πράγματα που ρωτάμε. Εμείς ρωτάμε και εσείς απαντάτε σε αυτά που γνωρίζετε προφανώς. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν και για κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν και με τον εξαιρισμό, έχουν να κάνουν και με την αποχέτευση σε αυτές τις πολιτείες.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λοιπόν δύο λόγια.
1: Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, υπήρχαν κρυφή και φανερή αεραγωγή. Mm-hmm. Η φανερή αεραγωγή ήταν κυρίως φυσικές κατασκευές, οι οποίες φαινόταν. Αλλά η κρυφή αεραγωγή ήταν εκείνη που ακριβώς δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν από τους υποτιθέμενους ή από τους επιτιθέμενους εχθρούς, άρα συνεπώς μπορούσε να υπάρχει άφθονο και συνεχώς καθαρός αέρας. Αυτό ήταν ως ένα μέτρο επιπλέον προστασίας. Για σκεφτείτε, αν κρίναν τους αεραγωγούς τι θα μπορούσαν να πάθουν. Τέτοιο δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ. Μπορούσαν να ρίξουν από κάποιον αεραγωγό, για παράδειγμα, άχυρο για να βγάλει την φωτιά, τον καπνό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έπεσε ποτέ καμία ολάκερη πολιτεία. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείναν την είσοδο. Η είσοδος πάντοτε ήταν στενή. Μόλις και μεταβίας μιλάμε για τις εισόδους των ανθρώπων, δεν μιλάμε για τα ζωντανά όπου ήταν σταυλίζοντα τα ζωντανά. Λοιπόν, για την είσοδο εκεί που ήταν προφυλαγμένοι οι άνθρωποι μπορούσε να περάσει μόλις και μεταβίας ένας, άρα συνεπώς η επίθεση από οπουδήποτε δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλούς, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάντοτε ένα. Επιπλέον δε αυτό, η είσοδος αυτή έκλεινε εσωτερικά από μια μεγάλη πέτρα η οποία ήταν στρογγυλή και η οποία μπορούσε να τη μετακινήσουν δύο ή τρεις άνδρες. Στη μέση υπήρχε μια τρύπα από όπου μπορούσε κανείς να κατοπέψει αν υπήρχαν οι εχθροί, αν και πολλά και διάφορα. Τώρα, μέσα εκεί υπήρχαν διάφορες θέσεις. Για παράδειγμα, μου είπατε προηγουμένως τι υπήρχαν και πώς μπορούσε να διευκολυθεί, για παράδειγμα, η ζωή των ανθρώπων. Κοιτάξτε τι αντιμετωπίζει σήμερα, αν πάει Σωτήριο εν έτος 2022 κάποιος στην υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής. Αλλά το ίδιο πράγμα θα συναντήσει και στην υπόγεια πολιτεία της, πώς λέγεται, της Ανακού, αλλά και το ίδιο και στην νεοευρεθήσα υπόγεια πολιτεία Ταχταρίν, όπου οι αγιογραφίες είναι εκπληκτικές από κάθε άποψη, όπως και όλος γενικά ο υπόγειος χώρος. Πρώτα απ' όλα γίνονται έργα φωτισμού από πλευράς των φίλων μας των γειτόνων και βεβαίως έργα και διαγράμμισης. Τι σημαίνει αυτό, από εκεί θα κατεβείς, έτσι θα κατεβείς, είναι ξεκαθαρισμένο. Δεύτερον, εκεί όπου υπήρχε πρόβλημα από την παλιά καλή εποχή μέχρι και σήμερα, υπήρχαν στήλοι υποστήριξης, που σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποιος να ξεκουραστεί για να πάει προς το βάθος, ή θα μπορούσε για παράδειγμα να καθίσει κάπου ή να μην, ξέρω εγώ, κλειστρήσει. Τρίτον, υπήρχε η τράπεζα. Υπάρχει ο χώρος όπου υπάρχει εκκλησία. Το θρησκευτικό συνέστημα ήταν πάντοτε εκεί και τότε σε τόσο μεγάλο βαθμό καλλιεργημένο και υψηλό, που εξυπακούεται ότι είχαν φτιάξει και μια υπόγεια πολιτεία του Αγίου, μια υπόγεια εκκλησία του Αγίου Φιλίππου. Ακόμη και σήμερα υπάρχει η Αγία Τράπεζα. Δυστυχώς, λόγω της αχρησίας και λόγω της υγρασίας και λόγω της μη συντήρησης, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν απειροελάχιστα χρωματικά υπολείμματα του περιβάλλοντος χώρου. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, όταν έχουν να λειτουργήσουν εκεί έναν αιώνα περίπου, επόμενο είναι ότι αυτά θα καταστραφούν. Σκεφτείτε ότι εκεί υπάρχει εύσατο φαγητού. Η αίθουσα του φαγητού, κοινή τράπεζα, κάτι το οποίο παρατηρείται κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Εκεί και τότε όμως ήταν πολυτέλεια να φάει καθένας μονάχος ή με την οικογένειά του. Άρα τρώγαν όλοι μαζί, τα παιδιά ξεχωριστά, οι άντρες ξεχωριστά, οι γυναίκες ξεχωριστά, και αυτό σημαίνει υπήρχε και μια εθελοντική εργασία. Καταγράφονται αυτά στους κώδικες και καταγράφονται επίσης στις μαρτυρίες, τις οποίες υπάρχουν και διατηρούνται. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτές. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, υπήρχε πρόνοια για τα παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να συνεχίσουν σε περίπτωση όπου οι βιγλάτορες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν οι σκοποί δεξιά-αριστερά, ξέρετε. Σε όλες τις υπόγειες πολιτείες υπήρχε σε ένα ψηλό μέρος κάποιος ο οποίος παρακολουθούσε. Όταν έβλεπε έναν υπέα ή δύο ή τρεις υπείς, δεν έκανε και τίποτα. Ένας υπέας είναι, ξέρω εγώ. Ή ούτως ή άλλως οι δρόμοι αυτοί, κάθε ένας πήγαινε από το ένα χωριό στο άλλο. Όταν όμως έβλεπε αυτό που λέμε υπείς, οι οποίοι είχαν και καλές κακές διαθέσεις, και αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο, το βλέπει κανείς, ας πούμε. Εκεί τότε ήταν οι βιγλάτερες δυνατό σήμα για να όλος ο κόσμος να παρατήσει τις δουλειές του και να πάει να κλειστεί μέσα. Ο εγκλεισμός μπορούσε να είναι της μιας ημέρας, να είναι του μικρού χρονικού διαστήματος, αλλά έχουν παρατηρηθεί εγκλεισμοί οι οποίοι κράτησαν και μία εβδομάδα. Άρα. Λοιπόν, εκεί υπήρχε και η πρόνοια το τι θα γίνουν τα πιτσιρίκια. Αυτά τα πιτσιρίκια έπρεπε να τελειώσουν, έπρεπε να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Και όμως, αγαπητέ μου κύριε Παπά, ξέρετε ότι υπάρχει αίθουσα στην οποία υπάρχει κατά κάποιο τρόπο η αίθουσα διδασκαλίας, η οποία σημαίνει ότι ο μαθητής καθόταν κάτω, υπήρχε η άμμος, δεν υπήρχαν οι μαυροπίνακες, όπου πάνω στην άμμο μπορούσαν να χαράξουν τα γράμματα της αλφαβήτου, οι μαθητρίες να κεντάνε την αλφαβήτα. Για μένα είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την προσπάθεια του ελληνισμού εκεί και τότε, των χριστιανών δασκάλων εκεί και τότε, να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα και τον χριστιανισμό. Και βεβαίως επίσης ήταν η αίθουσα της Δημοχειροτίας, μια πολύ μικρή αίθουσα όπου φαίνονται ακόμη και σήμερα τα καθίσματα της Μουκταροδημογεροντίας, που λέμε είναι πενταμελής συν τον πρόεδρο ο οποίος καθόταν στη μέση, για να αποφασίσουν προφανώς τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν ή οτιδήποτε άλλο τους απασχολούσε, καθώς βεβαίως και για τους στάβλους. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν στις περισσότερες υπόγειες πολιτείες. Βεβαίως, εγώ σας περιέγραψα περίπου την υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής. Η υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής έχει και το νεκροταφείο της. Γιατί υπήρχε και αυτό το πρόβλημα, ή το πρόβλημα της αποχέτευσης που είπα προηγουμένως. Βεβαίως, ξέρετε ότι υπάρχουν τουαλέτες με καθίστρες. Δεν είναι του τουρκικού τύπου οι οποίες δεν έχουν την καθίστρα. Υπάρχουν καθίστρες οι οποίες διοχέτευαν και έχουμε άφθονο φωτογραφικό υλικό και λυπάμαι, διότι το ραδιόφωνο είναι διαφορετικό από τη τηλεόραση, όπου βλέπει κανείς, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύονταν τα λύματα σε μακρινές περιοχές, ούτως ώστε, το επαναλαμβάνω και πάλι, να μην υπάρχουν ούτε οσμές, αλλά ούτε να μολύνεται και το περιβάλλον. Δίναν ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα εκεί και τότε, ιδιαίτερα μάλιστα όταν μπαίνασε σε αυτές τις υπόγειες πολιτείες, το καταλάβαιναν και αυτό, και αυτό βεβαίως είναι κατανοητό και σήμερα. Αυτά όσον αφορά με την ερώτησή σας, την οποία έχετε πάει τώρα.
0: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Νίδελη.
1: Έχουν τα κελέρια, ναι, έχουν τα ουράνια, έχουν τα ίνια, είναι τα καταφύγια, καπάνια, τρόσια, κοφτούδες, καράβια, κερέρια, ουρένια, κατσάκια. Κάθε περιοχή είχε το δικό της τίτλο, είχε τη δική της προτασούλα, τη δική της λέξη με τα οποία δηλοποιούσε όλα αυτά. Τώρα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπόσκαφα υπήρχαν σε κάθε σπίτι. Για παράδειγμα, παίρνω ένα χωριουδάκι. Παίρνω ένα χωριό που λέγεται Ανταβάλ. Το Ανταβάλ είναι η αντάβαλη σε αρχαία, στην οποία παραμένει έτσι. Λοιπόν, ξέρετε ότι σε όλα τα σπίτια υπήρχαν ένα υπόγειο, ένα υπόσκαφο, ένα υπόγειο, στο οποίο υπόγειο τοποθετούσαν οι άνθρωποι, όχι μόνο για να προφυλακτούν, αλλά τοποθετούσαν και τα προϊόντα τους. Και το υπόγειο του Κώστα του Νίγδελη συντέριαζε και μπορούσε να αναθεί με το υπόγειο του Κώστα του Παπά και με το υπόγειο του Γιάννη του Τάδε κλπ. Δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα, ούτως ώστε θα μπορούσε να υπάρξει διαφυγή. Τέτοια υπόγειες οι διαφυγές δεν υπήρχαν μονάχα στα σπίτια, υπήρχαν και στις εκκλησίες. Για παράδειγμα, σήμερα, Σωτήριον έτος 2022, επειδή είχα τη χαρά και τη τιμή όχι μόνο να γράψω και την Μαλακοπή, αλλά να γράψω και μια ιδιαίτερη εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου, και το έγραψε εκεί, αγαπητέ μου, βαφτίστηκε τόσο ο πατέρας μου όσο και η μητέρα μου, το θεώρησε ως μια βασική μου υποχρέωση και πραγματικά βγάλαμε πολύ ωραία πράγματα. Στο κέντρο ακριβώς του ναού, στο κεντρικό κλήτος, μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχε κάτι το οποίο θα μπορούσε να ανοιχθεί. Βεβαίως, λόγω της πολυχρησίας αυτό έχει πακτώσει, ας το ονομάσω έτσι καλύτερα, βάλαν από πάνω και διάφορα έτσι τσιμέντα, το οποίο σιγά σιγά όμως τα αποκαθαίρουν, γιατί θέλουν να τα αποδώσουν στον τουρισμό. Σύμφωνα με αυτά τις διηγήσεις, σύμφωνα με τα πρακτικά τα οποία σώζονται, από εκεί λοιπόν, σε περίπτωση που σε περίπτωση επίθεσης από κάποιους, μπορούσαν να διοχετεύονται όλο το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή να κατεβαίνει κάτω από τα υπόγεια των Αγίων Θεοδόρων σε μία απόσταση πάνω από 400 μέτρα μακριά προς τα νεκροταφεία, τα παλιά τα νεκροταφεία, ούτως ώστε να μπορούν κατά κάποια μια πρώτη, αν θέλετε, προσπάθεια σωτηρίας. Τέτοια πράγματα υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά, και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να αναφέρω κάτι για το οποίο διακρίνεται η Καπαδοκία, και αν είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο είναι ακριβώς από το υπαίθριο Μουσείο της Φύσης, αλλά ταυτόχρονα και από τις περίφημες λαξευτές της εκκλησίας, στις οποίες λαξευτές εκκλησίες υπάρχουν αγιογραφικές προσεγγίσεις, σώζονται αγιογραφικές προσεγγίσεις από τον 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο και 13ο αιώνα. Σε αυτούς τους 5-6 αιώνες που ανέφερα, με μια διαφορετική τεχνοτροπία, λαϊκότροπη τεχνοτροπία, μπορεί να μην ενθουσιάζει τον επισκέπτη ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ή πως παρίσταται, ας πούμε, ή απεικονίζεται η Θεοτόκος ή ο Χριστός με μεγάλα μάτια, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο δεικνύει κάτι, ας πούμε, το αγνό της ψυχής κλπ. Αλλά ξέρετε, αγαπητέ μου, όταν υπάρχει μια γεωγραφική προσέγγιση τον 7ο αιώνα, για όνομα το Θεό, και σκεφτείτε ότι αυτές οι αγιογραφικές προσεγγίσεις παρέμειναν αναλύωτες στο διάβατο χρόνο και σώθηκαν μέχρι και τις μέρες μας. Ξέρετε γιατί? Στη δύσκολη εποχή της διχόνοιας και του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των χριστιανών, αναφέρομαι στη γνωστή οικονομαχία, όπου δυστυχώς έχουν καταστραφεί μηδιάδες έργα σε όλη την οικουμένη εκεί και τότε, τα οποία ήταν απαραμίλου ομορφιάς. Στην Καπαδοκία, όταν υπήρχαν αυτές οι λαξευτές εκκλησίες, τις οποίες κανείς δεν ήξερε, για παράδειγμα εκκλησία του Μήλου, ξέρετε, στην Καπαδοκία έχουμε, να σας αναφέρω, θα μου επιτρέψετε έτσι αυτά που μου έρχονται στο μυαλό. Σκεφτείτε ότι υπάρχει σκοτεινή εκκλησία, Καρανίκ Κιλισέ. Γιατί λέγεται σκοτεινή εκκλησία, δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, μέσα είναι πλήρως αγιογραφημένη, λες και γίνηκαν οι αγιογραφίες τώρα. Αλλά λέγεται Καρανίκ Κιλισέ, δηλαδή μαύρη εκκλησία, η σκοτεινή εκκλησία, για ένα και μόνο λόγο. Διότι πραγματικά δεν μπαίνει το φως. Δεν μπαίνει το φως από έξω μέσα, και δεύτερα και κρυφή, δεν την είχε ξέρει κανένας, γι' αυτό και σώθηκε. Υπάρχει επίσης η Αζίζ Βασίλ, είναι το παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλή, η εκκλησία του Μήλου, Ελμαλή Κιλισέ, εκκλησία του Μήλου. Γελάει κανείς εδώ. Όντως είναι προφανώς αυτός που δεν ξέρει θα γελάσει. Σήμερα, για παράδειγμα, δίπλα στην εικόνα της Παναγίας, ο ευρισκόμενος εκ δεξιών της Θεομήτερος Άγιος είναι εκείνος το οποίο φέρει η εκκλησία το όνομα. Όμως εκεί και τότε δεν υπήρχαν αυτά. Εκεί και τότε λοιπόν μπέμπαινε μέσα, μπήκαν το 1922 οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι και είδαν επάνω το Παντοκράτορα να κρατάει ή τον Αρχάγγελο να κρατάει μία σφαίρα. Α, κρατάει Μήλο. Άρα τι μιλάμε, την εκκλησία του Μήλου. Το παρεκκλήσι Αγίας Βαρβάρας, η εκκλησία του Φιδιού, Γυναλνή Κιλισέ, αγαπητέ μου φίλε. Γυναλνή και η εκκλησία του Φιδιού, ο Δράκον, ο Άγιος Γεώργιος που σκοτώνει το Δράκοντα, που από Φίδι, είναι Άγιος Γεώργιος, όχι, είναι η εκκλησία του Φιδιού, η εκκλησία των Σανδάλων, γιατί αποτυπώθηκε κάτω ένα σάνδαλο, είναι η εκκλησία των Σανδάλων. Βλέπετε λοιπόν, όλες αυτές είναι λεξευτές εκκλησίες. Έχω επισκεφτεί, σας είπα προηγουμένως, ένα νούμερο πάνω από 600. Δεν ξέρουμε πόσες έχω επισκεφτεί ή πόσες έχουμε επισκεφτεί εμείς που είμαστε λάτρεις περιοχής και έχουμε πάει πάρα πολλές φορές. Είναι ατελείωτες. Ατελείωτες. Πρόκειται για να είναι, δημιουργεί μια κατανυκτική ατμόσφαιρα εκεί. Εκείνη στο μισοσκόταδο, προσέξτε τώρα, σε εκείνο το Μοσχοθυμία να λιβανίζει τις Άγιες εικόνες. Γι' αυτό και ανεπτύχθηκε εκεί και τότε ο μοναχισμός. Το καταλαβαίνετε. Πόσες φορές άραγε, να το πω και αυτό, πόσες φορές άραγε έτσι όλοι αυτοί οι μοναχοί δεν προσευχήθηκαν για τη σωτηρία του κόσμου εκεί και τότε. Συνεχίζουν και σήμερα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Το Εσκίγκιουμούς, ξέχασα να σας το πω. Εσκίγκιουμούς, αν θα πάει κανείς ένας λόφος, προσέξτε, από πάνω στο λόφο, αν βρεθεί στην κορυφή του λόφου, βρίσκει ένα τετράγωνο. Πραγματικά, σκαμμένο, ένας κύβος. Ένας κύβος. Το οποίο είναι 20 επί 21 περίπου, πλάκτος μήκος και 20 ύψος. Αυτό λοιπόν εκεί πέρα, αν δείτε δεξιά σας στα τυχώματα, στα κάθετα τυχώματα, υπάρχουν διάφορες ανοίγματα. Ήταν το περίφημο μοναστήρι Εσκίγκιουμούς. Εσκίγκιουμούς σημαίνει παλιό το μοναστήρι των Ασημιών. Μα αν πάτε εκεί όμως, αγαπητέ μου φίλε, θα δείτε μια θαυμάσια εικόνα για την οποία πρόκειται για μια εκπληκτική, τη χαμογελαστή Παναγιά. Βεβαίως τα προσωνύμια της Θεομήτερος είναι απειράτη. Κάποιος είπε 2.500, είναι λίγα. Φαντάζομαι ότι κάθε ένας μπορεί να δώσει ό,τι προσωνύμια ήθελε. Τόσο πολύ αγαπητή ήταν η Θεομήτερος, το καταλαβαίνετε. Είναι την σέδωση χαμογελαστή Παναγιά. Ξέρετε γιατί? Αν θα καθίσετε απέναντι ακριβώς, μην φανταστείτε ότι είναι πανέμορφη η εικόνα αυτή, αλλά απεικονίζει την μητέρα του Θεού, η οποία έχει κρατώντας μπροστά τον. Είναι η Παναγία Οδηγούς. Εντάξει, έχει το Χριστό πιτσιρικά. Αν προσέξετε τα μάγουλά της, φαίνεται ότι χαμογελαστά. Χαμογελάει η Θεομήτερος. Τον δε Χριστό να χαμογελάει και ο ίδιος, είναι σαν εκείνος. Να το πω έτσι, ας με συγχωρέσει ο Κύριος. Είναι εκείνος το παιδί που έχει κάνει μια ταξία και χαμογελά περήφανα, αλλά και δίπλα η μητέρα του από πάνω, η οποία βλέποντας τον κανακάρι της να κάνει αυτό, χαμογελά και η ίδια. Αυτό είναι η περίφημη εκκλησία, χαμογελαστή Παναγία, έτσι η λαϊκή θυμοσοφία το μεταφέρει. Να σας πω για μια άλλη εκκλησία, την Καρσί Κιλισέ. Καρσί Κιλισέ, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η απέναντι εκκλησιά, δεν ξέρουμε, γι' αυτά έχω βγάλει αντίστοιχα πονήματα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Καρσί Κιλισέ σημαίνει απέναντι, δεν ξέρουμε σε ποιον Άγιο είναι. Κάποιοι λένε ότι είναι του Αγίου Ιωάννη. Να το δεκτώ. Μιλάμε για επαναχρωματοποίηση. μάλιστα, όχι, ανακατασκευή των εικόνων. Μάλλον δεν ανακατασκευάζω την εικόνα, είναι λάθος έκφραση. Πώς θα το πω πάλι, τις είδες φθαρμένες εικόνες, οι οποίες έχουν πάλι ξαναζωγραφίσει. Το έτος αυτό είναι το 1204. Σκεφτείτε ότι το 1204 έχουν μπει υπογραφές των ανθρώπων οι οποίες έχουν ξαναζωγραφίσει στην ίδια υπάρχουσα θέση. Εδώ δε αυτή η εκκλησιά έχει το εξής καταπληκτικό, είναι δύο όροφοι. Ο πάνω όροφος δεν έχει καταστραφεί. Παραμένει ακέραιος με εκπληκτικές αγιογραφίες, αγαπητέ μου φίλε, εκπληκτικές αγιογραφίες. Ο δεύτερος όροφος δυστυχώς είχε πέσει στα χέρια των ανθρώπων οι οποίοι τις κατέστρεψαν κατά την περίοδο εκείνη, την δύσκολη επαναλαμβάνω του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των χριστιανών. Τύχη αγαθή, επειδή είχε καταπέσει ένα κομμάτι, δεν φαινόταν ότι υπάρχει και ο άλλος όροφος και έτσι γλίτωσε. Μάλιστα. Να σας πω την Κανλή Κιλισέ, την κόκκινη εκκλησιά, κάπου στην απεραντοσύνη του τίποτα και του ποτέ που λέω εγώ, κάπου εκεί τσουπ να υπάρχει μια εκκλησιά. Δεν μιλάμε για παρεκκλήση, μιλάμε μια εκκλησιά πραγματική. Η κοντινότερη απόσταση από σε χωριό είναι το Συμβριχισάρ, είναι και το Γκέλβερ. Το Συμβριχισάρ, ξέρω, είναι της τάξης ώστε να έχει 5-6 χιλιόμετρων και το Γκέλβερ είναι στα 10-12 χιλιόμετρα. Προσέξτε, μιλάμε για μια καταπληκτική εκκλησία. Κάποιοι λένε ότι είναι κημητηριακός ναός, κάποιοι άλλοι μας λένε ότι είναι του Νικηφόρου Φωκά. Σε κάθε όμως περίπτωση έχει ένα παράξενο σχήμα και γι' αυτό που με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να σας τα στείλω κάτω, είναι στη διάθεσή σας.
0: Θα χαρούμε πολύ.
1: Δεν έχουν τελειωμό.
0: Δεν έχουν τελειωμό. Το σίγουρο είναι ότι ο ραδιοφωνικός...
1: Το περίστραμα που έχω προαναφέρει... και όχι μονάχα,
0: κύριε Νίγδελη, ο ραδιοφωνικός χρόνος
1: στο Κιόρεμε, για παράδειγμα,
0: δεν ξέρω αν με ακούτε,
1: υπάρχει η κοιλάδα του Κιόρεμε στην οποία υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά εκκλησίες, βραχοεκκλησίες που βλέπετε μέσα στο βουνό να έχουν κτίσει, δεν κτίζει κανείς, λαξεύει, δηλαδή πέσαν σε ένα βράχο, κάναν το σταυρό τους οι άνθρωποι, κάναν μια οπή και προχωρούσαν. Αυτό είναι το κεντρικό κλήτος και ανάλογα πως το είχε συλλάβει ο κατασκευαστής δεξιά-αριστερά, έκανε τα υποτιθέμενα τυφλά παράθυρα ή κίονες, και ο ίδιος ο κατασκευαστής ήταν και εκείνος ο οποίος όχι μόνο κατασκεύαζε αυτό το πράγμα, το ζωγράφισε κιόλας.
0: Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, καθώς ο ραδιοφωνικός χρόνος έχει φτάσει στο τέλος του και ακούμε όλες αυτές τις πολύ όμορφες περιγραφές που μας κάνει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Νίγδελης, διευθυντής του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, αν το θέλετε κι εσείς, σε ένα από τα επόμενα αφιερώματα του σταθμού, όταν θα κάνουμε ειδικές αναφορές στον χριστιανισμό στις περιοχές της Μικράς Ασίας, να πούμε περισσότερα και με λεπτομέρειες. Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε. Θέλουμε για ακόμα μια φορά λοιπόν να ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Περιμένω οποτεδήποτε θελήσετε, είμαι δίπλα σας. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Και εσείς, γεια σας.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915. Ακούσατε την εκπομπή «Οι υπόσκαφες πόλεις της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχης Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινώσκους εις. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ιτού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε, στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη.

0: Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,
1: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,
2: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.
1: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τριχόντων και πάντων των χριστιανών των καθηγείων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το

0: Ονειρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

στην Κουκουσό. Με τον ερχομό του φθινοπόρου οι επισκέψεις αραίωσαν και πολύ γρήγορα κόπηκαν τελείως, γιατί εκείνη τη χρονιά του 405 ο χειμώνας μπήκε νωρίς και ήταν βαρύς. Μόνο οι ίσαυροι δεν τον φοβούνταν. Όλο και πιο συχνά άφηναν τα λιμέρια τους και ρίχνονταν σε χωριά και σε πόλεις. Άρπαζαν ό,τι έβρισκαν, ακόμη και ανθρώπους, και ύστερα ζητούσαν λύτρα για να τους ελευθερώσουν. Όσους τους αντιστέκονταν, τους χαλούσαν, έκαιγαν τα σπίτια τους, τίποτε δεν άφηναν ορθό. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να τους αποφύγουν. Άφηναν τη βολή τους και έτρεχαν να κρυφτούν στα δάση και στα γύρω βουνά, στις σπηλιές που υπήρχαν στις γυμνές πλαγιές τους. Ο Χρυσόστομος υπέκυψε στα παρακάλια του υπηρέτη του και του πατέρα Ευηθείου και δέχτηκε να πάνε και αυτοί σε πιο σίγουρο μέρος να μείνουν. Μα ποιο ήταν το πιο σίγουρο μέρος? Ποιος το ξέρε? Μόλις έπεσε το σκοτάδι, τράβηξαν για το κοντινότερο δάσος. Εκεί είχαν βρει καταφύγιο κι άλλοι κουκουσιώτες, αλλά δεν αποφάσιζαν να σταθούν κάπου, να ξεπεζέψουν. Οι φήμες οργίαζαν, πότε ότι οι ίσαυροι έρχονται από εδώ, πότε από εκεί. Όλη τη νύχτα και την επόμενη μέρα την πέρασαν μετακινούμενοι συνεχώς. Δεν άντεχαν άλλο. Αναζήτησαν κάποια σπηλιά να χωθούν, να ξαποστάσουν λίγο. Μα το κρύο ήταν πολύ και δεν τολμούσαν ούτε φωτιά να ανάψουν, να ζεσταθούν, να βαστίξουν μακριά και τα γρίμια. Φοβούνταν μη δώσουν στόχο στους ίσαυρους. Την επόμενη μέρα συνάντησαν ένα γείτονά τους από την Κουκουσό με τη φαμελιά του. Είχε μικρά παιδιά, γυναίκα ετοιμόγενη. Δεν γινόταν να περιπλανιούνται έτσι στο δάσος. Ως πότε? Ήρθαν τάχα για να γλιτώσουν από τους ίσαυρους και να πεθάνουν από το κρύο? Το έβρισκαν τρελό. Την ίδια γνώμη είχε και ο Χρυσόστομος. Αποφάσισαν να πάνε στην Αραβισσό. Ήταν κάμποσο μακριά, κάπου 4,5 μίλια δρόμος, μα ήταν η πιο καλά οχυρωμένη πόλη σε όλη την περιοχή. Κι αν κατάφερναν να φτάσουν ζωντανοί, τουλάχιστον εκεί θα ήταν ασφαλισμένοι. Για να μην τους δουν οι ίσαυροι και τους χαλάσουν, ακολούθησαν κάτι κρυφά μονοπάτια μέσα στο δάσος και αντιμετώπισαν του κόσμου τους κινδύνους και τις δυσκολίες. Ο Χρυσόστομος δεν πίστευε ότι θα έφταναν στον προορισμό του ζωντανοί. Μέχρι και μια ολόκληρη αγέλη πεινασμένων λύκων τους ρίχτηκε. Πως γλίτωσαν από το στόμα τους, μόνο ένας Θεός το ξέρει.

Στην Αραβισσό. Η Αραβισσός δεν ήταν βέβαια καμιά μεγάλη πόλη. Ούτε χωριό δεν θα μπορούσες να την πεις. Μα ήταν έδρα επισκοπής και ο Χρυσόστομος γνώριζε καλά τον επίσκοπο. Ήταν ένα αγαθό γεροντάκι. Μπορούσε να ελπίζει στη συμπαράστασή του. Όταν μετά από πολλές περιπέτειες κατάφεραν επιτέλους να φτάσουν, πραγματικά ο Τρέιος, αυτό ήταν το όνομα του επισκόπου, τους δέχτηκε με πολύ αγάπη. Συγκινήθηκε μάλιστα μέχρι δακρύων όταν άκουσε τι τράβηξαν στην πορεία τους. Τους ετοίμασε ένα ζεστό βραστικό να πιούν, να ζεστοκοπηθεί το μέσα τους. Και θα το θεωρούσε, λέει, τιμή να τους φιλοξενήσει, μα την ασφάλειά τους δεν μπορούσε να την εγγυηθεί. Γιατί όσες φορές μπήκαν στην πόλη τους οι Ίσαυροι, και δεν ήταν λίγες, στο δικό τους σπίτι ρίχνονταν πρώτα. Πως δε χαλάσανε και τον ίδιο, μόνο στην προστασία της Παναγιάς το απέδιδε. Αυτή θα ρίσκε τον σκέπαζε με το μαφόρι της και δεν τον έβλεπαν. Αλλά μπορεί και να καμώνονταν πως δεν τον έβλεπαν. Στην πραγματικότητα να φοβούνταν τη Θεία Δίκη, μήπως οι δουλειές τους, οι πανέντιμες, δεν πήγαιναν καλά. Τον κάλεσε ο στρατιωτικός διοικητής να μείνει στο Φρούριο. Εκεί, ό,τι και να γινόταν, δεν είχε να φοβηθεί τίποτε. Του παραχώρησε ένα ευρύχωρο δωμάτιο όπου χωρούσαν και ο πατέρας Ευήθιος και ο υπηρέτης. Μόνο τη Σαβιανή κράτησε ο επίσκοπος στο ναό. Ως διακόνισσα θα μπορούσε πάρα πολλά να προσφέρει. Ο Ιωάννης στάθηκε μπρος στο στενό παραθύρι του δωματίου του και άφησε τη ματιά του να πλανηθεί ως εκεί που έφτανε. Όλα ήταν σκεπασμένα με χιόνι. Ούτε βράχος φαινόταν, ούτε δέντρο. Κάτασπρη κοιόγκητο βουνών που διαγράφονταν στον ορίζοντα. Και τα μόνα σκούρα σημάδια που ξεχώριζαν σε αυτή την απέραντη λευκότητα ήταν οι δεκάδες, οι εκατοντάδες ξεσπιτωμένοι που κατευθύνονταν με τα ζωντανά τους προς τη μεριά του Φρουρίου. Είναι χαρακτηριστικά όσα έγραφε ο Χρυσόστομος σε ένα φίλο του για αυτά που καθημερινά αντίκριζαν τα μάτια του. Οι πόλεις στην περιοχή αυτή της Αρμενίας ερημώνονται και τα δάση γίνονται κινούμενες πόλεις που αλλάζουν αδιάκοπα θέση, διότι οι πληθυσμοί που περιπλανούνται δεν ξέρουν σε ποιο τόπο να εγκατασταθούν. Όπου και αν στρέψει κανείς τη ματιά του, βλέπει σπίτια ξεθεμελιωμένα, χωριά ερυπωμένα, ανθρώπους τσακισμένους από την απόγνωση. Η Αραβισσός πολύ γρήγορα γέμισε πρόσφυγες. Και πού να στεγαστεί όλο τούτο το πλήθος? Άρχισαν να λείπουν τα τρόφιμα. Ό,τι είχαν πάρει μαζί τους οι άνθρωποι τους τελείωσε. Έπεσε πείνα στην πόλη. Η πείνα φέρνει τις αρρώστιες και την κρίνια. Ο διπλανός τσακωνόταν με το διπλανό για το τίποτε. Τα παιδιά καθημερινά εκπαιδεύονταν στην κλεψιά από την ανάγκη της επιβίωσης και τα όργανα της τάξης αναγκαστικά έκαναν τα στραβά μάτια. Το πράγμα δεν πήγαινε άλλο. Και τότε ήταν που ακούστηκε πως οι Ίσαυροι έφτασαν ως έξω από τα τείχη. Προηγουμένως είχαν καταλυστέψει όλα τα τριγυρνά χωριά. Πήραν μαζί και ανθρώπους για να γυρέψουν στη συνέχεια λύτρα, αν οι δικοί τους ενδιαφέρονταν για την απελευθέρωσή τους. Ιδάλλως υπήρχε και η δεύτερη λύση, λιγότερο συφερτική οπωσδήποτε, μα δεν είχαν να χάσουν τίποτε. Θα τους πουλούσαν σκλάβους. Με τις τελευταίες του οικονομίες ο Χρυσόστομος ελευθέρωσε τότε 2-3 φαμελίτες, πληρώνοντας αυτό στα λίτρα. Κι ήταν τόσες οι δικές του ανάγκες. Οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι πρόσφυγες, αναζητούσαν τρόπους να φύγουν, να πάνε σε ένα ασφαλέστερο μέρος. Μα πού να βρεθεί τούτο το ασφαλέστερο μέρος? Και προπάντων, πώς να βγουν από την πόλη χωρίς να τους δουν οι Ίσαυροι? Όσοι τολμούσαν να το σκάσουν τη νύχτα είχαν να αντιμετωπίσουν χειρότερο εχθρό, το κρύο.
Πολύ λίγοι τα έβγαζαν πέρα στην πάλη τους μαζί του. Για το Χρυσόστομο αυτή τη φορά δεν έμπαινε ζήτημα φυγής. Η αρρώστια του είχε υποτροπιάσει και βασανιζόταν από υψηλούς πυρετούς. Και όταν οι Ίσαυροι ένα βράδυ επιχείρησαν να αναρριχηθούν στο Φρούριο και μερικοί τα κατάφεραν και μπήκαν μέσα στην πόλη, ο Ιωάννης ήταν πεσμένος σε λίθαργο εξαιτίας του υψηλού πυρετού. Κι ούτε ο υπηρέτης του, ούτε ο Παπαευήθιος θέλησε να τον ξυπνήσουν. Σε τι θα ωφελούσε? Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Η υγεία του Ιωάννη παρουσίασε μια προσωρινή βελτίωση. Θυμήθηκε τις ομιλίες του σχετικά με τη γέννηση του Σωτήρος. Να μπορούσε και από τούτη τη φυλακή, γιατί φυλακισμένο λογάριαζε τον εαυτό του σε τούτο το Φρούριο, αφού από τη μια μεριά οι Ίσαυροι, από την άλλη το χιόνι, δεν του επιτρέπανε να επικοινωνήσει με κανέναν. Να μπορούσε να μιλήσει από τη φυλακή του, όπως ο Παύλος για τον Χριστό, σε αυτούς που επιθυμούσαν να τον γνωρίσουν, που διψούσαν να ακούσουν δύο λόγια ωφέλιμα, ψυχοσωτήρια. Έσυρε τη ματιά του ένα γύρο στην κάμαρη. Ο αγαπημένος του υπηρέτης, καθισμένος ένα σκαμνί αντίκριτου, ήταν έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε του επιθυμία. Διασταυρώθηκαν οι ματιές τους. Είχαν μάθει τόσα χρόνια να μην χρειάζονται τα λόγια για να συνεννοηθούν. Το πόσο μετρούσε για τις ανάγκες του Ιωάννη η ανθρώπινη παρουσία, ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Λειτουργούσε χωρίς υπερβολή, πιο αποτελεσματικά και από το καλύτερο φάρμακο, και για τη σωματική του ανημποριά και την κλονισμένη υγεία του και για τις ψυχής του τον γάμα του. Τώρα εσύ είμαι βέβαιος ότι θα αναρωτιέσαι πώς μπορώ και σου μιλώ για όλα τούτα με τόσες λεπτομέρειες και τόση σιγουριά, αφού δεν ήμουνα μαζί του. Και να σου περιγράφω ακόμη και τις ανάγκες της ψυχής του. Δικαιολογημένη η απορία σου. Γιατί αλήθεια δεν ήμουνα μαζί του. Όσα ξέρω, από τους φίλους του τα έχω ακουστά που αλληλογραφούσε και περιέγραφε την κατάστασή του με κάθε λεπτομέρεια. Είναι απίστευτο πόσα γράμματα είχε στείλει από τους τόπους της εξορίας του, και πίσω από κάθε λέξη του Χρυσόστομου, στις επιστολές του, κρύβονταν απίθανες περιπέτειες. Δεν ήταν δύσκολο να τις φανταστείς. Να, αυτές σου περιγράφω, και πίστεψέ με, τίποτε δεν βγάζω από το μυαλό μου. Άλλωστε τα ίδια ακριβώς μου διηγήθηκε και ο πατήρ Ευήθιος, όταν λίγα χρόνια μετά έτυχε να το συναντήσω. Τη σιωπή λοιπόν εκείνης της χειμωνιάτικης μέρας που γέμιζε την κάμαρη στο Φρούριο της Αραβισσού, τη ράγησε ένα χτύπημα στην πόρτα. Πήγε ο υπηρέτης και την άνοιξε. Δύο άνθρωποι φάνηκαν στο άνοιγμα. Ο ένας έμοιαζε ιερωμένος, ο άλλος αμούστακος σχεδόν νεανίας. Τους παρακάλεσε να περάσουν και αφού τους χαιρέτησε καλοσυνάτα, τους βοήθησε να βγάλουν τις κάπες τους που πάνω τους αποκρατιόταν ακόμη το χιόνι. Ο ιερέας πλησίασε στο κρεβάτι του Ιωάννη. Βούρκωσε. Αλλιώς τον θυμόταν. Αλλά και στο πρόσωπο του Ιωάννη ήταν ζωγραφισμένο κάτι σαν ξάφνιασμα. Να πιστέψει, να μην πιστέψει στα μάτια του. Τέλος πρόφερε το αγαπημένο όνομα που είχε συγκρατήσει η μνήμη του. Θεόδωτε. Αγκαλιάστηκαν. Άφησαν τα δάκρυά τους να μου σκέψουν τα μάγουλα. Πώς βρέθηκες εδώ? Νεαρό διάκο τον άφησε ο Ιωάννης στην Αντιόχεια όταν έφυγε για τη βασιλεύουσα. Έκτοτε δεν έτυχε να ξανανταμώσουν. Και να που ξαναβλέπονταν σε μια στιγμή που κανείς δεν θα το περίμενε.

Ο υπηρέτης έφερε δυο σκαμιά για τους νεοφερμένους. Τα πίθωσε πλάι στη φωτιά. Από τη μύτη τους, που ήταν μελανή σαν σπλήνα γέρικου ζώου, έδειχναν πόσο πολύ τους είχε παιδέψει το κρύο. Τους ετοίμασε και ένα βραστικό να γλυκαθεί το μέσα τους, να μαλακώσει, που το είχε στεγνώσει ο παγωμένος αέρας. Ο Θεόδωτος παρουσίασε στον Ιωάννη τον σύντροφό του. Θεόδωτο τον έλεγαν κι αυτόν. Και για χάρη του έκανε μαζί του αυτό το μακρύ, το τόσο κουραστικό μα και τόσο επικίνδυνο ταξίδι μες το χειμώνα. «Αλήθεια επικίνδυνο», συμφώνησε και ο Ιωάννης. «Πώς το αποφασίσατε?» Τους μάλωσε μαλακά. «Η Αρμενία είναι ένας δύσκολος τόπος. Ακόμη και τον καλό καιρό. Παντού ενεδρεύει ο θάνατος». Ο διάκος τράβηξε μια ρουφιξιά από το ζεστό ρόφημα και έπιασε να εξηγεί το λόγο τούτης της παράτολμης απόφασης. Ο νεαρός συντροφός του καταγόταν από ευγενική γενιά. Ο πατέρας του ήταν έπαρχος στη Συρία και ονειρευόταν ανάλογο μέλλον και για το γιο του. Για τούτο και τον έστελνε στους πιο γνωστούς δασκάλους να πάρει ελληνική παιδεία. Μα η κλίση του παλικαριού ήταν άλλη. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τα ιερά γράμματα τον τραβούσαν. Αυτά ήθελε να σπουδάσει. Για τούτο από τόσο νέος χειροθετήθηκε αναγνώστης. Και το όνειρό του ήταν να γίνει μοναχός. Είχε διαβάσει όλα τα σχετικά με το μοναχισμό που έγραψε ο Χρυσόστομος. Τα είχε μάθει σχεδόν απ' έξω. Και η πιο μεγάλη του επιθυμία ήταν να το γνωρίσει. Να καλογερέψει κοντά του. Ο πατέρας του ούτε που ήθελε να ακούσει για καλογερική. Τον Ιωάννη όμως τον θαύμαζε από την εποχή που βρισκόταν στην Αντιόχεια. Και όχι μόνο ως ρήτορα, αλλά και για την ελληνική του παιδεία. Για αυτήν προπάντων. Και του έκανε το χατήρι του Θεόδωτου. Του έδωσε την άδεια να πάει να τον συναντήσει. Μα όχι και να μείνει κοντά του, όπως λογάριαζε εκείνος. Επιπλέον νόμιζε ότι ο Ιωάννης βρισκόταν ακόμη στην Κεσάρια. Δεν είχε μάθει για τη μεταφορά του στην Κουκουσό και δεν είχε ιδέα βέβαια για την Αραβισσό. Για την απόφασή του ωστόσο μέτρησε και το γεγονός ότι θα συνταξίδευε με το διάκονο Θεόδωτο που τον γνώριζε από μικρό παιδί και τον εμπιστευόταν, και με έναν έμπειρο οδηγό πολύ γνωστό του επίσης που έκανε και τον ταχυδρόμο. Έτσι τον κατεβόδωσε εκείνο το γλυκό πρωινό του Νοέμβρη με πλούσια δώρα για τον Ιωάννη και με την υπόσχεση του Θεόδωτου ότι συχνά θα του στέλνει νέα του. Πού να ήξερε τι κινδύνους θα αντιμετώπιζαν στο δρόμο τους και τι εμπόδια θα έπρεπε να ξεπεράσουν όσο να συναντήσουν το Χρυσόστομο. Ο Ιωάννης συγκινήθηκε από τα ενδιαφέροντα του νεαρού αναγνώστη και φυσικά για την κλίση του στο μοναχισμό. Μα κοντά του δεν γινόταν να τον κρατήσει. Και όχι μόνο γιατί ο ίδιος με τις συχνές μετακινήσεις του δεν μπορούσε να τον βοηθήσει όσο και όπως το επιθυμούσε, αλλά και γιατί η Αρμενία με τις επιδρομές των Ισαύρων ήταν ο πιο ακατάλληλος τόπος για την ησυχία και τη μελέτη που χρειάζεται ένας μοναχός. Και καθώς το παλικάρι φαινόταν ιδιαίτερα ευαίσθητο σε ό,τι είχε να κάνει με τη σωματική του υγεία, δεν θα άντεχε μήτε και το τραχή της κλίμα. Όλα τα έβαζε με το νου του ο Χρυσόστομος και όλα τα λογάριαζε. Δεν φτάνει να θέλει κανείς κάτι, να θέτει ένα στόχο. Στοιχειωδώς θα πρέπει πέρα από τη θέλησή του να συνηγορούν και κάποιοι άλλοι παράγοντες για να τον φτάσει. Του σύστησε λοιπόν να γυρίσει στην πατρίδα του κοντά στους γονείς του. Και αν ο πόθος του για τη μοναχική ζωή είχε βαθιές ρίζες, θα έβρισκε τη δύναμη να ξεπεράσει τα εμπόδια που θα του έβαζε ο πατέρας του. Έγραψε μια επιστολή και στον πατέρα του Θεόδωτου, με την οποία τον παρακαλούσε, αν πραγματικά αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού για το γιο του, να του αφιερώσει τη ζωή του ως μοναχός, αν αυτή ήταν η κλίση του, ας μην επέμενε στην άρνησή του. Γιατί εν τέλει, με την άρνησή του θα έβαζε εμπόδια στην ευτυχία του παιδιού του. Οι δύο Θεόδωτοι έμειναν στην Αραβισσό σχεδόν όλο το χειμώνα.
Και μόλις γλύκαν ο καιρός και άνοιξαν οι δρόμοι, τους κατεβόδωσε ο Ιωάννης με πολλές ευχές για καλό ταξίδι και με την παράκληση να έχει σύντομα νέα τους. Είναι αλήθεια ότι ο νεαρός Θεόδωτος αλλιώς φανταζόταν τούτη τη συνάντηση, για τούτο και ο δρόμος της επιστροφής του φάνηκε ατέλειωτος. Και το χειρότερο, ότι οι σχέσεις του με τους γονείς του δεν καλυτέρεψαν. Ο πατέρας του θεωρούσε καθαρό παραλογισμό την απόφασή του να περιφρονήσει ένα μέλλον που με τόσες υποσχέσεις ανοιγόταν μπροστά του. Απελπισμένος ο Θεόδωτος γύρεψε και πάλι τη συμπαράσταση του Ιωάννη. Μα δεν αποτόλμησε νέο ταξίδι. Του έστειλε μια μακροσκελέστατη επιστολή γεμάτη θυμό και πόνο. Ο Ιωάννης του απάντησε αμέσως. Κι έτσι ξεκίνησε αναμεταξύ τους μια πανέμορφη αλληλογραφία. «Δεν είναι δυστυχής αυτός που υφίσταται το κακό», του έγραφε ο Ιωάννης ένα γράμμα του, «αφού προοδεύει στην αρετή και η αρετή χαρίζει πάντα την ειρήνη στην ψυχή. Δυστυχής είναι εκείνος που το προκαλεί, γιατί θα ζει μέσα στην ταραχή». Και αλήθεια, ο Θεόδωτος, ξεπερνώντας τις αντιδράσεις των γονιών του, με πολλή προσευχή και τις συμβουλές του Ιωάννη, έγινε ένας πολύ καλός μοναχός.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός. Τεχνική επιμέλεια Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μεγάλη ωφελημένη οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την πρωινή επίσκεψή του στο νεόδημητο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Απορριπτική πρόταση της εισαγγελέως για την κλίση των βουλευτών στη δίκη για τα Τέμπη. Εκδόθηκε το βούλευμα για την άρση απορρίτου επικοινωνιών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από σήμερα οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Εντός του κτηρίου η διαρροή αερίου από την οποία προκλήθηκε η έκρηξη στην πλάκα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Βροχές για αύριο στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη που έχει οργανώσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Σήμερα θα κάνουμε μία προσέγγιση του 101ου ψαλμού. Ο 101ος ψαλμός πιστεύεται ότι συντέθηκε στα χρόνια της εχμαλωσίας του λαού από τους Πέρσες. Δηλαδή μιλάμε για 6ο αιώνα π.Χ. Η πατρίδα του ποιητή έχει αλωθεί, η πόλη Σιών έχει διωθεί, ο ναός έχει καταστραφεί, το μεγαλύτερο μέρος του λαού έχει μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι μόνη ελπίδα είναι η παρουσία του Θεού, προς τον οποίο εκθέτει την κατάστασή του και καταθέτει την ελπίδα του. Ο ψαλμός θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο, στίχη 4 έως 12, ο ποιητής διαλέγεται με τον Θεό σε ατομικό επίπεδο. Περιγράφει την κατάστασή του με δεινές περιγραφές και με έξοχες εικόνες, πρέπει να υπογραμμίσουμε. Στο δεύτερο μέρος, από το στίχο 13 έως 23, ανοίγει την περιγραφή και εκθέτει τα δεινά του λαού του, ιδιαίτερα την απώλεια της ιερής πόλης Σιών, ζητώντας την επέμβαση της Θείας Πρόνοιας για την έλευση της ελευθερίας και την επανίδρυση της Σιών. Τα δύο αυτά μέρη συνάπτονται μεταξύ τους στους τελευταίους 6 στίχους από τον 24 έως τον 29. Ο ψαλμός προσεγγίστηκε από τους ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας αφενός ως περιγραφή και έκθεση μιας καθολικής εχμαλωσίας του ανθρώπου και μιας διαρκούς ταλαιπωρίας που οφείλεται στην εγγενή παρουσία του αρχίκακου και της αμαρτίας, αφετέρου ως προφητεία που επαγγέλλεται την αποκατάσταση και τη σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Μεσσία. Η Σιών τώρα παραπέμπει στην Εκκλησία, η οποία ως νέα Σιών και νέα Ιερουσαλήμ θα έλθει εκ του ουρανού και θα απλωθεί στην Οικουμένη. Ο ψαλμός ως πρώτο στίχο φέρει την επιγραφή «Προσευχή το πτωχό, όταν ακυδιάσει και εναντίον Κυρίου εκχέει την δέησιν αυτού», δηλαδή προσευχή του πτωχού όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση και εκχύνει τη δέησή του προς τον Κύριο. Το περιεχόμενο της επιγραφής εκθέτει και την υπόθεση όλου του ψαλμού. Ένας άνθρωπος πιστός στον Θεό βρίσκεται σε μια κατάσταση δεινότητας και στέλνει τη δέησή του προς τον Κύριο. Θα μας περιγράψει εσωτερικές αλλά και εξωτερικές καταστάσεις που τον επηρεάζουν. Μπορούμε να αποδώσουμε τον ψαλμό σε προσωπική περιπέτεια του ποιητή ή να τον αποδώσουμε σε περιπέτεια λαού, αφού σε αυτόν περιέχονται και τα δύο στοιχεία. Η λέξη, νομίζω, κλειδί στην επιγραφή βρίσκεται στη λέξη «πτωχός», λέξη που έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο στη βιβλική και την εκκλησιαστική παράδοση. Ο πτωχός, λοιπόν, και η πτωχία ως βιβλικός όρος δεν αναφέρεται μόνο στη στέρηση υλικών αγαθών, απεναντίας μάλιστα. Κλειδί για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο της πτωχίας αποτελεί ο μακαρισμός του Κυρίου στην επί του όρους ομιλία, όπως διασώζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών». Ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι επιβράβευση επειδή είναι πτωχή το πνεύματι, αλλά είναι συνέπεια. Κατά λέξη, ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, κατά το πνεύμα», αυτοί δηλαδή που έχουν το πνεύμα της πτωχίας, και όχι αυτοί που έχουν μειωμένη λογικότητα. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού.
Το λάθος δηλαδή ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από αυτό που τα βιβλικά κείμενα αποκαλούν φρέατα συντετριμένα, κατεστραμμένα πηγάδια, να ξεδιψάσει από θολό και λασπόδες νερό. Κατά τον Γρηγόριο Νήσις, αναγκαίο για την κατά Θεόν ανάβαση είναι η συνέστηση του περιεχομένου της πτωχίας μας. Και πώς θα φτάσω στο πνεύμα της πτωχίας. Δεν είναι δυνατό να επιθυμήσουμε τα αληθινά αγαθά αν δεν κατανοήσουμε ότι τα στερούμεθα. Πρώτα αναγνωρίζω και μετά γνωρίζω. Δεν μπορούμε να δεηθούμε την εκ Θεού βοήθεια εάν ενδιαθέτως δεν γνωρίσουμε σε ποια αληθινά αγαθά πτωχεύουμε. Ακούστε το κείμενο. «Πολύ γάρι μην χρία της κατά Θεόν αναβάσεως, ή να νοήσομεν τίνον πτωχεύομεν, ουγαράν εις επιθυμίαν έλθιμεν των αληθινών αγαθών, ή μη την εν της τιού της εαυτόν πτωχίαν κατανοήσεμεν, αλλά εν ψυχώς της γίνεται και εν διάθετος της προσευχής ο τόνος, όταν γνώμεν τίνον πτωχεύομεν και προς την αναβολήν των ποθουμένων ακιδιάσομεν. Και ούτως εκχύται η δέηση σημών». Και κατά έναν άλλον ερμηνευτή, τον δίδυμο των τυφλών, καθένας που προσεύχεται στο Θεό αιτείται να μετέχει αγαθών που ο ίδιος αδυνατεί να αποκτήσει. Γι' αυτό και καθένας ως προς τον Θεό είναι πτωχός. Πάσουν προσευχόμενος Θεό, αγαθών αιτείται με τουσίαν, ταύτην εξ εαυτού έχειν ου δυνάμενος. Όθεν και πάντες προς Θεόν πτωχή. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπο ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος. Μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκή σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτώχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο του στη Β' προς Κορινθίους επιστολή. «Γινώσκεται την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Είναι εξαιρετική η εναλλαγή των δύο λέξεων. Πλούτος, πτωχία. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, το είπαμε και στην αρχή, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, δηλαδή για να είμαι πλούσιος ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό. Για να έρθει το αγαθό πρέπει να αδειάσω. Αλλιώς δεν έρχεται αυτό το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή η παρουσία του Θεού. Θυμόσαστε αυτή τη φράση από το Ευαγγέλιο που λέει «Σκότωσε την ψυχή σου για να βρεις την ψυχή σου». Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει,
αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Επειδή όμως μπορεί να χαθήκαμε μέσα σε αυτές όλες τις αναλύσεις, ξαναδιαβάζω την επιγραφή. Προσευχεί το πτωχό όταν ακιδιάσει, δηλαδή όταν λιγοψυχήσει, και εναντίον Κυρίου εκχέει την δέησην αυτού και πάει να πάρει δύναμη από τον Κύριο, ουσιαστικά αντλεί από τον Κύριο δύναμη.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέ ελθέτω, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ταχύ επακουσόν μου. Έχουμε ξανασυναντήσει τέτοιους ανάλογους στίχους, όπου ο ποιητής κραυγάζει προς τον Κύριο τα δεινά του και ζητάει από τον Κύριο να τον ακούσει. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το βαθύτερο περιεχόμενο της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης, που εκθέτει τον διαρκή διάλογο του Θεού με τους πιστούς και με τον λαό του. Αναφέρω ενδεικτικά τους παρακάτω στίχους από ψαλμούς. «Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου» ή αλλού «Η κραυγή μου προσέ ελθέτω» ή «Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού» ή «Ενίαν ημέρα θλίβομαι» ή «Ενίαν ημέρα επικαλέσομαι» «Κλείνον προς με το ού σου» ή «Ταχύ επακουσόν». Ο προφήτης Ισαΐας έχει επισημάνει τι συμβαίνει με την ανθρώπινη φύση, την αδύναμη ανθρώπινη φύση. «Κύριε, ενθλίψη εμνήσθη μέν σου, ενθλίψη μικρά η παιδεία σου ημίν». Δηλαδή η ανάγκη, η πτωχία, το κενό το εσωτερικό κάνουν παρόντα τον Κύριο. Η φράση του Χριστού «Πόσο δύσκολο είναι να εισέλθει πλούσιο στη Βασιλεία των Ουρανών» δηλώνει ότι η αυτάρκεια σε εγκλωβίζει σε μία αυτονομία κατά την οποία δεν έχεις ανάγκη διαλόγου με τον άλλον. Κατ' επέκταση δεν έχεις ανάγκη διαλόγου με τον Θεό. Και αυτή είναι η παγίδα που στείνει ο πατήρ του ψεύδους ήδη από την απαρχή της ιστορίας. Κατά τούτο ο άνθρωπος παίρνει τον λάθος δρόμο, προσπαθεί να αντλήσει από τον εαυτό του και μόνο, και όχι να αντλήσει από τη σχέση του. Σχέση με τον άλλο, σχέση με τον Θεό, σχέση με τον κόσμο. Μιλάμε για τον Άγιο και λέμε ότι ο Άγιος έχει μία σχέση με τον Θεό. Ότι ο Άγιος εύχεται, δηλαδή διαλέγεται με τον Θεό, όχι για να μην θλιβεί, για να μην βρεθεί σε δεινή θέση, γιατί αυτό είναι αδύνατον. Το να μην βρεθεί δηλαδή κάποιος σε δεινή θέση, αλλά για να μην ιτηθεί θλιβόμενος. Αυτός είναι ο δρόμος που ετοιμάζει ο Άγιος. Και για να μπορεί να έχει μία εσωτερική χαρά, υπομένοντας τις θλίψεις, σχεδόν καυχόμενος για τις θλίψεις, όπως διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα. Παραδείγματος χάρη, το γεροντικό, η συλλογή αυτή των αποφθεγμάτων των πατέρων της ερήμου, είναι γεμάτο από αυτό το πνεύμα. Μια χαρά δηλαδή που φέρνει η κακουχία του ανθρώπου. Το επισημαίνει ο ιστορικός Ευσέβιος. Ο μέντι Άγιος εύχεται ούχ όπως μη θλιβεί, αδύνατον γαρτούτο, αλλά όπως θλιβόμενος μη ιτηθεί και όπως τη ελπίδη χαίρον υπομένει τα θλίψεις και καυχόμενος εν αυτές. Η γαρτ θλίψεις την ελπίδα δια της υπομονής και δοκιμής γεννά. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, τη μέρα που έχω τη θλίψη, μας λέει ο στίχος, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Όχι μόνο τώρα, αλλά για όλη μου τη ζωή και περισσότερο όταν είμαι σε κατάσταση θλίψης. Να δεχθούμε ότι αναφέρεται σε μια μέλουσα θλίψη ο ποιητής. Ασφαλώς περιγράφει μία παρούσα για αυτόν θλίψη, γι' αυτό και συνθέτει αυτό το ποίημα. Αλλά μήπως βλέπει μπροστά του μία μέλουσα θλίψη, ή αν θέλετε μήπως βλέπει μία, αν μπορώ να την ονομάσω, καταστατική της ανθρώπινης φύσης θλίψη, λόγω της παρουσίας του θανάτου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, μήπως η θλίψη είναι στοιχείο της ζωής του φθαρτού ανθρώπου. Γι' αυτό ζητάει την ανταπόκριση από τον Κύριο. Μερικοί από τους πατέρες που πλησιάζουν αυτό το στίχο, το «ταχύ επακουσόν», το
το βλέπουν μεσιανικά, δηλαδή χριστολογικά. Περιμένουμε κάτι να έρθει, οπότε η θλίψη φεύγει από το ατομικό, φεύγει από το προσωπικό και πάει στο καθολικό. Στην κατάσταση που είναι αυτός ο κόσμος, περιμένει μία ανταπόκριση για να μπορέσει να λυτρωθεί από τη θλίψη. Παρακάτω οι στίχοι βοηθούν για μια τέτοια προσέγγιση, για την ανταπόκριση που περιμένουμε, γι' αυτό επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση αυτή θα έρθει στο μέλλον. Ότι εξέ λοιπόν όσοι καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου όσοι φρύγιον συνεφρύγησαν. Λαμβάνει εικόνες από την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης για τον θάνατο. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο πεθαμένος άνθρωπος? Τα οστά για τον Ιουδαίο είναι στοιχείο ουσιώδες της υπάρξεως του ανθρώπου, πλέον ουσιώδες από τους μυς. Όταν λοιπόν φτάνουν τα οστά αυτά να καταστρέφονται, σημαίνει ότι καταστράφηκε και κάθε ελπίδα. Αυτή είναι η αντίληψη του Ιουδαίου. Θυμόσαστε τη φράση «οστέα τεταπεινωμένα». Δεν θέλουμε να ταπεινωθούν τα οστά μας. Δεν θέλουμε να εξαφανιστούν. Στο όραμα του προφήτη Ιερεμία, την προφητεία που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, μετά το πέρας της περιφοράς του επιταφείου, θάνατος σημαίνει διασκορπισμένα οστά, ενώ ζωή σημαίνει αρμονία των οστών, το ένα δίπλα στο άλλο. Μόνο μετά τη συνένωση των οστών θα έλθει το Πνεύμα του Θεού και θα εισάξει ζωή. «Εξέ λοιπόν, ημέρε μου, όσοι καπνός», λέει ο ποιητής, θέλοντας να δηλώσει το ολιγοχρόνιο και το ανυπόστατο το οποίο φανερώνεται με τον καπνό. «Επλήγην οσύ χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου». Το ότι εδώ δεν είναι αιτιολογικό, είναι περισσότερο χρονικό, δηλαδή ξέχασα ακόμα και το φαγητό μου. Είναι τέτοια η θλίψη μου, τέτοια τα δεινά από τα οποία υποφέρω, ώστε ξέχασα και να φάω.

Υπενθυμίζει ότι τα δεινά αυτά είναι δεινά θεσμικά από τα οποία υποφέρει ο λαός. Είναι τα δεινά της θρησκείας. Δείκνυση είναι ότι πάσα δύναμη σε αυτόν, δια της οποίας συνιστήκει τα της κατανόμων λατρείας, διεφθάρει και απόλολεν. Είναι δε ταύτα η αρχιεροσύνη, ο ναός, εδια των θρεμάτων θυσία και η αυτονομία του έθνους. Η θρησκεία διαλύει τον άνθρωπο. Η αρχιεροσύνη, ο ναός, οι θυσίες των ζώων, αυτό που ονομάζουμε αυτονομία του νόμου και αυτονομία του έθνους. Ένας ιδιόμορφος εθνικισμός δεν αφήνει τον λαό να ανοιχτεί στη βασιλεία του Θεού, στην οποία βασιλεία έχει υποσχεθεί με να αυλίζεται ο λαός ήδη από τους προγόνους του, από τους μεγάλους πατριάρχες, αλλά γίνεται επιλύσμον αυτής της υπόσχεσης. Πουθενά δεν θα δούμε σε αυτή τη θρησκεία ένα άνοιγμα στη δημιουργία, αλλά ένα στένεμα της θρησκείας αυτής που εγκλωβίζεται στον πλούτο ενός ονόματος. Εκλαμβάνουν δηλαδή το όνομα Ισραήλ ως όνομα που αφορά αυτούς και μόνον, και αυτό γίνεται ο πλούτος τους και με αυτό το όνομα, ενώ παρακαλούν τον Θεό να τους γλιτώσει από τους εχθρούς, αρχίζουν να επιβάλλονται στους άλλους. Έτσι παράγεται και όλη η θεολογία περί εκλεκτού λαού κατά την Παλαιά Διαθήκη, κάτι που θα το καταγγείλει αργότερα ο Χριστός όταν θα ανοίξει το κήρυγμά του σε όλη την οικουμένη. Ο 7ος και ο 8ος στίχος δηλώνουν πλέον και περιγράφουν τη μοναξιά του ανθρώπου, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα για αυτούς τους δύο στίχους μέσα από εικόνες έξοχα ποιητικές. Ο άνθρωπος μέσα από αυτά τα δεινά μένει μόνος του. Δεν έχει μία εξωτερική βοήθεια. Η μόνη βοήθειά του είναι να φύγει από την ιστορία και να πάει σε μία δύναμη έξω από την ιστορία, η οποία όμως θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία. Μια τέτοια δύναμη είναι για τον ποιητή ο Θεός. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό. Εγεννήθην οσί νυκτικόραξ εν οικοπαίδω. Δηλαδή είμαι μόνος μου, αυτό θέλει να πει. Και είμαι μόνος μου μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι. Ας έχει φως. Ας είμαι πολίτης μιας πόλης, της Ιερουσαλήμ παραδείγματος χάρη. Ας είμαι πολίτης ενός λαού, του Ισραήλ παραδείγματος χάρη. Μέσα σε αυτή τη μοναξιά μου όμως ζητάω τη βοήθειά σου, Θεέ μου. Αυτή τη σημασία έχει και η λέξη κραυγή που έχουμε στον πρώτο στίχο του ψαλμού. Κραυγάζει από τη μοναξιά του ο ποιητής. Όμως θέλω να ανοίξω μία παρένθεση εδώ, γιατί η φράση «πελεκάνι ερημικό» μου επιτρέπει νομίζω να σχολιάσω ένα εξαιρετικό εγκόμιο της δεύτερης τάσης των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. «Όσπερ πελεκάν τετρωμένος την πλευρά σου λόγε, σου σθανώντας πέδας εζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρούνους». «Σαν πελεκάνος, Χριστέ», λέει το εγκόμιο, «χτύπησε στην πλευρά σου να τρέξει αίμα και αυτούς που πέθαναν, που ζουν εν θανάτω, τους έδωσες ζωή, στάζοντας ζωτικούς κρουνούς από το αίμα στους αυτούς». Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που συνοψίζει ανάλογες προσεγγίσεις προηγούμενων ερμηνευτών, ο πελεκάνος αυτός είναι πτηνό. Το φίδι επιβουλεύεται τα μικρά του. Ο πελεκάν ούτως όρνεον εστίν. Ο δε όφης πολύ εχθραίνει των νεωτών αυτού. Γι' αυτό μηχανεύεται να χτίσει τη φωλιά του σε υψηλό μέρος με ασφάλεια. Αυτός δε τι μηχανάται, εις ύψος πήγνηση την καλλιάν αυτού, πανταχώθεν περιφράσον αυτήν δια τον όφην. Και τι κάνει το κακομήχανο φίδι, τίουν ποιεί ο κακομήχανος όφης, παρακολουθεί από πού φυσάει ο άνεμος και προς την κατάλληλη κατεύθυνση κατευθύνει το δηλητήριό του προς τους νεοσούς και τους σκοτώνει. Περισκοπεί όθεν πνέει ο άνεμος,
κακήθεν εμφυσά της νεωτής των ιών αυτού και τελευταίων.

0: γνώση. Έρχεται λοιπόν ο Πελεκάνος, βλέπει τα μικρά του νεκρά και πετώντας λίγο ψηλότερα σε κάποιο πλέγμα κλαδιών, με τα φτερά του πληγώνει τις πλευρές του και αφήνει να στάξει αίμα στα νεκρά, μικρά του, και αυτά ζωντανεύουν. Έρχεται ούνο Πελεκάν και θεωρεί ότι απέθανον αυτού τα παιδεία και σκοπεί νεφέλιν και πέταται εις ύψος και μετά των πτερίγων τύπτει αυτού τας πλευράς και εξέρχεται αίμα και δια της νεφέλης επιστάζει τούτης και εγείρονται. Ο Πελεκάνος είναι ο Χριστός. Τα παιδιά του είναι ο Αδάμ και η Εύα, η ανθρώπινη φύση δηλαδή. Φωλιά είναι ο Παράδεισος, φίδι είναι ο Διάβολος. Λαμβάνεται ούνο Πελεκάν εις τον Κύριον, τα δε παιδεία αυτού ο Αδάμ και η Εύα, η ημετέρα φύσης, η δε καλιά αυτού ο Παράδεισος, ο δε όφης ο αποστάτης Διάβολος. Φύσηξε λοιπόν, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο αρχίκακος όφης το δηλητήριό του στους πρωτόπλαστους, δηλαδή περιγράφει το γεγονός της παρακοής, και δια της αμαρτίας τους νέκρωσε. Ενεφύσισε νου ο αρχέκακος όφης δια της παρακοής της πρωτοπλάστης και γεγόνασι νεκρήτη αμαρτία. Ο Κύριος και Θεός μας λοιπόν, λόγω της προς εμάς αγάπης, υψώνεται στον Σταυρό, από την πληγωμένη πλευρά του στάζει το αίμα του και χαρίζει σε εμάς δια του Αγίου Πνεύματος την αιώνια ζωή. Ο γουν Κύριος ημών και Θεός, δια την προς ημάς αγάπην υψούται επί του Τιμίου Σταυρού και νηγεί στην πλευράν δια την εφέλης του Αγίου Πνεύματος ζωήν ημίν εδωρήσατο την αιώνιον.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είμαστε λοιπόν στον 7ο στίχο. Τον ξαναθυμίζω. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως σύνυκτη κόραξ εν οικοπαίδο. Ως προς το εγεννήθην ως σύνυκτη κόραξ εν οικοπαίδο, κατά τον Μέγα Αθανάσιο, αυτό το λέει ο ποιητής λόγω του σκότου στο οποίο ζει ο νυκτή κόραξ. Ο άνθρωπος που περνάει δεινά μακριά από τον Θεό είναι μέσα στο σκοτάδι. Ωστόσο, η υμνολογία της Εκκλησίας μας πολύ συχνά μας καλεί να αντιληφθούμε ότι μέσα στο σκοτάδι μπορεί να αστράψει ένα φως, ή αν θέλετε αστράφτη φως. Και το φως αυτό αστράφτη εκ του θανάτου πάλι, εκ του τάφου. Αλλά αυτό το σκοτάδι φωτίζει πλέον τη δημιουργία, φωτίζει το σκότος της δημιουργίας. Στον 8ο στίχο θα συνεχίσει ο ποιητής να περιγράφει αυτή τη μοναξιά του, αυτά τα δεινά του, επικαλούμενος την εικόνα ενός στρουθίου που είναι μόνο του. «Υγρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζων επιδόματος». Το στρουθίον το μονάζων είναι ένα πλάσμα σε πολύ δεινή κατάσταση. Σε ένα ποίημά του ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, αντλώντας από αυτό το στίχο, επικαλείται το Θεό ως μόνος και επικαλείται τον μόνον Θεό. «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελθέ, ο μόνος προς μόνον». Οι έννοιες των δύο «μόνος» είναι διαφορετικές και αντιθετικές μάλιστα. Ο μόνος υπάρχον Θεός προς τον εναπομείνοντα μόνον άνθρωπο. Το πρώτο μόνος έχει πληρότητα, το δεύτερο μόνος έχει ερημία. Ξαναδιαβάζω το στίχο «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελθέ, ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθώς οράς». Μας λέει ο ποιητής στον 9ο στίχο «Όλη την ημέραν ονίδη ζών με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον». Θα έλεγε κανείς ότι φυσικό επακόλουθο της έχθρας είναι οι εχθροί να ονειδίζουν, οι εχθροί να προσβάλλουν. Αλλά και οι επενούντες εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Δεν είναι μόνο οι εχθροί μου, είναι και οι φίλοι μου, οι πρώην επενούντες. Και αυτοί ακόμα είναι εναντίον μου. Είναι η αντιστροφή της φιλίας σε έχθρα. Είναι ουσιαστικά η σχετικότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Εν αντιθέσει προς τη στερεότητα μιας άλλης σχέσης, που όμως το δεύτερο μισό της δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο πλέον, όπου υπάρχει η στερεότητα και το αμετάβλητο. Αν περιμένουμε τη μοναξιά μας να την αντιμετωπίσουμε με τους όρους του κόσμου τούτου, ματαιοπονούμε. Ο κόσμος τούτος δεν μπορεί να πληρώσει τη μοναξιά. Πρέπει να σχετιστούμε με έναν πλούτο υπεραγαθότητας που είναι ο πλούτος του Θεού. «Ότι σποδόν οσί άρτον έφαγαν και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων». Έφαγα το ψωμί μου μέσα από τη στάχτη και το πιωτό μου μαζί με κλάματα. Εικόνα ουσιώδη στη ζωή του ανθρώπου, το ψωμί και το νερό, το ποτό του, ο άρτος και το πόμα. Δεν βρίσκει αυτό τον άρτο και το πόμα μέσα στη δημιουργία. Αναγκάζεται να τα βρει μέσα στον θάνατο, γιατί στο θάνατο παραπέμπουν και τα δύο. Η σποδός είναι η στάχτη. Μέσα στις στάχτες βρίσκει το φαγητό του ο ποιητής. Είναι και η θυσία. Η σποδός είναι και τα προϊόντα της θυσίας. Είναι η στάχτη, είναι τα αποκαΐδια, είναι ό,τι αφήνει πίσω της η φωτιά. Εσωτερική φωτιά, εξωτερική φωτιά, ό,τι αφήνει πίσω της. Και το ποτό είναι τα δάκρυα, δηλαδή η θλίψη. «Η θλίψη μου ουσιαστικά είναι η τροφή μου», λέει ο ποιητής μέσα στη μοναξιά του. «Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με». Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο στίχος αυτός είναι η αιτία για την οποία κράζει ο ποιητής στην αρχή. Γιατί κράζει? Γιατί νιώθει ότι τον έχει εγκαταλείψει ο Κύριος. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει αλλιώς αυτά τα δεινά που περνάει ο άνθρωπος μέσα στη μοναξιά του. Γι' αυτό θαρρεί πως υπάρχει μία οργή από τον Κύριο. Θαρρεί ότι τον τιμωρεί ο Κύριος και τον διαλύει. Τον καταρριγνύει. Υπονοείται ότι αυτή την απουσία του Θεού ο ποιητής την αποδίδει στη δική του αμαρτία. Είναι σαν να μας λέει «Σε έδιωξα Θεέ μου και με εγκατέλειψες». Ο προφήτης Ιερεμίας αντιλαμβάνεται τα δεινά του λαού, ιδιαίτερα τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, ως συνέπεια των αμαρτιών του λαού, ως συνέπεια της απομάκρυνσης του λαού από τη σχέση με το Θεό. «Ε ημέρε μου οσί σκιά εκλήθησαν, καγώ οσί χόρτος εξηράνθη. Οι ημέρες σκιάζονται από τη φθορά, καθημερινά είμαι ένα μαραμένο χόρτο. Είμαι μέσα σε μία σκιά, είμαι η σκιά του εαυτού μου». Σας παραπέμπω στην εκρόσιμη ακολουθία, όπου εκεί με ψαλμικούς στίχους επισημαίνεται το σχετικό της ανθρώπινης βιωτής. Τι μένει από την ανθρώπινη βιωτή, εάν αυτονομήσουμε τη ζωή μας σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα ποθνίσκομεν». Εάν δηλαδή περιορίσουμε τη ζωή στο διάστημα ανάμεσα στη γέννηση και στο θάνατο, εκεί υπάρχει μία ξηρασία τελικά. Σε αυτή την ξηρασία παραπέμπει ο ποιητής. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει για να μιλήσουμε για ζωή. Αυτό το άλλο ο ποιητής το βλέπει να υπάρχει μόνο στη ζωή του Θεού.

Από τον επόμενο στίχο, τον 13ο, εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, όπου με άξονα αναφορά στον λαό, ο ποιητής θα καταθέσει την αισιόδοξη αναμονή της ελεύσεως του λυτρωμού. Σίδε, Κύριε, εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Το αιώνιον του Θεού και το πρόσκαιρον του ανθρώπου σε μια αντιπαράθεση που καλεί σε εναρμόνιση. Μνημόσυνο είναι η παρουσία του Θεού. Μνημονεύω του Θεού σημαίνει έχω αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Η παρουσία του Θεού ως άχρονο στοιχείο που διέρχεται δια των γενεών είναι η μόνη ελπίδα να βρει ο άνθρωπος τη διέξοδο από τη ματαιότητα. Ο ίδιος ο Θεός από τα αρχαία χρόνια έχει δηλώσει τη δύναμη αυτής της παρουσίας, όπως κατατίθεται στον διάλογό του με τον Μωυσή ενώπιον της φλεγόμενης και μη καιόμενης βάτου. Και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγω, εγώ ημί ο Ον, τούτο μου εστίν όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενεές. Ενώ λοιπόν μέχρι τώρα ο ποιητής βυθιζόταν σε μία απελπισία και κράβγαζε στον Θεό να τον ακούσει μέσα σε αυτή την απελπισία του, αλλάζει τελείως τη διάθεσή του. Βλέπει στο μέλλον τώρα. Βλέπει την ελπίδα να έρχεται. Αναθαρεί δηλαδή ο ποιητής. «Σύ Αναστάς ικτηρίσεις την Σιών, ότι καιρός του ικτηρίσε αυτήν, ότι οίκη καιρός». Εσύ θα αναστηθείς και θα ελεήσεις τη Σιών. Έφτασε ο καιρός του λυτρωμού της. Ο στίχος νοείται ως προφητεία που αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού, στην ενανθρώπισή του, χάρη στην οποία θα οικοδομηθεί μια άλλη Σιών, η νέα Σιών, η νέα Ιερουσαλήμ, το της ευσεβίας πολίτευμα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η νέα πόλη έρχεται από τον ουρανό. Αυτή η νέα πόλη γίνεται και το όραμα, για να μην πω ο άξονας του Αποστόλου Παύλου στη θεολογία του. Ουκ έχουμε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Και όλοι, τουλάχιστον οι πρώτες γενιές των χριστιανών, όπως διαβάζουμε στην προσδιόγνητον επιστολή αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, και στους αποστολικούς χρόνους όλοι περιμένουν τον ερχομό αυτής της νέας πραγματικότητας, έχοντας συνείδηση ότι είναι πολίτες μιας άλλης πόλης. Κατοικούν εδώ, πατρίδα τους είναι το εδώ, είναι ασφαλώς πολίτες μιας πατρίδας, ο καθένας της δικής του πατρίδας, αλλά η πραγματική τους πατρίδα βρίσκεται αλλού. Κατοικούμε σε πόλεις όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά η πατρίδα μας είναι εν ουρανής, μας λέει το κείμενο της προσδιόγνητον επιστολής. Αυτή την πατρίδα αναζητά ο Απόστολος Παύλος, την εν ουρανής πόλη. Σε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας, από τα βιβλικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, αν ξεκινήσουμε, για να μην πω από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, για να οδηγηθούμε μέχρι και την υμνολογία της που αναπτύσσεται μέσα στους αιώνες, μας καλεί η Εκκλησία να γίνουμε πολίτες αυτής της Σιών, η οποία συνεχώς οικοδομείται. Έρχεται από τα έσχατα της Θείας Βασιλείας ως πόλη μέσα στην ιστορία και μέσα στο παρόν, αλλά συγχρόνως χτίζεται και από εμάς αυτή η πόλη και ονομάζεται Εκκλησία. Τώρα αυτή η πραγματική Σιών έχει άλλη διάσταση. Ναι μεν οι Ιουδαίοι παγιδεύτηκαν πολλές φορές μέσα σε μια αντίληψη πόλεως ενδοϊστορικής και περιορισμένης τοπικά, αλλά στην Καινή Διαθήκη αυτή η πόλη άνοιξε τις πόρτες της στην Οικουμένη. Όχι μόνο τοπικά, αλλά και χρονικά. Ανέρεσε και τον τόπο και τον χρόνο. Ο καιρός για τον οποίο μιλάει ο στίχος είναι ο καιρός της Αναστάσεως.

ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής η κτηρίσωση. Δεν είναι δυνατόν να χτιστεί αυτή η νέα πόλη, αν δεν την αγαπήσουν οι πολίτες της, αν δεν την αγαπήσουν τα μέλη που συγκροτούνται ως λαός γύρω από αυτήν την πόλη. Οι αγαπημένοι ιοί του Θεού είναι αυτοί που θα χτίσουν την πόλη, αν θέλετε αυτοί που χτίζουμε την πόλη. Ευδόκησαν τους λίθους της, δηλαδή αγάπησαν τις πέτρες της πόλης και το χώμα της το αγάπησαν. Είναι έτοιμοι να χτίσουν την Σιών, τη νέα πόλη. Από τον Κύριο χρειάζεται μόνο η συμμαχία, ο ικτυρμός, η παρουσία. Την Εκκλησία, αυτόν τη νέα πόλη, τη νέα Σιών, την χτίζουμε οι πιστοί. Είμαστε το σώμα του Χριστού που απαρτίζει αυτήν την νέα οικοδομή. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Ο προφήτης Ισαΐας θεμελιώνει το κήρυγμά του στο όραμα μιας ερχόμενης πόλης που θα οικοδομηθεί μέσα στα ερείπια της παλαιάς, αλλά θα υπερβεί την παλαιά πόλη, γιατί θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της οικουμένης. Ότι έστε εν τες εσχάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επ' αυτών των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτών πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι δεύτε και αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Για τον προφήτη αυτή η νέα Σιών, που ασφαλώς εικονογραφεί την Εκκλησία, οικοδομείται επειδή ο Πες Κυρίου, ο Υιός του Πατρός, επισκέπτεται την οικουμένη. Επεσκέψα το ημάς εξύψους ο σωτήρ ημών. Και όπως περιγράφει, αυτός ο Υιός παραδίδεται εις μάστιγα, συβρίζεται, ονειδίζεται, θανατώνεται, ανασταίνεται. Το όραμά του επικεντρώνεται στην οικουμενικότητα αυτής της νέας πόλης. Έστε εν τες εσχάτες ημέρες εμφανές το όνομα Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσεται υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη. Αυτό το αντιλαμβάνεται και ο ποιητής και το περιγράφει. Και το περιγράφει ως δικαίωση της προσευχής των ταπεινών. Επέβλεψεν επί την προσευχή των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής βλέπει την πόλη αυτή να έρχεται στο μέλλον είναι γιατί υπάρχει μία εξουδένωση στους ανθρώπους μέσα στην ιστορία. Και είναι απάντηση σε αυτή την εξουδένωση η εμφάνεια αυτής της πόλης. Ο Κύριος επιβλέπει. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, «Επί τι να επιβλέψω, αλλά ή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Στο ερώτημα που θέτει ο προφήτης, «Επί τι να επιβλέψω», δίνει και την απάντηση. Επί των ταπεινών και ησύχιων. Κάνει τους ονειδιζόμενους δικούς του πλέον ο Κύριος και σε όλο το ποίημα ο ποιητής περιγράφει έναν ονειδιζόμενο άνθρωπο που ταπεινώνεται, νιώθει τη μοναξιά του, νιώθει την ένδυά του, αλλά συγχρόνως νιώθει έναν πλούτο να έρχεται από την παρουσία του Θεού. Σε αυτούς λοιπόν επιβλέπει ο Κύριος και τους πλουτίζει. Διαβάζω μαζί τρεις στίχους των 19, 20 και 21 που έχουν ένα κοινό περιεχόμενο. «Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός οκτιζόμενος εν έση των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επινυήν επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων». Στην αρχή μας είπε ο ποιητής, «Είμαι μόνος μου, είμαι σε κατάσταση ένδυας, κράζω, στήσε το αυτί σου Θεέ μου, άκουσέ με». Τώρα μας λέει, «Εξέκυψεν ο Κύριος», σαν να είδε την απάντηση ο ποιητής.
Είναι η καινούρια πόλη, η καινούρια κτήση. Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά τα πάντα, θα υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος. Είδε τα αρχαία ο Κύριος, διευθέτησε τα αρχαία και τα έκανε καινούρια, ώστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις. Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά πάντα. Ο Κύριος λυτρώνει όλους τους φυλακισμένους, λυτρώνει όλους τους θλιμμένους. Λυτρώνει τον άνθρωπο δηλαδή από το θάνατο, φέρνοντας τη ζωή. Του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, μας λέει ο στίχος. Να απαλλάξει λοιπόν, να ελευθερώσει τα παιδιά των θνητών. Κατά λέξη αυτών που έχουν πεθάνει, αλλά με την έννοια των θνητών του ανθρωπίνου γένους, του θνητού ανθρωπίνου γένους. Και όλα αυτά γιατί του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Ζωντανεύει τους ανθρώπους και τους ζωντανεύει με την παρουσία του Υιού του, για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη νέα πόλη να αναγγείλουν το όνομα του πραγματικού Θεού, να ενέσουν τον πραγματικό Θεό στη νέα Ιερουσαλήμ. Καθαρά χριστολογικό στίχος. Αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού μέσα στην ιστορία. Η επιφάνεια αυτή αναγγέλλεται στους ανθρώπους, την παραλαμβάνουν αυτόπτες και αυτοί κοημάρτυρες και την διαδίδουν, την αγγέλουν πλέον στην οικουμένη, γίνονται κήρυκες στην οικουμένη. Και γίνονται κήρυκες στην οικουμένη, όπως λέει ο επόμενος στίχος, «εν το συναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο». Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα υπάρχει ένας λαός, ο λαός τον οποίο κάλεσε ο Κύριος από τα αρχαία χρόνια να έρθει κοντά του. Αυτός ο λαός κάπου ήταν κρυμμένος, το περίφημο λίμα, το υπόλοιμα. Και αυτός ο κρυμμένος λαός θα εμφανιστεί. Αυτός ο λαός πλέον μέσα στην ιστορία υπάρχει, μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Υπάρχει αυτός ο λαός. Άλλοτε τα έθνη, οι βασιλείς, οι κυρίαρχοι τον αντιλαμβάνονται. Άλλοτε δεν τον αντιλαμβάνονται. Και τι σημασία έχει? Αυτός ο λαός πορεύεται σε μία διάσταση πέραν της ιστορίας, δηλαδή πέραν των δεινών, του θανάτου, της εχμαλωσίας, γιατί ψηλαφεί μια άλλη παρουσία. Σε αυτούς τους δύο στίχους οι ερμηνευτές βλέπουν ότι δηλώνεται η δια του σωτήρος κλίση των εθνών. Ακούστε μια ωραία αποστροφή που κάνει ο Ευσέβιος. «Πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ειδήν α ημείς βλέπομε και ουκ είδον, και ακούσε α ημείς ακούομε και ουκ ήκουσαν. Το μονάζον στρουθείον πάνω στο δώμα, ο ερημικός πελεκάνος, ο νυχτοκόρακας στο σκοτάδι, ο μόνος δηλαδή και πάσχων άνθρωπος, λαχταρά να δει και να ακούσει για τη νέα ζωή. Καταθέτει την ελπίδα του ότι μπορεί να ακούσει και μπορεί να δει, και περιγράφει αυτά που μπορεί να ακούσει και μπορεί να τα δει. Πολλοί λοιπόν προφήτες επιθύμησαν να δουν, και την απάντηση μας την δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Ημείς κηρύσσομεν, αείδαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφησαν». Αυτή είναι η απάντηση στη δίψα του κάθε ανθρώπου.

Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Θα τα δω, κύριε, αυτά που μου υπόσχεσαι. Αυτό θέλει να πει ο ποιητής αυτό το στίχο. Είναι λίγος ο βίος μου, πες μου, θα τα δω. Ενώ νομίζουμε πως περιγράφει την απελπισία του ανθρώπου για το μικρόν του βίου, κατ' ουσίαν υποκρύπτεται μία λαχτάρα του να τα δει αυτά. Ξαναπάω στο στίχο. Τα λαχτάρισαν οι προφήτες και δεν τα είδαν αυτά που εμείς βλέπουμε. Μη αναγάγεις με εν ημείς ημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου. Μη με πάρεις τώρα που έχω δει μπροστά μου στο όραμά μου να έρχεται η απάντησή σου. Μη με πάρεις. Όμως ξέρω ότι στις γενναίες μέσα διαρκεί αυτή η ελπίδα μου εν γενεά γενεών. Εσύ πάντοτε θα είσαι παρόν. Μέσα στις γενιές των ανθρώπων αυτό θα συμβεί. Και στρέφεται να δικαιολογήσει γιατί το βλέπει αυτό να έρχεται. Καταρχάς σύ, κύριε, την γίνε θεμελίο σας και έργα των χειρών σου εσύ είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται σοι δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Ο ίδιος ο ποιητής είναι το στοιχείο αυτής της φθοράς και αυτών των πολλών εναλλαγών. Ο ίδιος ο ποιητής χτίστηκε ουσιαστικά από τον Θεό. Θα παλιώσει, θα φύγει. Αλλαγίσετε. Στο αλλαγίσονται πέφτει όλο το βάρος. Δεν θα φύγει τελικά. Ακόμα και αν ο βίος του είναι σύντομος, ο λιγότερο των ημερών, δεν έχει σημασία. Γιατί θα αλλαγεί αυτός ο ποιητής, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε μέλος της δημιουργίας. Θα τους περιβάλλει σε ένα περιβόλιο ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι αιώνιος. Αυτοί απολούνται, σοι δε διαμένεις. Αυτοί θα παλιώσουν όλοι. Όλα τα στοιχεία της δημιουργίας θα παλιώσουν. Αλλά σαν περιβόλι θα τους ντύσεις με μία αλλαγή που έρχεται. Ιδού και να ποιώ πάντα. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ιησού σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης και όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι σε αυτή την αλλαγή ή αν θέλετε το κενόν, αυτό που καινουργείται μέσα στη δημιουργία. Τους δύο αυτούς στίχους τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στην εισαγωγή όταν θέλει να δείξει πώς η επιφάνεια του Θεού αποκαλύφθηκε μέσα στην ιστορία. Και θυμίζει στους συμπατριώτες του, τους Εβραίους, όλα αυτά που είχαν απαγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. «Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίο σας» και τα λοιπά. Είναι μία υπενθύμηση του Αποστόλου Παύλου ότι υπάρχει ένας αιώνια παρόν Θεός που καινουργεί όλα όσα φθήρονται. «Συ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι». Αυτή η φράση, «Συ ο αυτός ή, είσαι ο ίδιος», είναι ουσιώδης φράση σε όλη την Ιουδαϊκή παράδοση. Πάνω σε αυτή θα στηριχτούν, μάλλον πάνω σε αυτή θα εκφραστούν όλες οι θεοφάνειες που γίνονται για κάθε φορά που ο άνθρωπος, ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, θα ζητήσει να μάθει ποιος είναι ο Θεός που του μιλάει. Ο Θεός θα του απαντήσει με την ίδια φράση, «Είμαι ο ίδιος». Ο ίδιος που μίλησε και στους πατέρες σου. Ο ίδιος, ο απαρχής. Σας θυμίζω αυτή τη μεγαλειώδη μετάφραση που κάνουν οι εβδομήκοντα όταν θέλουν να περιγράψουν το όνομα του Θεού. «Ημί ο ον, ο υπάρχον, ο ίδιος». Κατ' ουσίαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το σχήμα του κόσμου τούτου παράγει, παρέρχεται, γιατί υπάρχει ένας ανακαινισμός. Δεν είναι το σχήμα που θα μείνει αιώνιο. Το περιεχόμενο του σχήματος αυτού είναι που θα μείνει. Το περιεχόμενο της δημιουργίας μένει αιώνιο. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι τελειώνει αυτός ο εξαιρετικός ψαλμός, ο οποίος όπως και όλοι οι ψαλμοί έχει μια πολυσημεία μέσα στους στίχους του. Θα μπορούσαμε να τον διαβάζουμε και ως ιστορικό κείμενο που καταθέτει μια πολιορκία της Ιερουσαλήμ, περιγράφει την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, τον φόβο του πολιορκούμενου ανθρώπου και ζητάει μια έξωθεν βοήθεια. Θα μπορούσαμε και έτσι να τον διαβάσουμε. Θα μπορούσαμε να τον διαβάσουμε ως ένα κείμενο που έχει ένα εθνικιστικό χαρακτήρα. Υπάρχει ένας λαός, ο λαός αυτό θέλει να είναι ισχυρός. Οι εχθροί του δεν τον αφήνουν να είναι ισχυρός, καταφεύγει σε μια εξωτερική βοήθεια. Ή να τον διαβάσουμε εκκλησιολογικά. Και αυτό προσπάθησα να προσεγγίσω. Ή, αν μου επιτρέπετε να πω, να τον διαβάσουμε διαχρονικά μέσα στην ιστορία
οικουμενικά. Αφορά τους πάντες. Όπως και αν τον διαβάσουμε, χρειάζεται μια εξωτερική βοήθεια για να φύγουμε από τον κίνδυνο. Και η εξωτερική βοήθεια, τουλάχιστον σε αυτήν την αντίληψη που καταθέτουν αυτοί οι στίχοι και αυτά τα ποίηματα, δεν μπορεί να είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι μια βοήθεια που έρχεται έξω από τον κόσμο αυτό. Είναι η βοήθεια που φέρει ο Θεός. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Στις 10 η ώρα μπήκε το δικαστήριο που το αποτελούσαν ο πρόεδρος, ένα μέλος και ένας επίτιμος ειρηνοδίκης. Εννοείται πως αμέσως μπήκε και ο εισαγγελέας. Ο πρόεδρος ήταν ένας γεροδεμένος άνθρωπος, πιο κοντός από το μέτριο, με πρόσωπο πλαδαρό, κάπου 50 χρονών, με σκούρα μαλλιά που είχαν αρχίσει να ασπρίζουν, κομμένα κοντά. Φορούσε μία κόκκινη ταινία. Δεν θυμάμαι πιανού παράσημου. Ο εισαγγελέας μου φάνηκε, και όχι μονάχα σε μένα, μα και σε όλους, κάπως υπερβολικά χλωμός, σχεδόν πράσινος. Λες και είχε αδυνατήσει απότομα μέσα σε μια νύχτα, για κάποιον άγνωστο λόγο. Γιατί μόλις προχτές τον είχα δει εντελώς καλά. Ο πρόεδρος άρχισε με την ερώτηση στο δικαστικό κλητήρα. «Παρόντες όλοι οι ένορκοι?» Βλέπω όμως πως δεν μπορώ να συνεχίσω πια έτσι, και για τον μόνον λόγο ότι πολλά δεν άκουσα. Πολλά μου διέφυγαν, πολλά τα ξέχασα, αλλά τα παρέλειψα. Μα το κυριότερο, γιατί όπως το είπα και παραπάνω, αν κάτσω να εξιστορήσω όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν, τότε κυριολεκτικά δεν θα μου φτάσει ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος. Ξέρω μονάχα πως ενόρκους και η μία και η άλλη πλευρά, δηλαδή ο εισαγγελέας και η υπεράσπιση, δεν είχαν εξαιρέσει πολλούς. Τη σύνθεση των 12 ενόρκων τη θυμήθηκα. 4 δικοί μας δημόσιοι υπάλληλοι, 2 έμποροι και 6 αγρότες και αστεί της πολιτείας μας. Στην κοινωνία μας, θυμάμαι, πολύ πριν από τη δίκη, ακόμα με αρκετή απορία, ρωτούσαν, ιδιαίτερα οι κυρίες, «Μα μπορεί τάχα μια τέτοια λεπτή, πολύπλοκη και ψυχολογική υπόθεση να ανατεθεί στη μοιραία απόφαση κάποιων μικροϋπαλλήλων και μάλιστα μουζίκων? Και τι θα καταλάβει από όλα αυτά ένας υπάλληλος? Τι θα καταλάβει ένας μουζίκος?» Πραγματικά, και οι 4 υπάλληλοι, αυτοί που βρέθηκαν ανάμεσα στους ενόρκους, ήταν άνθρωποι ασήμαντοι, με μικρούς βαθμούς, ψαρομάλιδες. Ένας μονάχα ήταν κάπως πιο νέος, σχεδόν άγνωστοι στην κοινωνία μας, που φυτοζωούσαν με μικρούς μισθούς και που θα είχαν ασφαλώς τίποτα γριές γυναίκες που πουθενά δεν μπορείς να τις παρουσιάσεις, και από ένα τσούρμο παιδιά, ίσως μάλιστα να ήταν και ξυπόλυτα. Η μόνη τους διασκέδαση θα ήταν ασφαλώς να παίζουν χαρτιά, και εννοείται πως ποτέ δεν θα είχαν ανοίξει βιβλίο. Οι 2 έμποροι, αν και είχαν σοβαρό ύφος, ήταν κάπως παράξενα σιωπηλοί και ακίνητοι. Ένας από αυτούς ήταν ξυρισμένος και ντυμένος ευρωπαϊκά. Ο άλλος, με γκρίζο γενάκι, είχε στο λαιμό του περασμένο σε μια κόκκινη κορδέλα κάποιο μετάλλιο. Για τους αστούς και τους αγρότες δεν έχει τίποτα να πει κανείς. Οι δικοί μας οι αστεί είναι σχεδόν αγρότες, και μάλιστα οργώνουν οι ίδιοι τα χωράφια τους. 2 από αυτούς φορούσαν και αυτοί ευρωπαϊκά ρούχα, και γι' αυτό ίσως φαίνονταν πιο βρώμικοι και λιγότερο ευπαρουσίαστοι από τους άλλους 4. Έτσι που πραγματικά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, όπως και εγώ μόλις τους καλοκοίταξα, τι μπορούν να καταλάβουν κάτι τέτοιοι από μια τέτοια υπόθεση. Παρόλα αυτά, τα πρόσωπά τους προκαλούσαν κάποια παράξενα, επιβλητική και σχεδόν απειλητική εντύπωση. Ήταν αυστηρά και συνοφριωμένα. Τέλος, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δίκης για το φόνο του επίτιμου συμβούλου Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς εκφράστηκε τότε.
διατάξανε το δικαστικό κλητήρα να φέρει τον κατηγορούμενο και να που παρουσιάστηκε ομήτια. Απλώθηκε σιγή στην αίθουσα. Θα μπορούσε κανείς να ακούσει το πέταγμα μιας μύγας. Δεν ξέρω τι έγινε με τους άλλους, μα σε μένα η εμφάνιση του Μύτια έκανε την πιο δυσάρεστη εντύπωση. Το σπουδαιότερο ήταν που εμφανίστηκε σαν κανένας κομψευμένος, με κατακένουργη ρεντικότα, αν είναι δυνατόν. Έμαθα αργότερα πως είχε παραγγείλει επίτηδες για αυτή τη μέρα ένα κοστούμι στη Μόσχα, στο ράφτη που του είχε πάρει τα μέτρα του. Φόραγε κατακένουργα μαύρα γυαλιστερά γάντια και πουκάμισο πολυτελείας. Πέρασε με τα μεγάλα του βήματα, κοιτώντας ίσα μπροστά, και κάθισε στη θέση του με το πιο ατάραχο ύφος. Αμέσως μπήκε και ο συνήγορος, ο διάσημος Φεντιουκόβιτς, και κάποια υπόκοφη βουή διατάραξε την αίθουσα. Ήταν ένας ψηλός ξερακιανός άνθρωπος με μακριά λεπτά πόδια, με εξαιρετικά μακριά λεπτά οχρά δάχτυλα, με ξυρισμένο πρόσωπο, με κοντά μαλλιά, χτενισμένα απλά, με λεπτά χείλη που στραβώνανε πότε-πότε σε κάτι σαν χαμόγελο και ειρωνία. Θα τον έκανε κανείς 40 χρονών. Το πρόσωπό του θα μπορούσες να το πεις και ευχάριστο, αν δεν ήταν τα μάτια του, και όχι γιατί ήταν μικρά και ανέκφραστα, μα γιατί ήταν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, πράγμα που σπάνια συμβαίνει, τόσο που τα χώριζε μονάχα το λεπτό κοκαλάκι της λεπτής μακριάς μύτης του. Με δύο λόγια, αυτή η φυσιογνωμία είχε κάτι το έντονα πουλίσιο, πράγμα που του έκανε εντύπωση. Φορούσε φράκο και άσπρη γραβάτα. Θυμάμαι τις πρώτες ερωτήσεις του Προέδρου στο Μύτια, δηλαδή για το όνομα, τον τίτλο και τα λοιπά. Ο Μύτια απάντησε απότομα, μα κάπως αναπάντεχα δυνατά, τόσο που ο Πρόεδρος έκανε μια κίνηση έκπληξης και τον κοίταξε με απορία. Ύστερα διαβάστηκε ο κατάλογος των πραγματογνώμων και των μαρτύρων. Ο κατάλογος ήταν μακρύς. 4 από τους μάρτυρες δεν παρουσιάστηκαν. Ο Μιούζοφ, που βρίσκονταν τώρα στο Παρίσι, μα που η κατάθεσή του υπήρχε στο φάκελο της προανάκρισης, η κυρία Χοχλάκοβα και ο τσιφλικάς Μαξίμοφ, λόγω ασθενείας. Α, και ο Σμερνιακόφ, λόγω ευνίδιου θανάτου, επιβεβαιωμένου από ένα πιστοποιητικό της αστυνομίας. Η είδηση για τον Σμερνιακόφ προκάλεσε ψιθύρους και γενική συγκίνηση στην αίθουσα. Βέβαια, πολλοί από το ακροατήριο δεν ξέρανε ακόμα γι' αυτό το αναπάντεχο επεισόδιο της αυτοκτονίας. Μα εκείνο που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η απρόσμενη παρέμβαση του Μύτια. Μόλις ανήγγυλαν για τον Σμερνιακόφ, ξεφώνησε από τη θέση του: «Στο σκυλί, σκυλίσιος θάνατος του πρέπει». Θυμάμαι πως όρμησε προς το μέρος του ο συνήγορός του και πως ο Πρόεδρος στράφηκε σε αυτόν απειλώντας να πάρει αυστηρά μέτρα αν επαναληφθεί κάτι παρόμοιο. Ο Μύτια, κουνώντας το κεφάλι, μα σαν να μη μετάνιωσε καθόλου, επανέλαβε αρκετές φορές χαμηλόφωνα στο συνήγορό του: «Δεν θα το ξανακάνω, όχι, δεν θα το ξανακάνω, μου ξέφυγε, όχι, όχι, δεν θα το ξανακάνω ποτέ πια». Και φυσικά αυτό το μικρό επεισόδιο δεν ήταν προς όφελός του στα μάτια του κοινού και των ενόρκων. Φανερώνονταν έτσι ο χαρακτήρας του. Κάτω από αυτήν ακριβώς την εντύπωση διαβάστηκε από τη γραμματέα το κατηγορητήριο. Ήταν αρκετά σύντομο μα περιεκτικό. Περιέλαμβανε μονάχα τους κυριότερους λόγους, γιατί
κατηγορείται ο τάδε, γιατί έπρεπε να τον δικάσουν, και πολλά άλλα. Παρόλα αυτά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο γραμματέας το διάβασε καθαρά, δυνατά, τονίζοντας κάθε λέξη. Όλη αυτή η τραγωδία σαν να παρουσιάστηκε ξανά μπροστά σε όλους, ανάγλυφη, συμπυκνωμένη, φωτισμένη, φωτισμένη με μοιραίο, ανελαίητο φως. Θυμάμαι πως αμέσως μετά την ανάγνωση ο πρόεδρος ρώτησε με δυνατή και επιβλητική φωνή το Μύτια: «Κατηγορούμενε, παραδέχεστε την ενοχή σας?» Ο Μύτια σηκώθηκε απότομα από τη θέση του. «Παραδέχομαι τον εαυτό μου ένοχο, μέθης και διαφθοράς», αναφώνησε αυτός, και πάλι με μια αναπάντεχη, σχεδόν παράφορη φωνή οκνηρίας και ακολασίας, συνέχισε: «Ήθελα να γίνω για πάντα τίμιος άνθρωπος, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που με χτύπησε η μοίρα. Μα για το θάνατο του γέρου, του εχθρού και του πατέρα μου, εγώ δεν είμαι ένοχος. Ούτε για τη ληστεία του είμαι, μα και ούτε μπορώ να είμαι. Ο Δημήτρη Καραμαζόφ είναι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, ούτε και δολοφόνος». Αφού τα φώναξε όλα αυτά, ξανακάθισε στη θέση του τρέμοντας ολόκληρος. Ο πρόεδρος του σύστησε πάλι σύντομα μα αυστηρά να απαντάει μονάχα στις ερωτήσεις που του κάνει και να μην παρασύρεται σε ξένες και παράφορες αναφωνήσεις. Ύστερα από αυτό, διέταξε να αρχίσει η διαδικασία. Φέρανε όλους τους μάρτυρες για τον όρκο. Εκεί τότε τους είδα κι εγώ για πρώτη φορά όλους μαζί. Στους αδερφούς του κατηγορουμένου επέτρεψαν να καταθέσουν δίχως να ορκιστούν. Μετά τη σχετική νουθεσία του ιερέα και του προέδρου, οι μάρτυρες απεχώρησαν και τους βάλανε να καθίσουν όσο ήταν δυνατόν χωριστά. Ύστερα άρχισαν να τους καλούν έναν έναν.

Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος χώρισε κατά κάποιον τρόπο σε ομάδες τους μάρτυρες της κατηγορίας και της υπεράσπισης και με ποια ακριβώς σειρά είχαν σκοπό να τους καλούν. Κατά πάσα πιθανότητα κάτι τέτοιο θα είχε γίνει. Ξέρω μονάχα όμως πως πρώτους άρχισαν να καλούν τους μάρτυρες κατηγορίας. Το ξαναλέω πως δεν έχω σκοπό να περιγράψω όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις λέξη προς λέξη. Εξάλλου η περιγραφή μου θα ήταν και κάπως περιττή, γιατί στις αγορεύσεις του εισαγγελέα και του συνηγόρου όλες οι καταθέσεις συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο και φωτίστηκαν ζωηρά. Και αυτές τις δύο αγορεύσεις τις σημείωσα σε μερικά μέρη ακέραιες και θα τις μεταφέρω την ώρα που πρέπει. Όπως επίσης και ένα αναπάντεχο επεισόδιο που έγινε απρόσμενα πριν από τις αγορεύσεις και που αναντήρητα επέδρασε στην τρομερή και μοιραία λύση. Θα παρατηρήσω μονάχα πως από τις πρώτες κιόλας στιγμές της δίκης φανερώθηκε κάποιο χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης που το παρατήρησαν όλοι και που ήταν η ασυνήθιστη δύναμη της κατηγορίας συγκριτικά με τα μέσα που διέθετε η υπεράσπιση. Αυτό το κατάλαβαν όλοι από την πρώτη στιγμή όταν σε αυτήν την επιβλητική αίθουσα άρχισαν να συγκεντρώνονται και να αποκρισταλώνονται πολλά γεγονότα και άρχισε σιγά σιγά να προβάλλει μπροστά μας όλη η αιματηρή φρίκη του εγκλήματος. Ίσως όλοι να το κατάλαβαν από την αρχή κιόλας πως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που δεν χωράει συζήτηση, πως εδώ δεν χωράνε αμφιβολίες, πως ουσιαστικά δεν χρειάζονταν ούτε οι αγορεύσεις, πως οι αγορεύσεις θα γίνουν μονάχα για αυτό τον τύπο και πως ο εγκληματίας είναι ένοχος. Ένοχος, ολοφάνερα. Ένοχος, αναμφισβήτητα. Νομίζω μάλιστα πως και όλες οι κυρίες, όλες, ως την τελευταία, που με τόση ανυπομονησία περίμεναν την αθώωση του κατηγορουμένου, ήταν ταυτόχρονα βέβαιες και για την πλήρη ενοχή του. Όχι μονάχα αυτό, μα νομίζω πως θα πικραίνονταν κιόλας αν αποδείχνονταν η ενοχή του, γιατί τότε η λύση δεν θα είχε τόσο εφέ όταν θα αθωώνανε τον εγκληματία, όσο για το πώς θα τον αθωώνανε. Γι' αυτό παράξενο, όλες οι κυρίες ήταν ακλόνητα βέβαιες σχεδόν ως την τελευταία στιγμή. Είναι ένοχος, είναι ένοχος, μα θα τον αθώσουν, θα τον αθώσουν από ουμανισμό, από νέες ιδέες, από νέα αισθήματα που γίνανε τώρα της μόδας και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό και είχαν μαζευτεί εδώ πέρα με τόση ανυπομονησία. Οι άντρες ενδιαφέρονταν περισσότερο για την πάλη του εισαγγελέα και του διάσημου Φεντιουκόβιτς. Όλοι απορούσαν και αναρωτιόνταν. Τι μπορεί να κάνει σε μια τέτοια χαμένη υπόθεση ακόμα και ένα ταλέντο σαν το Φεντιουκόβιτς? Και γι' αυτό παρακολουθούσαν με τεταμένη προσοχή κάθε του διαξυφισμό. Μα ο Φεντιουκόβιτς ως το τέλος, ως την ώρα της αγόρευσής του, έμεινε για όλους ένιγμα. Όσοι από τους ακροατές είχαν κάποια πείρα, προαισθάνονταν πως έχει ένα σύστημα, πως έχει κιόλας κάποιο σχέδιο, πως έχει το σκοπό του. Μα ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Ήταν σχεδόν αδύνατον να το μαντέψει κανείς. Η βεβαιότητα και η αυτοπεποίθησή του ωστόσο ήταν ολοφάνερες. Εκτός από αυτό, όλοι παρατήρησαν αμέσως με ευχαρίστηση πως αυτός

πως αυτός το κάνει για το παιχνίδι. Μάλλον γι' αυτό. Για το, πώς να το πούμε, δικηγορικό εφέ. Για να μην ξεχάσει τίποτα από τα συνηθισμένα δικηγορικά κόλπα. Γιατί όλοι ήταν πεπισμένοι πως κανένα μεγάλο και αποφασιστικό όφελος δεν θα μπορούσε να έχει από αυτές τις κυλιδώσεις. Και πιθανό να το καταλάβαινε και ο ίδιος καλύτερα από όλους, έχοντας κάποια ιδέα δικιά του, για ρεζέρβα, κάποιο όπλο υπεράσπισης που το έκρυβε ακόμα και που θα το φανέρωνε ξαφνικά όταν θα έρχονταν η ώρα. Μα προς το παρόν, έχοντας συνείδηση της δύναμής του, σαν να έπαιζε και να διασκέδαζε. Έτσι λόγου χάρη, όταν ρωτούσανε τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς, τον πρώην υπηρέτη του Φίοντορ Παύλοβιτς, που έκανε την κυριότερη κατάθεση για την ανοιχτή πόρτα προς τον κήπο, ο συνήγορος τον άδραξε γερά όταν ήρθε η σειρά του να του υποβάλει ερωτήσεις. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο Γρηγόρη Βασίλεβιτς μπήκε στην αίθουσα χωρίς να τα χάσει. Ούτε από το μεγαλείο του δικαστηρίου, ούτε από το πλήθος των ανθρώπων που τον άκουγαν. Με ύφος ήρεμο και σχεδόν επιβλητικό. Έκανε τις καταθέσεις του με τόση βεβαιότητα, σαν να κουβέντιαζε με τη Μάρθα, μονάχα που μίλαγε με κάπως μεγαλύτερο σεβασμό. Ήταν αδύνατον να τον κάνουν να τα χάσει. Στην αρχή τον ρωτούσε πολλή ώρα ο εισαγγελέας για όλες τις λεπτομέρειες της οικογένειας Καραμαζόφ. Η οικογενειακή εικόνα φανερώθηκε εξάστερη. Το βλέπε και τ' άκουγε κανείς πως ο μάρτυρας ήταν αφελής και αμερόληπτος. Παρόλο το βαθύτατο σεβασμό του για το Μακαρίτη, τον κύριό του, δήλωσε λόγου χάρη πως φέρθηκε άδικα στο Μύτια και δεν ανάθρεψε κατά πως πρέπει τα παιδιά του. Αυτόν, όταν ήταν μικρό παιδί, θα τον τρώγανε οι ψήρες, αν δεν ήμουν εγώ, πρόσθεσε, όταν διηγιότανε για τα παιδικά χρόνια του Μύτια. Ό,τι και να πεις, δεν θα έπρεπε να τον αδικήσει στο ζήτημα του κτήματος της μητέρας του. Όταν ο εισαγγελέας ρώτησε τι δεδομένα είχε για να βεβαιώνει πως ο Φίοντορ Παύλοβιτς αδίκησε το γιο του στους λογαριασμούς, ο Γρηγόρη Βασίλεβιτς, προς απορία όλων, δεν παρουσίασε καμία θετική απόδειξη. Μα επέμενε παρόλα αυτά πως οι λογαριασμοί με το γιο του δεν ήταν σωστοί και πως του χρωστούσε ακόμα μερικές χιλιάδες. Θα παρατηρήσω, μια και το φέρε η κουβέντα, πως αυτήν την ερώτηση, αν πραγματικά δηλαδή ο Φίοντορ Παύλοβιτς χρωστούσε ακόμα τίποτα στο Μύτια, ο εισαγγελέας την έκανε με ιδιαίτερη επιμονή σε όλους εκείνους τους μάρτυρες που μπορούσε, μην εξαιρώντας ούτε τον Αλιώσα ούτε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα από κανέναν μάρτυρα δεν πήρε καμία θετική πληροφορία. Όλοι επιβεβαιώνανε το γεγονός, μα κανένας δεν μπορούσε να φέρει έστω και μία απόδειξη. Αφού ο Γρηγόρης περιέγραψε τη σκηνή στο τραπέζι όταν όρμησε μέσα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και χτύπησε τον πατέρα του απειλώντας να ξανάρθει και να τον σκοτώσει, μια ζωφερή αίσθηση διέτρεξε όλη την αίθουσα. Πολύ περισσότερο γιατί ο γέρο υπηρέτης τα έλεγε ήρεμα, χωρίς περιτά λόγια, με ιδιόρυθμο λεξιλόγιο, έτσι που φάνταζαν πολύ εύγλωτα. Για την προσβολή που του έκανε τότε ο Μύτια, που τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον έριξε χάμω, παρατήρησε πως δεν είναι πια θυμωμένος και τον έχει συγχωρέσει προπολού. Για το Μακαρίτη τον Σμερνιακόφ είπε, κάνοντας το σταυρό του, πως το παλικάρι αυτό είχε ικανότητες, μα ήταν ανόητος, ανόητος και τσακισμένος από την αρρώστια, και το σπουδαιότερο, άθεος, και πως την αθεία του τη διδάξανε ο Φίοντορ Παύλοβιτς και ο μεγαλύτερος

γιος. Μα την τιμιότητα του Σμερνιακόφ την επιβεβαίωσε σχεδόν με θέρμη και ανακοίνωσε ταυτόχρονα πως μία φορά ο Σμερνιακόφ βρήκε κάτι λεφτά που είχαν πέσει του αφεντικού του. Δεν τα πήρε, όχι. Τα παρέδωσε στο αφεντικό και εκείνος του τα χάρισε. Και από τότε άρχισε να του τα εμπιστεύεται όλα. Το πως η πόρτα στον κήπο ήταν ανοιχτή το επιβεβαίωσε με επίμονο πείσμα. Ναι, η πόρτα στον κήπο ήταν ανοιχτή. Για να λέμε την αλήθεια, τον ρωτήσανε τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα θυμηθώ καθόλου. Τέλος ήρθε η σειρά του συνήγορου να υποβάλει ερωτήσεις και εκείνος άρχισε πριν απ' όλα να ζητάει πληροφορίες για το φάκελο, όπου τάχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς είχε κρύψει τις 3.000 ρούβλια για το γνωστό πρόσωπο. «Τον είδατε τάχα εσείς ο ίδιος? Εσείς που τόσα χρόνια ήσασταν ο έμπιστος υπηρέτης του, τον είδατε? Τον είδατε να το κάνει?» Ο Γρηγόρης απάντησε πως δεν τα είδε, μα και ούτε είχε ακούσει για αυτά τα λεφτά από κανέναν, ως τη στιγμή που τώρα άρχισαν όλοι να μιλάνε για αυτά. Αυτή την ερώτηση για το φάκελο ο Φεντιουκόβιτς την έκανε σε όλους τους μάρτυρες που μπορούσε να ρωτήσει, με την ίδια επιμονή που έκανε και ο εισαγγελέας την ερώτηση για τη διανομή του κτήματος, και από όλους έπαιρνε την ίδια απάντηση, πως κανένας δεν τον είχε δει το φάκελο. Κανένας. Κανένας δεν είχε δει ποτέ το φάκελο, αν και πάρα πολλοί είχανε ακούσει να μιλάνε γι' αυτόν. Αυτή την επιμονή του συνηγόρου σε αυτήν την ερώτηση όλοι την πρόσεξαν από μιας αρχής. Τώρα θα μπορούσα τάχα να σας ρωτήσω κάτι, αν φυσικά μου το επιτρέπετε. Ξάφνου και εντελώς αναπάντεχα ρώτησε ο Φεντιουκόβιτς. Από τι συνίστατο εκείνο το βάλσαμο ή ούτως υπήν το εκχύλισμα με το οποίο εσείς εκείνο το βράδυ προτού πέσετε για ύπνο, όπως είναι γνωστό από την προανάκριση, κάνατε εντριβή στην πάσχουσα μέση σας, ελπίζοντας με αυτό να θεραπευτείτε? Ο Γρηγόρης τον κοίταξε με ανόητο βλέμμα και αφού σώπασε για λίγο, τράβλησε. «Είχα μέσα φασκόμηλο. Μονάχα φασκόμηλο. Δεν θυμάστε να είχατε και κάτι άλλο? Είχε και αρνόγλωσσο και πιπέρι, μήπως? Είχε την περιέργεια ο Φεντιουκόβιτς. Ναι, και πιπέρι είχε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα αυτά με βοτκίτσα? Με καθαρό ενόπνευμα?» Ένα ελαφρύ γελάκι διέτρεξε την αίθουσα.

Τα βλέπετε λοιπόν. Σπίρτο καθαρό, ε? Όταν κάνατε την εντριβή, το υπόλοιπο του περιεχομένου της φιάλης, κάνοντας και μια ευλαβική προσευχή γνωστή μονάχα στη σύζυγό σας, είχατε την καλοσύνη να το πιείτε, έτσι? Ναι, το ήπια. Ήπιατε πολύ? Πόσο πάνω κάτω? Κάνα δυο ποτηράκια? Ένα ποτήρι του νερού πάνω κάτω. Ένα ποτήρι του νερού κιόλας. Ίσως και 1,5 ποτήρι. Ο Γρηγόρης σώπασε, σαν κάτι να κατάλαβε. 1,5 ποτήρι καθαρότατο σπίρτο. Δεν είναι άσχημα? Πώς νομίζετε, είναι άσχημα? Μπορεί κανείς να δει και τις πύλες του παραδείσου, έτσι δεν είναι? Πίνοντας 1,5 ποτηράκι, τις βλέπει και τις πύλες του παραδείσου. Όχι μονάχα την πόρτα του κήπου, έτσι δεν είναι? Ο Γρηγόρης όλο και σώπαινε. Πάλι ακούστηκαν γέλια στην αίθουσα. Ο πρόεδρος ανακοινήθηκε. «Μήπως ξέρετε θετικά?» εξακολουθούσε να μην αφήνει το θύμα του ο Φιεντουκόβιτς. «Αν κοιμόσαστε ή όχι τη στιγμή που είδατε την πόρτα του κήπου ανοιχτή?» «Ήμουν όρθιος». «Αυτό δεν είναι ακόμα απόδειξη ότι δεν κοιμόσαστε?» Κι άλλα γελάκια στην αίθουσα. «Θα μπορούσατε να απαντήσετε εκείνη την ώρα αν σας ρωτούσε κανείς για κάτι, λόγου χάρη για το «τι έτος διανύομεν τώρα». Αυτό δεν το ξέρω. Και τώρα θα μπορούσατε να μας πείτε τη χρονολογία μετά Χριστόν έχουμε?» Ο Γρηγόρης στέκονταν σαν χαμένος, κοιτάζοντας επίμονα τον βασανιστή του. Και κάτι παράξενο φαίνονταν, σαν να μην ξέρει την αλήθεια. «Τι χρονολογία έχουμε άραγε?» «Ίσως να ξέρετε τουλάχιστον πόσα δάχτυλα έχει το κάθε σας χέρι?» «Είμαι μαθημένος να σκύβω το κεφάλι», είπε ξαφνικά δυνατά και καθαρά ο Γρηγόρης. «Και αν οι ανώτεροι θέλουν να με κοροϊδεύουν, εγώ πρέπει να το υποφέρω». Ο Φετιουκόβιτς σαν να ντράπηκε λιγάκι, μα επενέβηκε ο πρόεδρος και υπενθύμησε στον συνήγορο πως πρέπει να κάνει ερωτήσεις που να έχουν περισσότερη σχέση με την υπόθεση. Ο Φετιουκόβιτς τον άκουσε, υποκλήθηκε με αξιοπρέπεια και δήλωσε πως τελείωσε τις ερωτήσεις του. Φυσικά και στο κοινό και στους ενόρκους μπορεί να έμεινε ένα μικρό σκουλικάκι αμφιβολίας για την κατάθεση ενός ανθρώπου που είχε τη δυνατότητα να δει τις πύλες του παραδείσου ανοιγμένες, μια και βρίσκονταν σε μια ορισμένη κατάσταση θεραπείας και που δεν ξέρει ούτε και ποιο έτος από τη γέννηση του Χριστού έχουμε. Και έτσι ο συνήγορος πέτυχε, όσο να είναι, το σκοπό του. Μα προτού αποσυρθεί ο Γρηγόρης, έγινε κι άλλο επεισόδιο. Ο πρόεδρος γύρισε στον κατηγορούμενο και τον ρώτησε μήπως έχει τίποτα να παρατηρήσει αναφορικά με τις καταθέσεις που έγιναν. «Εκτός από την πόρτα, όλα τα άλλα που είπε είναι αλήθεια», φώναξε δυνατά ο Μύτια. «Για το ξεψύρισμα τον ευχαριστώ. Για ότι με συγχώρεσε τότε που τον χτύπησα, τον ευχαριστώ. Ο γέρος ήταν τίμιος σε όλη του τη ζωή και πιστός στον πατέρα μου, σαν μαντρόσκυλο. Κατηγορούμενε, προσέξτε τις εκφράσεις σας», πρόφερε αυστηρά ο πρόεδρος. «Δεν είμαι μαντρόσκυλο», γκρίνιαξε ο Γρηγόρης. «Τότε λοιπόν, εγώ είμαι μαντρόσκυλο. Ναι, εγώ», φώναξε ο Μύτια. «Αφού είναι προσβλητικό, το παίρνω απάνω μου και του ζητάω συγγνώμη. Ήμουνα θεριό και άγριος μαζί του.
Με τον Έσωπο επίσης ήμουν άγριος. «Με τον Έσωπο», είπε πάλι αυστηρά ο πρόεδρος. «Μα με τον Πιερότο, τον πατέρα, το Φίοντορ Παύλοβιτς». Ο πρόεδρος ξαναείπε και πάλι αυστηρά στο Μίτια να προσέχει τις εκφράσεις του. «Κάνετε κακό στον εαυτό σας. Οι δικαστές σχηματίζουν κακή γνώμη». Με την ίδια καπατσοσύνη τα κατάφερε ο συνήγορος και με το μάρτυρα Ρακίτιν. Θα παρατηρήσω εδώ πως ο Ρακίτιν ήταν από τους σπουδαίους μάρτυρες και πως χωρίς αμφιβολία ο εισαγγελέας απόδεινε εξαιρετική σημασία στην κατάθεσή του. Αποδείχτηκε πως τα ήξερε όλα. Ήξερε εκπληκτικά πολλά. Σε όλους είχε πάει. Όλα τα είχε δει. Με όλους είχε μιλήσει. Ήξερε με πολλές λεπτομέρειες τη βιογραφία του Φίοντορ Παύλοβιτς και όλων των Καραμαζόφ. Είναι αλήθεια πως για το φάκελο με τις 3.000 ρούβλια είχε ακούσει μονάχα από τον ίδιο το Μίτια. Μα περιέγραψε με λεπτομέρειες τα κατορθώματα του Μίτια στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα η πρωτεύουσα. Όλα τα λόγια, όλες τις χειρονομίες που τον εξέθεταν περισσότερο, τα είπε όλα και διηγήθηκε την ιστορία για το ξεύτη, δηλαδή το λοχαγό Σνεγκυριόβ. Όσο για το ζήτημα αν χρωστούσε τίποτα ο Φίοντορ Παύλοβιτς στο Μίτια μετά την εκαθάριση των λογαριασμών τους για τα κτήματα, ούτε και ο Ρακίτιν δεν μπορούσε να πει τίποτα το συγκεκριμένο, μα περιορίστηκε σε γενικούς περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς. «Ποιος», είπε, «ποιος θα μπορούσε να πει ποιος φταίει και να λογαριάσει ποιος χρωστάει με την ακαταστασία των Καραμαζόφ, όπου κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε να συμμαζέψει τον εαυτό του». Όλη την τραγωδία του κατηγορουμένου εγκληματία την παρουσίασε σαν προϊόν παλαιών εθήμων της δουλοπαρικίας και της βυθισμένης στην αποδιοργανωμένη Ρωσία, που υποφέρει από έλλειψη καταλλήλων θεσμών. Με δύο λόγια, του δόθηκε η ευκαιρία να πει τα λογάκια του. Σε αυτή τη δίκη εκδηλώθηκε και προσήλκησε την προσοχή για πρώτη φορά ο κύριος Ρακίτιν. Ο εισαγγελέας ήξερε πως ο μάρτυρας ετοιμάζει ένα άρθρο σχετικά με το έγκλημα για ένα περιοδικό και αργότερα στην αγόρευσή του, όπως θα δούμε παρακάτω, ανάφερε μερικές σκέψεις από αυτό το άρθρο, που θα πει λοιπόν πως το ξέρε κιόλας. Η εικόνα που παρουσίασε ο μάρτυρας βγήκε ζωφερή και απέσια και ενίσχυσε σημαντικά την κατηγορία. Γενικά η κατάθεση του Ρακίτιν γοήτευσε το ακροατήριο με την ανεξαρτησία της σκέψης και την ασυνήθιστη ευγένεια της έξαρσής της. Ακούστηκαν μάλιστα 2-3 αναπάντεχα χειροκροτήματα, ειδικά σε εκείνα τα μέρη όπου μιλούσε για το θεσμό της δουλοπαρικίας και για τη Ρωσία που υπόφερε από αποδιοργάνωση. Μα ο Ρακίτιν παρόλα αυτά, σαν νέος που ήταν, αστόχησε και ο συνήγορος εποφελήθηκε αμέσως από την ευκαιρία. Απαντώντας τις ερωτήσεις για την Κρούσεκνα, παρασυρώμενος από την επιτυχία του, που φυσικά την ένιωθε πια και ο ίδιος, επέτρεψε στον εαυτό του να εκφραστεί για την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Εκφράστηκε κάπως περιφρονητικά, λέγοντας πως είναι σπιτωμένη από τον έμπορο Σαμσόνοφ. Θα έδινε πολλά αργότερα αν μπορούσε να μην είχε πει τίποτα, να μην είχε πει ποτέ αυτή τη λεξούλα, γιατί ακριβώς εκεί τον έπιασε αμέσως ο Φετιουκόβιτς. Και όλα αυτά γιατί ο Ρακίτιν δεν υπολόγιζε πως αυτός
τόσο λίγο διάστημα θα μπορούσε να μάθει και τις παραμικρότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης. «Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω», άρχισε ο συνήγορος με το πιο ευγενικό και μάλιστα γεμάτο σεβασμό χαμογελό του, όταν ήρθε η σειρά του να κάνει ερωτήσεις. «Εσείς είστε βέβαια εκείνος ο ίδιος, ο κύριος Ρακίτιν, του οποίου την μπροζούρα, δίος του εις κύριον αποδημήσαντος Στάρετς Ζωσιμά, που εξέδωσε η Επιτροπή γεμάτη βαθιές και θρησκευτικές σκέψεις με υπέροχη και ευλαβή αφιέρωση στον Πανιερότατο, διάβασα πριν από λίγο με τόση ευχαρίστηση. Την έγραψα όχι για να τυπωθεί, αργότερα την τυπώσανε», τράβλησε ο Ρακίτιν σαν χαμένος και σχεδόν ντροπιασμένος. «Ω, μα αυτό είναι υπέροχο! Ένας στοχαστής σαν και εσάς μπορεί και μάλιστα πρέπει να αντιμετωπίζει με ευρύτητα κάθε κοινωνικό φαινόμενο. Με την προστασία του Πανιερότατου, η μπροζούρα σας κυκλοφόρησε πλατιά και ασφαλώς απέδωσε και κάποιο όφελος. Σωστά? Μα εγώ, να, τι θα επιθυμούσα να πληροφορηθώ, αν φυσικά μου το επιτρέπετε κι εσείς. Μόλις τώρα δηλώσατε πως είσαστε πολύ στενά γνωστός με την κυρία Σβετλόβα, σωστά? Σβετλόβα ήταν το επίθετο της Γκρούσεκνας. Δεν μπορώ να έχω ευθύνη για όλες τις γνωριμίες μου. Είμαι νέος και ποιος μπορεί να είναι υπόλογος για όλους εκείνους που συναντάει, κόρωσε ολόκληρος ο Ρακίτιν.

0: «Σας εννοώ πολύ καλά», αναφώνησε ο Φεντιουκόβιτς, σαν να ντράπηκε και ο ίδιος και σαν να βιαζόταν να ζητήσει συγγνώμη. Όπως κάθε άλλος, έτσι κι εσείς μπορούσατε με τη σειρά σας να ενδιαφερθείτε για τη γνωριμία μιας νέας και όμορφης γυναίκας που με προθυμία δέχονταν στο σπίτι της το άνθος της εδώ νεολαίας. Μα ήθελα μονάχα να πληροφορηθώ. Ξέρουμε πως η Σβετλόβα εδώ και 2 μήνες ήθελε πάρα πολύ να γνωριστεί με τον νεότερο Καραμαζόφ, τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και μονάχα για να τον οδηγήσετε σε αυτήν, ειδικά με το τοτινό του μοναστηριακό ένδυμα, σας υποσχέθηκε να σας δώσει 25 ρούβλια μόλις θα της το φέρνατε. Σωστά. Αυτό, όπως είναι γνωστό, έγινε το βράδυ ακριβώς της μέρας εκείνης. Της μέρας εκείνης που τελείωσε με την τραγική καταστροφή που έγινε αιτία για την παρούσα δίκη. Εσείς πήγατε τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς στην κυρία Σβελτόβα και πήρατε τότε την αμοιβή των 25 ρουβλίων από την κυρία Σβελτόβα. Έτσι δεν έγινε? Αυτό θα ήθελα να το ακούσω από σας. Μα αυτό είναι αστείο. Δεν βλέπω γιατί μπορεί αυτό να σας ενδιαφέρει εσάς. Τα πήρα, αλλά για αστείο, για να τα επιστρέψω αργότερα. Θα πει λοιπόν όμως πως τα πήρατε. Μα δεν τα επιστρέψατε ακόμα ή τα έχετε επιστρέψει? Αυτό δεν έχει σημασία, μουρμούρισε ο Ρακίτιν. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις και βέβαια θα τα επιστρέψω, παρενέβη ο πρόεδρος. Μα ο συνήγορος δήλωσε πως τελείωσε τις ερωτήσεις του στον κύριο Ρακίτιν. Ο κύριος Ρακίτιν έφυγε κάπως μειωμένος. Η εντύπωση της ανώτερης ευγένειας της κατάθεσής του είχε καταστραφεί έτσι απλά, και ο Φεντιουκόβιτς, ξεπροβοδίζοντάς τον με ένα βλέμμα, φαίνονταν σαν να έλεγε δείχνοντας το ακροατήριο: «Να τι είδους είναι η ευγενική σας κατήγορη». Θυμάμαι πως και αυτό εδώ δεν πέρασε χωρίς επεισόδιο από μέρους του Μίτια. Μανιασμένος από τον τόνο του Ρακίτιν για την Κρούσεκνα, φώναξε δυνατά από τη θέση του: «Μπερνάρ!» Και όταν ο πρόεδρος, στο τέλος της ανάκρισης του Ρακίτιν, γύρισε στον κατηγορούμενο, είπε: «Μήπως θέλει να παρατηρήσει τίποτα?» Ο Μίτια φώναξε με στενάχωρη φωνή: «Ακόμα κι όταν ήμουν υπόδικος, μου έπαιρνε δανεικά. Το καταλαβαίνετε? Τυποτένιος Μπερνάρ, αριβίστας. Ούτε σε Θεό δεν πιστεύεις. Εξαπάτησες και τον πανιερότατο». Του Μίτια φυσικά του κάνανε πάλι παρατήρηση για την ανάρμοστη έκφρασή του. Μα ο κύριος Ρακίτιν είχε δεχτεί πια τη χαριστική βολή. Δεν είχε καλύτερη τύχη και η μαρτυρία του λοχαγού Σνέγκυριόφ, μα από άλλη, εντελώς αιτία, διαφορετική. Ήρθε κατακουρελιασμένος, με βρώμικα ρούχα, με λασπωμένες μπότες, και παρόλες τις προφυλάξεις και την προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη, αποδείχτηκε ξαφνικά εντελώς μεθυσμένος. Στις ερωτήσεις για την προσβολή που του έκανε ο Μίτια, αρνήθηκε ξαφνικά να απαντήσει. «Ο Θεός μαζί του, ο Ηλιούσκα δεν μου το επιτρέπει. Ο Θεός θα με ανταμείψει». «Ποιος δεν σας το επιτρέπει? Ποιον εννοείτε?» «Ο Ηλιούσκα, ο Ηλιούσκα, ο γιώκας μου.
1: «Μπαμπάκα, μπαμπάκα, πού σε ταπείνωσε αυτός?» «Κοντά στην πέτρα μου», το είπε το παιδί μου. «Τώρα πεθαίνει».
0: Ο λοχαγός έβαλε ξαφνικά τα κλάματα και έπεσε με φόρα στα πόδια του Προέδρου. Τον έβγαλαν γρήγορα γρήγορα έξω, ανάμεσα στα γέλια του ακροατηρίου. Η εντύπωση που προετοίμαζε ο εισαγγελέας κατέρευσε. Ο συνήγορος εξακολουθούσε να υποφελείται από κάθε περίπτωση όλο και περισσότερο και έκανε εντύπωση με τη γνώση και των πιο μικρών λεπτομεριαιών της υπόθεσης. Έτσι λόγου χάρη η κατάθεση του Τρίφωνα έκανε στην αρχή μεγάλη εντύπωση και φυσικά δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή για το Μύτια. Αυτός ήταν που σύμφωνα με τους θετικούς υπολογισμούς του ανέφερε πως ο Μύτια στον πρώτο του ερχομό στο Μόκρογε, ένα μήνα σχεδόν πριν από την καταστροφή, δεν μπορεί παρά να ξόδεψε 3.000 ή ελάχιστα λιγότερα. Μονάχα για τις τσιγκάνες πόσα πέταξε και στους δικούς μας, τους ψηριάριδες, τους μουζίκους, εκείνα δεις τι πέταξε. Και στις κοπέλες μας, στις κοπέλες του χωριού, να δεις πόσα πήγαινε. Πλουτίσανε όλοι στο χωριό μας από τότε. Πρώτα είχαμε φτώχες. Με δύο λόγια, θυμήθηκε το κάθε έξοδο και έκανε ακριβείς υπολογισμούς. Με αυτόν τον τρόπο η υπόθεση πως είχαν ξοδευτεί μονάχα 1.500 ρούβλια και τα άλλα κρύφτηκαν στο φυλαχτό φαίνονταν αδύνατη. «Με τα μάτια μου τα είδα τα λεφτά που κράταγε. Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Τα κράταγε στα χέρια του. Κράταγε 3.000. Το βλέπα καθαρά, όπως θα έβλεπα ένα καπίκι. Εμείς δα ξέρουμε από λεφτά», αναφώνησε ο Τρίφωνας, θέλοντας με όλη του τη δύναμη να φανεί ευάρεστος στις αρχές.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της μέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίκαια ονομάζεται θαύμα θαυμάτων. Και να η απόδειξη. Θαύμα κατά την ουσία. Διότι τα Άγια Δώρα, ενώ πρώτης ευλογίας, είναι πράγματι κατά την ουσία ψωμί και κρασί, μετά την ευλογία και τον αγιασμό, είναι κατά την ουσία το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω κι αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω κι αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αυθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Γιατί ποιο είναι το όφελος από την αυθονία εκείνη των νερών όταν το πάθος μένει άσβηστο? Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αυθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή, και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει, και χωρίς αυτή δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή, να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις σε αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Όπως έλεγε ο άσωτος Υιός μετανοώντας, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως αν κάποιον άνεμο και άειλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο θείο πόθο και τη θεία υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος λοιπόν είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί το Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει. Και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με μας, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, το μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση, στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα, στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ, να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινέ τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής, δίνει ράπισμα στο Δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο Δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί, είπε σε εκείνον που τον ράπησε, ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο: δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, «Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί». Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα χωρίς να μετέχει σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή απόπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

Καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή, που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χωρμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζεται ως αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μουσική 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου.

για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά δαστοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο. Ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λοιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι η υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επένους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούται εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν δεν λένε ποτέ ψέματα, δεν είναι πλεονέκτες, δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι, δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάριν ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό: αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική Γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ας σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας? Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη? Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσει στη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διορισινόδη πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του νέου αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τον γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή με τίτλο «Ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε δύο σημαντικές εκκλησιαστικές μορφές εκείνων των χρόνων που αποτελούν μαζί με άλλες σπουδαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, τους Μικρασιάτες, νεοεθνομάρτυρες, που η μνήμη τους θυμάται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Ιωάννης Σιδηράς, θεολόγος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και νομικός. Κύριε Σιδηρά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά για την προσγενόμενη πρόσκληση, την οποία αποδέχτηκα με πολύ χαρά και συγκίνηση, και αποστέλνω κι εγώ με τη σειρά μου τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου στους απανταχού Έλληνες και βέβαια στους Μικρασιάτες αδελφούς που εφέτος τιμούν ιερά μνήμη μεγάλου γεγονότος που είναι η Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να παρακαλέσουμε εισαγωγικά να ακούσουμε μια δική σας τοποθέτηση για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, και όπως είπαμε και πιο πριν στην εισαγωγή μας, θα μιλήσουμε για τον Μητροπολίτη Κιδωνιών Γρηγόριο και τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο.
1: Είναι μια περίοδος κατά την οποία ο εθνικισμός στην Τουρκία, ο οποίος βρίσκονταν κάτω από το μανδύα των Νεοτούρκων αρχικά και μετέπειτα των Γεπανικών, οδήγησε στην πραγματικότητα η Εκκλησία να αναδείξει για ακόμη μία φορά τους νεοεθνοιερομάρτυρες κληρικούς της, οι οποίοι έδωσαν ως καλοί ποιμένες μέχρι και την τελευταία ρανίδος του αίματός τους υπέρ του ποιμνιού τους. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορώ να πω ότι ταιριάζει η φράση ότι παρομοιάζεται από πολλούς ιστορικούς με εκείνη την περίοδο των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όταν εκατόμβες θυμάτων χριστιανών έφευγαν από τη ζωή με μαρτυρικό τρόπο και βεβαίως η κάθε βαθμίδος κληρική ήταν οι προτεργάτες και πρωτοστάτες αυτής της θυσίας. Έτσι λοιπόν και η Αγία Πεντάδα, όπως την έχω ονομάσει, των νεοεθνοιερομαρτύρων της Μικρασίας, των πιο γνωστών, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολλοί, όπως είναι ο Κιδωνιών Γρηγόριος, ο Ζήλων Ευθύμιος, ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος, ο Ικονίου Προκόπιος και φυσικά ο της πρωτευούστης της Ιωνίας Σμύρνης Χρυσόστομος, αυτή η Αγία Πεντάδα σφράγισε με το μαρτυρικό της τέλος, θα λέγαμε, αυτό τον μεγάλο ξεριζωμό, την μεγάλη έξοδο, την γενοκτονική έξοδο των αδελφών μας Μικρασιατών. Οπότε αποτείωμε τον ελάχιστο φόρο τιμής για τα 100 έτη από την αποφράδα εκείνη η περίοδο κατά την οποία ξεριζώθηκε μετά από 3.000 χρόνια ο ελληνισμός της μεγάλης γης της Ιωνίας.
0: Ποιο ήταν το κλίμα, ποια κατάσταση επικρατούσε, κύριε Σιδηρά, λίγο πριν από τον πόλεμο, λίγο πριν από την Μικρασιατική εκστρατεία σε αυτές τις περιοχές?
1: Οι επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μικρά Ασία, κύριε Παπά, ήταν από τις πιο αναπτυγμένες και οικονομικά, κυρίως βέβαια των παραλίων οι εκκλησιαστικές επαρχίες, ήταν οι πιο αναπτυγμένες οικονομικά, κοινωνικά, πνευματικά και πολιτισμικά. Αυτές οι Μητροπόλεις είχαν να επιδείξουν μεγάλη προσφορά στα γράμματα, στην παιδεία, στην ελληνοορθόδοξη παιδεία, στο κοινοτικό σύστημα, στην άρτια κοινοτική οργάνωση, και βεβαίως υπήρχε ένα ακμαίο ελληνικό φρόνημα, το οποίο ουδέποτε, παρά το ότι βρίσκονταν κάτω από Οθωμανικό ζυγό, δεν είχε χάσει, δεν είχε απολέσει τις πατρογονικές του ρίζες, την ιστορική αναφορά, το ιστορικό του DNA, όπως συνηθίζω να λέω, το ιστορικό και θρησκευτικό του DNA. Είναι μια περίοδος κατά την οποία έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Μικρασιάτες ήδη γεύονται στη Δυτική Μικρασία, όπως και στην Ανατολική Θράκη, οι Θρακιώτες Έλληνες, και αυτό το αγνοούν πολύ. Τα πρώτα θύματα δεν είναι οι Πόντιοι. Είναι από το 1914 μέχρι το 1918 οι της Δυτικής Μικράς Ασίας Έλληνες και της Ανατολικής Θράκης, αυτοί οι οποίοι υπομένουν αυτήν την εθνικιστική μανία των Νεοτούρκων και αργότερα βέβαια των Γεμαλικών. Αυτά τα είχαν γευθεί οι Μικρασιάτες με εκτοπίσεις, με βασανιστήρια και με δολοφονίες. Πίστευαν όμως ότι μετά το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, και υπήρξε και μια περίοδος ανακοχής μέχρι το 1919, ότι πλέον θα μπορούσαν να ξαναχτίσουν την ζωή τους όπως ήταν και πριν. Και πραγματικά αυτό φαινόταν, διότι τότε δημιουργούνταν η Μεγάλη Ελλάδα, το όραμα του Εθνάρχου Βενιζέλου, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Όμως αναπάντεχα για πολλούς απρόσμενα έχουμε την επέλαση πλέον του κεμαλικού επαναστατικού αντάρτικου ενώπιον των οφθαλμών του Σουλτάνου, καθεστώτος του Κεμάλ, ο οποίος βέβαια οργανώνεται και αρχίζει πλέον ένας συστηματικός, μεθοδικός και ανηλεής διωγμός, προκειμένου να γίνει η εκαθάριση, η γενοκτονική εκαθάριση όλων αυτών των επαρχιών, διότι οι Ρωμνοί θεωρούνταν αγκάθι στα σπλάχνα της τότε καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν αγωνίζονται οι κληρικοί του Οικουμενικού Θρόνου όλων των βαθμίδων, προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός, να μην ξεριζωθεί, διότι από την πλευρά τότε του εκστρατευτικού σώματος των Ελλήνων, που τον Μάιο του 1919, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέλαβε αυτό το εκστρατευτικό σώμα ως ειρηνική δύναμη την Μικρά Ασία, δεν περίμεναν και κάτι περισσότερο, διότι ο Στεριάδης δεν είχε ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους κληρικούς, οπότε οι αρχιερείς ήταν αυτοί που αποτέλεσαν την μόνη ουσιαστικά σπίδα προστασίας των Ρωμιών, που είχαν πλέον αντιληφθεί ότι θα περνούσαν άσχημα, αλλά δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι το 22 θα ήταν η αποφράδα χρονιά που θα τους ξερίζωνε οριστικά. Αυτό είναι το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο πριν φτάσουμε στην κατάρρευση του μετόπου.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα που μας περιγράφεται, η Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εν προκειμένου, πώς παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, τις εσωτερικές διαμάχες στην Τουρκία? Γιατί υπήρξαν και τέτοιες διαμάχες.
1: Βεβαίως,
0: στο εσωτερικό της
1: Τουρκίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα οφείλω να πω ότι βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση, γιατί είναι κάτι το οποίο αγνοείται από τον πολύ κόσμο. Το 1919 παρετείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ο Πέμπτος. Αυτός ο αποχαλκιδόνος, ο ήρωας πατριάρχης, που σε άλλες εποχές είχε στήσει τα στήθη του ενώπιον της υψηλής πύλης για να προστατεύσει τα προνόμια. Παρετείται το 1919 και δυστυχώς, κύριε Παπά, από το 1919 μέχρι και τα τέλη του 1921 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ακέφαλο. Δεν το γνωρίζουν πολλοί, ακόμη και ιστορικοί, διότι διατυπώνουν και απόψεις ελαφρά την καρδία. Δεν υπήρχε Οικουμενικός Πατριάρχης. Χείρευε ο Οικουμενικός Θρόνος και αναπληρώνονταν από τοποτηρητή με βάση τους εθνικούς κανονισμούς. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ναι μεν είχε τοποτηρητή στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά δεν είχε την προσωπικότητα εκείνη η οποία θα έπαιρνε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρξει ένας μεγαλύτερος συντονισμός για την αποτροπή της σφαγής. Παρά τα αυτά, η μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, και έχω μπροστά μου αυτή την ώρα που σας μιλάω από το αρχείο μου, δεκάδες πρωτότυπα κείμενα, τα οποία είναι οι επιστολές της Αγίας και Ιερά Συνόδου και του τοποτηρητή. Αρχικά ήταν ο Προύσης Δωρόθεος και μετά ήταν ο Κεσαρίας Νικόλαος Σακόπουλος, με τον οποίο έχω ασχοληθεί στην διδακτορική μου διευθυντή. Λοιπόν, αυτοί είχαν γράψει πάμπολες επιστολές προς τις μεγάλες δυνάμεις, προς τους υπάτους αρμοστάς των μεγάλων δυνάμεων, προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός της Καθημάς Ανατολής, διότι αποδεκατιζόνταν χιλιάδες χιλιάδων Έλληνες κάθε ηλικίας. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ναι μεν ήταν συγκρατημένο από την άποψη ότι δεν ήξερε ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων, διότι υπήρχε και εκστρατευτικό σώμα Ελλήνων, αλλά δεν παρέμενε σιωπηλό και απαθές απέναντι στον πόνο του ποιμνίου του. Τα κείμενα αυτά που έχω μπροστά μου είναι αψευδείς μαρτυρίες που θα στήριζαν πολλές εκπομπές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, όπου φαίνονται μέσα από τις επιστολές αυτές τόσο η αγωνία όσο και η απόγνωση της μάνας Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη για τα παιδιά της. Παρά τα αυτά, το θλιβερό είναι ότι βρίσκονταν ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και το εννοώ σε συμπληγάδες πέτρες, διότι από τη μια το έβλεπαν καχύποπτα ότι στηρίζει το Βενιζέλο, από την άλλη έβλεπαν ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν μια ευαισθησία για το χριστιανικό πληθυσμό, αλλά και εκείνες βρίσκονταν σε αναμονή για να δουν ποια θα είναι η ανερχόμενη δύναμη στην καταραίουσα τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι πάντοτε οι μεγάλες δυνάμεις, δυστυχώς, ως διπλωμάτες και συμβιβαζόμενοι οι εκπρόσωποι τους με τα γεγονότα, ήθελαν να είναι με τον νικητή. Έτσι η Μάνα Εκκλησία, με τους αρχιερείς της ουσιαστικά, προσπαθούσε να περισσώσει ό,τι ήταν δυνατόν.
2: Και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό μέσα από τις αναφορές που θα πραγματοποιήσουμε στον Μητροπολίτη Κηδωνιών Γρηγόριο και τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε Σιδηρά, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή «Ο Μητροπολίτης Κηδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό. Δώσαμε ήδη κάποιες εισαγωγικές αναφορές, κάποια εισαγωγικά στοιχεία καλύτερα για περίπου περιγράφουν το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής βεβαίως εντάσσεται και η Εκκλησία και οι εκκλησιαστικές προσωπικότητες εκείνου του καιρού. Όμως όπως θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και στη συνέχεια και το ανέφερε πριν από λίγο και ο καλεσμένος μας ο κύριος Σιδηράς, και αυτές οι δύο σημαντικότατες προσωπικότητες και άλλοι πολλοί ακόμη έρχονται να μας θυμίσουν ότι αυτή η αλυσίδα μαρτυρίου που έρχεται από τον μεγάλο ξεσηκωμό του 1821 και αφορά τη συμμετοχή της Εκκλησίας στα δρόμενα υπέρ του λαού, υπέρ των πιστών και πριν από το 1821, για να μην ξεχνάμε και τα προηγούμενα επαναστατικά κινήματα που δεν τελεσφόρησαν, αλλά και στα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, αν έρθουμε στα νεότερα χρόνια, υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες που έδειχναν το δρόμο και έμειναν στην ιστορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση κύριε Σιδηρά, με τον Μητροπολίτη Κηδωνιών Γρηγόριο.
1: Ο Μητροπολίτης Κηδωνιών Γρηγόριος, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έλεγα ότι είναι το γνησιότερο πνευματικό ανάστημα του αποδράμας μετέπειτα Σμύρνης Χρυσόστομου Καλαφάτη. Γιατί το λέγω αυτό? Μικρασιάτης στην καταγωγή, γεννημένος τα 1864 στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, σπουδαγμένος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ανατεθραμένος μέσα στο πνεύμα των αυλών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διδάσκαλος ο Γρηγόριος Ορολογάς, όπως ήταν το επίθετό του, Ίσα Τσόγλου το είχε μεταφράσει, ως διδάσκαλος μέσα στον ιστό, τον αστικό ιστό των Ελληνοορθόδοξων, των Ρωμαίκων κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης, από τα Σαλόνια βρέθηκε στα Αλόνια της Μακεδονίας να πολεμά ως διγενής ακρίτας. Γιατί χρησιμοποιώ αυτόν τον ποιητικό και λυρικό λόγο? Γιατί ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος επίσκοπος, αριστούχος απόφυτος της περιπίστου και παλεφάτου Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο οποίος ανάλωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, κύριε Παπά, στη διδασκαλία, τόσο στα μεγάλα ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης, όσο επίσης και της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Αλλά φαίνεται ότι η Θεία Πρόνοια τον προόριζε για επίσκοπο, και μάλιστα επίσκοπο ο οποίος θα λάμβανε το βάπτισμα του πυρός με εθνικό φρόνημα, σε μια περίοδο που αναφύετο ο εθνικισμός των Βουλγάρων, των Σέρβων, των Ρουμάνων για τη Μακεδονία, και βεβαίως καθυστερημένος ο εθνικισμός των Τούρκων. Και το λέγω αυτό διότι ενώ υπηρέτησε ως προς το σύγκελο στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και διδάσκαλος αργότερα και ιεροκήρυκας στην Ακριτική Μητρόπολη Σερών, και βεβαίως πρωτοσύγκελος για 2 χρόνια στη Δράμα πλησίων του Χρυσοστόμου, του έθνο ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου του μετέπειτα Σμύρνης, είχε καταφέρει να αντιληφθεί ότι η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος κατά την οποία το ελληνικό κράτος, το οποίο ήταν ανύπαρκτο στη Μακεδονία, και αυτό το ομολογούν όλοι οι ιστορικές πηγές, η Εκκλησία ως εθναρχούσα κυβωτός και σώζουσα το γένος των Ρωμιών έπρεπε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι κοντά στον Χρυσόστομο Καλαφάτη 1901-1902, ο οποίος ήταν πρωτοσύγκελος του Χρυσοστόμου, του δράμας, κατάφερε να διδαχθεί από το παράδειγμα το εθνικό, το αγωνιστικό, το ατρόμητο, το ανυπότακτο του δράμας Χρυσοστόμου. Δεν είναι τυχαίο το ότι τον ονόμασα ίσως το πιο άξιο πνευματικό ανάστημα του δράμας Χρυσοστόμου, διότι το απέδειξε, κύριε Παπά. Όταν λοιπόν στα 1902 η Αιγαία Κερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την προεδρία του τότε Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου του Μεγαλοπρεπούς τον εξέλεξε παμψηφή Μητροπολίτη Στρομνίτσης, Τιβεριουπόλεως και Στρομνίτσης, ήξερε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ποιον άνδρα επέλεξε και πού τον αποστέλει. Γιατί πολύ απλά είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία, ιδίως μετά την έγερση στο Ήλιντεν των Βουλγάρων, όπου πλέον ετέθη η σφραγίδα και η υπογραφή ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική και πρέπει πάση θυσία να υποταχθεί στο βασίλειο των Βουλγάρων, και επειδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής είχε μία τάση να στέλνει νέους, μορφωμένους, δυναμικούς με εθνικό φρόνημα αρχιερείς στη Μακεδονία, επέλεξε και τον Μικρασιάτη Γρηγόριο Ορολογά. Όταν βρέθηκε στη Στρόμνιτσα, η Στρόμνιτσα εμαστίζεται κυριολεκτικώς από τον εθνικιστικό, τον εθνοφιλετικό τύφο του Βουλγαρικού Κομιτάτου. Αποδεκατίζονταν χωριά, περπολούνταν σχολεία και εκκλησίες, εδιάζοντο κορίτσια, δάσκαλοι και ιερείς κακοποιούνταν. Τα πάντα έπρεπε να υποταχθούν στη Βουλγαρική Εξαρχία. Και ενώ φαινόταν προς στιγμήν ότι το σχέδιο θα επικρατούσε, η εμφάνιση του νέου Μητροπολίτου Στρομνίτσης Γρηγορίου Ορολογά χάλασε τα σχέδια των εθνικιστών Βουλγάρων. Διότι από τις πρώτες ώρες δεν γεύτηκε χαρά ύπνου στα βλεφαρά του και ανάπαυση στους κροτάφους του και αγωνίστηκε στεναρά, μιμούμενος το παράδειγμα του γεροντός του, Δράμας Χρυσοστόμου, να περιέρχεται με το άτι, με το άλογο, όπως περιγράφουν οι ιστορικές πηγές, από χωρίο εις χωρίον και από κομόπολη εις κομόπολη, προκειμένου να εμψυχώσει το πίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λέγοντάς τους: «Η λέξη πατριαρχικός ορομνήμου σημαίνει Έλληνας, είναι ταυτόσιμες οι έννοιες». Είναι συγκλονιστική η φράση του. Την έλεγε ο Δράμας. Η λέξη πατριαρχικός σημαίνει Έλληνας, η λέξη εξαρχικός σημαίνει Βούλγαρος. Διαλέξτε ποια είναι η ταυτότητα των προγόνων σας και ποια των παιδιών σας που θα μείνουν εδώ. Έτσι λοιπόν κατάφερε μέσα στο πρώτο εξάμεινο αυτούς τους φοβισμένους, τους Ραγιάδες, ήταν ακόμη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Μακεδονία ήταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό, του ποιμνίου του να τους κάνει λέοντες, πυρπνέοντες, να σώσει την ταυτότητα, την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα της ιστορικής πόλεως της Στρομνίτσης, της επαρχίας Στρομνίτσης, και να γίνει το μαύρο πρόβατο κυριολεκτικός, να γίνει το σημείο αντιλεγόμενων ανάμεσα στους Οθωμανούς και στους Βουλγάρους, οι οποίοι πάμπολες φορές προσπάθησαν και το έστησαν καρτέρι για να τον δολοφονήσουν εν ψυχρό, και πάντοτε εσώζεται ως εκ θαύματος. Φαίνεται ότι η Θεία Πρόνοια τον ήθελε αγωνιστή και σωτήρα και του ελληνισμού αργότερα στην ιστορική επαρχία των Κειδονιών. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπά, ότι δύο παράλληλοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι ζωές τόσο του Σμύρνης Χρυσοστόμου, του τότε Δράμας, όσο και του πνευματικού του αναστήματος του Στρομνίτσης Γρηγορίου. Διότι η εθνική δράση κατά των Βουλγάρων του Χρυσοστόμου Δράμας προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Οθωμανικών αρχών, ώστε η υψηλή πύλη

0: και έτσι πλέον με έμφορτο τον εσωτερικό τους κόσμο από αυτό το εθνικό παλμό, από αυτό το εθνικό αίσθημα για αγώνα, για θυσία, για υπεράσπιση των ιερών και των δικαίων, της φυλής και του γένους, μεταβαίνουν από την μαρτυρική Μακεδονία. Δεν είχαν τη χαρά να τη δουν απελευθερωμένη στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Μεταβαίνουν πλέον στην μεγάλη Ιωνική γη για νέους αγώνες και νέες θυσίες. Έτσι τοποθετείται στην Μητρόπολη Κηδονιών, στο Αϊβαλί. Εμένα ο παππούς μου ήταν ανατολικοθρακιώτης, αλλά πολέμησε στην περιοχή του Αϊβαλίου, διότι ήταν νεαρός τότε στρατιώτης του εκστρατευτικού σώματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όπως μου περιέγραφε όσο τον έζησα, και αυτό είναι ζώσα μαρτυρία που καταθέτω σήμερα στην εκπομπή σας, ο παππούς μου Ιωάννης Σιδηράς, από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης, πάντοτε μου έλεγε ότι από τις ομορφότερες πόλεις που συνάντησε, με ακμαίο ελληνικό πληθυσμό, με πλούτο, με πνευματικό επίπεδο, ήταν οι Κηδονιές. Το περίφημο Αϊβαλί, όπως το γνώριζαν οι ντόπιοι. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια αρτιστισταθήσα Μητρόπολη, την οποία πρέπει να την οργανώσει. Είναι ο πρώτος επίσκοπος αυτής της Μητροπόλεως. Και πραγματικά την ανασταίνει εκ της τέφρας της. Από το διάστημα που τοποθετείται μέχρι και το 1914 που αρχίζει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Γρηγόριος οργανώνει τη Μητρόπολη του. Δυστυχώς, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επέφερε καταστροφές στην πόλη και στην επαρχία του, θανάτους, εκτοπισμούς. Είναι η περίοδος που σας είπα εισαγωγικά που η Δυτική Μικρά Ασία στενάζει, όπως και η Ανατολική Θράκη. Οι νεότουρκοι πλέον έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του λευκού θανάτου. Ποιος είναι ο λευκός θάνατος? Όχι αίμα, αλλά θάνατος μέσα από κακουχίες, για τον αποδεκατισμό των Ρωμιών. Όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, επιστρέφει ο Κηδονιών Γρηγόριος, και ενώ είχε όνειρα να ξανανασυγκροτήσει την επαρχία του, δυστυχώς τα γεγονότα τον προλαβαίνουν και αγωνίζεται τουλάχιστον να περισσώσει, με την κατάρρευση πλέον του μετόπου, να περισσώσει το ποιμνιό του. Οι ηρωικές εκείνες ημέρες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί εφάπαξ και ανεξίτηλα, διότι είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους δημογέροντες, και υπάρχουν και κείμενα, γραπτές μαρτυρίες παρακαλώ, να φυγαδευτούν οι Έλληνες, διότι η κατάρρευση του μετόπου μέχρι το τέλος Αυγούστου του 22 θα επέφερε τον όλεθρο, τον παντελή αφανισμό του ποιμνίου του. Δεν εισακούστηκε. Οπότε στις 22 Αυγούστου 4.000 από το ποίμνιό του αποδεκατίζεται με φρικτή σφαγή.
1: Μάλιστα. Ίδιος... Θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ελάχιστη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού, και σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Σιδηρά, επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Μητροπολίτης Κηδονιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, που αναφέρεται στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας στην σπουδαία προσωπικότητα του Μητροπολίτη Κηδονιών και Αγίου Γρηγορίου, και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο. Μας λέγατε πριν από λίγο, λοιπόν, κύριε Σιδηρά, ότι 4.000 Έλληνες από το ποίμνιο του Κηδονιών Γρηγορίου σφαγιάζονται εκείνο

0: τον καιρό. Υπάρχουν όμως και πολλές χιλιάδες που σώζονται με τις ενέργειες του Γρηγορίου, έτσι.
1: Βεβαίως. Μάλιστα περίπου στις 33, τα στατιστικά δεδομένα λένε ότι η επαρχία του είχε 33 με 35.000 Ρωμιούς, οι 4.000 σφαγιάζονται στις 22 με 23 Αυγούστου, αλλά και 20 περίπου χιλιάδες σώζονται, διότι με δικές του ενέργειες, αμερικανικά πλοία, υπό αμερικανική σημαία, σώζουν περίπου 20.000 από τους υπόλοιπους. Ο ίδιος δεν διαφεύγει, του ζητείται από τους προχοδημογέροντες, υπάρχουν πρακτικά της προχοδημογεροντίας που τον παρακαλούν να φύγει, να εγκαταλείψει το ποίμνιο για να το προστατεύσει όπου και αν βρεθεί αυτό. Εκείνος αρνείται, διότι οι ιερείς και ορισμένοι Έλληνες παραμένουν ακόμη στην επαρχία του. Αυτό βέβαια δείχνει και την εθναρχική συνείδηση του αρχιερέως ως κυβωτού προστασίας του λαού του, του ποιμνίου του, του αξίου κληρικού, ο οποίος θυσιάζει την ψυχή του υπέρ των ιδίων αυτού προβάτων. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ συλλαμβάνεται με άλλους προκρήτους, κληρικούς, απλούς αρχιμανδρίτες, ιερείς κλπ, παραμένει ατρόμητος και αγέροχος μέχρι την τελευταία στιγμή. Βασανίζεται, εκτοπίζεται βέβαια αρχικά, βασανίζεται, υπομένει τα πάντινα μαζί με τον υπόλοιπο κλήρο του. Πάντοτε ο κλήρος για τους νεότουρκους ήταν το σημείο αναφοράς, το κόκκινο πανί, διότι θεωρούσαν οι νεότουρκοι και βεβαίως μετά οι κεμαλιστές ότι αυτοί διατηρούν ακμαίο το φρόνημα, και γι' αυτό ουσιαστικά εκδήλωσαν όλη τη μανία τους απέναντι στον Κηδωνιόν Γρηγόριο και στους υπόλοιπους κληρικούς και βεβαίως στους προχοδημογέροντες και στους πλουσίους, στους τα πρώτα φέροντες της κοινότητος, της ελληνοορθοδόξου κοινότητος Κηδωνιών. Αποδεκατίζονται και σφάζονται οι κληρικοί, φυλακίζονται και πεθαίνουν από κακουχίες, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, με ασθένειες όπως είναι ο εξανθηματικός τύφος και τόσα άλλα. Οπότε ο Γρηγόριος είναι αυτός ο οποίος υπομένει τα πάντινα χωρίς να διαμαρτύρεται, και βεβαίως η μαρτυρία, η πρωτοφανής μαρτυρία είναι ότι το μένος των διοκτών του και δημίων του ήταν τέτοια η μανία και το μένος τέτοιο, ώστε έσκαψαν λάκκο και τον ενταφίασαν ζωντανό για να αποθάνει ζωντανός μέσα στον λάκκο. Βέβαια υπάρχει μαρτυρία, και οφείλουμε ιστορικά να το πούμε, ότι την ώρα που ενταφιάζεται υπέστη ανακοπή και παρέδωσε το πνεύμα του. Αυτό δείχνει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο Κηδωνιόν Γρηγόριος δεν πρόδωσε το ποιμνιό του, παρέμεινε πιστός πνευματικός πατέρας και ποιμένας, και συντάφτησε το μαρτυρικό τέλος του λαού του με το δικό του, γενόμενος Άγιος της Εκκλησίας το 1992, την εποχή που ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ο Μακαριστός Αθηνών και Παϊσσαλάδος Σεραφείμ, μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις, η Αγία Πεντάδα. Έτσι τελεύτησε μαρτυρικά τον βίο του ένας Μικρασιάτης στην καταγωγή στα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Σιδηρά, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Ιωάννης Σιδηράς, θεολόγος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και νομικός. Και μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές αναφορές του κυρίου Σιδηρά στην προσωπικότητα αλλά και στο βίο του Μητροπολίτη Κιδωνιών Γρηγορίου, να μιλήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση τώρα, κύριε Σιδηράκη, για τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο.
1: Βεβαίως, κύριε Παπά, και θα έλεγα ότι είναι ο λιγότερο γνωστός ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος από την Αγία Πεντάδα των μεγάλων αρχιερέων νέο έθνο ιερομαρτύρων κληρικών της Εκκλησίας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι τυχαία η σημερινή συζήτησή μας, γιατί έκανα μία αναγωγή στο νου μου όλες αυτές τις μέρες όταν μου είπατε για αυτά τα δύο πρόσωπα, γιατί υπάρχει κάτι το παράλληλο. Ο μεν Κιδωνιών Γρηγόριος υπήρξε το ανάστημα το πνευματικό του δράμας και μετέπειτα Σμύρνης Χρυσοστόμου, ο οποίος αγωνίστηκε για τη Μακεδονία. Ο δε Ζήλων Ευθύμιος υπήρξε άμεσο συνεργάτης των Πόντο, ενός μεγάλου μακεδονομάχου αρχιερέως, του Αποκαστορίας, μετέπειτα Αμασίας, Γερμανού Καραβαγγέλη. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο τελικά σε αυτή τη ζωή, γιατί η Θεία Πρόνοια αυτούς τους δύο άνδρες, τους οποίους εμείς ταπεινά τιμούμε με λόγο μνημοσύνη σήμερα, ταυτίστηκαν με δύο μεγάλους μακεδονομάχους αρχιερείς που αναδείχθηκαν και μεγάλοι αγωνιστές σωτήρες του μικρασιατικού ελληνισμού. Έτσι, ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος Αγριτέλης ήταν Μυτιλινιός και θα έλεγα ότι εκ κοιλίας μητρός, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Θεία Πρόνοια τον είχε ορίσει για να τιμήσει το Ορθόδοξο Ράσο. Λοιπόν, γεννιέται στη Μυτιλίνη, στα παράκελα της Λέσβου, το 1876. Εκεί πέρα αφιερώνεται σε πολύ μικρή ηλικία στην Ιερά Μονή Λιμόνος. Ολοκληρώνει την Λιμονιάδα σχολή, διότι νονός του ήταν ο ηγούμενος του μοναστηριού, ο Άνθιμος Γεωργιέλης, και αργότερα φεύγει και πηγαίνει, διότι ήταν ιδιαίτερα ευφυής και είχε έφεση στα γράμματα, και σπουδάζει στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την οποία τελειώνει αριστούχος. Μάλιστα να πούμε ότι ήταν τόσο επιμελής ιεροσπουδαστής Χαλκίτης, ώστε οι σημειώσεις του, οι οποίες ήταν σημειώσεις από τις παραδόσεις των καθηγητάδων του στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, βρίσκονται ακόμη στο αρχείο της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τι θέλω να πω με αυτό? Επρόκειτο για έναν άνδρα ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί και σε μεγάλη ακαδημαϊκή προσωπικότητα, διότι ήταν μια προσωπικότητα γραμμάτων, και όμως η Θεία Πρόνοια αυτόν τον άνδρα τον οδηγεί πίσω, βέβαια, στην πατρίδα του ως απόφυτο θεολόγο, ως ιεροκήρυκα, ως σχολάρχη, ως πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως Μυθήμνης, αλλά τελικά ο τελικός σκοπός είναι ότι στο 1912, πριν να κοιμηθεί εν κυρίω ο μεγάλος Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής, η Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε βοηθό επίσκοπο Ζήλων παρά το Μητροπολίτη Αμασίας Γερμανό Καραβαγγέλη. Τα Ζήλα ήταν μια μικρή πόλη κοντά στην Σαμψούντα, αλλά ουσιαστικά, επειδή η Μητρόπολη Αμασίας ήταν αχανής, μία από τις 7 μεγάλες μητροπόλεις του Πόντου. Είχε περίπου 350 τόσες ενορίες και άνω των 150.000 πληθυσμό για τα δεδομένα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί οι αριθμοί είναι δυσθεώρητοι, αν μπορεί να το σκεφτεί κανείς. Οπότε έπρεπε να βοηθήσει τον Γερμανό Καραβαγγέλη, έτσι αναλαμβάνει βοηθός επίσκοπός του, σε αγαστή συνεργασία μαζί του, και εγκαθίσταται στην Αμισό. Ξέρετε, ενώ λέγεται Μητρόπολη Αμασίας, η έδρα δεν ήταν στην Αμάσια, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες ήταν στην Αμισό. Οπότε εκεί ήταν το εκκλησιαστικό διοικητικό κέντρο και έπρεπε λοιπόν να οργανώσει σχολεία, το Πράτη, να ανοιγείρει ναούς, το Πράτη, να οργανώσει το κοινοτικό σύστημα ομοίως το Πράτη, όλων αυτών των χιλιάδων Ελλήνων σε αυτές τις 350 περίπου ελληνοορθόδοξες κοινότητες. Αυτό ήταν ένα τιτάνιο έργο, γιατί η πνευματική αναγέννηση μέσα από τα σχολιά, από τα γράμματα και μέσα από το οργανωμένο κοινοτικό σύστημα ήταν κάτι το οποίο τον ήλκυε, γιατί ήταν άνθρωπος, όπως σας είπα, των γραμμάτων. Και βέβαια οι καρποί φάνηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Η εθνική του δράση δεν άρχισε να φανεί, διότι βέβαια το 1914 αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε ο Τούρκος Ενβέρ Πασάς, ο οποίος σε συνεργασία με το κίνημα των Νεοτούρκων είχε αποφασίσει τον πλήρη αποδικατισμό του ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής, δίνει εντολή για τον λευκό θάνατο, όπως σας είπα, και στην περιοχή του Πόντου. Τι σημαίνει αυτό? Εκτοπισμοί, εκφοβισμοί, τρομοκρατία, κακουχίες, περπάτημα μέχρι θανάτου, βιασμοί, λαιλασίες και καταστροφές, κλείσιμο σχολείων, πυρπολίσεις σχολείων και εκκλησιών, ώστε ανέμακτα αρχικά να υποχωρήσει το ελληνικό στοιχείο και να τραπεί σε εκούσια φυγή. Αυτός είναι ο λευκός θάνατος, ώστε να μην κατηγορηθούν οι Τούρκοι από τις μεγάλες δυνάμεις ότι σφαγιάζουν. Τότε αντιστέκεται ο Ζήλων Ευθύμιος, διότι ήξερε πολύ καλά ότι στα μελέτα μπορούν, στα τάγματα εργασίας, έχει γραφεί από τον μεγάλο Βακαλόπουλο, τον αείμνηστο καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι τα τάγματα εργασίας στην πραγματικότητα ήταν τάγματα θανάτου. Και γι' αυτό ακριβώς προτρέπει τους άρενες από 16 μέχρι και 45 ετών να μην καταταγούν στον τουρκικό στρατό, διότι εκεί θα εντάσσονται στα τάγματα εργασίας και θα οδηγούνταν σε βέβαιο θάνατο, αργό μαρτυρικό θάνατο, όπως και συνέβη σε πολλές άλλες περιοχές. Και τον άκουσαν, είναι η αλήθεια, κύριε Παπά, τον Ζήλων Ευθύμιο, ότι ήταν ηθήνο νους, ήταν ευφυής και εύστροφος, ήταν διορατικός, και επειδή έβλεπε ότι θα αποδεκατίζονταν οι Έλληνες πόντιοι, τους προέτρεψε να γίνουν λιποτάκτες, όπερ και γένετο. Γι' αυτό από τότε είχε στοχοποιηθεί από τις τουρκικές αρχές και απλώς ζητούσαν την ευκαιρία να συλληφθεί με βέβαιη κατηγορία, προκειμένου να οδηγηθεί στα στρατοδικεία, όπως και τελικά συνέβη, για να επιβληθεί η θανατική ποινή. Ο ίδιος ταξιδεύει αδιάκοπα από ενορία σε ενορία, εμψυχώνει, ενισχύει, σώζει Έλληνες από βέβαιο θάνατο, και αυτό συμβαίνει μέσα στην περίοδο 1914-1918. Μάλιστα, το έτος ορόσημο είναι το έτος 1917, όταν αυτός κατά κάποιο τρόπο ο άνδρας, ο εκκλησιαστικός άνδρας, γίνεται ο ηθήνονους και του αντάρτικου σώματος που είχε ανθοφορήσει στην επαρχία Αμάσιας, μεταξύ Αμισού, Σαμψούντας, Πάφρας. Γιατί το λέω αυτό? Είναι άγνωστο σε πολύ κόσμο. Και εγώ, όταν πριν πολλά χρόνια είδα κάποια κείμενα, έμεινα έκθαμπος, ότι ο πρώτος διοργανωτής, ο ηθήνονους αντάρτικου σώματος στην επαρχία Αμασίας ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Μητροπολίτης. Πώς θα ήταν να γίνει και διαφορετικά? Αυτός ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Βουλγάρων στην Καστοριά των Εξαρχικών, μπορούσε να μείνει με δεμένα τα χέρια όταν έβλεπε ότι οι Έλληνες πόντιοι αποδεκατίζονταν από το κίνημα των Νεοτούρκων. Έτσι λοιπόν, παρακαλώ, αυτό έτσι είναι ιστορική μαρτυρία που αξίζει να το πούμε, για να δούμε ποιος υπήρξε ο Γερμανός Καραβαγγέλης και ο Ζήλων Ευθύμιος και στον Πόντο, πέραν της Μακεδονίας. Είχε οργανώσει ο Γερμανός Καραβαγγέλης, κύριε Παπά, περί τους περίπου 20.000 αντάρτες Έλληνες του Πόντου. Αυτός ο αριθμός είναι ασύλληπτος. Ο άνδρας αυτός ως δεσπότης, το έλεγε η καρδιά του, και βρήκε με τη θεία πρόνοια έναν βοηθό επίσκοπο, επίσης θαραλέο και ατρόμητο, τον Ζήλων Ευθύμιο. Και όταν έλειπε πολλές φορές για συνοδικά καθήκοντα ο Γερμανός Καραβαγγέλης στο φανάρι, ο Ζήλων Ευθύμιος ήταν αυτός ο οποίος τον αναπλήρωνε, και έτσι αναδείχθηκε σε καταλυτική σημασία ηγετική μορφή στην περιοχή του Πόντου. Μάλιστα, όταν εξορίστηκε και από την Αμάσια κατ' εντολή των τουρκικών αρχών ο Αμασίας Γερμανός Καραβαγγέλης, τον αναπλήρωνε σε όλα τα καθήκοντά του ο Ζήλων Ευθύμιος, οπότε είχε επαφή και με τους ηγέτες του αντάρτικου σώματος σε διάφορες περιοχές. Έτσι βλέπουμε ότι από τότε οι τουρκικές αρχές τον είχαν στοχοποιήσει. Λέγεται ότι είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, αλγινή εντύπωση για τους Τούρκους, το γεγονός ότι με το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε προτρέψει τους μαθητές, τους δασκάλους όλων των σχολείων της επαρχίας του να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση για να τιμήσουν τις 30 κοπέλες που είχαν θανατωθεί αιώνες πριν, στα 1680, για να μην ατιμαστούν από τα χέρια των Τούρκων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον είχαν στοχοποιήσει ως αντάρτικο στοιχείο και ως επικίνδυνο. Έτσι, όταν πλέον τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ζητείται να παραδώσει το αντάρτικο σώμα τον οπλισμό του, αρνείται, ο ίδιος έρχεται σε επαφή μαζί τους και προσπαθεί να τους πείσει να έρθουν σε επαφή με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη Μικρά Ασία για να υπάρχει ένοπλη ενίσχυση, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν κάνει η Ελλάδα. Οι αντάρτες του Πόντου, οι Έλληνες, αφήνονται στο έλεος του Θεού, και έτσι βλέπουμε ότι ταυτίζεται η ζωή του με τη ζωή του λαού του και έχει εθνική δράση με αντάρτικο πρόσημο και ο ίδιος. Γι' αυτό τώρα πλέον ζητείται η ευκαιρία να συλληφθεί με σαφή κατηγορία. Δεν τυχαίο ότι από το Μάιο του 19 τα ηνία παίρνει ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος πλέον αποφασίζει να συνεχιστεί η εξολόθρευση των Ελλήνων του Πόντου, και έτσι όταν πλέον καταραίει το μέτωπο, δεν ευωδώνεται η προσπάθεια για τη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού κράτους, όπως επεδίωκε ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο συμπατριώτης μου Κομωτινέος τραπεζούντος Χρύσανθος και μετέπειτα Αθηνών, Χρύσανθος Φιλιππίδης. Δίνεται η εντολή από τις αρχές να εγκαταλείψουν όλοι οι ρασοφόροι παντός βαθμού την επαρχία του Πόντου. Και οι μόνοι που αρνούνται είναι ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο Ευθύμιος Ζήλων και ο πρωτοσύγγελος στην Μητρόπολη Αμάσιας, ένας άλλος άγιος, θα έλεγα, νέο εθνοιερομάρτυρας κληρικός που δεν το γνωρίζουν πολλοί, ο αρχιμανδρίτης, ο Πλάτωνα Ιβαζίδης, ο οποίος απαγχωνίστηκε. Ήταν ο πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως, όπου ήταν βοηθός επίσκοπος του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο Ζήλων Ευθύμιος. Γι' αυτό είπα και στην εισαγωγή. Αυτή η Αγία Πεντάδα είναι η πλέον γνωστή, αλλά υπάρχει νέφος μαρτύρων, ρασοφόρων, κληρικών, νέφος ακένοτο τόσων προσωπικότητων που θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ του ποιμίου τους, εμφορούμενοι από τα ιδεώδη της φυλής και του γένους μας. Έτσι λοιπόν οδηγείται στα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, είναι τα επέσχυντα. Εγώ ως νομικός έχω πει ότι οι μεγαλύτερες δίκες παροδίας, παροδία δίκες, είναι οι δίκες που έγιναν στα περίφημα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, εντός εισαγωγικών η λέξη δικαστήρια, γιατί και δεν απονεμόταν δικαιοσύνη, αλλά ο θάνατος των κεμαλιστών, στην Αμάσια. Ήταν η Αμάσια το κέντρο όλων των περίφημων δικαστηρίων ανεξαρτησίας που καταδικάζονταν σε βέβαιο θάνατο όλοι αυτοί που αντιστέκονταν υπέρ ελευθερίας. Εκεί λοιπόν καταδικάζεται εις θάνατον μαζί με τους συγκρατούμενούς του, και ενώ αρχικά δεν εκτελείται η ποινή, ξέρετε, γιατί περίμεναν οι νεότουρκοι ή οι κεμαλιστές, συγγνώμη, να τους ανταλλάξουν με κάποιους δικούς τους. Όταν πλέον πέφτει κατά ρέι το μέτωπο, τότε πλέον τους είναι άχρηστος. Και αυτός και οι υπόλοιποι Έλληνες πρόκριποι. Οπότε φυλακίζεται στις φυλακές Σούγια. Ήταν οι πιο άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν σε όλη την Ανατολία. Οι φυλακές Σούγια ήταν υπόγειοι τάφοι. Όποιος έχει πάει στον Πόντο ξέρει ότι αυτές οι φυλακές ήταν υπόγειοι φυσικοί τάφοι, με υγρασία, με τροκτικά, με ασθένειες. Και εκεί το Πάσχα, τον Απρίλιο του 1921, περιμένει την στιγμή της θανατώσεώς του. Και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι έψαλε ο ίδιος την νεκρόσιμη ακολουθία για τον εαυτό του όντας ζωντανός και για όλους αυτούς οι οποίοι άκουγε ότι κάθε μέρα του φεκίζονταν και θανατώνονταν με φρικτό μαρτυρικό θάνατο. Ώσπου τελικά ο άνθρωπος αυτός τελευτά εκμετρά το ζήν 29 Μαΐου, μέρα της αλώσεως της πόλης του 1921, από τις φρικτές κακουχίες αναφέρεται ότι οι Τούρκοι, για να δικαιολογήσουν το θάνατο φυλακισμένου κρατούμενου που με βάση τις διεθνείς συνθήκες θα έπρεπε να έχει στοιχειώδη τροφή και νερό, είπαν ότι πέθανε ψευδός από εξανθηματικό τύφο, αλλά στην πραγματικότητα τα βασανιστήρια, η απογύμνωσή του, η υγρασία, η πείνα, ο ξυλοδαρμός ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε αυτόν τον 47 μόλις ετών άνδρα, νεότατο άνδρα, σε μαρτυρικό τέλος, και παρέδωσε τη ζωή του στις 29 Μαΐου του 1921.
0: Ναι, και μιας και κάνετε και την αναφορά για τον Πλάτωνα Ιβαζίδη, να πούμε ότι χθες γιορτάσαμε την μνήμη του. Το αναφέρει και μια ακροάτριά μας που ζήτησε να αναφέρουμε και το δικό του όνομα. Προλάβατε όμως εσείς και κάνατε αυτή την σχετική αναφορά. Δυστυχώς
1: ναι,
0: ο χρόνος.
1: 21 Σεπτεμβρίου εκοιμήθη.
0: Ναι, 21 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Απαγχωνίστηκε, όχι εκοιμήθη, απλώς απαγχωνίστηκε με φρικτό θάνατο, μαρτυρικό.
0: Στο σημείο αυτό, μιας και ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει και δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερο, ίσως χρειαζόταν πολλές ακόμη εκπομπές, κύριε Σιδηρά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα πρόσωπα.
1: Και διεξοδικότερα.
0: Και διεξοδικότερα, ναι, προφανώς. Θέλουμε όμως στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και για το υλικό που παρουσιάσατε με τόσο καλή διάθεση στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος πάντοτε να εμπνεόμαστε όλοι μας και να έχουμε ως πρότυπο ήρωες κληρικούς της Εκκλησίας που χάρισαν τιμή και δόξα στο γένος και στην Εκκλησία. Σε αυτούς οφείλουμε πολλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούσατε την εκπομπή «Ο Μητροπολίτης Κηδωνιών Γρηγόριος και ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς, τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη που έχει οργανώσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους